0: 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Live μουσικές βραδιές στον Real FM.
1: Είμαι στο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λίλα της είσαι. Η καρδιά μου καραβεί σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα, να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο.

0: στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Θες να καθίσεις να ξεκινήσουμε ή να φύγω να πάω να στηθώ ήδη από σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο για να πάρω θέση?
1: Να πάρεις θέση.
0: Να
1: πάρεις θέση ή θα σε περιμένουν και εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξεκινούν τη συναυλία δίχως εσένα.
0: Το ξέρω. Το ζήτησε προσωπικά ο James, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι,
0: σε συνεννοήσω με τον Lars.
1: Α, και τι είπανε, Σπύρο?
0: Τι να. Τώρα σοβαρά θέλεις να σου απαντήσω?
1: Καλή σας ημέρα, καλή Παρασκευή σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε με τον Σπύρο Παπαδάκη.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη, βεβαίως, βεβαίως. Η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος Δροκάκος. Λείπει.
0: Στα κόκκινα λουριά είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Στα είναι... πράσινα.
1: Έχει πάει Ιόνιο αυτή τη φορά.
0: Ιόνιο.
1: Ιόνιο, Ιόνιο.
0: Το Ιόνιο έχει πέρασει.
1: Ανοίχτηκε πολύ, ανοίχτηκε.
0: Το Ιόνιο έχει πέρασει φέτος.
1: Έχει, ναι.
0: Γενικότερα. Το 2025-2026 και φαντάζομαι
1: σεζόν.
0: Και τα επόμενα χρόνια σεζόν θα
1: σεζόν,
0: θα πάνε πολλές το... σεζόν.
1: Το σεζόν. Το... Λοιπόν, εδώ μαζί μας στον ήχο είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Θα είμαστε μαζί σας, καλώς ηχόντων των πραγμάτων. Για το επόμενο δύο ώρο, ε.
0: Ναι, ναι, δεν
1: εσύ
0: είμαστε.
1: Θα είσαι και αργότερα.
0: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω το Μάνο τον Ιφλή.
1: Επιφυλάσσεσαι. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω, θα λες, Σπύρο. Είναι ναι. Πιο ωραίο. Επιφυλάσσομαι να απαντήσω.
0: Μ' αρέσει άλλη ατάκα πλέον.
1: Ποια?
0: Διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής.
1: Εντάξει, αυτή είναι πιο παλιά.
0: Όχι, πιο καινούργια είναι.
1: Είναι ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει την ίδια το επιφυλάσσομαι να απαντήσω. Έχει πολλές ερμηνείες.
0: Σωστό.
1: Το δικαίωμα της σιωπής, σιωπή, τελεία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάντως η Ελισάβετ Σαλαμάρα έχει ρίξει μερικές πολύ καλές ιδέες, 2-3 καλές ιδέες για
1: δώσει.
0: Το εναλλάξ του πράγματος.
1: Ναι.
0: Οπότε εγώ τις ακούω όλες.
1: Εντάξει, εντάξει, ναι. Θα το σκεφτούμε κι εμείς, ναι. Και θα δούμε πού θα πας.
0: Αυτό που ακούγεται, πρέπει να σας πω, είναι Μετάλλικα, είναι παραγγελιά. Μια μεγάλη συναυλία, ένα μεγάλο event. Όσοι έχετε εισιτήρια, πραγματικά θα το απολαύσετε. Έχουμε εμπειρία και εγώ και η Μπισόγκλη, να ξέρετε.
1: Εισιτήρια δεν έχουμε.
0: Εισιτήρια δεν έχουμε, έχουμε μόνο την εμπειρία.
1: Και στην εμπειρία θα μείνουμε. Θα έχουμε αυτό να θα περιγράφουμε σαν τους ηλικιωμένους. Όταν είχα πάει εγώ και όταν είχα πάει εγώ, θα έχει ανανεωθεί η εμπειρία του άλλου. Εσύ θα μένεις αυτή την παλιά που έζησες πριν κάποια χρόνια.
0: Ρίτσα μου, έχουμε την τύχη να λέμε ότι βρισκόμασταν στην πρώτη live εμφάνιση των Μετάλλικα στην Ελλάδα.
1: Τους γέρους του Muppet Show τους έχεις δει, τους θυμάσαι?
0: Ασφαλώς, δεν ξέρω καν αν έχουν επιβιώσει.
1: Επάνω στον εξώστη που συζητάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είμαστε.
0: Ναι, το 1993.
1: Ναι, ναι.
0: Έδινα Πανελλήνιες.
1: Εντάξει.
0: Την επόμενη μέρα έδινα Χημεία.
1: Μάλιστα.
0: Και οπότε... σκόθηκα και έφυγα και πήγα στην Ιασμή.
1: Μπράβο.
0: Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλέσει.
1: Μπράβο, μπράβο, παιδί.

0: Αχ, τώρα που ξεδώσαμε, έτσι. Πραγματικά, είναι με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φραντζίσκο, διότι αυτοί οι τύποι τα έχουν κάνει όλα, να τα πούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και δίνουν και καταπληκτικές συνεντεύξεις.
0: Όντως, ο κύριος Χέτφιλντ ή γενικότερα όλοι.
1: Γενικότερα όλοι μαζί τους έχω δει, είναι καταπληκτικές συνεντεύξεις τους. Εμείς δεν θα είμαστε εκεί, σταμάτα. Αύριο θα παίζω πάλι τα ίδια και, και ό,τι καταλάβει ο Νίκος, τα πάνω πάνω. Τα πέρα εδώ, τα πάνω εκεί.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, καλή επιτυχία, εύχομαι.
1: Ναι.
0: Καλά να περάσετε. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Μπράβο, γιατί έχουμε και Eurovision.
1: Φαντάζομαι. Και η ώρα ναι, ναι. Της και
0: από Δευτέρα θα αρχίσουμε να παίζουμε. Εγώ ξέρεις, από Δευτέρα θα ξεκινάω πάντα με ένα τραγούδι.
1: Με φερτό ή.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν θα
0: όχι,
1: το φέρει.
0: Εμένα το αγαπημένο όμως Eurovision, ελληνικό τραγούδι που έχει περάσει ποτέ. Παρόλο που η Καλομήρα είναι εξαδέρφη μου και είχε πάει και πάρα πολύ καλά. Δεν θα ξεκινάω με Καλομήρα, αλλά θα ξεκινάω με Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Α, μένα μου αρέσει πολύ ο Μιχάλης Ρακιτζής.
0: Το σ' αγαπώ. Πόσο μπροστά ήταν από την εποχή του?
1: 20 χρόνια.
0: Ε, εάν 20 χρόνια. Σήμερα ήταν υποψήφιο τραγούδι, ήταν θα είχε σπάσει όλα τα ρεκόρ.
1: 20 και την bullying έφαγε. Απλά δεν ήταν στα καλύτερά του στα social τότε.
0: Δεν υπήρχαν τα social, αλλά υπήρχαν.
1: Αν υπήρχαν τα social στη δυνατότητα που έχουν τώρα, στην ολότητά του να αναπτύσσονται.
0: Σκέψου όμως πόσες εκπομπές υπήρχαν και ποιες.
1: Υπήρχαν, αλλά τα social δεν υπήρχαν όμως. Θα τον είχαν περάσει κέντημα. Κέντημα.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Θα τα δούμε μετά τη επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Σε λίγο θα έρθουν κυλές υποβροχές.
0: Είναι ένα πάρα πολύ καλό άλοθη για εμένα που από τον Οκτώβριο πρέπει να σου πω το χρησιμοποιώ αυτό το άλοθη. Ότι έλαβε αγάπη μου τώρα τι να πλύνω το αυτοκίνητο, έρχεται αφρικανική σκόνη. Πάλι χάλια θα το κάνει.
1: Ναι.
0: Και από τον Οκτώβριο χρησιμοποιώ αυτό το επιχείρημα. Εχθές είχαμε την ίδια συζήτηση με τη Μαρία.
1: Και σήμερα μην πα σήμερα γιατί
0: πάω,
1: έχει λασποβροχές. Και ήδη έχει αρκετή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Γενική σκόνη είναι αυτό το θέμα. Θα κάτσει σκόνη, Σπύρο.
0: Όσον
1: θα κάτσει η σκόνη.
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα μία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που εκεί νομίζω ότι είδαμε τα πάντα. Λάξε. Έγιναν τα πάντα.
1: Έτσι
0: 6 ώρες, 43 ομιλητές, παύλα βουλευτές. Στο τέλος βγήκαν όλοι αγκαλιασμένοι. Έστειλε το μήνυμά του κιόλας ο κ. Μητσοτάκης σε συζήτηση που είχε με τους δημοσιογράφους αφότου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Ότι εσείς περιμένατε κούγκι και τώρα πρέπει ουσιαστικά να δικαιολογήσετε, λέει, την έννοια της
1: γκρίνιας. Καλά, θα βρούμε εμείς, θα βρούμε. Μη σε νοιάζει εσά, θα βρούμε, θα βρούμε.
0: Εμείς θα βρούμε.
1: Θα βρούμε, θα
0: αφού μας τα δίνουν, στο χέρι,
1: άκουσα
0: στο πιάτο.
1: Κοίταξε, πάντως υπάρχει ότι διατυπώθηκε είναι εντός ορίων μέσα σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις και στα κομματικά και στα κυβερνητικά όργανα. Έτσι δεν γίνεται πάντα.
0: Θυμάμαι πριν από κάποιες δεκαετίες, όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν ακόμα στη Ριγέλη, στο ιστορικό κτίριο. Αν θυμάσαι, έτσι από το ρεπορτάζ, η αίθουσα της σύσκεψης, όχι στον κήπο, πριν μπει στον κήπο, πριν βγει στον κήπο μάλλον, υπήρχε μια ενδιάμεση αίθουσα με ένα μεγάλο γραφείο που εκεί γίνονταν οι συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου. Για κάποιο λόγο τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τους δημοσιογράφους με αυτή την αίθουσα, τους χώριζε μια πόρτα, μια διπλή πόρτα.
1: Ναι.
0: Η οποία όμως δεν είχε και ιδιαίτερη ηχομόνωση. Για κάποιο λόγο οι βουλευτές, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας πίστευαν ότι ό,τι γίνεται εκεί μέσα δεν ακούγεται προς τα έξω. Σε μία λοιπόν σύσκεψη επί Εύερτ, φαντάσου, του Πολιτικού Συμβουλίου, μόνο που δεν φύγανε τα σάκια.
1: Τι συμβαίνουν αυτά, αυτό.
0: Ναι, όταν λοιπόν βγήκαν έξω, ο Δημήτρης ο Σιούφας, θυμάμαι, ο αείμνηστος, όταν το ρωτήσαμε τι έγινε.
1: Όλα καλά.
0: Και γύρισε και μας είπε, είχαμε μια πολύ γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα.
1: Όταν φεύγουν τα τασάκια στον αέρα.
0: Είναι γόνιμη και επικοδομητική κουβέντα.
1: Συμβαίνει αυτό. Πάντως σε κομματικά το να διατυπώνονται ή ενδοκυβερνητικά διαφορετικές απόψεις έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι. Απλά για ακόμη μία φορά, επειδή έμειναν οι ατάκες, μίζερη εσωστρέφεια.
1: Να
0: υδρώνουμε τη φανέλα για την τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών και όλα τα σχετικά. Με αυτά τα τσιτάτα, ουσιαστικά, έμεινε πίσω κάτι πάρα πολύ βασικό. Οι προτάσεις μάλλον για τα 30 άρθρα όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα για τη συνταγματική
1: αναθεώρηση. Έρχονται και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Και νομίζω ότι αυτή θα έπρεπε να είναι η κουβέντα στο δημόσιο διάλογο.
1: Ναι.
0: Ταπεινή μου άποψη.
1: Κοίταξε να δεις, Σπύρο, για να δούμε και λίγο τη μεγάλη εικόνα, γιατί είναι ωραία η φιλολογία. Αλλά καλή συνταγματική αναθεώρηση θεωρείς ότι αφορά τώρα αυτό που βιώνουν οι πολίτες, τους αφορά δηλαδή. δηλαδή αυτό.
0: Σε κάποια στιγμή πρέπει.
1: Κάποια στιγμή, ναι, αλλά σου λέω η καθημερινότητα, η ακρίβεια, η ό,τι ζουν. Ναι. Βρε, παιδί μου, η μεγάλη εικόνα που λες εσύ είναι μια χαρά. Και έχεις δίκιο. Mm. Και η συνταγματική αναθεώρηση αφορά τους πάντες. Αλλά λέω στην καθημερινότητα ενός απλού πολίτη που το μήνας, η ακρίβεια, αυτή η ενέργεια, το ενίκιο.
0: Πόσα πολλά πράγματα θα είχαν λυθεί και ενδεχομένως να μην χρειάζονταν να τα συζητάμε σήμερα, αν παραδείγματος χάρη στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις είχε γίνει μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση,
1: ναι,
0: που θα έδειχνε ότι τα κόμματα, οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου έχουν αποφασίσει να εξελιχθούν, να εξελίξουν, να εξυγχρονίσουν, είναι ορθότερο, το σύνταγμά μας για το καλό των πολιτών. Πόσο πιο εύκολα θα ήταν τα πράγματα. Σήμερα ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να μιλάμε για κράτος δικαίου.
1: Καλά, ενδεχομένως. Είναι όλα στα ενδεχομένως. Δεν προχώρησε τίποτα. Ενδεχομένως. Αλλά σε λίγο θα έρθει και ο Παναγιώτης Βολάντιος να μας πει τα της κίνησης, γιατί υπήρχαν σημεία που είχε πρόβλημα. Σήμερα δεν ήταν όμως μια κλασική Παρασκευή της απόλυτης ακινησίας που έβλεπες τα αυτοκίνητα ακίνητα και γνώρισες το διπλανό σου. Έχει κάπως. Σε κάποια σημεία πηγαίνει καλύτερα το πράγμα. Σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Να πούμε επίσης ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει πάρα πολύ δύσκολη και έκρηξη.

0: Καλά έκανες Μαρία μου και έβαλες αυτό το τραγούδι έτσι λίγο αυτό. Μπας και χαλαρώσουν τα νεύρα των οδηγών, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλά. Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Παναγιώτης Βολάνιος, πώς πάνε τα πράγματα εκεί έξω?
1: Καλημέρα. Ισχύει. Ταλαιπωρούνται οι άγνωστοι οδηγοί αρκετά από τις πρωινές ώρες. Στο κέντρο της Αθήνας είναι τα κυριότερα προβλήματα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε σταδίου Πειραιός και Πατησίων. Ουρές οχημάτων έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Η κίνηση είναι αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Καλύτερη και λίγο η κατάσταση. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Πάμε και στην Αττική Οδό, εκεί σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία.
0: Nice. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Υπάρχει ένας δρόμος όπου μπορούμε να κινηθούμε άνετα?
1: Όλοι οι υπόλοιποι, άρα
0: Όλοι οι υπόλοιποι, μας είπες όλους τους υπόλοιπους ότι έχει κίνηση. Μια χαρά. Πολύ καλά πάει το πράγμα. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εδώ είμαστε, αν δεις κάτι περίεργο εκεί έξω, να μας ενημερώσεις.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολλά τα μηνυματάκια σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε κι άλλα, όπως ξέρετε, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Η Καταρίνα στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα στην Κούκλα, κυρία Μπιζόγλη, ασφαλώς. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον Ατίθασο λέει κύριο Παπαδάκη. Εγώ Ατίθασος, όχι ειλικρινά δηλαδή.
2: Λόγω ηλικίας το λένε.
0: Α, εντάξει, τότε το δέχομαι.
2: Έτσι θα το παίρνεις εσύ, λόγω ηλικίας.
0: Λοιπόν, να αναρωτιέται και η Κατερίνα αν ο κύριος Ραγκάκος είναι πάλι στα κόκκινα λουριά. Δεν είναι στα κόκκινα
2: λουριά. Δεν είναι, όχι, το έχουμε λύσει αυτό, ναι. Τώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εμείς ευχαριστούμε για την παρέα, Κατερίνα. Μου κάνετε παρέα που διαβάζω για εξετάσεις του Λυκείου.
2: Άντε, με το καλό, βρε Κατερίνα.
0: Με το καλό. Να καθίσεις να ακούσεις με προσοχή και τη συνέντευξη που θα έχουμε λίγο αργότερα με την κυρία Ζαχαράκη.
2: Ναι.
0: Με την Υπουργό Παιδείας.
2: Ναι.
0: Σήμερα θα την περάσουμε ζάχαρη, η αλήθεια είναι. Έχουμε Ζαχαράκη, έχουμε Ζαχαριάδη. Καλό ήταν αυτό.
2: Δέσποτα. Οφοβό.
0: Έχω αρχίσει τις μπαλωθιές.
2: Έχεις αρχίσει
0: άλλα
2: παγάνη. Οφοβό.
0: Όχι, πουπουπουπου.
2: Οφοβό.
0: Λοιπόν, Δημήτρη από τα Χανιά, καλή σου μέρα. Όχι μακριά από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες γωνίτσες σήμερα όσον αφορά στο ημερολόγιο της ημέρας. Ρίτσα. Μεταξύ όλων των υπολείπων, και δεν ξέρω, αν θέλεις κάπου να στείλεις χρόνια πολλά ή οτιδήποτε, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδουριού. Αυτό.
2: Εγώ το είχα πάει τα γαϊδουράκια πάρα πολύ.
0: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Δεν το θεωρώ όμορφη το να σε λέει κάποιο γαϊδούρι.
0: Όχι βέβαια. Ίσα-ίσα. Εμείς κάτω στους Μολάους πρώτα απ' όλα και στο χωριό του πατέρα μου ειδικά. Κάθε φορά που πήγαινα στο χωριό του πατέρα μου, στον Αγιο Δημήτρη Μονεμασίας, επειδή η γιαγιά μου είχε ένα γαϊδουράκι, εκεί το έπαιρνα.
2: Πάλι
0: και
2: θα πάμε στη Μονεμασία κάθε, δηλαδή αυτό το πράγμα με όποιον και να κάνω εκπομπή, να πρέπει να ζήσω Πελοπόννησο.
0: Μα να σου πω κάτι, ακόμα και, ακόμα και με την Κασίμη που έκανε εκπομπή, μισή από τη Λακωνία είναι. Δεν γλιτώνετε με τίποτα.
2: Είναι αυτό το πράγμα.
0: Είμαστε παντού.
2: Πώς είσαστε, αγάπη.
0: Και είμαστε ανάμεσά σας.
2: Αγάπη, πώς είσαστε.
0: Πολύ. Και πρόσφατα από ένα ξαδερφό μου από την Μάνη, από τον Αλέξανδρο το Ζερβουμπεάκο, έμαθα το εξής. Λέει η κατάληξη Άκης, γιατί πάντα είχα αυτή την απορία. Λέω δεν μπορεί. Πρέπει μάλλον από την πλευρά του πατέρα μου να ήταν κάπου εκεί στο Καστέλι στην Κρήτη. Βεντέτα, έφυγαν, κυνηγημένοι, τον Ατάλο. Ήμασταν Παπαδάκος από την άλλη πλευρά, από το άλλο πόδι. Πάλι βεντέτα, φύγαμε και ήρθαμε στο άλλο πόδι στη Λακεδαιμονία. Λέω είτε το δεις έτσι είτε το δεις αλλιώς, μάλλον κυνηγημένοι είμαστε.
2: Ψάχνεσαι κιόλας. Ψάχνεσαι και την ιστορία της οικογένειας.
0: Ασφαλώς, εννοείται. Και μου είπε λοιπόν ο Αλέξανδρος το εξής. Ότι η κατάληξη Άκης είναι στα επώνυμα στο νομό Λακωνίας, εκεί στην ευρύτερη περιοχή στη Μάνη, από το 10ο, 12ο, 11ο αιώνα μετά Χριστού. Πολύ αργότερα στην Κρήτη πήγε το Άγιος. Νομίζω
2: ότι χειρότερος από τον Νίκο δεν μπορεί να υπάρξει. Αλλά πάντα η ζωή διαψεύδει τις προσδοκίες. Θα μας βγάλει τη ψυχή με τη Λακωνία τώρα.
0: Πού να σου πω και για τα κρεμμύδια τα βατικιώτικα.
2: Όχι, όχι.
0: Μ' αρέσει να σας εκπλήσω.
2: Όχι για τα βατικιώτικα κρεμμύδια. Ή Μαρτών. Δηλαδή πραγματικά τρώει κάθε μεσημέρι ένα. Έλα.
0: Ο Νίκος.
2: Ναι.
0: Κρεμμυδί.
2: Ναι.
0: Σκέτο.
2: Ναι.
0: Ο όχι Χριστός σκέτο. Και η Παναγία.
2: Ο Νίκος δεν τρώει τίποτα σκέτο.
0: Να σου πω, ο Real Blogger με τον Νίκο έχουν ιδιαίτερη αγάπη.
2: Κοίταξε, επειδή ο Νίκος δεν έχει αφήσει τραγούδι που να μην το πατήσει. Καλά, και εγώ ακολουθώ, δεν είμαι καμιά καλύτερη.
0: Φαντάζομαι τώρα αγάπη που θα έχει σε μένα, Real Blogger.
2: Εκτός από τη Λιόλιου. Άμα εκτός αν ακούς Λιόλιου, λίγο σταματάει το θέμα.
0: Α, μόνο στη Λιόλιου στέκεται προσοχή ο Νίκος.
2: Στη Λιόλιου, σε κάτι. Τέτοια τραγούδια. Σταματάει. Τότε σταματάει.
0: Ο Real Blogger γράφει Αγία Ρίτσα πάλι. Την κοπάνει ο αχώνευτος.
2: Ναι, την κοπάνει
0: πάλι.
2: Πάλι, πάλι.
0: Αν δεν είναι μόνη.
2: Η γυναίκα, και ο, η γυναίκα του πρωτομάστερα και δίπλα της ο πρωτομάστερας.
0: Λοιπόν, στα λίγο έως πολύ πιο σοβαρά, με τις νέες τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, που μας έχει τρελάνει αυτός ο τύπος πραγματικά. Εντάξει, για την τώρα κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά τα οποία
2: συμβαίνουν. Ποιας ώρας είναι, τι ώρα την έχει κάνει αυτή, γιατί μπορεί να έχει αλλάξει τώρα.
0: Όχι, όχι, το τελευταίο δίωρο νομίζω.
2: Δίωρο είσαι, εντάξει, ναι, το δίωρο κρατιό. Την κρατάμε, την κρατάμε, γιατί έχει σημασία. Στο τρίωρο καίγεται.
0: Πάντως, με όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, το βασικό είναι ότι ο πλανήτης ουσιαστικά όχι μόνο προβληματίζεται και ανησυχεί, αλλά οι συνέπειες όλων αυτών των καπρίτσιων από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ και των λοιπών συγγενών έχει φτάσει τα πράγματα στο εξής. Έχουν καταγράψει εκ νέου άνοδο οι τιμές του πετρελαίου. Τις πρώτες πρωινές ώρες το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, Ρίτσα. Λοιπόν, και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,1% φτάνοντας τα 96,8 δολάρια. Με τις απειλές του Τραμπ ότι εάν δεν υπογράψετε τώρα θα γίνει αυτό.
2: Πάντα κάτι θα γίνει άμα δεν κάνεις αυτό.
0: Να δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη αριθμία.
2: Εάν θέλετε,
0: στην αγορά.
2: Το ενικός.gr έχει μια ανάλυση για την 70η ημέρα του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ με Ιράν. Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, γιατί σήμερα συμπληρώνεται, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, 70 ημέρες από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. 70 ημέρες. Λέγαμε την άλλη εβδομάδα, λέγαμε αυτό, σε λίγο καιρό τελειώνει, δεν είναι για αυτό. Είχαμε ένα άλλο σχεδιασμό, καλά τον είχαμε και στην Ουκρανία. Τέτοιους σχεδιασμούς εγώ τους κάνω πολύ εύκολα και πολύ λαθασμένα. Και έχουμε φτάσει σε 70 ημέρες. 70 ημέρες,
0: την επόμενη εβδομάδα ο
2: έχει το ενικός λοιπόν .gr την ανάλυση από τον Νίκο Παγουλάτο. Μπορείτε να δείτε και τι συμβαίνει με την κάθε χώρα ξεχωριστά. Δηλαδή δεν είναι μόνο τις συνέπειες σε κάθε χώρα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί τελικά την επόμενη εβδομάδα στο Πεκίνο. Θα έχει συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ.
2: Ναι.
0: Περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης, διότι την προηγούμενη φορά, λόγω της εξέλιξης του πολέμου, αυτό το ταξίδι το είχε αναβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Ενώ τώρα πάει ο πόλεμος καλά.
0: Μέσα στο μυαλό του Τραμπ, ενδεχομένως τα πράγματα να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Μου έλεγε ένας αναλυτής, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε στο 100% ποιος είναι ο τελικός στόχος του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Εκείνος το γνωρίζει, πιστεύεις δηλαδή.
0: Έχω την εντύπωση ότι το γνωρίζει.
2: Αρχικώς τον εγνώριζε, τώρα τον γνωρίζει. Ναι. Γιατί δεν του βγαίνει το χαρτί.
0: Ενδεχομένως να αποδείχθηκε περισσότερο πιο σκληρό καρύδι από όσο περίμενε και ο Τραμπ και ο Νετανιάχου το Ιράν.
2: Μήπως υποτίμησαν την όλη κατάσταση.
0: Ενδεχομένως. Αλλά να σου πω κάτι. Δες την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Από εκεί που ήταν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ, αυτή τη στιγμή δύο χώρες, δύο δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμού.
2: Άρα, αυτό σου λέω, έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία και την καθημερινότητα όλων μας και θα συνεχίσει να την επηρεάζουν. Έτσι. Ναι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον τουρισμό, με όλο πράγμα, τις αεροπορικές μεταφορές, τα ναύλα, όλα τα λοιπάσματα. Ξανά μάνα.
0: Στο μεταξύ, το παράδοξο και το τελείως μα τελείως αντιφατικό είναι το εξής. Στις 14 και 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον αναμένεται να διεξαχθεί, ελπίζουμε να μην αναβληθεί, ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου. Και την ίδια ώρα και πριν γίνει αυτό, Έχουμε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο.
2: Πρόσεξε με.
0: 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή.
2: Αυτές οι συνομιλίες γίνονται σε χαμηλό επίπεδο.
0: Ναι. Γίνονται όμως σε κάθε περίπτωση στην Ουάσιγκτον.
2: Ναι,
0: δηλαδή...
2: αλλά όχι, μην φανταστείς ότι έχει εκπροσώπους τέτοιου βεληνικούς. Ναι. Είναι εκπρόσωποι χαμηλοί. Δηλαδή δεν είναι και τόσο σίγουροι ότι θέλουν να το προχωρήσουν. Ναι. Άμα θέλανε, θα μπορούσανε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες, συμφωνώ απόλυτα. Ζητάει time out, κυρία.
2: Παρακαλώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε, 10 και 33 πρώτα λεπτά. Ήρθε και ο Σπύρος, καλώς τον, ε. Μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις που έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Πρωτέργεια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της. Και κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311.
1: Έχεις καλά να πεις?
0: Όχι, γιατί Σπύρο.
1: Όχι, τίποτα. Εντάξει, γιατί βλέπω ότι στο δεύτερο μισάωρο έχει πιάσει πολυλογία.
0: Σαν να κολλάει λίγο το στόμα σου.
1: Ταγκιάζει. Θυμάσαι το χαρικλίν που έκανε με το τάγκιασμα και όλα
0: τα στιγμή. Το θυμάμαι.
1: Μπράβο. Καμία σχέση.
0: Κρύβω κάποια χρόνια, μην νομίζεις.
1: Ναι. Θα σέβεστε, έχω προλάβει το χαρικλίν στο Μηνιών.
0: Εντάξει.
1: Είπα, μήπως.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Ελένη, αγαπημένη μου και οι δυο σας από τα πολύ παλιά. Ναι, σας αγαπάω πάντα. Ιστερόγραφο Σπύρο μου, τον popcorn έχω χάσει. Να είστε καλά, υπέροχή μου. Ξέρεις ποιον λέει? Τον θυμάσαι το Γιάννη, ένα συνάδελφο. Τον λέει popcorn, τώρα μην πω το όνομά του στο επόμενο.
0: Τώρα μην μου πεις γιατί θα το καταλάβω. Ναι, δεν θέλω. Ναι, μην μου πεις τώρα.
1: Η Ελένη, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, να είσαι καλά. Συνάδελφος από τις πάρα πολύ καλές.
0: Γεια σου, Λενάκη.
1: Γεια σου, Λενάκη. Ωραίες εποχές. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές, πρέπει να πούμε, Ρίτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά επειδή η Ουγγάρη έρχεται μόνο, να στα αφήσουμε αυτά λίγο στην άκρη, να περάσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, που είναι πολύ έντονη η επικαιρότητα.
0: Αλήθεια είναι αυτό και έχει και πολλά θέματα.
1: Πάρα πολλά θέματα και κοινωνικά θέματα. Εμένα με έχει προβληματίσει πάρα πολύ το κομμάτι του δημογραφικού.

0: γραφικού, όπως επίσης και το ζήτημα της ακρίβειας που δεν έχει πραγματικά τελειωμό. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι οποιαδήποτε μέτρα και αν λαμβάνει η κυβέρνηση πηγαίνουν στο βρόντο.
1: Ναι, πηγαίνουν στο βρόντο. Γιατί ίσως είναι, ξέρεις, παυσίπονα. Δεν είναι θεραπεία. Παυσίπονα, λίγο καλύπτουν τον πόνο για μία ώρα και μετά ξαναβγαίνει. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, σωστό, αλλά τουλάχιστον ακόμα και την ώρα που.
1: Δηλαδή και ο Πρωθυπουργός τον άκουσα χθες, είπε ότι με την ακρίβεια πρέπει να ασχολούμαστε και όχι να μαλώνετε για τον Ταχιάο. Θυμάσαι αυτό το, το περιστατικό ασφαλώς που είχε γίνει, δηλαδή για την καθημερινότητα του πολίτη. Mm-hmm. Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα μας φάει.
0: Αυτή η καθημερινότητα του πολίτη θα τους φάει, διότι όλες γενικότερα οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να έχουν ασχοληθεί πολύ, μα πολύ περισσότερο με αυτή την καθημερινότητα.
1: Μη μου αρχίσεις τα γενικότερα οι κυβερνήσεις, πάμε στο σήμερα.
0: Γιατί, στο σήμερα, πολύ ωραία, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
1: Η Νέα Δημοκρατία.
0: Μαζί σου.
1: Λοιπόν, άρα πρέπει να βλέπουμε κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Δηλαδή αυτό το γενικό, πάντα γινόντουσαν αυτά. Ναι, πάντα γινόντουσαν αυτά. Εσύ έχεις έρθει με άλλη σημαία, έχεις εκλέγει καρδούλα.
0: Γεγονός.
1: Άρα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
0: Μα δεν είπε κανένα το αντίθετο.
1: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Αυτό το βάζουμε ως βάση συζήτησης και συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ναι. Δεν μπορεί να είναι να μετράμε κάθε φορά κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, να συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας έχοντας τη συνδρομή και τη βοήθεια ενός νέου πολιτικού, ο οποίος όσο περνάει ο καιρός ανεβάζει και τη δημοτικότητά του και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να πούμε.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους.
1: Α, οι αριθμοί μιλάνε,
0: ναι,
1: από μόνοι,
0: μιλάνε από μόνοι τους.
1: Κοίτα υποδοχή που του κάνει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, κύριε Χριστοδουλάκη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και να προσθέσω ότι είναι τιμή μου που έμαθα ότι είμαι ο Μανιάτης και εγώ πριν από λίγο, με βάση την ανάλυση που έκανε ο Σουαλάκης.
1: Μα δεν έχει τέλος το θέμα αυτό. Εμείς μόνο με Μανιάτες δουλεύω εγώ. Εγώ, κύριε Χριστοδουλάκη, δεν δουλεύω. Εάν δεν είναι Μανιάτης ο άλλος, δεν κάνω εκπομπή μαζί του, δεν ξεκινάω. Από το Ρογκάκο στο Παπαδάκι, δηλαδή το έχω κυκλώσει το θέμα, να ξέρετε.
0: Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Ειλικρινά, κάθε άνθρωπος πρέπει κάποια στιγμή να βρίσκει το δρόμο του και χαίρομαι, κύριε Χριστοδουλάκη, για εσάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολιτικά, διότι είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει.
1: Από τι θες να ξεκινήσεις? Από τη διεύρυνση, γιατί δεν ξεκινάς εντός
2: πλέον. Να πω μισή κουβέντα πριν ξεκινήσει από τη διεύρυνση.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε μια αναφορά προηγουμένως για το δημογραφικό.
0: Ναι.
2: Και το λέω γιατί σήμερα το πρωί κοίταζα ορισμένα στοιχεία της Eurostat που λένε το εξής. Που λένε ότι η Ελλάδα είναι προτελευταία στο ποσοστό των νέων ανθρώπων μέχρι 34 ετών που μένουν ακόμα με τους γονείς τους. Το ποσοστό είναι 70%. Είμαστε προτελευταίοι, η τελευταία είναι η Κροατία μόνο πίσω από εμάς. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το ζήτημα της στέγασης των υψηλών ενοικίων αλλά και γενικά της αδυναμίας των νέων ανθρώπων να μπορέσουν να μείνουν στο δικό τους σπίτι και άρα κατ' επέκταση να έχουν την αυτονομία, να κάνουν οικογένεια, είναι κρίσιμο στοιχείο για τη δημογραφική κρίση που περνάει η χώρα μας σήμερα. Και εδώ υπάρχει μια πολύ στρεβλή αντίληψη. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα ή ίσως κάποια άλλη στιγμή, αλλά η αντίληψη το ότι η κυβερνητική πολιτική αντί να τονώσει την προσφορά των διαθέσιμων οχημάτων και κατοικιών, τονώνει τη ζήτηση αυτών μέσα από την οριζόντια φορολογία, δίνοντας πίσω τον ένα μισθό. Αυτό είναι μια στρέβλωση των βασικών κανόνων της οικονομίας.
1: Λειτουργεί αντίθετα, λέτε αυτό όλοι. Λειτουργεί αντίθετα.
2: Τα ενίκια υψηλά, γιατί είναι τα ενίκια υψηλά, και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο να εντείνει το πρόβλημα της στέγασης. Και άρα, κατ' επέκταση, ένα ακόμα μικρό ή μεγαλύτερο εμπόδιο στη δημογραφική κρίση.
1: Μα δεν χρειάζεται να δει κανείς τα στοιχεία. Το βλέπει στο περιβάλλον του.
0: Ασφαλώς.
1: Ότι οι άνθρωποι και πάνω από 30, μην σας πω, και εκεί που φλερτάρουν στα 40 είναι ακόμα στο σπίτι.
2: Πολύ σωστά και δυστυχώς οι αριθμοί όμως το επιβεβαιώνουν.
0: Ναι, και έχουμε και ένα επιπρόσθετο στοιχείο ότι πλέον τα ζευγάρια μπαίνουν στη διαδικασία να αποκτήσουν παιδιά μετά το 40ο έτος της ηλικίας τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Και εδώ τώρα είναι το θέμα της ευθύνης που έχετε όλα τα πολιτικά κόμματα, κύριε Χριστοδουλάκη. Και χωρίς να θέλω να το γενικεύσω, όπως είπε η Ρίτσα πάρα πολύ σωστά, η κυβέρνηση έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά όταν βλέπουμε ότι φέτος τα πρωτάκια το Σεπτέμβριο θα είναι μειωμένα κατά 50% σε σχέση με το πόσα ήταν πριν από 15 χρόνια, το 2010. 69.000 πρωτάκια θα έχουμε το Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Πολύ, πολύ.
0: Είναι τραγικός, τραγικά μικρός ο αριθμός.
1: Πολύ μικρός ο αριθμός, πολύ μικρός.
2: Εγώ συμμερίζομαι την ευθύνη όλων μας. Αναντίστοιχα προφανώς με την αρμοδιότητα και τη θεσμική ιδιότητα του καθενός, αλλά συμμερίζομαι την ευθύνη όλων μας, αλλά είμαι υποχρεωμένος να προσθέσω ότι εμείς και στο ζήτημα του στεγαστικού, αλλά και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα, έχουμε καταθέσει όχι μόνο την αντίδρασή μας και την επίκρισή μας ως προς την κυβερνητική πολιτική, που προφανώς έχει και ευθύνη και ρόλο να το κάνουμε, αλλά και την αντιπρότασή μας για το πώς με μια σειρά από μέτρα και συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τονώνει στην προσφορά κατοικιών για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτή την αναλογία, το οποίο το θεωρώ σημαντικό.
1: Ναι,
2: ένα δεύτερο στοιχείο, επειδή βάλω και τη διάσταση της ηλικίας, στην οποία τα νέα ζευγαρία προσπαθούν να κάνουν πλέον παιδιά. Να πούμε και το εξής, αν και είναι αντιδημοφιλής στη διεύθυνση, νομίζω έχει το νόημά της με την έννοια ότι όσο μεγαλύτερη ηλικία τα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδιά, τόσο μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν και στη δυσκολία της γονιμοποίησης. Να πω το εξής, επειδή είμαι στην ηλικία που όλοι οι φίλοι μου τριγύρω ψάχνουν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Ξέρετε πόσο κάνει για μια νέα γυναίκα σήμερα, είτε να κάνει κρυοσυντήρηση οαρίων, είτε μια μορφή τεχνητής γονιμοποίησης. 4.000 ευρώ. Η κρυοσυντήρηση οαρίων μόνο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια μέση εργαζόμενη γυναίκα που μπορεί να παίρνει 1.200-1.300 ευρώ καθαρά.
1: Δεν μπορεί. Και δεν είναι μία.
2: Για να μπορεί να έχει την επιλογή, δυστυχώς με ελάχιστες δημόσιες δομές, ιδίως ιδιωτικές, να μπορεί να έχει το δικαίωμα της μητρότητας.
1: Είναι μια δύσκολη διαδικασία και ψυχικά και συναισθηματικά και οικονομικά. Πολύ βαριά. Δεν σηκώνεται αυτή. Και μπορεί να μην γίνει και μία φορά έτσι κι αλλιώς. Είναι ακριβώς, ένα πολύ μεγάλο
2: το
1: θέμα.
2: Αυτό το λέω, ναι. Επίσης για να συζητήσουμε, παιδιά, το λέω γιατί πρέπει να δούμε και τις δημόσιες δομές αυτών των διαδικασιών που θα διευκολύνουν και με πολύ πιο ευνοϊκούς οικονομικούς όρους στις νέες μητέρες να μπορούν να έχουν το δικαίωμα στη μητρότητα.
0: Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, έτσι, πάνω στην κουβέντα, κύριε Χρυστοδουλάκη. Εάν, λοιπόν, οποτεδήποτε και αν γίνουν εκλογές, ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να συνεχίσει τη διακυβέρνηση της, μάλλον να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Να συνεχίσει από εκεί που το άφησε η Νέα Δημοκρατία. Αυτά εσείς θα τα κάνετε πράξη? Και αν ναι, σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, γιατί φαντάζομαι ότι το έχετε κοστολογήσει, το έχετε βάλει σε μία σειρά, μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα αυτά θα μπορέσετε να τα υλοποιήσετε ως κυβέρνηση?
2: Κύριε, καταρχάς, σας ενέφερα δύο πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που συνδέονται με τη δημογραφική κρίση, επειδή κάνατε και την αναφορά προηγουμένως. Όλα αυτά συνοδεύονται με τις αντίστοιχες κοστολογήσεις και πεδία χρηματοδότησης. Και προφανώς είναι το πεδίο εφαρμογής της δικής μας κυβερνητικής πολιτικής. Πού διαφέρει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα πω εγώ? Διαφέρει ότι εμείς αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας ως αυτή που περιγράφει τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Όχι τι δεν έκανε η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Όχι απλώς με όρους διαχειριστικής επάρκειας αναβαθμισμένης, αλλά με όρους διαφορετικού προσήμου και προτεραιοτήτων πολιτικής. Επειδή βάζεται και τη διάσταση του δημοσιονομικού χώρου ή περιθωρίου ή την κοστολόγηση αντίστοιχα των προγραμμάτων, να πούμε το εξής ειδικά με τη σημερινή συνθήκη. Σήμερα η χώρα μας παρουσιάζει ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά 1,2% περισσότερο από το ήδη προϋπολογισμένο πολύ υψηλό πλεόνασμα. Αυτό τι λέει? Λέει ότι παρά το πλεόνασμα που έχει προϋπολογιστεί, που είναι περίπου 8,4 δις, υπάρχει κατά 1,2% πολύ περισσότερο δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος δυστυχώς έχει παραχθεί αυτονόητα, το λένε και τα στοιχεία, από την σταθερά υψηλή έμεση φορολογία, ειδικά του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επί του γινωμένου των υψηλών τιμών, κατά βάση εργαλειοποιώντας τον πληθωρισμό ως μέσο άσκησης οικονομικής και κατ' επέκταση κοινωνικής πολιτικής, αλλά κοινωνικής με το χαρακτήρα της επιδοματικής εξάρτησης. Αυτό γιατί είναι προβληματικό, να το πω πολύ απλά.
0: Δεν μου απαντάτε βέβαια στην ερώτηση, αλλά
1: πάμε στα πολιτικά μας.
0: Να πάμε στα πολιτικά, γιατί.
2: Η ερώτηση σας ήταν αν θα το κάνουμε, θα το κάνουμε. Σας εξηγώ που υπάρχει και δημοσιονομικός πόρος για να το κάνουμε. Για να απαντήσω ακριβώς στην ερώτηση, ένα απλό ναι δεν θα έφτανε. Θέλω να τεκμηριώσω ότι υπάρχει και το οικονομικό πεδίο.
0: Σας είπα το χρόνο, το μήκος του χρόνου που θα χρειαστείτε για να τα υλοποιήσετε αυτά.
2: Λέξτε, κύριε Παπαδάκη, τώρα σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη να σας πω αν θα είναι 3,5 μήνες ή 4,5 μήνες, νομίζω θα ήμουν και εγώ αναντίθετη.
0: Πάντως δεν μιλάμε για το τέλος της τετραετίας.
2: Το κομμάτι αυτό.
0: Αυτό.
2: Εξαρτάται. Η κοινωνική πολιτική που συνδέεται με τις εργατικές κατοικίες. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει day one και day two να έχει όρθια την κοινωνική υποδομή που συνδέεται με την κατοικία αυτή. Προφανώς. Έχει μια διαδικασία η οποία ξεκινάει day one, αλλά έχει ένα πλαίσιο.
1: Έχει το χρόνο του. Κάθε
2: πράγμα. Μιλάμε για τις δημόσιες υποδομές ή την οικονομική στήριξη των νέων μητέρων, αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα. Άρα το να πετάω εγώ νούμερα στον αέρα σχετικά με χρόνο εβδομάδων, μηνών ή ετών, νομίζω θα ήταν λίγο.
1: Πάμε λίγο στο κομμάτι της διάβλησης του στο ΠΑΣΟΚ τώρα, κύριε Χρυστοδουλάκη, να μας πείτε την άποψή σας, γιατί με έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση και μας έχει στείλει εδώ και ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη ένα μήνυμα. Τώρα το βλέπω. Πιστεύετε ότι αφήνοντας απ' έξω τον κύριο Καστανίδη, ο πρόεδρος σας ξέρει τι θέλει ο λαός της Θεσσαλονίκης, είναι δυνατόν να αφήνεται απ' έξω ένα τέτοιο στέλεχος με τέτοιο λόγο? Σας λέω τώρα ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Γιώργος. Έχουμε και τα στοιχεία του, δεν το λέω.
2: Δεν θέλω εγώ να μπω στο προσωπικό.
1: Όχι, ας πάμε όμως σε γενικό.
2: Ναι. Και εκτιμώ τον κύριο Καστανίδη και την πορεία του και προφανώς επί της αρχής όλοι έχουν μερίδιο συνεισφοράς σημαντικού στην προσπάθειά μας. Γίνεται μια συζήτηση η οποία αφορά την διεύρυνση του χώρου. Δεν είναι η μοναδική. Το λέω αυτό γιατί είχαμε πολιτικό συμβούλιο προχθές και από εκεί κατά κάποιο τρόπο πυροδοτήθηκε η κουβέντα. Αλλά η πολιτική μας διαδικασία αφορούσε και μια σειρά από κρίσιμα θέματα, όπως είπαμε το στεγαστικό, όπως ο ρόλος και η ρύθμιση των τραπεζών, όπως ο χώρος της εργασίας συνυπολογισμένης της τεχνολογίας, όπως η συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά τα αφήνω αυτά στην άκρη και έρχομαι στην ουσία. Τι σημαίνει διεύρυνση? Σημαίνει ότι ένα κόμμα το οποίο θέλει να γίνει δυνητικά πλειοψηφικό, αυτό θέλει το ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν θέλουμε μια καλύτερη κατάταξη από την προηγούμενη, μια καλύτερη δεύτερη θέση να ανέβουμε και δύο-τρεις μονάδες στην οποία τα καταφέραμε. Άμα θέλετε να εισφέρει στην πολιτική αλλαγή που εμείς κρίνουμε υποκειμενικά ότι χρειάζεται η χώρα, πρέπει να είσαι πρώτος. Για να είσαι πρώτος, προφανώς και πρέπει να ενσωματώσει στις τάξεις του ανθρώπους και στελέχη που σήμερα ή χθες βρίσκονταν εκτός των κομματικών τυπών. Αλλιώς τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Ωραία, να το πούμε απλά. Το μόνο που προσθέτω εγώ ως σκεπτικό στη διαδικασία αυτή είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει απλώς ως ένα απολύτικο άθροισμα ανθρώπινων ή μηχανιστικών στοιχείων για να προσθέσουμε δυνάμεις που τελικά μπορεί και να φέρουν ή να διαιρούν. Αυτό πρέπει να γίνει με όρους πολιτικής συμφωνίας. Θα είναι πολύ απλά, όποιος έρχεται σήμερα και θέλει να στρατευτεί την προσπάθειά μας, να συμφωνεί στην πολιτική στρατηγική του χώρου και για το σήμερα και για το αύριο και για το χθες.
1: Δηλαδή, δεν είναι μόνο θέμα θητείας. Ναι, αυτό πήγα να πω. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ δεν το είχαν και μεγάλη αδυναμία.
2: Το λέω και για το σήμερα, και για το αύριο και για το χθες. Με πολύ απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι επειδή το ΠΑΣΟΚ διαμόρφωσε ένα ιστορικό αφήγημα της τελευταίας 15ετίας που πέρασε δύσκολα γιατί σήκωσε ευθύνες που εγώ θυμώ ότι ένα μεγάλο μερίδιο αυτών δεν το αναλογούσαν, αλλά τη σήκωσε με τεράστιο κόστος, πρέπει να καταλάβουμε ή να συμφωνήσουμε έστω και σήμερα. Το πειράζει, έστω και σήμερα. Ποιος βρισκόταν τότε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και ποιος όχι, όχι με όρους αυτομαστιγώματος ή αυτοταπείνωσης, αλίμονο, οποιοδήποτε θέλει να προσέλθει στην προσπάθεια, αλλά με έναν τρόπο που μας ξαναβάζει όλους στην ίδια γραμμή ως προς την ανάγκη.
1: Ναι, είναι λίγο πιστοποιητικό ότι τότε δεν τα έκανα καλά.
2: Όχι ακριβώς.
1: Ναι,
0: αλλά κάπου στο περίπου, ναι.
1: Για πάμε λίγο σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να συζητήσουμε.
0: Ναι, γιατί έχουμε και πολιτικό ποτυχοδιοκτισμό, βλέπω εδώ.
1: Έχουμε σε λίγο.
0: Λίγο την υπομονή σας, κύριε Ξενοδουλάκη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Χριστοδουλάκη. Λέγαμε για το θέμα της διεύρυνσης, κύριε Χριστοδουλάκη, και λέγατε ότι εκτός ότι πρέπει να σπαστεί κάποιος το πρόγραμμα φυσικά του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να, ας το πούμε έτσι, να παραδεκτεί ότι τα όσα έλεγε εναντίον του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν σωστά τότε.
1: Εγώ δεν το είπα ακριβώς.
0: Το κάνω πιο απλό. Το κάνω πιο απλό. Εσύ θα το πείτε όπως πρέπει. Όπως πρέπει.
1: Στην πολιτική μας, ναι. Όχι μόνο σήμερα, και από και χθες.
0: Και στο παρελθόν, να μην υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Τζάκρη δεν θα έρθει. Δηλαδή είναι και το θέμα της θητείας τα 20
1: εγώ
0: χρόνια πλέον.
1: Να συμφωνήσει, είπα. Δεν είπα ότι επικρίνεται κάποιο από πολύ. Προφανώς εγώ διαφωνώ με κάτι που έλεγε οποιοδήποτε στο παρελθόν. Αλλά εγώ λέω ότι σήμερα αρκεί και σήμερα.
0: Γιατί λένε κάποιοι όχι face control, να μην γίνεται. Να μην μπει κόφτη, α πούμε.
2: Όχι κάποιοι. Όχι κάποιοι, το έχει πει και ο κύριος Σκανδαλίδης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διεύρυνση, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
1: Πολύ σωστά, είναι επικεφαλής της Επιτροπής, στον οποίο έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Συμφωνώ απόλυτα στο όχι face control, γιατί δεν πρέπει να είναι προσωποκεντρική η επιλογή. Γι' αυτό εγώ λέω ότι πρέπει να είναι το πολιτικό πλαίσιο και οι ταυτιζόμενοι να προχωρήσουμε.
2: Μου επιτρέπετε μία ερώτηση όσον αφορά στην κριτική που ασκήσατε στην ομιλία, τη χθεσινή ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και όσον αφορά στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης, δεδομένου ότι είναι προτείνουσα η παρούσα Βουλή. Μιλήσατε για πολιτικό τυχοδιοκτισμό, για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί, κύριε Χριστοδουλάκη, εξηγήστε μας.
1: Εντάξει, υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις, με όρους υποκρισίας σε ορισμένα από τα λεγόμενα. Να σας πω την πιο προφανή. Όταν μιλάμε για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, εννοούμε ότι θέλουμε να είναι πολύ πιο απλός ο τρόπος με τον οποίο ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να διερευνηθεί, να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν γίνεται να λες σήμερα ότι θέλεις να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 του συντάγματος για την ευθύνη των υπουργών σου και χθες εσύ ο ίδιος να εργαλειοποιήσεις το υφιστάμενο άρθρο 86 του συντάγματος για να μην σταλούν ξανά δύο υπουργοί σου ενώπιον της δικαιοσύνης. Προσοχή! Εμείς δεν κρίνουμε αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες ή όχι, αν αυτός ένοχος κάποιος. Δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το κάνει. Εμείς λέμε όμως ότι από τη στιγμή που η δικαιοσύνη λόγω του άρθρου 86 δεν μπορεί να κάνει έρευνα και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να αλλάξει αύριο και σήμερα να είμαστε συνεπείς στα λεγόμενά μας, γιατί έχουμε τον τρόπο κοινοβουλευτικά και να στείλουμε τους ανθρώπους αυτούς ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Τις προτάσεις πότε τις καταθέσετε εσείς και εσείς έχετε τις δικές σας προτάσεις?
1: Έχει γίνει ήδη μια πρώτη αναφορά και από τον πρόεδρο τον Ιταλό Βλάκη. Έγινε και μια κουβέντα στο Πολιτικό Συμβούλιο. Αφορά και το άρθρο 86 του Συντάγματος, αφορά και τη συνταγματική αναθεώρηση και τη διαδικασία. Όπου εμείς λέμε ότι η συνένεση πρέπει οπωσδήποτε να επιδιώκεται στην αναθεωρητική Βουλή. Και όχι με την προϋπόθεση το ότι υπάρχει μόνο το 151 στην προτείνουσα. Και αυτό είναι σημαντικό.
2: Σωστό
1: είναι.
2: Γιατί
1: υπάρχουν περισσότερα από ένα κόμμα που θα συμφωνούν στην αλλαγή.
2: Πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Του συντάγματος. Βάζουμε μέσα θέματα που αφορούν το άρθρο 16. Βάζουμε μέσα μια σειρά από στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο δημόσιο διάλογο και είναι κρίσιμα. Προφανώς όλα αυτά θα εξειδικευθούν και θα τεκμηριωθούν ακριβώς μόλις ξεκινήσει και ουσιαστικά η συζήτηση που αφορά το άνοιγμα των άρθρων. Να το κάνει αυτή η Βουλή, ανοίγει τα άρθρα. Αλλά εμείς, για να είμαι καθαρός.
2: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Σουδουλάκη.
1: Ναι, πολύ γρήγορα, με συγχωρείτε. Εμείς θα είμαστε απόλυτοι όχι μόνο στο ποια άρθρα θέλουμε να ανοίξουν, αλλά θα είμαστε και καθαροί, προτείνοντας από τώρα τις αλλαγές επί του περιεχομένου των άρθρων που εμείς θέλουμε να φέρουμε, με το μοναδικό αστερίσκο ότι για να υπάρχει το 180 στην αναθεωρητική Βουλή, δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή στο άνοιγμα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουδουλάκη. Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Θα πας στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ?
1: Όχι.
0: Όχι. Όσοι πάτε πάντως, να ξέρετε ότι η Κοσμοτέ Telecom ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΟΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Δεν θέλω, Σπύρο.
0: Δεν θέλω να το χάσω. Λοιπόν, να σου πω.
1: Στρίψε κι άλλο το μαχαίρι, Σπύρο.
0: Όχι, όχι, θέλεις να κάνουμε κάτι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έτσι να ζήσουμε τις παλιές εποχές, έτσι τις εποχές.
1: Πού
0: τι μόνοι
1: μας, τι είμαστε.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Πού θα πάμε, πού θα πάμε.
0: Όχι, δεν. Δεν εννοώ αυτό.
1: Πού θες, παιδί.
0: Δεν θυμάσαι ότι γενικότερα σε συναυλίες πάντα βρίσκαμε τρούπα και τρουπώναμε όταν.
1: Πώς. Ναι. Από πάνω, κάτι έτσι, κάτι αυτά, κάτι τέτοια. Ναι. Αυτό μόνο να κάνω, Σπύρο. Στα πίσω-πίσω. Να με δει και κάνα μάτι. Σκαρφαλωμένη. Να πέσουν να χτυπιούνται κάτω σαν τα καρτούνα.
0: Αυτά έχετε εσείς οι διάσημες.
1: Ναι, πολύ, πολύ διάσημες.
0: Τις τηλεόρασεις. Όμορφες γυναίκες.
1: Καλά.
0: Πάλι time out. Πάνω που πάω να πω ένα κομπλιμέντο, ρε Μαρία. Με κόβεις. Η άλλη Μαρία σε έχει βάλει. Πάμε. Real FM.
2: Δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Κάνουμε ρεπορτάζ για στους διαδρόμους του Real FM.
0: Ναι, δεν ησυχάζετε
1: λιγάκι. Διαφορετικά. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είσαστε εκεί έξω. Να μας ενημερώσετε και να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Μουντός ο καιρός σήμερα.
0: Σκονισμένος.
1: Ναι, σκονισμένος.
0: Σκονισμένος. Παλιό καιρός που λένε, παλιό καιρός.
1: Τι θυμήθηκες τώρα.
0: Ναι, ακούμε Bonnie Tyler.
1: Είχε παλιό καιρός.
0: Ακούμε Bonnie Tyler γιατί η θρυλική τραγουδίστρα είναι σε τεχνητό κόμμα. Επιδεινώθηκε πολύ η υγεία της, δεν είναι καλά τα πράγματα και είπαμε να τη θυμηθούμε γιατί πραγματικά έχει μια εξαιρετική φωνή. Όπου και να είσαι, ξέρεις πότε τραγουδάει.
1: Δεν το συζητάμε.

0: Φέτος ήμουν αποφασισμένος για διακοπές στα μέρη σας, εκεί στα Ιόνια νησιά. Βέβαια λίγο πιο χαμηλά από τα δικά σου, από την Κέρκυρα.
1: Πιο κάτω.
0: Προζάκηθο μεριά.
1: Προζάκηθο.
0: Λοιπόν, αλλά με αυτή την είδηση ότι κυκλοφορούν στα Ιόνια νησιά, συγκεκριμένα στη Λευκάδα, κάτι ξέμπαρκα ντρόουν, λέει, μέσα σε σπηλιές, εγώ σκιάζομαι.
1: Πραγματικά εντυπωσιακή είναι η είδηση. Είναι ένα θρίλερ δηλαδή σε εξέλιξη για το τι είναι αυτό το ναυτικό ντρόν. Γιατί είναι ναυτικό ντρόν, ναι. Έτσι χαρακτηρίζεται. Οι αέροπλες δυνάμεις το ψάχνουν να δουν τι είναι. Ορφανό. Ορφανό ντρόν.
0: Ναι.
1: Και άστις, μην παίρνεις γενικά, επειδή βρέθηκε ένα ορφανό ντρόν εσύ. Πήγαινε εσύ, μια χαρά θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, ναι,
0: αν με διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχουν άλλα ορφανά ντρόν, ή τουλάχιστον τα ντρόν που θα βρεθούν να έχουν μαμά και μπαμπά κάτι.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το θέμα σου, εσένα.
0: Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, νεφώσεις με τοπικές βροχές με κρίση διάρκειας σήμερα το απόγευμα στην Αττική. Γενικότερα να έχετε λίγο το νου σας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανική σκόνη. Η θερμοκρασία θα φτάσουμε και τους 23 βαθμούς Κελσίου. Μην πάρει ζακέτα σήμερα, θα έχει κουφόβραση ένα πράγμα.
1: Πάντα παίρνω.
0: Αλλά μία μπριλίτσα.
1: Πάντα, ναι. Πάντα παίρνω όμως ζακέτα. Εκτός από την μέρα που πρέπει.
0: Εκτός από την.
1: Δεν έχω ποτέ σωστό timing. Αυτό που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ότι πρέπει να έχεις το ραντεβού με την ιστορία, πρέπει να έχεις συγκεκριμένο χρόνο. Να μην είναι ούτε παραπέντε ούτε και πέντε. Εγώ ή στο παραπέντε θα είμαι στο και πέντε, στο ακριβώς ποτέ.
0: Ναι, λες να.
1: Γενικό είναι αυτό, γενική τοποθέτηση.
0: Λες να κολλήσεις τον κύριο Τσίπρα σε αυτό, δηλαδή παραπέντε και πέντε ή ένα πράγμα.
1: Από ό,τι φαίνεται, το δικό του ραντεβού το έχει δώσει κανονικά. Το νέο ραντεβού.
0: Το νέο ραντεβού
1: το έχει δώσει μια χαρά.
0: Σε κάθε περίπτωση, άκουγα με πάρα πολύ προσοχή και στενούς συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, που έλεγαν χαρακτηριστικά ότι έχει αλλάξει ο Αλέξης Τσίπρας πάρα πολύ, και έχει δει τα πράγματα τελείως μα τελείως διαφορετικά. Και όλοι πλέον έχουν καταλάβει και από την ομάδα του κυρίου Τσίπρα ότι όταν λέει κατά το παρελθόν, άκουσα από ένα πολύ στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, χτυπούσαν τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, το χτυπούσαν μέσα σε εισαγωγικά μεταφορικά ασφαλώς, κανένας δεν είχε καταλάβει ότι χτυπούσε την αριστερά και έπλητε την αριστερά. Οπότε τώρα το πράγμα, λέει, έχει αλλάξει.
1: Πού τα ακούσεις εσύ αυτά, Σπύρο?
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου.
1: Σπύρο.
0: Κάνουμε ρεπορτάζ, κυρία μου. Σας παρακαλώ
1: εσύ
0: πολύ.
1: Εσύ και
0: πηγές... δηλαδή, επειδή κάνουμε το ρεπορτάζ της Δημοκρατίας, δεν μιλάμε
1: εσύ
0: με τους υπόλοιπους.
1: Εσύ και οι πηγές σου, Σπύρο, εσύ και οι πηγές.
0: Κράτησε το, σε παρακαλώ πολύ. Το ηχητικό, κυρία Χριστοδούλου, θα ήθελα, ναι, σας παρακαλώ πολύ να το κόψετε, να το στείλετε στο mail της κυρίας Μπιζόγλου.
1: Ναι, μην το ξεχάσω.
0: Θα το θυμηθεί την ώρα που πρέπει.
1: Μην το ξεχάσω.
0: Να μην το ξεχάσεις.
1: Βλέπω τώρα μια έκτακτη είδηση στο ενικός.gr. Τοποθέτησαν γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια, λέει, σε λίγο περισσότερα. Γκαζάκια σε παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Αυτή τη στιγμή, έτσι λέει το ενικός.gr. Σε λίγο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Πολύ μεγάλος προβληματισμός και για όλα όσα διαδραματίζονται σε σχέση με τα πατίνια. Είναι φοβερό αυτό, ε. Μας έχει γίνει η ζωή πατίνι και δεν μπορούμε να βάλουμε με σωστό τρόπο στη ζωή μας τα πατίνια.
1: Κοίτα, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το αν θα μπει κόφτη στην ταχύτητα των πατινιών και αν πρέπει να παίρνουν οι ανήλικοι πατίνια και πώς μπορεί να κυκλοφορήσει στους δρόμους όταν εσύ ως ενήλικας με το αυτοκίνητο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Ένα παιδί, πόσο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει και τι σημασία έχει η προστασία και το κράνος που μπορεί να φορέσει ένα παιδί για να κάνει αυτό. Αλλά τα περιστατικά είναι απανωτά, που σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χρήση.
0: Ναι.
1: Αυτές πρέπει να είναι, ξέρεις, κεντρικές αποφάσεις. Δεν μπορεί να ληφθεί μια απόφαση από κάποιον. Είναι, το παιδί το δεύτερο είναι πολύ σοβαρά.
0: Πάρα πολλές ώρες ήταν στο χειρουργείο. Είναι τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας λένε από το νοσοκομείο οι γιατροί είναι ότι το επόμενο διάστημα, το επόμενο 24ωρο, 48ωρο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
1: Πες μια καλημέρα στον Δημήτρη Μιχαλέλη που μας έχει στείλει την καλημέρα.
0: Τι κάνετε, κύριε Μιχαλέλη, πώς είστε, κύριε Διευθυντά?
1: Θέτει ένα ερώτημα σε αυτά που τοποθετήθηκες προηγουμένως, ότι πιστεύεις ότι θα πας διακοπές. Αυτό είναι το ερώτημα, η κεντρική ιδέα δηλαδή.
0: 22 Αυγούστου μόνο.
1: Η απάντηση
0: 22 Αυγούστου,
1: όχι.
0: Ναι, μία μέρα θα πάω, θα κάνω το τάμα, θα ανάψω το κεράκι και την επόμενη μέρα,
1: εντάξει,
0: θα είμαι πίσω.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Ζαχαριάδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους αγροατές μας.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πολιτικά, από τα τελευταία πολιτικά. Δηλαδή, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ξέρουμε ότι τις διαβάζετε. Είσαι ένας άνθρωπος που κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις. Δεν έχει μεγάλες διαφορές για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαίνεται να έχει κάποια αλλαγή, αλλά δεν δίνει και μια προσμονή. Θα θέλαμε το δικό σας σχόλιο.
2: Επιτρέψτε μου, αν μπορώ να πω μισή κουβέντα για τα Πατίνια.
1: Α, βεβαίως, βεβαίως.
0: Εννοείται, κυρία Ζεγαριάδη, ακριβώς διότι είσαστε και στο Δήμο Αθηναίων, είσαστε αντιπολίτευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και νομίζω ότι το πλαίσιο το οποίο λειτουργεί σήμερα δεν είναι επαρκές. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους πάνω σε μια σανίδα με δύο μικρά ροδάκια και ένα στήλο μπροστά τους που της ουσίας κρατιούνται, αυτό είναι το πατίνι, δεν είναι κάτι άλλο, να πηγαίνουν με 20, 30, 40, 50, 60 χιλιόμετρα. Αυτές οι ταχύτητες δεν είναι ταχύτητες για τις οποίες έχει φτιαχτεί το ανθρώπινο σώμα να κινείται και να συγκρούεται. Και είναι απολύτως επικίνδυνες και για ανήλικους και για ενήλικους. Σε αυτό προσθέτω προβληματική κυκλοφοριακή αγωγή που έχουμε, παρά τις όποιες μικρές ή μεγάλες βελτιώσεις έχουν γίνει τα αρκετά τελευταία χρόνια που γίνεται μια προσπάθεια. Και βεβαίως δεν έχουμε ανεπτυγμένα δίκτυα ειδικών δρόμων για τέτοια οχήματα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Όπως γίνεται σε άλλες. Σε άλλες χώρες δηλαδή.
1: Πάντα πάμε στο τελευταίο κομμάτι εμείς, πριν φτάσουμε στο προηγούμενο, ναι.
2: Γίνεται ένα φύρδινγκ, δεν μπορεί να ανεβαίνει το τηλεφόρο σύγκρου, ας πούμε, να πετύχει με 90 χιλιόμετρα και να πατύνει.
0: Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, το θέμα αν μου επιτρέπετε, είναι το εξής. Διότι συμπορευθήκατε με τον κύριο Δούκα. Είδαμε και μία ανάρτηση από την πλευρά του κύριου Δούκα. Κανείς δεν διαφωνεί με αυτά τα οποία έχει γράψει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Παρόλα τα αυτά, δηλαδή, ότι βάζουμε τάξη στη χρήση τους. Όχι πατίνια στα πεζοδρόμια. Με ταχύτητα πεζού. Μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Με ταχύτητα πεζού σε πεζόδρομους και πλατείες. Υποχρεωτική χρήση κράνους κτλ. Δεν διαφωνεί κανένας. Παρόλα τα αυτά, βλέπουμε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχει μια ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Μήπως μπήκαμε, δεν ξέρω, νιώθω σαν να έχουμε βάλει τα παπούτσια μας και τώρα προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες μας και προσπαθούμε να συμμαζέψουμε την κατάσταση. Διότι κάθε ανήλικο παιδάκι πηγαίνει, παίρνει ένα πατίνι από αυτά τα οποία υπάρχουν στους δρόμους, με αποτέλεσμα να έχουμε και διάφορα ατυχήματα.
2: Ναι, δύο παρατηρήσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι οι επισημάνσεις του Δημάρχου της Αθήνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, γιατί για αυτά μιλάει ο κ. Ζούκας, δεν έχει αρμοδιότητα για όλα, δεν αποφασίζει ο κ. Ζούκας θα γίνει με τα πατίνια, είναι ένα ζήτημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και απόφασης και ρύθμισης. Άρα χρειάζεται συνέργειες των διαφόρων υπουργείων, από το δημοσίας τάξης μέχρι των υποδομών, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Είναι σωστές. Συμφωνώ όμως και με τη δική σας επισήμανση. Το είπα εγώ με πιο ήπιο τρόπο. Έχουμε μείνει πίσω στις ρυθμίσεις και το πλαίσιο είναι ανεπαρκέστατο. Λέω τώρα λοιπόν με αυτόν τον συγκλονιστικό τρόπο, όταν χάνει ένα παιδάκι τη ζωή του, ένα άλλο χάρο παλεύει. Βλέπουμε καθημερινά περιστατικά που παρατρίχα, ας πούμε, δεν γίνεται τραυματισμός οτιδήποτε άλλο, να κινητοποιηθούμε και να συζητήσουμε. Δεν είναι αυτή η σωστή μέθοδος να επιλύουμε τα προβλήματα. Έχετε δίκιο, ανάποδα πρέπει να πηγαίνουμε. Mm-hmm. Όμως στο και τέταρτο καταστροφής, να χάνει ένα παιδί τη ζωή του είναι μια καταστροφή και μια τραγωδία. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το σπουδαίο ζήτημα μέσα στην πόλη.
0: Ναι, έχουν εξαγγελθεί μέτρα, αλλά δεν έχει ληφθεί κανένα από αυτά. Και μάλιστα χθες προχθές είδα κάποιες διαγραμμίσεις από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων.
2: Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι για το που παρκάρουν τα πατίνια. Δηλαδή να μην το χρησιμοποιεί ο κ. Ζαχαριάδης, ο κ. Παπαδάκης, οποιοδήποτε, το πετάει το πατίνι.
0: Δηλαδή ένα παιδάκι 16 χρονών τώρα, κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε, που έχει παραδείγματος χάρη στο application, το application στο κινητό του και μπορεί να χρεώσει την κάρτα του μπαμπά της μαμάς για να πάρει το πατίνι, ποιος θα το επιβλέψει για να το αφήσει στη διαγράμμιση? Γι' αυτό λέω, αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό για κάθε πολίτη, το καταλαβαίνετε. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Μπορεί να δούμε την διεθνή τεχνογνωσία για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα και πρέπει να ελέγχουμε και πώς δίνουμε χρήματα στα παιδιά μας και τις κάρτες μας και ούτω καθεξής.
1: Είναι μια γενικότερη συζήτηση, δηλαδή δεν αφορά μόνο αυτό. Κεντρική.
2: Πριν μπουν αυτά τα μέτρα, πήγαινε ο Δήμος με ένα βανάκι και ήταν κατάσχεση στα πατίνια. Έχουν να τα πάρει η εταιρεία μέχρι να μπουν αυτά τα συστήματα. Θέλω να πω ότι είναι μια συζήτηση εν εξελίξη. Τώρα να απαντήσω και στο ερώτημα το οποίο μου κάνατε εισαγωγικά.
0: Για τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι.
2: Για τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι επιδιώκει μια ενότητα και ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο, ώστε αυτή η παράταξη, η οποία είναι πολυδιασπασμένη και πολυτεμαχισμένη, να ενωθεί, να ανανεωθεί και να μπορέσει να ανακτήσει τα κυβερνητικά της χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει από τα πράγματα ότι εμείς δεν διεκδικούμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές και το ποσοστό το σημερινό που μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις να το μεγαλώσουμε πολύ περισσότερο, αλλά επιθυμούμε να είμαστε τμήμα μιας ευρύτερης συμμαχίας και μιας ευρύτερης συνεργασίας που στην τελευταία μας κεντρική επιτροπή αναφέρουν με τρόπο κατηγορηματικό ότι πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Περιμένετε, δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι και ευχάριστο, φαντάζομαι, και για εσάς και για οποιοδήποτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε αυτό που λέμε σε μια αναμονή για το επόμενο βήμα. Και αυτή η αναμονή έχει κρατήσει αρκετό καιρό. Συμφωνείτε, κύριε Ζαχαριάδη, είστε στην αναμονή για το επόμενο βήμα πολιτικά, εκλογικά, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το έχουμε συζητήσει και εδώ πάρα πολλές φορές μαζί.
2: Εγώ βλέπω ότι τα πολιτικά, στη φάση που είμαστε, είναι δύσκολα για όλους. Δηλαδή, βλέπω ότι ο κύριος Καραμαλής δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπω ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Βλέπω ότι η Δελφίνη, Δένδιας, Γεωργιάδης τσακώνονται με μπηχτές πάνω από τη ζώνη και κάτω από τη ζώνη. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις, παρόλο που είναι πρώτη, παίρνει λίγο πάνω από το μισό ποσοστό που πήρε στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Το δημιουργεί μια νευρικότητα. Καταλαβαίνουν ότι θα είναι θαύμα για αυτούς στην επόμενη Βουλή αν από τους 150.
0: Τι εννοείται το μισό ποσοστό?
2: Το μισό είχε 20-41 και έχει 23 στο ασταθμητό.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για την εκτίμηση ψήφου μιλάμε πάντα, όχι για την πρόθεση. Για την πρόθεση ψήφου, συγγνώμη, μιλάμε πάντα, όχι για την εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι κάτι άλλο. Αλλά η πρόθεση ψήφου, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία κοντά στο 25%. Με διπλάσιο σχεδόν ποσοστό, παραπάνω από διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ.
2: Αν πάρει ποσοστό η Νέα Δημοκρατία 25%, ξέρετε πώς μου λέτε, θα βγάλει.
0: Ναι, απέχει παρασάγκας από τα...
1: Ναι, είναι τεράστια διαφορά.
0: Ναι, τεράστια διαφορά μέχρι να φτάσει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Άλλο λέω, εάν πάρει το 25 που λέτε εσείς, θα βγάλει 75 βουλευτές. 75.
1: Τους μισούς.
2: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ έχει κάτω από το μισό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και λέει θα κερδίσω με μία ψήφο διαφορά τη Νέα Δημοκρατία. Το λέει αυτό, εξακολουθεί και το λέει. Δηλαδή,
1: σε όλους τους τόνους.
2: Με κάποιο τρόπο ρεαλιστικό αυτό, να το δούμε και αυτό. Και ο υπόλοιπος χώρος εξακολουθεί να είναι κατακαιρματισμένος και φαίνεται ότι θα πάρει μία σημαντική πρωτοβουλία ο Αλέξης Τσίπρας. Την ίδια στιγμή στις δημοσκοπήσεις που αναφέρεστε υπάρχει 70% της ελληνικής κοινωνίας που έχει απευθύνσει με την κυβέρνηση. Θέλει να φύγει. Το ζήτημα για μας λοιπόν είναι για να μην απευθύνσει και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση και δημιουργηθεί αντιπολιτική στάση, η αντιπολίτευση να ενωθεί, να συσπηρεθεί, να έχει έναν βηματισμό ο οποίος θα μπορέσει να δώσει πολιτικό διέξοδο για την επόμενη μέρα στη χώρα.
0: Κύριε Ζαχαριάδη, για να καταλάβουμε.
2: Προσωπικό, γιατί με ρώτησε προηγουμένως η κυρία Μπιζόλη, να αισθάνεστε άπλοι, προσωπικό είναι το θέμα.
1: Όχι, όχι. Εννοείται ότι δεν μιλάω προσωπικά.
2: Όχι, απαντώ εγώ. Δηλαδή ο κόσμος, ο οποίος βλέπει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι 50% μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, δηλαδή έχουμε 4,6% στην Ελλάδα, 3% στην ευρωζώνη. Βλέπει τα ενίκια τα οποία έχουν πάρει 70% πάνω τα τελευταία 6 χρόνια. Βλέπει. Πώς αισθάνεται αυτός ο κόσμος στην καθημερινότητα του? Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις και διέξοδο στα μεγάλα πολιτικά.
1: Γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος που είπατε εσείς ο ίδιος, ότι μπορεί να έχει απειβδίσει με την κυβέρνηση, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος έτσι που περνάει ο χρόνος, να πηδήσει και με την αντιπολίτευση που ξέρετε, έχει μια, την αίσθηση
0: της στασιμότητας. Εγώ αναρωτιέμαι αν έχει ήδη απαυδίσει με την αντιπολίτευση. Γιατί το λέω αυτό. Επειδή, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας, περιμένετε να ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και να ανεβείτε όλοι πάνω σε αυτό το άρμα το οποίο θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας. Διορθώστε με αν κάνω λάθος.
2: Προφανώς ο Αλέξης Τσίπρας θα χαράξει τη δική του στρατηγική. Εμείς επιδιώκουμε με μια στρατηγική που θα έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας και σπήρας στο χώρο μας. Τώρα, το πώς μπορεί να γίνει αυτό έχει διάφορες εκδοχές. Ο καθένας θα πει τη γνώμη του, τις δυνατότητες που υπάρχουν κτλ. Πολλά από αυτά είναι και λίγο ζητήματα τεχνικά. Όμως, στο θέμα που κατεξοχήν αφορά τον πολίτη, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας τις εκλογές πρέπει να πάμε με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν πρέπει να πάμε σε πολλά ψηφοδέλτια. Αυτό θα ήταν. Και ντροπή, νομίζω. Για το χώρο. Θα ήταν εδώ, στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Εγώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άρε Μαρία Χρυσοδούλου, τι μου θύμισες τώρα με αυτό το τραγούδι, ε?
1: Τι σου θύμισε?
0: Ότι δεν έχω πάει Καλιφόρνια.
1: Α, και δεν θα πας, αγαπητέ.
0: Α, πάει, αφού δεν πήγαμε στα νιάτα μας.
1: Όχι, θέλει και πολλά λεφτά να πας.
0: Εντάξει.
1: Κατάπιε πρώτα. Και μετά πας και Καλιφόρνια. Να πούμε καλημέρα στον Χρήστο που έχει στείλει μήνυμα ότι έφυγε ο Ρογκάκος, αλλά ήρθες εσύ και έχεις την ίδια αντιμετώπιση. Γεια σου, Χριστό. Και να πούμε και σε πάρα πολλούς που μας έχουν στείλει για τα δρομολόγια των φοιτητών της Χίου.
0: Ναι.
1: Που
0: το
1: συζητάμε από την αρχή της σεζόν. Τελειώνει τώρα ήδη το εκπαιδευτικό έτος. Τελειώνει και δεν βρήθηκε λύση. Να το πούμε στην κυρία Ζαχαράκη, αν καταφέρουμε και την έχουμε τελικά την κυρία Ζαχαράκη, που δεν νομίζω, γιατί έχει ένα ραντεβού με τον Πατριάρχη, το οποίο μάλλον έχει πάει για αργότερα.
0: Καθυστέρησε, πήγε λίγο αργότερα. Είναι σε αναμονή. Θα δούμε. Είμαστε και εμείς σε αναμονή. Σε κάθε περίπτωση, είναι από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία πρέπει να δουν στο Υπουργείο Παιδείας, όπως υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμη ζητήματα τα οποία έχουν μείνει σε εκκρεμότητα. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ντροπή. Κάποια πράγματα βγαίνουν, κάποια δεν βγαίνουν.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας. Τρεις τυχεροί λοιπόν θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Πήλιο. Real FM και Select Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select Rent a Car. Περισσότερα στο selectrentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο, πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και air fryer από τη Μόρις, φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Στα γουρλίδικα τα παιδιά μας,
1: ναι,
0: να το πούμε.
1: Τα αγόρια μας.
0: Κύριε Μάνο, τι κάνετε, όλα καλά, κύριε Μάνο?
1: Άστον είναι τον άνθρωπο.
0: Μα τι τον ενοχλώ, δεν τον ενοχλώ. Σας ενοχλήσαμε, δεν σας ενοχλήσαμε. Καμία σχέση. Λοιπόν, γράφει, στέλνει μήνυμα ο Αντρέας. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Πραγματικά ευχαριστούμε για την παρέα την οποία μας κάνετε. 28 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί μου δίνει, λέει, εμένα το κράτος. Λέει ο Αντρέας. Έχω δύο παιδιά. 56 ευρώ το μήνα. Ενίκιο πληρώνω 550 ευρώ και είσαι από τους τυχερούς, θα πούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Η γυναίκα μου δασκάλα με 1250 ευρώ μισθό και εγώ μικρός αγρότης. Πώς να κάνω άλλο ένα παιδί, για πέστε μου.
1: Δίκιο έχει, τι να πει, τι θες να πει άλλο.
0: Ασφαλώς και έχει δίκιο. Α, έχει στείλει μήνυμα η Σοφία, η κυρία Μαραγκίδου.
1: Α, Σόφη μας, γεια σου Σόφη.
0: Καλημέρα Ρίτσα.

0: μας και Σπύρο μας, με την ευχή πάντα να είναι ανοιχτό το παράθυρο της ψυχής σας. Τι ωραία, τι ωραία.
1: Πάντα στέλνει τα ωραίτερα μηνύματα και τις ωραίτερες εικόνες, βέβαια.
0: Ναι.
1: Τις οποίες συνοδεύει και με τις ωραίτερες εικόνες. Μου πήρες τα χαρτιά μου, είναι σίγουρο.
0: Εγώ δεν έχω ακουμπήσει καθόλου προς εκείνη την πλευρά.
1: Είναι σχεδόν σίγουρο ότι έβαλες το χεράκι σου.
0: Μου έχει βάλει πρώτα απ' όλα σύνορα η Στεφανία. Δεν περνάω από εκεί καθόλου.
1: Και καλά κάνεις. Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως λέει, έχω δύο απορίες. Πρώτον, τι δουλειά έχει ο αδελφός όλων μας Νίκος Ρογκάκος στο Ιόνιο. Εκτός και αν πήγαν οι κόκκινα λουριά.
1: Τον εξάγω εκτός Αττικής, τον στέλνω κι αλλού.
0: Είναι εξαγωγή.
1: Για έκτακτες εμφανίσεις σε μια μικρή τουρνέ.
0: Είναι εξαγώγιμο προϊόν.
1: Είναι. Σαν τις ελιές.
0: Σαν τις ελιές, ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Και τη φέτα. Να προσέχει, ναι, γιατί καραδοκούν οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ναι.
0: Βγάλαμε σήμερα ρεπορτάζ με τον Γιάννη τον Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για το θέμα της φέτας. Να ξέρεις. Δεύτερον, λέει, τι ώρα κοιμάται ο Σπύρος. Και στις 5 μας καλημερίζει, λες και έχει κοιμηθεί 12 ώρες. Μάλλον έχει βάλει ράτζο στο σταθμό σαν τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Ναι, άλλος. Πού είναι ο Δημήτρης, πού χάθηκε αυτή η ψυχούλα?
0: Το Δημήτρη, σε πληροφορώ, το πρωί με τον Δημήτρη συζητήσαμε όλα τα αθλητικά.
1: 4.30 ώρα το πρωί?
0: Όχι, 4.30 τα συζητούσαμε εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Και γύρω στις 5 και 4 σήμερα. Μπούκαρε μέσα και άρχισε να μου λέει τα αθλητικά. Αμέ. Τι νομίζεις, κάνουμε δουλίτσα το πρωί εμείς, κυρία Μπιζόγλια?
1: Ολονυχτία κάνετε, Σπύρο, δεν κάνετε δουλίτσα, ολονυχτία κάνετε.
0: Πλέον, όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνεις, λέω νυχτοφύλακας.
1: Ναι.
0: Και με κοιτάζανε περίεργα.
1: Εντάξει.
0: Καλό
1: εντάξει,
0: είναι γι' αυτό. Ναι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή σε καμία των περιπτώσεων. Αρκεί να δουλεύεις. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Στέλνει ο Παράσχος και στέλνει και φωτογραφίες. Α, από το χωράφι. Σε μου κλιματαριές είναι αυτές.
1: Ναι, είναι κλιματαριές, γιατί έχει ζητήσει ο Νίκος να του μάθει 5 πράγματα και στέλνει τις κλιματαριές γιατί θέλει να μάθει και ο Νίκος για τα αμπέλια. Θα γίνει και εινοποιός. Πολλά, έχει μεγάλους στόχους στη ζωή του. Από εδώ να φύγει και δόξα στην Παναγία, ας κάνει ό,τι θέλει.
0: Παράσχο, καλή επιτυχία με τον Νίκο το Ρογκάκο και αν βγάλεις άκρη, πες μας και εμάς πώς. Σήμερα, Ρίτσα, κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές,
1: ναι, πολιτικών
0: έτσι, προσώπων.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε.
1: Τρίμηνο δίνεται, νομίζω. Ναι. Δίνεται και ένα χρονικό περιθώριο. Τρίμηνο είναι, αν θυμάμαι καλά. Τρίμηνο
0: το θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται, θα προβλέπει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου. Ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη.
1: Ναι, αν αλλάζει κάτι αυτό.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι επί των νομικών, για να το λένε, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Διότι δεν έχω δει και πολλές αντιδράσεις όσον αφορά σε αυτό.
1: Σε αυτό όχι, καθόλου. Και εγώ δεν έχω δει, εκτός αν έχουν περάσει κάτω την κεραία.

Λοιπόν, μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού, σταθερότητα, ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα, σιγουριά? Η Πρωτέργεια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέργεια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από τον Μάιο στον Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια, ή καλέστε το 18311.

0: Με αφορμή τώρα το μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα ξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. One by one from the sky, I know Mars could not be
1: too far behind. 'Cause baby, this kind of beauty. Και μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί της γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith, μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμίες όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στη Λίλιαν. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος μιλάει για την, και για την αντιπολίτευση αλλά και για την κυβέρνηση. Καλημέρα σε έτερο Γιώργο, κοίταξε να δεις, δύο συνεχόμενοι Γιώργηδες. Τι γίνεται αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα με τους Γιώργηδες? Πολύ πράγμα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ουκρανικό ντρόουν με τουρκική κατασκοπία. Ναι. Ο Αλέξανδρος την έδωσε.
1: Το πήκαρε.
0: Ουσιαστικά, είδατε, έχουμε τους πιο έξυπνους ακροατές του κόσμου. Ξέρουν πριν από μας για μας. Διαφημισούλες.
1: Ναι, διαφημισούλες πρέπει.
0: Πάμε.
2: Real FM.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
5: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον ευχαριστήσουμε γιατί ανταποκρίθηκε και αμέσως ο άνθρωπος στον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το περιστατικό στη Λευκάδα. Το συζητούσαμε νωρίτερα με τον Σπύρο για αυτό το μυστηριώδες ναυτικό ντρόν που βρέθηκε εκεί. Τι πληροφορίες έχετε εσείς?
1: Δεν έχω καμία πληροφορία. Και εγώ τώρα το πληροφορήθηκα.
0: Α, δεν το ξέρετε, ξέρετε
1: δεν ξέρω. Δεν ναι. ξέρω τίποτα και δεν μπορώ να σας απαντήσω για πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Ξέρετε, σε αυτή, στην πολιτική ζωή του τόπου, φορές μιλάμε για πράγματα που ούτε έχουμε διαβάσει και ούτε γνωρίζουμε. Εγώ προτιμώ να μιλάω για πράγματα που γνωρίζω καλά.
2: Α, τώρα, και... τώρα να σας πω, μας δίνετε πάσα όμως, κύριε Υπουργέ. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα?
1: Για πολλούς. Για πολλούς. Ναι. Οι οποίοι αυθαίρετα, χωρίς να έχουν. Να, ας πούμε τώρα με την ποινικοποίηση της δημόσιας ζωής. Μιλάνε άνθρωποι που έχουν διαβάσει καν ειδικογραφίες. Και κρίνουν και βγάζουν και συμπεράσματα, καταδικάζουν, ενοχοποιούν ανθρώπους. Στο πλαίσιο μιας στήρας κομματικής αντιπαράθεσης, η οποία κατά τη γνώμη μου υπονομεύει όχι την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση μόνον, αλλά υπονομεύει τη δημοκρατία και την ίδια την πατρίδα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Υπονομεύει το πολιτικό μας σύστημα. Η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα, ξέρετε, η οποία είναι φυτισμένη στα σκάνδαλα ή στην διαφθορά ή στην υπονόμευση των θεσμών. Η Ελλάδα έχει προβλήματα, φυσικά το σύστημα έχει προβλήματα όπως όλες τις χώρες του κόσμου. Αλλά είναι μια δημοκρατία από τις καλύτερες στον κόσμο. Διάβαζα πρόσφατα, όπως θα διαβάσετε και εσείς, την λίστα του Economist με τις καλύτερες δημοκρατίες στον κόσμο και η Ελλάδα είναι μέσα στις 20 καλύτερες δημοκρατίες του κόσμου.
0: Καλά, όπως έχετε δει στις δημοσκοπήσεις, η διαφθορά είναι πάρα πολύ ψηλά όταν σε ερωτήσεις, σε απαντήσεις μάλλον αυτών
1: πράγματι,
0: που
1: πράγματι,
0: ένα.
1: Πράγματι.
0: Και δεύτερον, και έβλεπα και τα στοιχεία για τη Νέα Δημοκρατία. Οι περισσότεροι από τους όσοι έχουν ερωτηθεί που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η κυρία Κοβέση είναι αμερόληπτη. Το 54% νομίζω. Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν το αποκλείω. Εγώ ποτέ δεν αμφισβήτησα ούτε η κυρία Κοβέση ούτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Για το μόνο που δεν μ' άρεσε από όλα όσα έχει κάνει η κυρία Κοβέση είναι η ομιλία της στο Delphi Forum όπου έκανε πολιτική ομιλία. Και αυτό δεν μ' αρέσει. Ο δικαστής υπάρχει για να κρίνει δικαστικά, όχι πολιτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ δεν αμφισβητώ τους θεσμούς. Εγώ λέω αφήστε τους θεσμούς να λειτουργήσουν. Και όποιος είναι ένοχος, πράγματι, να τιμωρηθεί όπως του
0: αφήνει. Εσείς, κύριε Υπουργέ, είστε από αυτούς που βγαίνουν και υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο στο σύνολό του ή βγαίνονται και υπερασπίζετε μόνο τα του Υπουργείου σας? Δηλαδή, θέλω να πω, γιατί έγινε μια μεγάλη συζήτηση για τους άφαντους υπουργούς εχθές στην κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ήσασταν άμεσα στους 10-15 που ανέφερε ο κ.
1: Γεωργιάδης. Κατά σύμπτωση, επειδή τώρα έβλεπα και τα στοιχεία. Εγώ είμαι ο βουλευτής, είμαι κατά σύμπτωμα. Μπορεί να συμβαίνει επειδή εγώ δεν λέω όχι και βγαίνω πάντα και βγαίνω και στις δύσκολες στιγμές. Είμαι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με τις περισσότερες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις από όλους. Και γιατί βγαίνω και βγαίνω σε πάνελ όχι μόνος μου και όχι για να υπερασπιστώ το έργο που κάνω ας πούμε για την, στο Υπουργείο, αλλά βγαίνω για όλα τα θέματα και μιλάω για όλα τα θέματα γιατί αυτό κρίνω πως είναι το καθήκον μου. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του καθήκοντος από τη στιγμή που ανήκω σε μια κυβέρνηση και σε ένα κόμμα το οποίο κατά τη γνώμη μου με όλα τα προβλήματα και με όλα τα λάθη που έχουν γίνει αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την πατρίδα μου την οποία υπηρετώ, υπηρετή της πατρίδας είμαι εγώ, έχω χρέος να τη στηρίζω.
0: Υπάρχουν και αυτοί που κρύβονται, βέβαια.
1: Πρέπει να το κάνουν όλοι.
0: Είτε δεν βγαίνουν καθόλου για την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, είτε βγαίνουν μόνο για το Υπουργείο τους. Αυτά ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι δικές μας διαπιστώσεις του Σπύρου και δική μου. Και κάποιοι έχουν πάρει ένα αεροπλάνο και γυρνάνε τον κόσμο.
1: Συμφωνώ ότι. Και εγώ έχω κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν.
2: Αλλά βρίσκεται χρόνο από ό,τι λέτε για να βγαίνετε να υπερασπίζεστε το κυβερνητικό έργο.
1: Έχω πάει στην Αμερική ταξίδι κοντά στον απόσμο ελληνισμό που είναι το καθήκον το υπηρεσιακό και παρόλα αυτά έχω βγει σε κανάλια από την Αμερική. Γιατί τώρα η τεχνολογία μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα. Δεν πρέπει κανείς να σωπαίνει. Πρέπει να λέει την άποψή του με παρησία, ταυτόχρονα όμως και με συνέστηση του ρόλου του ως υπουργού και ως βουλευτή.
2: Κύριε Υπουργέ,
1: προς όφελος όχι του κόμματός μας, αλλά της πατρίδας.
2: Αυτοί που σωπαίνουν για να μπορέσουν να αποκομίσουν τα ωφέλη της σιωπής, είτε εσωκομματικά, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
1: Ενδεχομένως, δεν ξέρω τα κινητρά τους. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που πράττει και ο καθένας πράττει αυτό που κατά τη γνώμη μου το ορίζει η συνείδησή του. Εμένα η συνείδησή μου λέει ότι έχω καθήκον να στηρίζω την κυβέρνηση και να επισημαίνω και όπου κάνει λάθη η κυβέρνηση να επισημαίνω. Όπως είχα επισημάνει ότι είχαν γίνει και σε κάποια πράγματα, φυσικά γίνονται λάθη, τα οποία ξέρετε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα παραδέχεται. Ο Μητσοτάκης, επειδή είμαι πολλά χρόνια στην πολιτική ζωή, όχι ως πολιτικός, αλλά ως δημοσιογράφος, 35 χρόνια δημοσιογράφος, πριν ασχοληθώ με την πολιτική, είναι από τους ελάχιστους πρωθυπουργούς που έχω δει, ο οποίος έχει πει τη φράση «έχω κάνει λάθος εκεί και το παραδέχομαι και αναλαμβάνω την ευθύνη». Δεν είναι εύκολο να το πει αυτό ένας πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έχει ζητήσει και συγγνώμη για κάποια λάθη, τα οποία μπορεί να μην τα κάνει ο ίδιος, αλλά επειδή τα έκανε η κυβέρνηση, να αναλαμβάνει το βάρος αυτό. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Είναι ένας έντιμος πολιτικός, ο οποίος έχει το θάρρος του λόγου του και δουλεύει ακατάπαυστα για αυτό που νομίζει και συμφωνώ μαζί του ότι είναι το καλό της πατρίδας.
0: Προφανώς δεν υδρώνουν τη φανέλα με την έννοια αυτή που ακούστηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη θέση τους. Αν και τώρα πια υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση ότι κάποιος εξωκοινοβουλευτικός μπορεί άνετα να γίνει υπουργός, δεν χρειάζεται να εκλέγει βουλευτής για να υπάρχει αυτή η συζήτηση που την ξέρετε κι εσείς πολύ καλά.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 25-30 εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί. Σχεδόν τα.
2: Είναι τόσο πολύ.
0: Είναι τόσο πολύ.
1: Πάνω από το 1/3. Και των υπουργών και υφυπουργών είναι εξωκοινοβουλευτικοί.
2: Αυτό δεν ενοχλεί το βουλευτή, κύριε Λοβέρδο, που ακούγεται μία συζήτηση. Τώρα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ, το ίδιο εδώ με τη Ρίτσα, όλοι οι βουλευτές λένε το εξής: εγώ τρέχω, λιώνω τα παπούτσια μου στην εκλογική μου περιφέρεια, αναφέρω ψηφαλάκια για το κόμμα και τελικά τον υπουργικό φάκο τον παίρνει κάποιος εξωκοινοβουλευτικός. Δεν είναι θέμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ των εξωκοινοβουλευτικών. Στην περίπτωση αυτών που έχουν αναλάβει ένα συγκεκριμένο έργο, έχουν ειδικές ικανότητες για να φέρουν εις πέρας ένα ιδιαίτερο έργο. Σε αυτή την περίπτωση κατανοώ πλήρως ότι ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα τους άμεσους συνεργάτες του να τους επιλέγει ο ίδιος, όπως είναι ο κύριος Κέρτσος. Αυτό είναι δικαίωμα απόλυτο του Πρωθυπουργού. Και κάποιους υπουργούς οι οποίοι μπορεί να φέρουν ένα έργο σε πέρας. Από εκεί και πέρα, το να παίρνει κάποιος. Εκεί έχω την προσωπική μου αντίρρηση, την οποία θα τη διατυπώσω και κατά τη συζήτηση που θα γίνει στην συνταγματική αναθεώρηση, γιατί θα γίνει και αυτό το θέμα υπερλαμβάνεται μέσα στην συνταγματική αναθεώρηση. Εκεί που έχω μια επιφύλαξη είναι για αυτούς κομματικούς ή άλλους, οι οποίοι δεν μπορούν να εκλεγούν βουλευτές από μόνοι τους, και οι οποίοι διορίζονται υπουργοί, υφυπουργοί και μετά χρησιμοποιούν τον υπουργικό θόκο για να εκλεγούν βουλευτές. Αυτό δεν το θεωρώ σωστό.
0: Πάνε στο τέρμα πριν την αρχή, δηλαδή. Αυτοί οι τερματίζουν, κόβουν το νήμα πριν ξεκινήσει στην εκείνη.
2: Αυτό που αλλού είπατε ότι θα το καταθέσετε ως άποψη, κύριε Λοβέρδο, εκτός από το Real FM.
1: Αν είστε υπουργός εξωκοινοβουλευτικός, να μείνει υπουργός εξωκοινοβουλευτικός για να μην κατεβαίνει στις εκλογές. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Από εκεί και πέρα το άλλο που.
2: Θα το θέσετε τώρα στο συνέδριο αυτό.
1: Όχι, δεν είναι θέμα συνεδρίου, είναι θέμα συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση που όλοι οι βουλευτές καταθέτουμε τις απόψεις μας και εγώ θα στον εισηγητή μας, τον Ευρυπίδη Στιανίδη, θα κάνω μια σειρά από προτάσεις και από σκέψεις που έχω για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η συνταγματική αναθεώρηση. Χθες ο κ. Στιανίδης. Γιατί δεν την ακούσατε την ομιλία, έγινε και κλεισμένο το θυρών. Έκανε μια εξαιρετική ομιλία για συνταγματική αναθεώρηση και ζήτησε από όλους τους βουλευτές να καταθέσουν τις απόψεις τους και να βιωρεθεί μέσα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει μια εξαντλητική συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση, που πρέπει να είναι κομική σημασία.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λοβέρδο.
1: Να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Ενδιαφέρον. Την ακούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την άποψη του κ. Λοβέρδου.
0: Θα κατατεθεί κιόλας έτσι κι αλλιώς.
2: Θέλεις να γίνεις υπουργός, κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, επίσης κάνει ένα απολύτως πρόβλημα. Μη θέλεις όμως μετά, αφότου έχεις τον υπουργικό θόκο, να κατέβεις υποψήφιος βουλευτής.
0: Όχι, είναι μια συγκεκριμένη άποψη, συγκεκριμένη. Θες να την καταθέσει έτσι κι αλλιώς αυτές τις συνταγματικές αλλαγές. Θα δούμε τώρα αν θα έχει κι άλλη ξέρεις, στήριξη. Ναι. Από τι θα πούνε και οι υπόλοιποι, έχει σημασία.
2: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό. Νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πότε είναι, 15
2: ξεκινάει, 17 ολοκληρώνεται με ομιλία. Θα ξεκινήσει με ένα κτίριο ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Τα κλασικά.
0: Αυτά είναι κλασικά.
2: Ναι, ναι, τα ενδιάμεσα περιμένουμε να δούμε. Το ρεπορτάζ το οποίο είχαμε βγάλει ότι ο κύριος Καραμαλής δεν θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός, επιβεβαιώθηκε μέσα στην εβδομάδα. Όπως επίσης είχαμε πει ότι η κυρία Μπακογιάννη θα πάει για να κάνει αυτό το.
0: Το κονέ.
2: Το κονέ.
0: Πες το απλά.
2: Ναι, το κονέ, ρε παιδί.
0: Αλλά δεν.
2: Του πήγε και τα χωρία από το βιβλίο της που αφορούν στην εξωτερική πολιτική.
0: Αλλά Σπύρο.
2: Του τα έδωσε κιόλας για να τα διαβάσει πριν εκδοθεί το βιβλίο. Έτσι, μια κίνηση απρόσθετα.
0: Άλλο παρακάτω πήγαινε.
2: Ναι. Ότι θα πρέπει να είναι στο συνέδριο. Ήταν η χειρότατο το όχι του κυρίου Καρμαλή. Εμείς το είχαμε πει από τον αέρα, το είχαμε προβλέψει.
0: Μπράβο και μπράβο σου Σπύρο.
2: Ναι, λοιπόν,
0: να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μείνατε 2 ώρες μαζί μας εδώ στο Real FM. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μου.
2: Η χαρά όλη δική μου πάντα.
0: Έχουμε συναντηθεί άπειρες φορές.
2: Εννοείται.
0: Μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, να είστε καλά.
2: Ποιος ξέρει τι άλλο θα φέρει ο χρόνος.
0: Ναι,
2: ο υπόλοιπος.
0: Καιρού επιτρέποντος, αύριο θα είναι ο Νίκος μαζί. Μας. Ναι. Καλά.
2: Διαφορετικά παιδιά δίπλα είμαι. Κυρία Χριστοδούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και την Εύβου Γιουκλιώτη και τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής. Γεια σου Δήμητρα. We

0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάζουμε σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρεις γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα. Θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέ με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ξεκινά το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM με το Γιάννη Παπαγιάννη στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Την κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου. Καλημέρα Μαρία. Στη ρύθμιση του ήχου. Και την κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Απαντάει ευγενικά για λογαριασμό μας εσάς. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας αλλά και το email το studio@realfm.gr. Πάλι έχει την υψηλή επίβλεψη η κυρία Φράνσις Παράσχη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο. Βλέπω ότι από το πρωί είστε εδώ. Όχι απλά έχετε ξυπνήσει, έχετε πιει καφεδάκι, έχετε στείλει τα ερωτήματά σας, τις καλημέρες σας, τις παρεμβάσεις σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φίλες και φίλοι σε όλες τις ακροάτριες και τις ακροατές που στηρίζουν και την εκπομπή και το ραδιόφωνο μας γενικότερα. Βλέπω σήμερα γιορτάζει ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος, η Χριστοφορία. Δεν είναι Εβραίος διαδεδομένα ονόματα, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Εμείς ευχόμαστε χρόνια πολλά στις φίλες και τους φίλους που έχουν τις εορτές τους σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο γενέθλια. Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου του Επιμάχου, αναγράφει το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Προφήτου Ισαΐου, η δεύτερη αναφορά. Πάμε να φύγουμε αγάπη μου. Σήμερα Σάββατο 9 Μαΐου του 2026 με όλη την επικαιρότητα είναι απλωμένη μπροστά μας και έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις αυτό. Βλέπω ότι έχουν έρθει μηνύματα από τις 5 παρα 5. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να σας πω ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home, φίλες και φίλοι, σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις, μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 ως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά, επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζόμενων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα. Παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μύθι, ιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός του Real FM. Τρεις ημέρες στο Πύλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πύλιο με διαμονή, πρωινά σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο, μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Και τρίτο, ένα air fryer από τη Μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Και τέλος, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα best seller των New York Times, Karen Rose Smith, μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά και παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Να σας πω ότι η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτήν την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News. Πάμε γρήγορα, πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, να πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή ενημερωτική ψυχαγωγική εκπομπή και σήμερα Σάββατο. Εμείς εδώ, όπως πολλά χρόνια τώρα, στην πρωινή μας παρέα, ευχές σε όλους για υγεία. Μου στέλνει και μια φωτογραφία. Άι Γιαννάκης θεολόγος. Άι Γιαννάκης. Στο κοτρόνι της Μαγούλας, στην ερέτρια επιθεσινή εορτή. Να είστε καλά, κυρία Εύα. Βοήθειά σας, τα καλύτερα, εύχομαι. Που... Καλημέρα στον κύριο Τομοίσογλου. Ένα όμορφο Σάββατο που περιμένω την εκπομπή για να νιώσω παγκόσμια επικοινωνία, βρε Γιάννη. Με αγάπη, ομοψυχία και αισιοδοξία. Καλό πρωινό. Να είστε καλά, βρε Γιώργο. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από την όμορφη Λάρισα. Να είστε καλά, Λάμπρο. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Τελικά η αλαζονία είναι άσχημο πράγμα και τιμωρείται. Το καλό είναι πάντως πως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού θα μπορέσει να απολαύσει όλο το Final Four χωρίς το άγχος της κατάκτησης από την ομάδα του. Λες να σηκώσει την κούπα μαζί με τον Μπαρτζόκα. Όλα πιθανά είναι. Εντάξει, δεν τελείωσε ακόμα η ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι η Βαλένθια δείχνει πιο συγκροτημένη ομάδα. Απ' την αρχή το λέγαμε αυτό, το έλεγαν και οι ειδικοί. Αλλά έχει μια τελευταία ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολύ δύσκολο να περάσει στο πέμπτο παιχνίδι μέσα στην Ισπανία. Αλλά όλα πιθανά είναι, όλα γίνονται. Αν δεν περάσει, θα έχουμε στον ημιτελικό, ούτως ή άλλως θα έχουμε στον ημιτελικό Ολυμπιακό Φενέρ. Δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Πειραιά. Και στον άλλον ημιτελικό αντιελληνικό εμφύλιο Ισπανικό. Ρεάλ Βαλένθια. Καλημέρα λοιπόν στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Να είστε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Γάλλιο. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή εκπομπή. Να είστε καλά, φίλε Μπάμπη, την καλημέρα μου. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε Μάρα, παλιό φίλος, ο καλός φίλος. Δύναμη ο Κωνσταντίνος Μάρας. Στα φιλιά μας στα Μέγαρα και το Αλεποχώρι. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη που λέει, μήπως ήταν χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο γήπεδο, γιατί γι' αυτό έφερε καντεμιά. Δεν τον είδα, να σας πω την αλήθεια, σε φωτογραφίες. Νομίζω περισσότερο ποδοσφαιρικός είναι ο Αλέξης σε αυτά. Δεν πολύ πάει στο μπάσκετ. Έτσι έχω την αίσθηση δηλαδή και την εκτίμηση από το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς ο κύριος, κυρία Αλεξάνδρα, να είστε πάντα καλά. Εντάξει, όχι ότι φταίει δηλαδή. Δηλαδή και να πήγαινε θα έφταιγε ο Τσίπρας για την ήττα του Παναθηναϊκού. Καλημέρα στο Στέφανο του Κακανάκη. Καλημέρα, Γιάννη μας, είσαι φοβερός ρε φίλε άρχοντας. Εσύ είσαι άρχοντας ρε φίλε. Την καλημέρα μου, Στέφανε, να είσαι πάντα καλά, φίλε. Καλημέρα στον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα, φίλε. Του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτη των οδηγών σήμερα, γράφει ο φίλος ο Σπύρος που είναι οδηγός ταξί και τα ξέρει καλά αυτά. Να είσαι καλά, φίλε, χρόνια πολλά σήμερα για τη μέρα, για όποιον γιορτάζει και για τους οδηγούς πάνω απ' όλα. Η Παναγιά μαζί σας, γιατί βλέπετε τι γίνεται στους δρόμους. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, να είσαι καλά, Κώστα. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνση. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή να έχεις. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Κώστα, τον Γιάννουσά. Καλημέρα, Γιάννη, και καλημέρα και στο γαμπρό μου, τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Πλέον έχουμε εκπαιδευτεί τόσο πολύ που καταλαβαίνουμε την εκπομπή σας ακόμα και από τα τραγούδια. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στο Ζώδιο από το Πολύδροσο. Γιάννη, σε σένα και σε όλους τους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα, Γιάννη, με υγεία και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, αγαπητή Έλενα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Σήμερα είναι η γιορτή των ταξιτζίδων και όλων των οδηγών, νομίζω, αγαπητέ Χρήστο. Για να το ψάξουμε. Σίγουρα είναι και των ταξιτζίδων, με την έννοια ότι είναι γιορτή των οδηγών, αλλά νομίζω και όλων των οδηγών γενικότερα, όχι μόνο των ιδιοκτητών ταξί. Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο Μιχάλη, που διαμαρτύρεται για ορισμένους Ρωμά και μου λέει ότι κάτι πρέπει να κάνει η πολιτεία για αυτόν τον άτυχο άνθρωπο εκεί στη Γαστούνη, Γιάννη, που του έχουν καταστρέψει τη ζωή. Έκλεισε το περίπτερό του από τους παραβατικούς και τις απειλές τους και προσπαθεί ο άνθρωπος να στυλώσει τα πόδια του, να κάνει μια καινούργια επιχείρηση και του την έκαψαν. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, γράφει ο Κότσο Μιχάλης, πρέπει να τον κοιτάξει, να τον φροντίσει. Είναι άδικο να περνάει έτσι αυτό το δράμα ο κατατρεγμένος άνθρωπος. Αυτή και μόνο είναι μια μεγάλη είδηση. Είναι μια μεγάλη είδηση και δείχνει και την αδυναμία της πολιτείας, αγαπητέ φίλε. Έχεις δίκιο. Καλημέρα και στο Στέλιο. Βεβαίως και έχω ασχοληθεί με το θέμα, Στέλιο, αλλά ξέρεις, όλα δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Αναφέρεται ο φίλος μου με την ιστορία της ΟΣΥ. Χθες μου γράφει ότι ήρθε η επιθεώρηση εργασίας στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ. Για κάποιο λόγο προφανώς ήρθε η επιθεώρηση εργασίας. Κάτι έχει διαρρεύσει, κάτι έχει δημοσιοποιηθεί. Έχω ασχοληθεί με το θέμα, αλλά περιμένω 2-3 πράγματα που νομίζω έχουν ιδιαίτερη σημασία για να επιβεβαιώσουν αυτά που μου έχει στείλει, αγαπητέ φίλε. Εδώ μου στέλνει ένας τύπος, ντρέπεται να γράψει και το μικρό του όνομα. Γιατί ρε φίλε, ντρέπεσαι, είναι κακό. Η διαιτησία, όλα καλά. Χθες δεν άκουσα κανένα σχολείο. Όλα καλά, η διαιτησία. Με εξαίρεση ένα λάθος που έκανε πράγματι σε βάρος του Παναθηναϊκού και το ανέδειξε ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος. Κατά την γνώμη όλων ήταν εξαιρετική η διαιτησία. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι κρίθηκε το αποτέλεσμα του διαιτησία χθες? Οκ. Okay. Γράψε και το ονοματεπώνυμό σου. Να το πάρεις πάνω σου τουλάχιστον αυτό που λες. Να μην ακουστεί ότι ακούγεται σαν δικό μου σχόλιο. Επειδή το είδα το παιχνίδι, πράγματι έγινε ένα λάθος που πάτησε τη γραμμή. Άλλο λάθος διαιτητικό δεν είδα πάντως χθες. Αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Κώστας εδώ πέρα. Ότι εντάξει, υπήρξε ένα ίσως και δεύτερο λάθος διαιτητικό, αλλά γενικά δεν έκρινε τον αγώνα το αποτελεστό ο διαιτητής, τα σφυρίγματά του δηλαδή. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον Godzilla. Καλημέρα Γιάννη, έπρεπε οι αγρότες να έχουμε πληρωθεί τα σχέδια βελτίωσης μέχρι 31 Δεκάτου του 25. Δεν πρόλαβα να κάνουν όλες τις πληρωμές μέχρι αυτή την ημερομηνία. Τώρα λόγω μεταφοράς των πληρωμών στην ΑΔΕ δεν μας έχουν πληρώσει ακόμα και λένε ότι η πληρωμή θα πάει κάπου τον Οκτώβριο. Τα χρήματα τα έχουμε πληρώσει από την τσέπη μας και περιμένουμε να πάρουμε το ποσοστό της επιδότησης και τα χρήματα αυτά μας λείπουν από την τσέπη. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη. Να σε καλά, κύριε Παυλίδη. Το μήνυμα της κυρίας Ζελούδη το διάβασα, το διάβασα. Καλημέρα στον αγαπητό Κώστα. Κώστα, δεν είναι. Εγώ πού να βρω εισιτήρια για το Final Four? Ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο και είναι μοιρασμένα τα εισιτήρια από την Ευρωλίγκα στις ομάδες. Και αν θα πάω, αν θα αποφασίσω να πάω, δεν ξέρω αν θα πάω. Να σου πω την αλήθεια, θα βρω ως δημοσιογράφος εισιτήρια για να το παρακολουθήσω. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να δω τι συμβαίνει, πώς είναι η διαδικασία και αν μπορούν να δοθούν. Τα εισιτήρια είναι δια τέσσερα υποτίθεται, δηλαδή οι τέσσερις ομάδες που θα πάνε στο Final Four, όποιες και αν είναι αυτές, τέσσερις θα είναι, είτε είναι η Βαλένθια είτε ο Παναθηναϊκός, τέσσερις ομάδες. Βεβαίως άλλη ζήτηση θα είναι αν περάσει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, για την περίπτωσή του, και διαφορετική ζήτηση αν περάσει τελικά η Βαλένθια. Οπότε όλα εξαρτώνται από το πέμπτο παιχνίδι και από εκεί θα δούμε τι θα γίνει με τα διάθετα που θα πάρουν οι ομάδες. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα. Από την καλημέρα μου στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, καλή μας ακροάση, υγεία σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Μιχάλη, ο οποίος μου στέλνει κάποιους χαρακτηρισμούς για τους Ρωμά. Αλλά εσύ, Μιχάλη, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εσύ, αγαπητέ μου Μιχάλη, συμφωνώ με αυτά τα οποία γράφεις. Στέλνεις το μικρό σου όνομα και δεν σε ξέρει κανένας ποιος είσαι. Εγώ υπογράφω με το ονοματεπώνυμό μου, με την ταυτότητα, με το κινητό μου τηλέφωνο, με την ιδιότητά μου, με το μικρόφωνο μου. Αυτή είναι η διαφορά. Στέλνεις ένα μήνυμα να διαβαστεί, ενώ εσύ δεν θέλεις να το υπογράψεις με το ονοματεπώνυμό σου, για να διαβαστεί από εμάς που θα πούμε το ονοματεπώνυμό μας. Όπως καταλαβαίνεις, θέλει ένα ιδιαίτερο χειρισμό τέτοιου είδους σχολιασμός. Με λεπτότητα και χωρίς να προσβληθούν συνολικά όλοι για μερικούς παραβατικούς. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, το δικηγόρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Στην περίφημη σύσκεψη προημερών της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας ακούσαμε τα παράπονα των βουλευτών προς την κυβέρνηση, αλλά εκ του συντάγματος στην νομοθετική πρωτοβουλία έχει κυβέρνηση με σχέδια νόμων, ενώ οι βουλευτές της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης μόνο προτάσεις νόμων. Δηλαδή στην ουσία οι βουλευτές υστερούν. Ίσως και αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. Λοιπόν, σήμερα στις 9 θα έχουμε αποκαλύψεις δημοσκοπικού επίπεδου. Ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion Poll, ένας σοβαρός επιστήμονας. Μην κοιτάτε τι λένε τα κομματικά τρολς και τα μέλη των κομματικών και των τοπικών οργανώσεων. Οι δημοσκόποι έχουν τη δική τους αξιοπιστία, άσχετα αν κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με τον τρόπο ανάδειξης ορισμένων δημοσκοπικών αποτελεσμάτων, που δεν μπορεί να τα έχουν τα στενά μυαλά των κομματικών στελεχών, όλων των κομμάτων. Θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με τα κόμματα τα οποία από ό,τι φαίνεται ετοιμάζονται και πώς καταγράφονται αυτά τα κόμματα στις δημοσκοπήσεις. Και αναφέρομαι κυρίως σε τρία κόμματα. Στο υποίδρυση υπό ανακοίνωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο επίσης υποίδρυση υπό ανακοίνωση κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, αλλά θα συμπεριλάβουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Θα μας πει ο Ζαχαρίας Ζούπης στις 9 πώς είναι τα δεδομένα και αν αυτά τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν τις ήδη διαμορφωμένες πολιτικές ισορροπίες των κομμάτων. Ο κύριος Ζούπης θα μας πει και άλλα χαρακτηριστικά, τι άλλο έχει μετρήσει σε σχέση με τις διαθέσεις της κοινής γνώμης, πώς βγαίνει το συμπέρασμα της εκτίμησης ψήφου και αν υπάρχει διάθεση για συμμετοχή σε εκλογές. Τώρα, να σας πω ότι σε 9.30 τηλεφωνικά η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος Φωνής Λογικής, θα παραχωρήσει συνέντευξη να μας πει όλα τα ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα και τον σχολιασμό της. Να σας πω ότι έχει γίνει μια ιστορία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει ξεσηκωθεί με τον Γιώργο τον Αυτιά ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάπως έτσι τον έκαναν βουλευτή των 350.000 σταυρών. Έχει εξαπολύσει ενορχιστρωμένη επίθεση ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του για την πρωτοβουλία να ζητήσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους γονείς με παιδιά. Και ο ίδιος θα μας πει πώς ακριβώς απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης που να άσκησε κριτική επ' αυτού στον Γιώργο Αυτιά, μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε λοιπόν τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει ο Γιώργος Αυτιάς. Και γενικότερα θα δούμε όλα τα χαρακτηριστικά της επικαιρότητας, την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, τις διεργασίες στην αριστερά εν ώψη και της δημιουργίας κόμματος Τσίπρα, τον προβληματισμό στο ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις, την κινητικότητα που υπάρχει με τα πήγαινελα. Στο ΠΑΣΟΚ είδατε τι έγινε με τον κύριο Φαραντούρη, είδατε τι έγινε και αντίστροφα με τον κύριο Καστανίδη που ετοιμάζεται να πάει στο κόμμα Τσίπρα. Όλοι μιλάνε για γυρολόγους, οι μεν κατηγορούν τον Φαραντούρη, οι δε τον κύριο Καστανίδη. Βέβαια ο κύριος Καστανίδης δεν ανακοίνωσε ακόμα την προσχώρησή του, αλλά όλα οδηγούν εκεί. Όλα αυτά μαζί με ό,τι υπάρχει από την επικαιρότητα, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κυρίας Κοβέση, τις εξελίξεις που έρχονται από εβδομάδα στη Βουλή, θα τα σχολιάσουμε μαζί. Το ενδεχόμενο, το σενάριο των πρόωρων εκλογών, σας το έχω πει, είναι πολύ πιθανό ο Πρωθυπουργός να προκηρύξει πρόωρες εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ με δύο ημερομηνίες πιθανότερες. Θα σας πω αμέσως ποιες είναι αυτές. Δεν είπαμε ότι είναι σίγουρο, είναι πιθανό. 27 Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου ή Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Είναι δύο πιθανές ημερομηνίες, εφόσον ο Πρωθυπουργός έχει το πράσινο φως από τον κύριο Πιερακάκη δημοσιονομικά για να τρέξει τις εξαγγελίες που θα τρέξει στην ΔΕΘ και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Είναι δύο πιθανές ημερομηνίες για να γίνουν πρόωρες εκλογές. Διαφορετικά θα πάει στο τέλος τετραετίας ο Πρωθυπουργός, όχι βέβαια τον Ιούνιο, αλλά εκεί στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου. Προσέξτε, 1η Ιουνίου να το καταλάβουν αυτό οι φίλες ακροάτες και ακροατές, αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η χώρα να είναι ακυβέρνητη στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία με υπηρεσιακή κυβέρνηση των 20 και 30 ημερών. Οπότε είναι προτιμότερο όποιες εκλογές γίνουν να γίνουν νωρίτερα από την 1η Ιουνίου που αναλαμβάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να υπάρχει μια κυβέρνηση που τουλάχιστον θα έχει προκύψει από τις εκλογές, έστω και συνεργασίας, παρά μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δικαστικών λειτουργών. Το καταλαβαίνετε γιατί. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη. Διάβασα το μήνυμα του κυρίου Κιμιονή. Να πω την καλημέρα μου στον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα, Γιάννη. Χωρίς Πάγκο και με κάποιους υπερήλικες παίκτες δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να προχωρήσει πιο πέρα στο μπάσκετ, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Ο Νίκος από το Περιστέρι μου γράφει ότι καλημέρα Γιάννη, προς ενημέρωση στο μπάσκετ δεν αρκεί να είσαι έξω από τη γραμμή, αλλά να ακουμπάς την μπάλα και την μπάλα την είχε πετάξει μπροστά. Δεν την ακουμπούσε, οπότε μην ψάχνουν για δικαιολογίες. Είναι και αυτή μια ερμηνεία των κανονισμών του μπάσκετ. Εκεί είναι το θέμα. Αν ακουμπούσε ή δεν ακουμπούσε την μπάλα όταν πάτησε το πόδι του έξω, ή το πόδι του πράγματι πάτησε έξω. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα Γιάννη, καλό στον πάντα να έχεις φίλε την προστασία του Θεού, μόνο με καλές ειδήσεις να είσαι καλά φίλε, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στον Χρήστο από την Κυψέλη που λέει καλημέρα Γιάννη, καλό είναι κάποιοι υπουργοί αντί να ασχολούνται με το βάψιμο της κόμης των μαλλιών και τον μπότοξ να δραστηριοποιούνται διαφορετικά. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, ναι. Στους Χριστόφορους.
0: Ημέρα των οδηγών, χρόνια πολλά στους οδηγούς.
1: Χρόνια πολλά στους οδηγούς. Να προσέχουν, προσοχή στον δρόμο.
0: Πάντα προσοχή στον δρόμο. Για κάνουμε ένα σχόλιο για αυτά που έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα και τη συντονισμένη. Μάλλον δεν θα την έλεγα επίθεση. Τι συντονισμένε αιχμέ κατά δένδια.
1: Ναι, έλα. Να πω την άποψή μου για τον αγώνα χθες και προχθές και την Πέμπτη. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε. Είχε δύο νίκες μέσα στη Βαλένθια και έδωσε στο γήπεδο του δύο ήττες. Δεν είναι ούτε η διαιτησία ούτε πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν κάνει ένα, δύο, τρία λάθη ανθρώπινα ο διαιτητής, είναι τόσο. Δηλαδή, κρίθηκε ο αγώνας τώρα από ότι πάτησε τη γραμμή.
0: Όχι, κατά τη γνώμη μου, δεν κρίθηκε ο αγώνας από το διαιτητικό.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι κάποιο, αυτό που είπε.
0: Είναι ένα κλικ πιο πάνω η Βαλένθια σαν ομάδα.
1: Ναι, αυτό που είπε είναι ομάδα. Ο Παναθηναϊκός τι είναι 5-6 παίχτες. Δεν έχει πάγκο. Έλειπε και ο Σλούκας. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο, είναι αυτό. Δεν ξέρω αν κάνει λάθη και ο Αταμάν. δεν χρησιμοποίησε και αρκετούς παίχτες. Από τους 12 παίχτες, 6 παίχτες.
0: Πάντως, να ξέρεις, είναι προτιμότερο για τον Ολυμπιακό. Μου το ανέλυε φίλος αθλητικός συντάκτης του
1: μπάσκετ. Ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ώστε αν αντιμετώπισε στον τελικό του Παναθηναϊκού παρά να παίξει με μια εκ των Ρεάλ Βαλένθια.
1: Προφανώς. Προφανώς. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ας ευχηθούμε ότι θα πάει εκεί και θα κερδίσει. Να είναι δύο ελληνικές ομάδες.
0: Αυτό είναι αυτονόητο αυτό.
1: Βέβαια,
0: το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Μακάρι να είναι δύο ελληνικές ομάδες. Το θέλουμε όλοι αυτό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Τώρα, για πάμε λίγο. Πώς την είδες, πώς τις είδες εχμές Άδωνη Γεωργιάδη, Δημήτρη Μαρκόπουλου και άλλων κατά Δένδια?
1: Κάνει πολλούς λόγους. Ακούω και γίνεται τελευταία γι' αυτό. Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός τα ανέλησαν, πως όταν κάνει τη Γενική και ο Πρωθυπουργός και μετά οι Υπουργοί βάζουν το λιθαράκι τους. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι πρέπει να ιδρώσουν όλη τη φανέλα τους. Αυτό δεν είπε ο Πρωθυπουργός?
0: Ναι, ναι.
1: Για να βγουν τρίτη.
0: Καλά, ήταν σαφής η αιχμή κατά του κ. Δένδια και μερικών ακόμα.
1: Αυτό είπε ο Άδωνης και μερικοί άλλοι, και ο Μαρκόπουλος κτλ. Τι είπε ο Άδωνης? Αυτό το εξειδίκευσε δηλαδή. Λέει, όλοι πρέπει να ιδρώσει τη φανέλα. Λέει ο Άδωνης ότι όλοι πρέπει να βγαίνουμε στη μάχη. Γιατί υπάρχουν μερικοί οι οποίοι δεν βγαίνουν στη μάχη, δεν θέλουν να φάνε ξύλο. Είναι θέμα απλό.
0: Την ομιλία Μητσοτάκη πώς την είδες? Γενικά την ομιλία Μητσοτάκη.
1: Είναι μια σοβαρή ομιλία. Στην κοινοβουλευτική ομάδα προσπάθησε να ενώσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος αυτός, ο 7ος χρόνος, είναι πολύ δύσκολο για μια κυβέρνηση.
0: Λειτουργεί συσσωρευτικά για την κόπωση.
1: Για μένα, Γιάννη μου, για μένα εξακολουθώ να πιστεύω και νομίζω ότι θα δικαιωθώ για μια ακόμα φορά. Ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει τρόπο σκέψης, δεν αλλάζει τρόπο που θα κατέβει στις εκλογές και δεν αλλάζει την ημερομηνία των εκλογών.
0: Ναι.
1: Επειδή ακούω πολύ και ευνοϊκό είναι αυτό, εκλογές πιθανόν τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, νομίζω ότι δεν, ο Μητσοτάκης δεν θα βάλει το κεφάλι του. Δηλαδή το μότο του Μητσοτάκη είναι το είπα το έκανα. Εγώ σας είπα 950, έκανα 950. Σας είπα εκείνο, το έκανα αυτό. Άρα λοιπόν σας έχω πει εκλογές, δεν αλλάζω εκλογικό νόμο, εκλογές στην ώρα τους. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει χρόνο εκλογών. Αν και δεν είναι και πολύ προώρες οι εκλογές.
0: Μα, αυτό ακριβώς. Από τις διαρροές που έχουμε από το Μαξίμου και την κυβέρνηση, οι εκλογές μετά το Σεπτέμβριο δεν θεωρούνται προώρες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα σενάρια είναι πιθανά.
1: Η άποψή μου είναι ότι θα γίνει τον Απρίλιο, αρχές Απριλίου.
0: Αργότερα δεν μπορεί να πάει, γιατί μετά, όπως καταλαβαίνεις, η Προεδρία θα αναλάβουμε την Προεδρία με υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Δεν μπορεί να πάει, Γιάννη, γιατί όπως θα πει και ο Ζούπης, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός δημοσκόπος της opinion, οι εκλογές θα είναι διπλές.
0: Ναι, το αργότερο δηλαδή θα είναι Απρίλιο. Πάντως, να ξέρεις ότι το σχέδιο του Μητσοτάκη είναι από το ρεπορτάζ που κάνω τόσα χρόνια, είναι να πάει στη ΔΕΘ, να εξαγγείλει συγκεκριμένα πράγματα. Του εισηγούνται να εξαγγείλει επιστροφή του 13ου μισθού και 13η σύνταξη στο δημόσιο, περικοπή οριζόντια 10-20% του ένφια και μετά να πάει σε εκλογές. Από το βήμα της ΔΕΘ δηλαδή να προκηρύξει εκλογές. Να ξέρεις, από τις τελευταίες εκτιμήσεις είναι πιθανό το σενάριο αυτό. Δεν λέω ότι είναι το πιθανότερο, λέω ότι είναι πιθανό το σενάριο.
1: Οι δικές μου πληροφορίες από την πλευρά σου Πιερακάκη, θα σου πω τώρα, και το περιβάλλον του είναι ότι περίπου 1,2 δις έχει στο μανίκι του ακόμα ο Πρωθυπουργός. Ναι. 1,2 δις. Αυτά θα προκύψουν μέσα στο 2026, πρόσεξε. Ναι. Αυτά τα οποία θα δώσει ή θα πάρουν από τον Ιούνιο, γιατί βλέπουμε για τις δημοσκοπήσεις, επειδή μιλάει πολύ λόγος γίνεται για δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Οι δημοσκοπήσεις, Γιάννη, είναι η φωτογραφία της στιγμής, πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, άλλα θα βλέπουμε τώρα και άλλα θα δούμε τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι τέλος Ιουνίου, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Τα θυμόμαστε. Εσύ τα ξέρεις πολύ καλά, γιατί έχεις χρόνια στο ρεπορτάζ αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Τέλος Ιουνίου συμπίπτει με την ημερομηνία που θα πάρουν οι οικογενειάρχες με 2-3 παιδιά από 150 ευρώ. Άλλο λοιπόν ψυχολογία θα έχει αυτός που θα μιλήσει τέλος Ιουνίου στη δημοσκόπηση, που θα έχει πάρει άμα έχει 3 παιδιά ένα 500 και καλοκαιριάτικα. Άλλοι τον Νοέμβριο που θα έχει πάρει το ενίκιο του πίσω, θα έχει πάρει και το 300 συνταξιούχος κτλ. Και θα είναι πολύ φέτος, γιατί ανέβηκαν τα όρια για τα 5.000. Και άλλη ψυχολογία θα έχουν επίσης και από τον Ιανουάριο που θα έρθουν οι αυξήσεις συνταξιούχους κτλ. Και άλλη ψυχολογία.
0: Προφανώς, όλα αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με το timing, έτσι είναι, όπως τα λες τώρα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε τώρα μία μονάδα πάνω, μία μονάδα κάτω.
0: Θα διαμορφωθούν όλα αυτά στην τελευταία, στην τελική ευθεία των εκλογών.
1: Στην τελική ευθεία μπαίνει.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην κρίζα ζώνη. Θα μας το αναλύσει ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης. Αυτά δεν μπορούν να τα αντιληφθούν τα κομματικά στελέχη. Δεν έχουν ούτε την παιδεία, ούτε την κατάρτιση, ούτε τον τρόπο προσέγγισης. Αυτά...
1: Έχει πολύ περισσότερο κόσμο.
0: Έτσι,
1: για
0: να αυτό ακριβώς. Θα εξηγήσει πώς αυτό το 20% της κρίζα ζώνης, οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, θα διαμορφώσουν το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Εγώ βλέπω δύο-τρεις σταθερές, ας πω την αλήθεια, γιατί στις δημοσκοπήσεις όταν διαβάζεις τα νούμερα δεν λέει τίποτα. Ναι. Μία μονάδα, Γιάννη, είναι στα 1000 άτομα, στα 10 εκατομμύρια είναι 4 τηλεφωνήματα, 5 τηλεφωνήματα.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν δεν μπορεί να διαμορφώσει. Το ποιοτικό χαρακτηριστικό, αυτό το οποίο δίνει τον τόνο, είναι... Πώς ψηφίζει ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Ο κόσμος ψηφίζει για την ασφάλεια, την οικονομική και την εθνική και την
0: εθνική. Η σταθερότητα και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού θα είναι το Α και το Ω.
1: Αυτό ψηφίζει.
0: Θα τα πούμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα σε ξαναπάρουμε, Αντώνη. Έχουμε και αρκετά μηνύματα ενδιαφέροντα στη συνέχεια. Καλημέρα.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους.

0: Η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μένεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος άνοιξε πυρ κατά δύο κενών τάνκερ με ιρανική σημαία. Πετρελοφόροι υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν οι φρουροί της επανάστασης στον κόλπο του Ομάν. Την απάντηση Τεχεράνη στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει σύντομα ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε: θα δούμε πώς θα πάει και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Σε ναυτική βάση στην Αττική μεταφέρεται το μη επανδρομένο σκάφος με ακρηκτικά που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Τη διερεύνησή του έχει αναλάβει εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ο οίκος πιστολιπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρονο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β-συν με σταθερές προοπτικές. Έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα θα ισχύσουν από τις 11 και 25 το πρωί έως 4.30 το απόγευμα. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Θοδωρής Αξελός, δύναμη. Ο γιος του φίλου μου, του Χρήστη, του Αξελού, του παλιού συναδέλφου. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα με συνεφιασμένο Σάββατο και ησυχία στους δρόμους. Καλημέρα Γιάννη, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή. Παρακαλώ σήμερα που είναι η μέρα των οδηγών, ας γίνει κάτι μεταταξύ. Πολλά βρώμικα από POS, ούτε για ανέκδοτο. Κακή συμπεριφορά, νομίζω είναι πολύ κακό για τον τουρισμό μας. Ερευνήστε το και θα το δείτε και εσείς με τα μάτια σας και τα αυτιά σας. Καλημέρα στο Γιώργο Πάντο, καλημέρα Γιάννη για τον καθαρισμό. Χωραφιού δίπλα σε οικισμό μου ζήτησαν 1000 ευρώ. Η σύνταξή μου είναι 800 και το ενίκιο 500. Τι να κάνουμε με τις παράλογες νομοθεσίες που κάνουν. 1000 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά είναι ο συνολικά ο χώρος, αλλά είναι λίγο υπερβολικό. Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Μετά τους περιορισμούς του Ζελένσκι για την αγορά από τη χώρα μας μη επανδρομένων σκαφών, πιάσαμε τέτοιο σκάφος. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αυτό είναι το καλό σενάριο. Όσο για τον μπάσκετ, πολύ φοβάμαι μην το σηκώσει η τουρκική ομάδα. Η Φενέρ δηλαδή, λες. Όλα πιθανά είναι. Κάθε ομάδα θα έχει από 25% πιθανότητες. Δύσκολο να επαναληφθεί ο περσινός θρίαμβος, γιατί συνήθως δεν επαναλαμβάνεται. Δεν το παίρνει μια ομάδα δύο φορές. Συνήθως. Αλλά όλα πιθανά είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα στον Ανδρέα τον Πριλή που στέλνει την καλημέρα του από την όμορφη Ναύπακτο. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Από την όμορφη Ναύπακτο στέλνει την καλημέρα του και ο Λάμπρος Κυρίτσης. Εδώ ρίχνει η λασποβροχή. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Μάλλον ο πληθωρισμός θα φέρει περισσότερη γκρίνια παρά υδρότα, Γιάννη. Δεν υδρώνει η φανέλα τόσο εύκολα πλέον. Γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, διπλωματούχος μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που στέλνει την καλημέρα του στην παγκόσμια παρέα του Ρίαλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Ανδρέα από το Παγκράτη που μου λέει ότι έρχεται πολύ μέλη σε επιδοτήσεις, ενισχύσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε προώρες εκλογές, ξεχάστε τις. Το αναλύσαμε πριν από λίγο. Ο Γιάννης μου στείλε ο οδηγός ταξί και το τηλέφωνό του για να πάρουν τον πάρουμε και να σχολιάσει αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο ακροατής για ορισμένα, δεν είπε για όλα τα ταξί. Ο κύριος Θόδωρος Αντωνίου. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα και στον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης στη τηλεφωνική γραμμή για να ακούσουμε μετά το Λιβοσκόπουλο. Έλα, Αντώνη.
1: Γιάννη μου, αυτό που λέγαμε είναι πώς ψηφίζει ο Έλληνας. Ο Έλληνας ψηφίζει πρώτα απ' όλα για την οικονομία, για την τσέπη του. Το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ότι η οικονομία, η ακρίβεια, η καθημερινότητα του πολίτη θα είναι και πάλι το πρώτο θέμα που θα κυριαρχήσει στην προεκλογική περίοδο.
1: Το άλλο θέμα το μεγάλο είναι η ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Έχεις ασφάλεια εσωτερική, έχεις ασφάλεια. Είπες προηγουμένως πάρα πολύ σωστά για

0: τους Ρωμά και τα λοιπά. Εγώ δεν μιλάω για τους είτε Ρωμά λέγονται, είτε Αιγύπτιοι λέγονται, είτε αυτό. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι δεν είναι όλοι.
1: Ναι, είναι δεν είναι όλοι. Βεβαίως και δεν είναι όλοι.
0: Αυτοί λοιπόν, ναι, σωστό, το είπες, δεν είναι όλοι. Αυτό λοιπόν πρέπει, έπρεπε και αυτό που έγινε στη Γαστούνη, έπρεπε να το έχει ξεδιαλύνει η ελληνική αστυνομία. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χτύπησαν αυτό το περιτέρα
1: τώρα,
0: που καρά.
1: Δείξε μου, πες μου λίγο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πώς βλέπεις αυτή την ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει τελεσιδικήσει η καταδίκη του. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να σχηματίσει, να
0: δεν
1: είναι επικεφαλής. Δεν έχει τη δυνατότητα.
0: Θα σου πω ακριβώς
1: ότι θα είναι ξανά υποψήφιος σε εκλογές. Μπορεί να
0: σου πω τι λέει και ο νόμος. Καταρχάς ο Κασιδιάρης πρέπει να πούμε ότι θα βγει το Σεπτέμβριο.
1: Ναι.
0: Είναι τελεσίδικο αυτό. Ναι.
1: Θα έχει εκτίσει τα 3-5
0: τα 2-5. Ναι. Ο άνθρωπος μπήκε χθες από αυτά που άκουσα εγώ, τον είδα λίγο πιο συγκροτημένο, πιο ήρεμο.
1: Για πες μας.
0: Πολύ κόσμο είχε στην παρουσίαση βιβλίο του. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνει είναι ότι ο νόμος είναι σαφέστατος. Δεν μπορεί να είναι ούτε επικεφαλής κόμματος. Ούτε υποκριτόμενος αρχηγός κόμματος.
1: Αυτό θα κριθεί λοιπόν από το δεύτερο τμήμα του Αρείου Πάγου, όταν θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες.
0: Έχει ήδη κριθεί, Γιάννη.
1: Ναι, αυτό λέω. Έχει δικαίωμα να κατέθεσε υποψηφιότητα, αλλά θα απορριφθεί.
0: Υποψηφιότητα μπορεί να κατέθεσε και ο.
1: Άρα λοιπόν, πώς το φαντάζεστε να συμμετέχει στις εκλογές, κατά την γνώμη
0: σου? Προφανώς κάποιος άλλος θα κάνει κόμμα και θα στηρίξει, θα γράψει. Επειδή πέρασε και από το εφετείο που δεν τιμωρήθηκε τώρα που στήριξε τους Σπαρτιάτες και καλώς δεν τιμωρήθηκε. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή επειδή θα βάλει ο άλλος μια μπλούζα και θα γράφει Σπαρτιάτες ή τάδε κόμμα, πρέπει να την τιμωρήσουμε? Όχι. Καλώς δεν τιμωρήθηκε ο άνθρωπος. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνει, και μάλλον λάθος είναι και η προαναγγελία αυτού του κόμματος, διότι τι θα κάνει, ό,τι και να γίνεται και ό,τι και να φωνάζει μετά ο Κασιδιάρης για όποιο κόμμα, θα το βάλουνε προς τα
1: κόμματα. Αν αποδειχθεί η σχέση αυτή βέβαια.
0: Μα δεν είναι να αποδειχθεί, θα αποδειχθεί ούτως ή άλλως. Θα αποδειχθεί γιατί και τα άτομα τα οποία.
1: Άρα γιατί το λες ότι το λέει αυτό?
0: Δεν ξέρω το σκεπτικό του. Δεν ξέρω το σκεπτικό του. Ίσως θέλει να δώσει ένα τόνο και να δει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μετακινώ
1: ψηφοφόρους.
0: Δεν νομίζω
1: τώρα,
0: ότι.
1: Καραμαλής. Απήχε από την. Μάλλον ακόμα δεν έχει πάει από την πρόσκληση του. Η πρόσκληση θα πάει από τον κύριο Ρουσόπουλο που είναι υπεύθυνος.
0: Δεν έχει απαντήσει ο ίδιος Γιάννη.
1: Ναι, θα απαντήσει από Δευτέρα, αλλά εξ όσων γνωρίζω, επειδή τον επισκέφθηκε η κυρία Μπακογιάννη, δεν θα παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, από το ρεπορτάζ. Και το δικό σου και αυτά που διαβάζουμε. Δηλαδή, φαίνεται ότι δεν θα έρθει. Νομίζω ότι είναι λάθος η παράταξη. Δεν έχει καμία σχέση με τα πρόσωπα που είναι μπροστά. Δηλαδή, ήταν πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άσε τον πρωθυπουργό. Ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από τη στιγμή που ήταν πρώην πρόεδρος και καλείται, πρέπει να έρθει. Δεν γίνεται να μην έρθει. Τώρα, αν τον πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο ή αν δεν τον πάρει και τα λοιπά, αυτό λίγο.
1: Έστειλε την τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Σωστά λες. Νομίζω λάθος του.
1: Ναι.
0: Λάθος του.
1: Το θέμα Σαμαρά, πώς το βλέπεις? Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, κατά τη γνώμη σου?
0: Προσωπικά δεν πιστεύω να κάνει κόμμα. Είναι έξυπνος ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Πάντως ο ίδιος λέει ότι το σκέφτεται και μάλλον θα κάνει. Λέει.
0: Εντάξει. Άμα κάνει, κοίταξε να δεις τώρα. Θα κάνει η βάση της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή ήταν πάλι σου λέω, ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αφήσουμε τον πρωθυπουργό. Όταν είσαι πρόεδρος ενός κόμματος, δεν μπορεί να κάνει κόμμα εναντίον του κόμματός σου. Αυτό είναι γεγονός. Τα είδαμε τι έπαθηκε με την πολιτική άσκηση.
1: Καλά, ή το είχε κάνει παλαιότερα μία φορά.
0: Ναι, αλλά πώς καταστράφηκε εκεί, ήταν 15.
1: Τώρα να σου πω κάτι, καταστράφηκε είναι σχετικό. Επέστρεψε, αναδείχθηκε με σωκοματική ανοιχτή διαδικασία πρόεδρος Νέα Δημοκρατίας και έγινε και πρωθυπουργός.
0: Είχε πει όμως μόνος του ότι εγώ 10 χρόνια ήμουν μέσα σε ένα τετράγωνο κουτί με άσπρους τοίχους.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι που το είχε πει αυτό το πράγμα.
1: Πολύ καλά.
0: Και τον έφερε. Νομίζω ήρθε πίσω και αυτό το οποίο έγινε ήταν και ξαναγίνεται πάλι είναι λάθος.
1: Ναι.
0: Δύο φορές λάθος δεν θα βγάλει τίποτα, Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, το μίσος του εναντίον του Μητσοτάκη είναι δεδομένο. Γι' αυτό πάει να κάνει το κόμμα. Δεν πάει να κάνει το κόμμα. Αλλά κάνοντας, χτυπώντας το Μητσοτάκη, χτυπάει όλη την παράταξη. Τη δικιά του την παράταξη.
1: Κάτι τελευταίο, Αντώνη, εσύ κατά τη γνώμη σου με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, ποιο είναι το πιθανότερο σενάριο, να έρθει δεύτερο κόμμα? Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ ή το κόμμα Τσίπρα?
0: Εγώ το έχω γράψει και το έχω πει. Η διαφορά με το πρώτο κόμμα του ΠΑΣΟΚ θα είχε 15-16 μονάδες στις εκλογές, διπλέσα.
1: Θα είναι το ΠΑΣΟΚ δεύτερο, λες?
0: Βέβαια. Μάλιστα. Δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ είναι πιο οργανωμένο.
1: Και εγώ αυτό πιθανολογώ, αλλά είναι νωρίς ακόμα για
0: ο
1: να το πούμε με βεβαιότητα.
0: Δεν έχει αφήγημα, Γιάννη. Αυτά τα οποία βγαίνουν κάθε Δευτέρα από το ντοκιμαντέρ που είναι πάρα πολύ αξιόλογο το ντοκιμαντέρ.
1: Κοίταξε, αυτά επηρεάζουν ένα κομμάτι κόσμου. Το μετριοπαθή και τον κεντρό. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που ακολουθεί τον Τσίπρα.
0: Τον αγώνα.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Ο Τσίπρας δεν πάει να πάρει 30%. Ο Τσίπρας πάει να καταγράψει ένα ποσοστό που θα του δώσει κατά πάσα πιθανότητα τη δεύτερη θέση.
0: 18%, 15%, 16%.
1: Ναι.
0: Δεν το καταγράφει ποτέ, Γιάννη.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δεν θα το καταγράψει ποτέ. Η αριστερά είναι διαλυμένη, είναι τελειωμένη. Είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά, είχε βάλει τον πύχη ψηλά. Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας θα καταγράψει γύρω στο 10 με 12%. Mm-hmm. Από εκεί και κάτω όλοι θα μπουν, όλα τα κόμματα, mm-hmm. Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου κτλ. Θα μπουν σε μία μέγενη των από 3,5-4 μέχρι 6%.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι στην τελική ευθεία θα συσπηρωθεί ο κόσμος στα κόμματα. Τουλάχιστον τα παραδοσιακά, τα μεγαλύτερα.
0: Μα εκεί είναι το πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε το συγκοινωνούν δοχείο. Για την Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα την έχω μετά τις 9.30 εδώ τηλεφωνικά.
0: Και το συγκοινωνούν, τα συγκοινωνούν τα δοχεία είναι, για την Καριστιανού και τον Τσίπρα είναι η Κωνσταντοπούλου με τον Βελόπουλο.
1: Ναι. Δηλαδή, πάντως ξέρεις τι είναι εντυπωσιακό. Είναι πόσα χρόνια Μητσοτάκης αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Από το 2015.
0: Από το 2015.
1: 11 χρόνια αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Πρόσεξε. Δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση ποτέ αυτό και δείχνει τι δείχνει. Την αδυναμία. Της αντιπολίτευσης.
0: Μα αυτό είναι η
1: επί 11 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης προηγούνται σε όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, αφού έχουν κυβερνήσει και 7 χρόνια και πάλι πρώτοι είναι με double score. Δηλαδή, αν αυτό δεν αναδεικνύει την αδυναμία της αντιπολίτευσης, τι αναδεικνύει αυτό?
0: Ακριβώς. Αυτό που πήγα να πω τώρα δεν είναι θέμα ότι ο Μητσοτάκης είναι ο πανέξυπνος, ο αστέρας.
1: Έχουν γίνει τρομερά λάθη από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Αυτό που είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει ένα πρόσωπο στην κεντρική πολιτική σκηνή το οποίο να αμφισβητήσει αυτήν την πρωτιά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πρέπει να βγει. Και υπάρχουν ορισμένα άτομα. Δηλαδή, εγώ δεν θα έβλεπα άσχημα τη Λατινοπούλου, η οποία είναι φρέσκο πρόσωπο. Δηλαδή, το να βγαίνει τώρα ο Τσίπρας και να λέει ότι εγώ θα κατέβω να κάνω πάλι κόμμα, να δώσει τι? Αφού πέρασε από πρωθυπουργό.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Ο Σαμαράς το ίδιο, πέρασε από πρωθυπουργό. Δηλαδή, δεν έχουν αφήγημα τα πρόσωπα αυτά. Ο Ανδρουλάκης θα μπορούσε το Πασόκ σαν ένα νέο πρόσωπο Ανδρουλάκης να μπορέσει να δώσει ένα τόνο, δεν μπορεί ο άνθρωπος.
1: Ναι, πάντως μου λένε και κάτι άλλο ανησυχητικό οι δημοσκόποι. Θα μας τα πει στη συνέχεια και ο Ζαχαρία Ζούπης. Δεν βλέπουν από τη διάθεση και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων που μετρούν την κοινή γνώμη διάθεση για μαζική συμμετοχή και σε αυτές τις εκλογές. Και αυτό δεν είναι καλό, Αντώνη.
0: Ναι, γιατί είναι απογοητευμένος ο κόσμος.
1: Είναι απογοητευμένος, συνοργισμένος συνολικά.
0: Είναι οργισμένος, ναι. Όπως το λες. Και από την άλλη μεριά σου λέει, ρε παιδί μου, οι διαφορές είναι τεράστιες.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Να πάω να ψηφίσω. Το λέω, το βλέπω εγώ στους συνταξιούχους που μιλάω και στον κόσμο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στα κάτω Πατήσια, Ομόνια, Κυψέλη και τα λοιπά, που είναι φτωχικές γειτονιές. Υπάρχει πρόβλημα τεράστιο.
1: Έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα, Μαντώνη Μιλωνάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συζητήσαμε τις πολιτικές εξελίξεις. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Μιλωνάκη. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονί, το δικηγόρο, που μου λέει ότι έχουμε το πρώτο εξάμεινο την Προεδρία. Αυτό λέγαμε, κύριε Κιμιονί. Αλλά δεν υπάρχει περιορισμός που απαγορεύονται να γίνουν εκλογές. Δεν γίνονται εκλογές για τον λόγο που είπαμε πριν. Άρα, αμέσως μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Δηλαδή, οι εκλογές να γίνουν είτε να τις προκηρύξει από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός στις αρχές Σεπτεμβρίου, για τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, ή το αργότερο να πάει εκεί στα τέλη Απριλίου, μέσα με τέλη Μαΐου, αρχές Απριλίου. Ώστε να υπάρξει και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι θα πάει σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ο Μητσοτάκης, εάν οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του, αν δεν πάρει αυτοδυναμία, που είναι το πιθανότερο σενάριο αυτό. Άρα, για να προλάβουμε το θέμα της Προεδρίας και να υπάρχει κυβέρνηση έστω συνεργασίας, αλλά όχι υπηρεσιακή, θα πρέπει όλα αυτά να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλη Μαΐου. Κατά την δική μου γνώμη, ο Μητσοτάκης δεν θα ρισκάρει άλλον ένα χειμώνα μπροστά του. Θα πάει σε εκλογές το φθινόπωρο του 26 με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχω τώρα. Ανάμεσα στα άστρα γυρεύει χαμένα τρα. Γι' αυτό έχουμε πει εδώ ότι αν θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να κατοχυρώσει ένα ποσοστό εκεί στο χώρο της, τον ιδεολογικό-πολιτικό χώρο της αριστεράς, που θα μπορεί να παίξει ρυθμιστικό ρόλο την επόμενη μέρα των εκλογών, πρέπει να τρέξει οργανωτικά το νέο του κόμμα, γιατί δεν θα προλάβει. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τον Μητραβέλα. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους οδηγούς. Πες κάτι για την ΕΜΕΑ που δοκιμάζεται από τον πρόσφατο παγετό. Δεν έχει μείνει τίποτα από τη φετινή παραγωγή. Αυτό το κρύο που έκανε, φίλες και φίλοι, πριν από 15 μέρες, και το χιόνι που έπεσε σε κάποιες ορεινές περιοχές, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στα αμπέλια.
2: Αδέρφια μου.
1: Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο, να είσαι καλά Γιώργο. Να πω την καλημέρα μου και στον κύριο Φιλιππίδη. Να είστε καλά κύριε Φιλιππίδη, να χαίρεστε την οικογένεια. Νάτος και ο Νίκος ο λογοθέτης που στέλνει την καλημέρα του. Δυστυχώς η ηγετική ομάδα στο Ιράν δεν επιθυμεί την ειρήνη σας, στενά του Ορμούζ. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτή η ηγετική ομάδα Περσών είναι πολιτικό όργανο της Διεθνούς Μαυρόασπρης Τρομοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Μάλιστα, δεν το κατάλαβα το σχόλιο, αλλά το διαβάζουμε. Ο κύριος Κιμιονής μου γράφει ότι... πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό, είναι μεγάλο το μήνυμά του. Δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα, κύριε Κιμιονή, θα το διαβάσω.

0: Real FM. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Ο φίλος ο Αβραάμ μου λέει ότι Γιάννη να δεις που τελικά η αναμονή για το κόμμα Τσίπρα γίνεται μόνο και μόνο για να αυξηθούν οι πωλήσεις της Θάκης. Παίζει ρόλο και αυτό, έτσι. Κακά τα ψέματα. Καλημέρα και στον Παύλο, να σε καλά αγαπητέ φίλε.
4: Το τάγκο της Αθήνας.
3: Καλημέρα και στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Ξέρεις πόσοι φίλοι, συνάδελφοί σου Γιάννη, ξέρεις ότι είμαστε μακράν πρώτοι στις προτιμήσεις των συναδέλφων σου και γενικότερα στα ταξί και τα λεωφορεία. Επειδή κάνω χρόνια ραδιόφωνο, μου έχουν στείλει εκτιμήσεις για τις εκλογές που σχεδόν όλες έπεσαν έξω. Την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες εκλογές, είχα ζητήσει από φίλους οδηγούς ταξί να μου στείλουν τις εκτιμήσεις τους. Τι βλέπουν δηλαδή να συμβαίνει, τουλάχιστον για τα 3-4 πρώτα κόμματα. Κάποιες έπεσαν μέσα, πολύ λίγες. Οι περισσότερες έπεσαν όχι απλά έξω. Αν σου δείξω αυτά τα οποία έχω κρατήσει, θα καταλάβεις. Θέλω να πω ότι κανένας δεν διεκδικεί το απόλυτο της πρόγνωσης του τελικού εκλογικού αποτελέσματος. Γιατί δεν μπορείς να το σταθμίσεις, όπως λένε οι δημοσκόποι και εμείς οι πολιτικοί επιστήμονες στο δείγμα. Θέλει μια ιδιαίτερη διαχείριση και ψυχραιμία για να μπορείς να καταγράψεις την εκτίμησή σου και να προσεγγίσει αυτό το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Η αγαπητή Άννα μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα σχετικά με τις εκλογές στην Ουαλία. Είναι η πρώτη φορά που οι εργατικοί χάνουν, Γιάννη, την πλειοψηφία στο Ουαλικό Κοινοβούλιο. Και αυτό τι δείχνει? Ότι μια κεντροαριστερή κυβέρνηση υπήρχε στις μεγάλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει άντε άλλη μία στην Ισπανία, μου λέει, που και αυτή οδεύει ολοταχώς για ήττα. Η κυβέρνηση των εργατικών στην Βρετανία και μέσα σε 3 χρόνια που ανέλαβαν την εξουσία πάνε ολοταχώς για συντριβή. Τώρα, αυτό δεν το ξέρω με βεβαιότητα, γιατί και οι συντηρητικοί δεν έχουν βρει κάποιον αντίστοιχο για πρωθυπουργό. Εκεί είναι πρωθυπουργικό το κοινοβουλευτικό σύστημα της Βρετανίας, δηλαδή με εξαίρεση τον βασιλιά που έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες από το Σύνταγμα. Όλες οι άλλες αρμοδιότητες είναι πάνω στον πρωθυπουργό. Πρέπει να δούμε τι εναλλακτική λύση υπάρχει από την απέναντι πλευρά απέναντι στον Στάρμερ. Σε σχέση, αλλά νομίζω γίνονται σε 2 χρόνια εκλογές. Οπότε έχει πολύ χρόνο μπροστά για να διαμορφωθεί συνολικά το τοπίο. Περνάνε κρίση όμως, οικονομική και οι Βρετανοί. Και αυτό είναι που παίζει μεγάλο ρόλο και θα παίξει σημαντικό ρόλο και στις εκεί εκλογές. Δεν υπάρχουν εκλογές, δεν υπάρχει χώρα που να μην παίζει μεγάλο ρόλο, τον καθοριστικότερο ρόλο στις κάλπες, η οικονομία, η τσέπη, η σύνταξη, τα επιδόματα, οι μισθοί. Η οικονομική ανάπτυξη, γενικότερα αυτό το οποίο λέμε δημοσιονομική προοπτική. Ο φίλος ο Παύλος μου λέει ότι όσον αφορά την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, θα μας τα πει ο κύριος Σεζούπης, μη στα πω εγώ στη συνέχεια. Εκτίμηση εκλογικής επιρροής πάντα υπήρχε στις δημοσκοπήσεις της Ελλάδας. Από την εποχή του 1993, που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Έχει δίκιο εδώ, στέλνει ο Φίλιππος μια παρατήρηση. Καλημέρα Φίλιππε, να σε πάτε καλά. Πράγματι, στη Νέα Δημοκρατία όσοι ανέλαβαν αρχηγοί ήταν εκπληξή, με εξαίρεση μια περίπτωση, να στη θυμίσω. Μιλτιάδης, Εύερτ και Γιάννης Βαρβιτσιώτης. Τότε ο Εύερτ ήταν σούπερ φαβορί. Αλλά κατά τα άλλα, επειδή τα θυμάμαι και εγώ, από το μακαρί τον πατέρα μου, όταν κέρδισε ο Ράλης τον Αβέροφ ήταν έκπληξη. Και έγινε μάλιστα και πρωθυπουργός. Γιατί αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος μετέβη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Φαβορί ήταν ο Αβέροφ. Όταν έγινε η εσωκομματική μάχη μεταξύ Μητσοτάκη και Στεφανόπουλου, φαβορί ήταν ο Στεφανόπουλος. Όταν έγινε η εσωκομματική μάχη Εύερτ Βαρβιτσιώτη, φαβορί ήταν ο Εύερτ, που κέρδισε τελικά, αλλά δεν έγινε ποτέ πρωθυπουργός. Όταν έγινε μετά η εσωκομματική μάχη, μετά ποιος ήταν από τον Εύερτ? Εύερτ Καραμαλή Σουφλιά. Ο Καραμαλής ήταν ο πιτσιρικάς που είχε το όνομα, αλλά η βαρόνη της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Εύερτ και ο Σουφλιάς. Και ο Εύερτ ήταν εν ενεργεία πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ήταν φαβορί. Μετά είχαμε τη μάχη μεταξύ Ντόρας Μπακογιάννη Σαμαράσου. Υπενθυμίζω ότι η Μπακογιάννη ήταν σούπερ φαβορή και είχαν βγει και δημοσκοπήσεις που έδειχναν την Ντόρα Μπακογιάννη να προηγείται με μεγάλη διαφορά του Σαμαρά. Τελικά κέρδισε ο Σαμαράς. Και το ίδιο έγινε και με Μεϊμαράκη και Μητσοτάκη. Έδειχναν οι δημοσκοπήσεις πρώτο Μεϊμαράκη, δεύτερο Τζιτζι Κώστα για να μπει στο δεύτερο γύρο. Και τελικά ήρθε πρώτος Μεϊμαράκης, δεύτερος Μητσοτάκης. Και στο δεύτερο γύρο έγινε η ανατροπή. Κέρδισε ο Μητσοτάκης το Μεϊμαράκη. Θέλω να σου πω ότι είναι σωστό το σκεπτικό σου ότι όταν πάει η Νέα Δημοκρατία σε αλλαγή αρχηγού, συμβαίνουν αποτελέσματα που αποτελούν έκπληξη. Τώρα, κύριε Κιμιονή, αυτό επειδή περιέχει τον ντέο σύζυγο της πρώην υπουργού και το παιδί, καλύτερα να μην το διαβάσω το μήνυμα ή αναμορφώστε το λίγο καλύτερα για να μπορέσει να διαβαστεί. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Πάμε να διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάστη σήμερα. Ο λαός πληρώνει, το κεφάλαιο κερδίζει από τη σταθερότητα του πολέμου, της ακρίβειας και των κερδών στη σκιά των χειρότερων σεναρίων για την οικονομία. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις προαναγγέλουν κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Είναι στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου. Στις 13 Μάη, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά γράφει ο ριζοσπάστη στην τελική ευθεία για τις φοιτητικές εκλογές. Πάμε στην κόντρα. Φωνικά θαλάσσια παιχνίδια του Ζελένσκι στην Ελλάδα θα μας ενέπλεκε στον πόλεμο με το χτύπημα που ετοίμαζε σε ρωσικό πλοίο. Συναγερμό στο Πεντάγωνο και την ΕΕΠ για το κατασκοπευτικό θρίλερ με το ουκρανικό ντρόουν. Δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτα τι ιστορία είναι αυτή με το ντρόουν. Θα ενημερωθούμε στη συνέχεια. Δεν είναι απόλυτα δηλαδή ότι παίζεται κάποιο κατασκοπευτικό παιχνίδι. Μπορεί να είναι και παράνομες δραστηριότητες από πίσω. Καθημερινοί, κάνουν νόμο τις διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα κινηθεί με βάση τον χάρτη του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Ενδιαφέρον το θέμα αυτό που αναδεικνύει η Καθημερινή. Δεύτερο θέμα, τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό. Εκτείναξη πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Αυτό θα το σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Αυτιά, γιατί τα στοιχεία που έρχονται από την Ελστάτ για την ακρίβεια είναι απογοητευτικά. Να το αυτό το οποίο λέγαμε πριν από την εφημερίδα των συντακτών. Δημοσκοπήσεις, φάκελος. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον οριμαγδό δημοσκοπήσεων. Και η εφημερίδα δημοσιοποιεί την άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Ερευνών Αγοράς του γνωστού ΣΕΔΕΑ, που μέλος της οποίας είναι και ο Ζαχαρία Ζούπης, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι λέει και αυτός. Η εφημερίδα δημοσιοποιεί το στενό κύκλο των 20 συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα που χτίζουν το νέο κόμμα. Και περνάμε στη Δημοκρατία. Πολεμική εισβολή το οπλισμένο σκάφος στο Ιόνιο. Ο κάτοχος του ντρόουν παραβίασε την εθνική μας κυριαρχία. Γράφει σήμερα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και για το ρεπορτάζ γράφει κόκκινος συναγερμός μετά την ανακάλυψη του μη επαναδρομένου σκάφους με 300 κιλά ενεργοποιημένα εκρηκτικά στη Λευκάδα. Απόρριτα έγγραφα στις Ηνωμένες Πολιτείες, UFO στην Ελλάδα κατέγραψαν πιλότοι, Αμερικανοί πιλότοι. Απόρριτες αναφορές έδωσε χθες στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου. Πάμε στα νέα. Τι έψαχνε γεμάτο εκρηκτικά στο Ιόνιο το ντρόουν. Ένα ντρόουν αυτοκτονίας made in Kievo. Τι εξετάζουν στο Πεντάγωνο και την κατεχάκη για την ουκρανικής κατασκευής πλωτή βόμβα. Άλλο θέαμα από τα νέα του Σαββατοκύριακου. 10 ημέρες που αλλάζουν τη Νέα Δημοκρατία, οι παρέες και οι ίντριγκες και περίεργα αντικείμενα στον ουρανό της Ελλάδας τη δείχνουν αμερικανικά αρχεία για τα UFO. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ραβασάκια για ιδιοκτήτες ακινήτων Airbnb, έλεγχη αβέγια εισοδήματα από το 2020 στο 2023. Δεύτερο θέμα, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, επίδομα 300 ευρώ και σε συνταξιούχους κυρίας άνω των 60 ετών. Περνάμε στην Εστία. Νομικός μανδύας από την Εθνοσυνέλευση στις διεκδικήσεις της Τουρκίας, γράφει η εφημερίδα Εστία. Και αναφέρει το σχόλιο του Bloomberg ότι η Άγκυρα νομοθετεί τις διεκδικήσεις της εις βάρος της Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πάμε τώρα να διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Παραπολιτικά. Αυξήσεις έως 20% στους εργαζόμενους. Ποιοι θα πάρουν το επόμενο δίμηνο και πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Παραπολιτικά το έχει στην πρώτη σελίδα με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Περνάμε στην εφημερίδα Alpha Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας. Η Ελλάδα ανεβαίνει, η Αθήνα αποκτά νέο ρόλο σε κόλπο και Μέση Ανατολή, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Περνάμε στην 60 πλάση, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, για το πρωτοσέλιδο θέμα. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στη φτώχεια της τρίτης ηλικίας και με την σφραγίδα της Eurostat. Και επίσης έχει και ένα θέμα που αφορά τον Αλέξη Μητρόπουλο, οι θλιβερές πρωτιές των εργαζόμενων μητέρων. Λοιπόν, να διαβάσουμε και το πρωτοσέλιδο της απογευματινής πριν κλείσουμε. 2.300 κοινωνικές κατοικίες μέχρι το τέλος του 2027 από τα πρώτα, και ακίνητα, από τα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ. Επίσης, πληθωριστική βόμβα 5,4% σε καύσιμα, στέγαση και τρόφιμα, και πάντοτε δίπλα στο Πατριαρχείο ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
2: Real FM.
5: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Το είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μένεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι έβληξε 2 πετρελοφόρα με ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν. Πετρελοφόρο κινέζικων συμφερόντων υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν οι φρουροί της επανάστασης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει σύντομα ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα προειδοποίησε: θα δούμε πώς θα πάει και θα ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Είναι παράλογο να ισχυρίσει ότι αποτρέπει μια πυρηνική κρίση με βομβαρδισμούς, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ναυτική βάση στην Αττική μεταφέρεται μη επανδρομένο σκάφος με εκρηκτικά που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Τη διερεύνησή του έχει αναλάβει εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ο οίκος πιστολεπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρονο της Ελλάδας στη βαθμίδα 3β-συν με σταθερές προοπτικές. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα θα ισχύσουν από τις 11:25 το πρωί έως τις 4:30 το απόγευμα στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Αχαρνών Φυλής, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο 5χρονος και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τριήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έως και τη Δευτέρα, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Βαλένθια κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 89-86 στον τέταρτο αγώνα των play-off της Ευρωλίγκας και ισοφάρισε σε 2-2 τις νίκες. Η σειρά μεταφέρεται την προσεχή Τετάρτη στην Ισπανία με τον νικητή να προκρίνεται στο Final Four. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη νότιοι έως 5 βοφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννη στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, φίλες και φίλοι. Μαρία Χριστοδούλου, κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. Και ο Θοδωρής Αξελός, ο φίλος μου, ο συνάδελφος, ο γιος του φίλου μου, του παλιού μου φίλου του Χρήστου του Αξελού, στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Καρδιά,
6: σου είπα με λαχταρά καλησπέρα και μου είπες.
5: Καλημέρα στον Φίλιππο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από τη Βιέννη. Οι Τούρκοι ετοιμάζουν ακόμα πιο επιθετική πολιτική και στην Ελλάδα οι πολιτικοί μας ράβουν κοστούμια και ξυρίζονται για να επανέλθουν σαν σωτήρες. Να πω την καλημέρα μου στο Δημήτρη αλλά και στον καλό φίλο ακροατή, τον Παναγιώτη Καγκάνη. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα φίλε, να σε πάντα καλά, με υγεία. Καλημέρα και στον Κώστα από την Πατήσια. Καλημέρα Γιάννη. Δεν βλέπω σοβαρά μέτρα για την υπογεννητικότητα. Πρέπει να γίνει ειδικό υπουργείο. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι πολύπλοκο. Είμαι απόλυτα ταυτισμένος μαζί σου, αγαπητέ Κώστα, και είναι και το μεγάλο θέμα, το εθνικό θέμα, αν θέλεις, όχι της περίοδου, των τελευταίων ετών γενικότερα. Καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο από Γερεβάν, Αρμενίας. Φαντάσου την οικολογική καταστροφή στο Ιόνιο σε περίπτωση χτυπήματος τάνκερ. Αυτό μόνο, την αγάπη μας από Αρμενία.
6: Κι ήρθα πριν να αλλάξει το φεγγάρι, να σου φέρει.
5: Καλημέρα και στον αγαπητό Κώστα. Δεν έχουν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις, Κώστα. Στις τελευταίες εκλογές δημοσκοπήσεις προσέγγισαν με απόλυτη ακρίβεια το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, ορισμένες φορές έχουν πέσει έξω. Αλλά δεν έχουν πέσει έξω κατά κύριο λόγο. Κατά κύριο λόγο έχουν πέσει μέσα, αγαπητέ φίλε Κώστα. Και το 19 προσέγγισαν το εκλογικό αποτέλεσμα στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής, δίνοντας περίπου 41% στη Νέα Δημοκρατία, στο exit poll που θυμάμαι εγώ. Και το 2023, ενώ στο 2023 έκαναν λάθος τη διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Έδιναν μικρότερη διαφορά, ενώ η διαφορά ήταν τεράστια. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41 και ο ΣΥΡΙΖΑ 18. Έδιναν αποτέλεσμα με την αναγωγή περίπου στο 40 και τον ΣΥΡΙΖΑ στο 25. Σε αυτό έπεσαν έξω, αν θέλεις τη γνώμη μου. Αλλά εξαρτάται πώς βλέπεις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάση. Αν περιμένεις το εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο καταγράφηκε σε δημοσκόπηση να το δεις αποτυπωμένο στον εκλογικό χάρτη της χώρας, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Την τάση θα σου δώσουν οι δημοσκόποι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά. Καλημέρα στο Γιάννη που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο, καλημέρα στην κυρία Αποθητή, καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη από Σαντορίνη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά αγαπητή Υποθητή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στον Κώστα που επισημαίνει ότι δεν ξεχνάμε τους φοιτητές στοιχείου που δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο, στη Λέσχη για φαγητό, στη φοιτητική εστία. Να είσαι καλά Κώστα, την καλημέρα μας. Ο φίλος ο Παυλίδης, καλημέρα κύριε Παυλίδη. Ναι, οι δημοσκοπήσεις όσον αφορά το δημοψήφισμα, οι περισσότερες, όχι όλες, έπεσαν έξω εκείνη την περίοδο, όσο ναι και το όχι. Υπήρξαν όμως δημοσκοπήσεις που θυμάμαι εγώ, η Μέτρων για παράδειγμα του κ. Φαναρά ή η Opinion του Ζαχαρία Ζούπη που έπιασαν το εκλογικό αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δηλαδή. Ο Σπύρος με ρωτά να ρωτήσω τον Γιώργο τον Αυτιά τι είναι αυτή η δήλωση που έκανε για τα ΑΜΕΑ και για την οποία είχε σηκωθεί το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και θα τον ρωτήσω, από αυτό θα ξεκινήσω. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, το Δουμένη. Να σε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου, φίλε. Τον καλό φίλο ακροατή από τα Μέγαρα. Να σε πάντα καλά με υγεία. Καλημέρα και στον κύριο Φίλιππο. Άλλος Φίλιππος είναι. Ο Φίλιππος αυτός είναι από τα Άνω Λιώσια και όχι από τη Βιέννη. Λοιπόν. 8 και 9 πρώτα λεπτά. Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο καλός φίλος, ο ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
5: Έχουμε κάτι νέο σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αγαπητέ Μιχάλη.
2: Περιμένουμε αυτή τη βδομάδα την υπουργική απόφαση που θα αναλύει ακριβώς τις λεπτομέρειες, τέλος πάντων, του project του συγκεκριμένου.
5: Ναι.
2: Νομίζω ότι ήδη ο κόσμος με ρωτάει κιόλας, ενδιαφέρονται πάρα πολύ, διότι ξέρεις, όταν έχεις μια εξοικονόμηση του λογαριασμού του ρεύματος γύρω στο 20-25%,
5: ναι,
2: δεν σε αφήνει αδιάφορο κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό η εγκατάσταση τέτοιων φωτοβολταϊκών.
5: Δηλαδή πλάκα, σε πόσο καιρό το βλέπεις?
2: Άμεσα.
5: Άμεσα. Μάλιστα, μερικές εβδομάδες δηλαδή από τώρα.
2: Ναι, άμεσα. Γιατί αυτό το οποίο περιμένουμε είναι την υπουργική απόφαση για να εξειδικεύσει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, αν θα είναι 800 ΜΒ παραδείγματος χάρη η εγκατεστημένη ισχύ, αν θα δεν χρειάζεται να παίρνει συνένεση από την πολυκατοικία, παραδείγματος χάρη είναι και αυτό, και μήπως τελικά υπάρχει και πρόβλημα με την πολεοδομική νομοθεσία, εάν θεωρείται αυτό παρέμβαση στις όψεις του κτηρίου. Τέτοια θέματα.
5: Δεν μου λες κάτι τεχνικό. Ποιος θα τα εισάγει αυτά τα πάνελ μαζί με τον ενσωματωμένο inverter, οποιοσδήποτε, έτσι?
2: Οποιοσδήποτε. Καταρχήν ήδη έχουν ξεκινήσει και διαφημίζουν, να μην σου πω τώρα αλυσίδες.
5: Ναι. Χρειάζεσαι κάποια παρέμβαση στον πίνακα, τον κεντρικό πίνακα ηλεκτροδότησης ή όχι?
2: Ναι, άκουσε Γιάννη. Δεν είναι πήγα στο σούπερ μάρκετ, το αγόρασα το kit και το βάλα στην πρίζα. Θέλω να είμαι ακριβώς.
5: Δώσε μας λοιπόν το τεχνικό κομμάτι αυτής της ιστορίας.
2: Ακριβώς, αυτό θα πούμε. Θα πρέπει να έρθει ένας ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης, να δει, να κάνει έναν έλεγχο της εγκατάστασης, αν υπάρχουν στον πίνακα τα όργανα προστασίας, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν υπάρχουν οι κατάλληλες γιώσεις. Διότι αν δεν υπάρχουν οι διακόπτες προστασίας από υπερένταση και βραχυκύκλου, αν δεν υπάρχουν οι ρελέδες διαρροής...
5: Πρέπει να εγκατασταθούν.
2: Πρέπει να εγκατασταθούν.
5: Εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό αυτό.
2: Όχι, αυτό πρέπει να δω. Και δεύτερο, αυτό το πιο, είναι για μένα το πιο σημαντικό, επειδή τώρα θα ξεκινήσουν μέσα από τα e-shop και τα διάφορες πλατφόρμες και τα λοιπά, αυτό θα το ζητήσω ΔΕΔΙΕ όταν θα ανεβάζουμε στην ψηφιακή πλατφόρμα τη γνωστοποίηση της εγκατάστασης, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο το kit. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Διότι αν το inverter και όλο το kit δεν είναι πιστοποιημένο,
5: ναι,
2: ώστε σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος στην περιοχή σου, δεν πρέπει να κάνει έγχυση ρεύματος στο δίκτυο, πρέπει αυτόματα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να διακόπτει τη λειτουργία.
5: Κατάλαβα.
2: Είναι διάφορα τέτοια θέματα τα οποία θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που ψωνίζουμε από το μαγαζί.
5: Πόσο περίπου θα κοστίζει ένα τέτοιο kit, χρησιμοποιώ τον όρο που χρησιμοποίησες?
2: Ναι, αυτό το kit περίπου θα κοστίζει γύρω στα 700 με 900 ή 1000 ευρώ το πολύ, ας πούμε. Ναι. Θα είναι δύο πανέλα 400 βάτο καθένα. Θα τα κρεμάσεις στο συχθείο της βεράντας σου.
5: Αναλόγως, που είναι προσανατολισμένο το σπίτι.
2: Ναι, και καλό να είναι, όχι καλό, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ο προσανατολισμός είναι ο σωστός. Δηλαδή νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, και μην έχεις απέναντι κτίρια ψηλά και σε σκιάζουν. Γιατί αλλιώς
5: και αυτό μεσοσταθμικά πόσο θα σου μειώνει το ρεύμα?
2: Για το λεκανοπέδιο Αθηνών οι υπολογισμοί μου είναι γύρω στο 25%. Για το για τη Ρόδο και για το Λασίθι έως και 35%.
5: Λόγω μεγαλύτερης ηλιοφάνειας δηλαδή και θερμοκρασίων.
2: Ναι. Η Αττική έχει περίπου παραγωγή ρεύματος 1500 κιλοβατόρες ανά 1 κιλοβάτ.
5: Ναι.
2: Το 1 κιλοβάτ έχει 1500 κιλοβατόρες. Σκέψου ότι ένα τυπικό νοικοκυριό το χρόνο καταναλώνει περίπου 5 με 6.000 κιλοβατόρες, άρα είναι το 25%.
5: Έχουν έρθει αρκετά ερωτήματα εδώ από φίλες ακροάτριες και ακροατές τεχνικού χαρακτήρα. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα Νίκο, ο οποίος είναι και αρχιτέκτονας μάλιστα. Έτσι υπογράφει ο φίλος ο Νίκος. Εντάξει, δεν με έχει εξουσιοδοτήσει να διαβάσω το επώνυμό του και δεν το διαβάζω. Πώς είναι δυνατόν να παράγει ρεύμα χωρίς να έχει inverter? τεχνικό κομμάτι.
2: Θα έχει το κι, το είπαμε. Το κοίτα αυτό θα είναι τα δύο πανέλα και ένα μικρό inverter, μικρό επεξεργαστή, μετατροπές, όπου θα μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που θα παράγεται από τον ήλιο σε εναλλασσόμενο.
5: Okay.
2: Γι' αυτό το λέμε κοίτα.
5: Εδώ η φίλη... Εδώ η φίλη Νίκη λέει 25% μείωση στο ρεύμα, αλλά μόνο στο λογαριασμό του ρεύματος, όχι στους άλλους φόρους, στο ΦΠΑ κτλ. Προφανώς μόνο.
2: Όχι.
5: Μόνο στο ρεύμα.
2: Ναι, μόνο
5: αλλά
2: στο ρεύμα,
5: και οι άλλοι φόροι αυξάνονται αναλόγως της κατανάλωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όταν ας πούμε εσύ το μεσημέρι που έχει ήλιο και παράγεται ρεύμα, δίνεις ας πούμε 5 αμπέρ μέσα στο σπίτι σου. Αυτά τα 25 που καταναλώνται εκείνη τη στιγμή θα αφαιρεθούν τα 5, οπότε η κατανάλωση θα είναι μόνο 20.
5: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή γίνεται ένας συμψηφισμός κατανάλωσης και ζήτησης.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θες να πεις κάτι άλλο επ' αυτού?
2: Ναι, θέλω να πω ότι θα πρέπει λίγο να προσέξουμε. Να είναι το πιο σημαντικό να μην είναι στο κύκλωμα που θα βάλουμε την πρίζα για να τον πριζώσουμε το kit, να μην είναι φορτωμένη, διότι μπορεί με αυτή την κατάσταση να δημιουργήσουμε μια υπερφόρτωση στο κύκλωμα με αποτέλεσμα να υπροκληθεί και πυρκαγιά, γιατί δεν θα αντέξει καλωδίωση.
5: Θέλει προσοχή. Να έρθει να κάνει κάποιος ηλεκτρονικός,
2: ηλεκτρολόγος
5: τη μελέτη του.
2: Ναι.
5: Ναι.
2: Να κάνει έναν έλεγχο, ας πούμε, να είμαστε σίγουροι, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
5: Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νικόλαος Μουλκιώτης, ο οποίος δεν είναι ο άνθρωπος τεχνικός, αλλά έχει σχέση με την ιατρική επιστήμη, αν μπορείς να βάλεις παραπάνω από ένα kit.
2: Όχι. Όχι.
5: Όχι.
2: Είναι ξεκάθαρο αυτό.
5: Θα δούμε και την υπουργική απόφαση, βέβαια.
2: Ναι, θα δούμε, αλλά οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν θα μπορείς παραπάνω από 800 βατ, το πολύ 1000 βατ. Το θέμα είναι μήπως ξεκινήσει και η επιδότηση, γιατί στην Γερμανία, για παράδειγμα, ξέρω ότι επιδοτείται με 500 ευρώ το kit. Δεν ξέρω, το μπορεί, ας πούμε, να το κάνει.
5: Μπορεί να υπάρξουν προγράμματα. Άρα λοιπόν μέχρι ένα kit και περίπου εξοικονόμηση στο λικανοπαίδιο της Αττικής 25% στο λογαριασμό ρεύματος, όχι συνολικά σε όλο το λογαριασμό.
2: Δηλαδή
5: σε αυτό που αφορά μόνο την κατανάλωση ρεύματος.
2: Ναι, προφανώς δεν είναι στα τέλη του Δήμου και στους φόρους κτλ.
5: Κάποιοι αυξάνονταν ο λόγος και με την κατανάλωση, αλλά όχι όλοι οι φόροι. Να είσαι καλά, όχι. Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Πολύ,
5: να είσαι καλά. Θα κάνεις απόσβεση με τα δεδομένα τα οποία μας λένε οι τεχνικοί, όπως ο κύριος Χρυστογλουδουλίδης, σε περίπου 3 με 4 χρόνια. Θα κάνεις απόσβεση της επένδυσης, αν αυτό κοστίζει περίπου στα 900 με 1000 ευρώ, όλο το σύστημα δηλαδή εγκατάστασης, μαζί με τον ηλεκτρολόγο που θα φέρεις. Γιατί καλό είναι να γίνει, ακούσατε τι είπε ο κύριος Χρυστογλουδουλίδης, καλό να γίνει μια προμελέτη, μια προεκτίμηση από έναν ηλεκτρολόγο κατά πόσο το σύστημα ο πίνακάς σας σηκώνει τέτοιου είδους kit, διαφορετικά να κάνει τις τροποποιήσεις και να το ενσωματώσετε κανονικά στο νοικοκυριό σας. Προφανώς θα τα λέει όλα αυτά η υπουργική απόφαση. Περιμένουμε να βγει με όλα τα χαρακτηριστικά και τις λεπτομέρειες της. Φοβερή φωτογραφία μου στέλνει η κυρία Αποθητή. Τι υπέροχη φωτογραφία με το Αιγαίο καταγάλανος ουρανός και θάλασσα. Ένα είναι. Η θάλασσα και ο ουρανός γίνονται ένα. Φανταστική. Να είστε καλά, κυρία Αποθητή. Την καλημέρα μου. Γεωργία, πάντα διαβάζω τα μηνύματά σου. Και εσένα και των άλλων φίλων από την όμορφη Χίο. Να βοηθήσουμε, ζητάει η Γεωργία. Οι φοιτητές δεν έχουν δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο πανεπιστήμιο. Η Γεωργία, να σε καλά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και το έχω πει κατ' επανάληψη στον Υφυπουργό Παιδείας. Περιμένουμε να συνεννοηθεί με τις τοπικές αρχές. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα στη Χίο και γιατί καθυστερούν να επαναφέρουν τα δρομολόγια. Έχεις δίκιο να διαμαρτύρεσαι. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία, κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σάββατο, Κυριακό. Η χώρα τραβάει κουπί και τα πολιτικά κόμματα κουβαλούν πολύ τοξικότητα. Και παλιά και κάποια από αυτά που είναι υποκατασκευή. Αυτό είναι μόνο για τα φώτα, δεν είναι για συσκευές το kit. Από ηλεκτρολόγο η εκτίμηση. Ναι, πάντα. Καλημέρα, κυρία Κατερίνα, να είστε καλά. Να πω την καλημέρα μου και στον Ορέστη. Να είσαι καλά, φίλε Ορέστη, τα φιλιά μας στη Λαμία. Λοιπόν, Δημήτρης Καλογερόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αθήνα, ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
7: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
5: Να είστε καλά. Πώς τις είδατε τις αιχμές των βουλευτών, και όχι μόνο του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Νίκου Δένδια, πώς το εισπράξατε αυτό δηλαδή, αλλά και αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να υδρώνουν όλη τη φανέλα. Προφανώς δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καλογερόπουλε.
7: Καταρχήν, η κοινοβουλευτική ομάδα που συμπληρωθήκε ήταν σημαντικό μεν, διότι πάντα όταν υπάρχει μια συζήτηση υπάρχουν απαντήσεις.
5: Ναι, να ακούγονται όλα τα θέματα. Κάθεσε, διήρκησε 6,5 ώρες, αν θυμάμαι καλά.
7: Ναι, ναι. Το ένα κομμάτι αφορούσε την αλλαγή του συντάγματος με την αναθεώρηση η οποία πρόκειται να γίνει. Και για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, δεν είναι κάτι το οποίο όμως ο κόσμος το βλέπει τόσο πολύ έτσι ζεστά. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρούν ότι είναι μια μάχη τεχνηδικού.
5: Ναι, δεν μου απαντήσετε σε αυτό που ρώτησα.
7: Να το πάμε και σε αυτό που ρώτησα.
5: Υπάρχουν υπουργοί που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Δεν θέλω να πείτε ποιοι. Δεν θέλω να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορείτε να το πείτε. Δεν πρέπει κιόλας να το πείτε. Υπάρχουν όμως.
7: Υπάρχουν κάποιοι που μπαίνουν σε προστατευόμενο περιβάλλον, όπως ανέφεραν κάποιοι. Δηλαδή, κλείνεις μια διαδικασία σε ένα κανάλι και μιλάς μόνο για τα δικά σου πεπραγμένα. Mm. Και περνάς στο απειρόβλητο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ είμαι υπουργός, έχω κάνει αυτά, αντε γεια σας.
5: Ναι.
7: Αυτό λοιπόν.
5: Και δεν δίνουν και μάχες με την αντιπολίτευση. Σωστά.
7: Εντάξει, είναι και αυτό. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή, εγώ παίρνω την πλευρά του βουλευτού. Διότι εδώ ακούμε κουβέντες και λένε πολλοί ότι υπάρχουν παραφωνίες, υπάρχει τόνο, υπάρχουν τα άλλα. Μα προσέξτε να δείτε, η συνομιλία με τις πολίτες είναι αυτές οι διαφορετικές απόψεις που εκφράζονται.
5: Ναι.
7: Διότι τι μας μεταφέρουν οι πολίτες, το μεταφέρουμε και εμείς. Είναι τρόπος λοιπόν, ένας τρόπος είναι αυτός, να ακούσουμε την κοινωνία και την ανησυχία της. Προτού γίνει η αποστασιοποίηση.
5: Ναι.
7: Διότι δυστυχώς αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχει τοξικό κλίμα. Αποστασιοποιεί τους πολίτες.
5: Ναι. Πέστε μου κάτι, ήσασταν παρόν και σε 6,5 ώρες της συνεδρίασης?
7: Ναι, πήγαμε κάτι.
5: Καλά, να πάρετε ένα καφέ, κανένα πρόβλημα. Ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί παρόν και τις 6,5 ώρες?
7: Ναι.
5: Άκουσε όλους τους βουλευτές δηλαδή?
7: Βεβαίως άκουσε.
5: Ναι.
7: Βεβαίως,
5: τι κλίμα επικράτησε σε γενικές γραμμές? Υπάρχει κλίμα γκρίνιας, εσωστρέφειας, κλίμα συσπήρωσης? Περιγράψτε το μου, δηλαδή. Τι συμπέρασμα βγήκε?
7: Το εξής, ότι το δεύτερο κομμάτι που ήταν και το σημαντικό που τοποθετήθηκαν οι βουλευτές και εκφράσαν τις απόψεις τους, όσο για το ρόλο του βουλευτού ή οτιδήποτε άλλο, από εκεί προκύψανε και διάφορες συζητήσεις.
5: Ναι.
7: Ήταν τι πρέπει να κάνουμε από τούτο και στο εξής και πώς πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Και αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται σε κοινοβουλευτική ομάδα.
5: Ναι.
7: Πώς θα βελτιώσεις την απόδοσή σου. Και το λέω αυτό γιατί όλοι έχουμε μια υποχρέωση να περιφρονήσουμε το ρόλο μας. Δηλαδή, εγώ σαν βουλευτής, μπορεί να είμαι κυβερνητικός βουλευτής. Αλλά τι παρακολουθώ? Ελέγχω την εξουσία η οποία είναι η κυβέρνησή μου για την υλοποίηση του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα, ένα πολιτικό.
5: Το κλίμα ήταν βαρύ.
7: Δεν ξέρω, εγώ δεν το βλέπω.
5: Πώς το εισπράξατε σαν κλίμα? Τι σας μεταφέρουν από την εκλογική βάση οι βουλευτές? Τι ακούστηκε να λένε?
7: Τι ρωτήσαν, τα είπατε αυτά ρε παιδιά που λέμε?
5: Ναι.
7: Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι επειδή επίκειται και ένα συνέδριο το επόμενο Σαββατοκυριακό.
5: Εντάξει, τα συνέδρια πάντα πανηγυρικά είναι όλων των κομμάτων, αυτό τα ξέρετε.
7: Δεν είναι αυτό. Προσέξτε σε αυτό. Το συνέδριο συμμετέχει η ψυχή της Δημοκρατίας, οι απλοί νεοδημοκράτες.
5: Ναι.
7: Οι συνδικαλιστές, οι ΔΑΠ, οι ΔΑΚ.
5: Οκ, όλος ο μηχανισμός.
7: Άρα λοιπόν εκεί έχουν όλοι το λόγο. Εκεί δεν είναι ότι είναι mix grill. Είναι γηγενείς οι περισσότεροι νεοδημοκράτες.
5: Ναι.
7: Εσείς
5: δηλαδή δεν εισπράξατε βαρύ κλίμα, για παράδειγμα, από τους βουλευτές, ότι παιδιά είμαστε 7 χρόνια στην κυβέρνηση.
7: Υπάρχει μια αγωνία, κύριε
5: Παπαγιάννη.
7: Η αγωνία τι λέει? Η αγωνία λέει ότι εμείς μεν στηρίζουμε και δίνουμε την εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση, αλλά άσχετα από το μοντέλο διακυβέρνησης που έχει επιλέξει, αλλά εμείς αυτή τη στιγμή λογοδοτούμε στους πολίτες.
5: Ναι.
7: Δεν μπορώ να βγαίνω εγώ, σας λέω ένα προσωπική, δηλαδή ναι. Πώς αισθάνομαι προσωπικά. Δεν μπορώ να βγαίνω και να λέω, μου λένε τι έγινε ρε Μητσοτάκη, πες. Είπα αυτά τα οποία...
5: Μιλήσατε.
7: Δεν μίλησα.
5: Δεν
7: σας πω. Γιατί καταρχήν δεν είχα κάνει ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά παράλληλα είχα τη δυνατότητα. Αλλά επειδή καλύφθηκα από πολλούς συναδέλφους, δεν είχε νόημα μετά, κάποια στιγμή και μετά, να σηκωθούμε και να πούμε τι πάλι τα ίδια.
5: Όχι, να μην λέτε τα ίδια, προφανώς. Να πείτε κάτι διαφορετικό ο καθένας από αυτό το οποίο εισπράττει.
7: Υπάρχουν πολλά, αλλά ήταν πάρα πολύ ομιλητές και ήταν μεγάλη διάρκεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Εμείς όμως εκεί μεταφέραμε το ότι το πρόγραμμα της παράταξης που πρέπει να υλοποιηθεί, και αυτό το σημαντικότερο απ' όλα, είναι βάσει τη εντολή που.
5: Ναι, εγώ πάντως μαθαίνω από το ρεπορτάζ μου, κύριε Καλογεροπούλε, ναι, ότι εσείς οι βουλευτές χτυπάτε τις πόρτες υπουργών και κάποιοι υπουργοί, δεν λέω όλοι, δεν σας ανοίγουν ποτέ. Σας έχουν γραμμένους στα παλιά τους τα παπούτσια. Συγγνώμη που μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Δεν θέλω να προσβάλλω εσάς προσωπικά, γιατί το ζήτημα δεν αφορά εσάς. Γενικότερα, αυτή η αλαζονία ορισμένων υπουργών έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
7: Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν.
5: Μα για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε τώρα. Εννοείται ότι υπήρξαν κατά το παρελθόν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις άλλων κομμάτων. Τώρα όμως κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Το φαινόμενο με ορισμένους αλαζόνες υπουργούς, νομίζω ότι είναι, το διαπιστώνετε κι εσείς ο ίδιος. Όχι.
7: Υπάρχουν υπουργοί που είναι κοιτάτε με γειτόνιες. Ναι. Δηλαδή, κοιτάξτε με, εγώ είμαι υπουργός και αυτό δεν το έχουν καταλάβει, ναι, ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει ότι στην ουσία θα πρέπει οι βουλευτές να είναι εκείνοι που προτείνουν διαδικασίες και νομοσχέδια για να τα εγκρίνουν και να τα προχωρήσουν. Ή ακόμα εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι γιατί δεν προχωράνε πράγματα τα οποία έχουμε συμφωνήσει στο πρόγραμμά μας και μένουμε πίσω.
5: Μάλιστα.
7: Και ποια είναι η προτεραιότητα που επιλέγει συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από κάποιο σημείο και μετά σου λέει ο άλλος, δεν φίλε, εντάξει, εγώ να ψηφίζω να στηρίξω την κυβέρνηση. Αλλά δεν μπορεί να είμαι ένας άτομος.
5: Κατανοητό. Πέστε μου κάτι τώρα, τι κλίμα επικράτησε, τι λένε οι συναδελφοί σας, θα πάει σε εκλογές, θα προκηρύξει εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός. Γενικότερα, φαίνεται μια τάση να πάει σε εκλογές αρχές του φθινοπόρου. Τι εικόνα σχηματίσατε εσείς?
7: Εγώ θα εκφράσω την άποψή μου, κύριε Παπαγιάννη.
5: Ναι, και να μου πείτε και τι κλίμα εισπράξατε.
7: Να σας πω, υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι είπαν, καταρχήν ο Έλληνας.
5: Τι πιστεύουν οι βουλευτές, για πείτε μου, τι πιστεύουν, πότε θα πάει ο Πρωθυπουργός σε εκλογές?
7: Πιστεύουν αυτό που σας λέω αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν υπάρχουν. Είναι πολλοί συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι μιλάνε με τους πολίτες.
5: Ναι, τι σας λένε, δεν μου είπατε όμως.
7: Μεταφέρανε λοιπόν την άποψη των πολιτών. Τι λένε? Ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα βέβαιο μέλλον και ένα βέβαιο παρελθόν αυτή τη στιγμή. Άρα χρειαζόμαστε σταθερότητα. Πάμε μπροστά από τους υπόλοιπους, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα.
5: Κλίμα πρόωρων εκλογών υπάρχει?
7: Η άποψή μου εμένα είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Θα πάμε λοιπόν να περάσουμε το καλοκαίρι, να δούμε πώς πάει ο τουρισμός, γιατί έχουμε τεράστια
5: προβλήματα. Μα ούτως ή άλλως να περάσουμε το καλοκαίρι.
7: Από εκεί και πέρα έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι θα πάμε το 27. Άρα λοιπόν, αν έχεις και τη διαδικασία να είσαι και να προεδρεύσεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καλύτερος χρόνος, αλλά την άποψή μου, είναι Μάρτιος.
5: Ναι, για να προλάβεις και δεύτερες εκλογές, λέτε εσείς.
7: Έτσι, ναι, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα το παιχνίδι όλο που παίζεται, την πρώτη Κυριακή παίζεται. Διότι όλοι εκείνοι οι οποίοι θέλουν να κόψουν τη Νέα Δημοκρατία είναι θέλουν να το κάνουν την πρώτη Κυριακή. Τη δεύτερη θα καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ θα υπάρχει ακυβερνησία. Ο Έλληνας θέλει να υπάρχει σταθερότητα σε αυτό το αέριο περιβάλλον. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση. Υπάρχει αυτή, θα βγει αυτή η κυβέρνηση. Γι' αυτό υπήρξαν και συνάδελφοι που είπαν ότι για να μπει στη Βουλή πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό. Όχι ότι κερδίζουμε τίποτα. Οποιοδήποτε θα είναι πρωθυπουργός ή οποιασδήποτε κόμμα πρέπει να δείξει μια σταθερότητα για τον τόπο. Θα την έχουμε ή θα την έχουμε και
5: λοιπόν,
7: δεν θα.
5: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε
7: καλημέρα,
5: πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
7: Γεια σας.
8: Real FM.
9: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
11: Μισό.
10: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
11: Μισό.
10: Πάλι μισό.
11: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
12: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις.
17: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου.

0: Κωστιλάτας. Πηγές Κωστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Φέτος, το 2025-26 δηλαδή, δεν πήραν καθόλου θεολόγους στα σχολεία για το μάθημα των θρησκευτικών και το ανέθεσαν στους φιλολόγους. Διεκδικούμε να μπούμε στην πρωτοβάθμια στα δημοτικά σχολεία, διότι το μάθημα δεν διδάσκεται από τους δασκάλους και έρχονται στο γυμνάσιο τα παιδιά χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Κάνουμε έκκληση στο Υπουργείο Παιδείας για να ληφθεί υπόψη το πρόβλημά μας. Επίσης, να σας αναφέρω ότι έχουμε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο, έχουμε στείλει υπομνήματα στους αρμοδίους, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
6: Δεν τους αντέχω.
5: Καλημέρα στον Παναγιώτη που διαμαρτύρεται και λέει: θέλω να ρωτήσω γιατί κανένας από τους αρμοδίους δεν ασχολείται με τους φοιτητές στοιχείο και το πρόβλημα που είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουν δρομολόγια τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο. Παναγιώτη μου, φώναξα, καλέσαμε εδώ τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου. Είπε ότι θα συνεννοηθεί με τις τοπικές αρχές για να δει τι θα γίνει με το θέμα. Δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ, διαβάζω τα μηνύματά σας, αλλά ξέρεις, δεν είμαι εγώ υπουργός, δεν αποφασίζω εγώ.
7: Μου δίνουν άστρα.
5: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα Γιάννη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουν στα προγράμματά τους όλα τα κόμματα ποιοι θα επαναφέρουν 13η, 14η σύνταξη μισθό, για να ξέρουμε ποιον θα ψηφίσουμε. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Η σταθερότητα δεν τρώγεται. Μαζί σου, Θοδωρή. Γι' αυτό είπαμε ότι η οικονομία θα παίξει τον Α, τον πρώτο και τον τελευταίο ρόλο και σε αυτές τις εκλογές. Καλημέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου, καλημέρα σε όλους. Είχα σχηματίσει την εντύπωση μετά τις δηλώσεις Κυρανάκη ότι είχε εγκατασταθεί αυτόματη παίδηση σε όλους τους σταθμούς μετρό και ΙΣΑΠ. Μετά την ξεφτύλα στο σταθμό Αγίου Νικολάου του ΙΣΑΠ, άρχισα να επιβιβάζομαι πάλι στο τελευταίο βαγόνι. Μήπως πέσουμε σε κανένα ξεχασμένο σειρμό στα τούνελ, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Ο φίλος ο Νίκος Λογοθέτης αναρωτιέται γιατί τα φωτοβολταϊκά που διαφημίζονται σήμερα δεν μπαίνουν μόνο στις ταράτσες των πολυκατοικιών, γιατί αν μπουν στα μπαλκόνια η εικόνα που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ αντιαισθητική. Για τις ταράτσες των πολυκατοικιών υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά στη στέγη. Αυτά είναι τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Είναι μια άλλη διαδικασία, αγαπητέ φίλε Νίκο.
7: Οι νόσοι έχουν πολλά.
5: Καλημέρα και στην κυρία Τσαλιγοπούλου, στην κυρία Ευαγγελία, η οποία περιμένει να ακούσει την

0: συνέντευξη με την κυρία Λατινοπούλου στις 9.30. Η κυρία Ευαγγελία γράφει ότι μετά από 40 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη φορά θα ψηφίσω την κυρία Λατινοπούλου και με τα δύο μου χέρια. Καλημέρα, κυρία Ευαγγελία. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισε την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποίηση, παιδικά, ακόμα και audiobooks, οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου. Λοιπόν, η κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα στην αγαπητή εργατολόγο, την αγαπητή δικηγόρο, τη Μαργαρίτα που κάθε Σάββατο εδώ μας δίνει τα φώτα της. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Λοιπόν, βοηθάς και εσύ σε αυτό. Προς επεξεργασία. Όλα αυτά τα οποία χρηστικού χαρακτήρα μας ενημερώνεις και μας λες, νομίζω ότι έχουν και τη δική τους σημασία. Προς επεξεργασία νέο νομοσχέδιο από το Υπουργείο Εργασίας για την ισότητα, προσέξτε, κυρίες και κύριοι, αμοιβών ανδρών και γυναικών. Τι σημαίνει αυτό, τι προβλέπει δηλαδή?
1: Λοιπόν, πράγματι το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο και είναι υποχρεωμένο να το κάνει, γιατί θα πρέπει να ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο Ευρωπαϊκή Οδηγία, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει οι αμοιβές των ανδρών και των γυναικών να μην έχουν αποκλήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα σου πω, Γιάννη μου, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε απόκληση γύρω στο 12 με 13%.
0: Υπέρ των ανδρών, φαντάζομαι, έτσι.
1: Υπέρ των ανδρών, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν και με βάση την οδηγία, όταν θα γίνεται μία προκήρυξη θέσεων, αυτή θα είναι ουδέτερη ως προς το φύλο, δεν θα λέει τόσοι άνδρες, τόσοι γυναίκες. Επίσης, ο υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει το μισθό και τη συγκεκριμένη θέση που θα αναλάβει. Δεν θα επιτρέπεται ο υποψήφιος να αναφέρει το μισθολογικό ιστορικό του, τόσο ώστε να μην επηρεάζεται σε μια πρόσληψη με βάση τι έπαιρνε στο παρελθόν. Και αν μάλιστα υπάρχει μια απόκληση που υπερβαίνει το 5% και δεν δικαιολογείται, τότε η επιχείρηση θα έχει κυρώσεις. Αυτή η οδηγία, λοιπόν, είπαμε ότι είναι υποχρεωτικά εντασσόμενη στο εσωτερικό δίκαιο, και να αναφέρουμε ότι η χώρα μας είναι μία από αυτές που στην Ευρώπη έχει αυτή τη συγκεκριμένη απόκληση.
0: Ναι.
1: Όπως είναι και η Γαλλία, η Κύπρος.
0: Το νομοσχέδιο είναι υπό επεξεργασία, δηλαδή πότε θα περάσει και από πότε θα εφαρμοστεί αυτή η λεγόμενη ισότητα?
1: Από ό,τι έχω ακούσει, από 1η έκτου.
0: Μάλιστα.
1: Αν θα προλάβουμε. Και η ΓΕΣΕ έχει κάνει τις προτάσεις της. Υπάρχουν κατατεθειμένες, οπότε νομίζω γρήγορα και από 1η έκτου θα έχουμε και αυτή την εφαρμογή, η οποία είναι δίκαιη.
0: Φαντάζομαι ότι η ισότητα αυτή θα επέλθει με αύξηση του μισθού του, που είναι πιο κάτω, και όχι με μείωση του ανώτερου.
1: Είναι πιο κάτω στις γυναίκες τουλάχιστον.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν θα πάρουν και οι άντρες παραπάνω, αλλά οι γυναίκες πρέπει να πάρουν. Τουλάχιστον οι νέοι προσλαμβανόμενοι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μας, εξαιρετική Μαργαρίτα, πώς πάτε, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Έχει δίκιο ο προηγούμενος ακροατής. Έχουμε ήδη τις εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών και μονάδων αερίου. Θα μπουν και πάνελ. Καρναβάλια θα γίνουν τα βαλκόνια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια ενημέρωση σε πολυδομικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο για το πώς θα εγκατασταθούν όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά εκεί όπου υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για μονοκατοικίες και για πολυκατοικίες, αν θέλεις. Καλημέρα στον αγαπητό Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Την καλημέρα μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και καλή επιτυχία σήμερα στις εξετάσεις που δίνεις. Δυνατός και όρθιος. Να σε καλά, φίλε μου. Σε λίγο θα μας πει τα του καιρού ο Νίκος Καντερές. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, καθώς θα είναι ουσιαστικά το πρώτο Σαββατοκύριακο που μπορεί να μυρίσει καλοκαίρι. Βέβαια, με αυτή τη συννεφιά δεν είναι και πολύ ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα σχολιάσει όλα αυτά, θα μας τα πει αναλυτικά. Στις 9 Ζαχαρία Ζούπη, στις Opinion Poll, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για τα νεότερα που αφορούν δημοσκοπήσεις, κυρίως του κόμματος, του νέου κόμματος Τσίπρα, του νέου κόμματος Καρισιανού, αλλά και του κόμματος, του νέου κόμματος Σαμαρά, που το μετράνε οι δημοσκόποι και δεν δημοσιοποιούν πάντα τα στοιχεία, θα έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καλός αναλυτής, πολιτικός επιστήμον και στατιστικολόγος ο Ζαχαρία Ζούπη. 9.30 Αφροδίτη Λατινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Τώρα να σας πω, επειδή έχουν έρθει 2-3 email για αυτή την ιστορία με το οπλισμένο σκάφος ντρόουν στη Λευκάδα, δεν έχει ξεκαθαρίσει περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει έντονος προβληματισμός στις τάξεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο εντοπισμός του θαλάσσιου ντρόουν, τα λέγαμε και νωρίτερα, στην περιοχή της Λευκάδας, ψαράδες το εντόπισαν. Διπλωματικές πηγές με τις οποίες συνομίλησα του Υπουργείου Εξωτερικών αποδίδουν μεγάλη σημασία στο περιστατικό, τόσο ως προς τη χρονική συγκυρία, αλλά και ως προς τους επιχειρησιακούς του σκοπούς. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την προέλευση, αλλά και άλλα στοιχεία που αφορούν το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας, έτσι USV χαρακτηρίζεται, το οποίο εντοπίστηκε χθες σε θαλάσσιο σπήλαιο, το έχουν αναλάβει οι ειδικοί εμπειρογνώμονες και τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων. Κοιτάξτε, ο προβληματισμός από αυτά τα οποία μίλησα και ρώτησα έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι το θαλάσσιο ντρόουν εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε μια σπηλιά. Δηλαδή, η εκτίμηση που υπάρχει από το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι το ντρόουν αυτό κάποιος το απέκρυψε εκεί για μελλοντική χρήση. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν, χωρίς να είναι απόλυτα βέβαιοι, ούτε να έχουν απευθείας πληροφόρηση από τον κατασκευαστή ή τον χρήστη. Τι να σας πω τώρα, περιμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά δεν ξέρω αν μπορέσει να ταυτοποιηθεί από πού προήλθε και ποιος το χειριζόταν ποτέ. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ποια θα ήταν η επιχειρησιακή του χρήση, για να το πω διαφορετικά. Και πώς πήγε μέχρι εκεί, το αποβίβασε κάποιο άλλο σκάφος επιφανείας, το κοντρόλαραν από μακριά, όπως τα περισσότερα drones. Μήπως υπήρξε απώλεια προσανατολισμού λόγω κάποιας λάθος δορυφορικής σύνδεσης ή κάτι άλλο, οπότε να κατευθύνθηκε εκεί εντός σπηλαίου. Αλλά και έτσι να είναι, πώς πήγε εκεί στη συγκεκριμένη θέση απόκρυψης που είχε από ό,τι φαίνεται προεπιλεγεί. Περίεργα πράγματα. Οι Έλληνες ψαράδες κατέθεσαν, γιατί οι Έλληνες ψαράδες της περιοχής το εντόπισαν, ότι το ντρόουν ήταν on, δηλαδή είχε αναμένει, ας την πούμε, τη μηχανή, ήταν σε λειτουργία. Απλά είχε αράξει εκεί. Δεν είναι σίγουρο ότι η τεχνολογία του προσομοιάζει με τα ουκρανικής κατασκευής θαλάσσια ντρόουν, ακόμα, αν δεν έχουμε δηλαδή επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο. Αλλά για να καταλάβετε, ο συγκεκριμένος τύπος μη επαναδρομένου σκάφους από αυτά τα οποία μας ενημέρωσαν οι τεχνικοί, οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Άμυνας, μπορούν τέτοια σκάφη να διανύσουν απόσταση έως και 800 χιλιόμετρα. Τεράστια απόσταση.

0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Βλέπω έχουν έρθει πολλά μηνύματα και να αναζητήσουμε τον κύριο Κατερέ να μας πει τα νέα του καιρού. Να πω πρώτα την καλημέρα μου στον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Καλημέρα Γιάννη. Έχει ανεβάσει, μου λέει, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ ο Μαζανίτης, ο Ενικός. Θα το διαβάσω. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό Γιάννη, το φίλο, την κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου. Την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλόπουλο, όχι τον Προκόπη. Τον κύριο Ορέστη Παυλόπουλο, είχε στείλει και νωρίτερα το μήνυμά του. Καλημέρα.
1: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 10, 15 έως 17, 22 έως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ανοιξιάτικη καλημέρα παρά τη συννεφιά και τη σκόνη εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, φίλες και φίλοι. Του Αγίου Χριστοφόρου, προστάτης των οδηγών,

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Καντερέ να μας πει λίγο τον καιρό. Όχι λίγο, αρκετά τον καιρό πριν κλείσει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους.
0: Να είστε καλά. Για πείτε μας τώρα, μέχρι πότε θα πάει η δουλειά με τη σκόνη και τον Νοτιά?
1: Εντάξει, ναι. Η σκόνη θα πάει και την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν είναι το μείζον θέμα αυτό. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι αυτή η εβδομάδα που πέρασε, αν εξαιρέσουμε κάποιες βροχές το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, δεν είχε τίποτα. Χθες κάτι πέρασε και έδωσε στη Μακεδονία και στη Θράκη κάποιες βροχές και κάποιες σταγόνες εδώ και εκεί.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, το Σαββατοκύριακο γενικά θα είναι καλός ο καιρός. Θα υπάρχει μια αργή συννεφιά, θα υπάρχει και μεταφορά σκόνης. Ενώ από Δευτέρα, κυρίως Τρίτη και Τετάρτη, το επίπεδο της σκόνης θα είναι μεγαλύτερο. Δεν θα έχει όμως βροχές, οπότε δεν θα υπάρχουν κι άλλες υποβροχές. Από εκεί και πέρα την Πέμπτη δείχνει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία και να ξανεβαίνει την Παρασκευή. Και το ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, κύριο Παγιάννη, είναι την άκυρη γη και τη Δευτέρα, ίσως έχουμε την πρώτη μεταβολή του καιρού. Έτσι, να μας έρθουν και βροχές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο μήνας Μάιος, πέραν του ότι είναι ένας φυσιολογικός μήνας για μεταφορά σκόνης, είναι και μήνας αστατείας.
0: Μάλιστα.
1: Που συνοδεύεται.
0: Η θερμοκρασία εκτός από τις βροχές θα παραμένει στα ίδια?
1: Κοιτάξτε, θα ανέβει η θερμοκρασία και μάλιστα στην Κρήτη σήμερα ίσως ξεπεράσει και τους 30 βαθμούς. Εξαρτάται και από τη σκόνη, γιατί ξέρετε η σκόνη είναι ένας ανασταλτικός παράγονος. Δεν επιτρέπει στις ηλιακές ακτίνες να φτάσουν μέχρι τη γη και κατά κάποιο τρόπο την επιμειώνει. Εν πάση περιπτώσει, η θερμοκρασία θα είναι πάλι και πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Το ενδιαφέρον για μένα το καιρό είναι την άλλη Κυριακή και Δευτέρα.
0: Δηλαδή, αυτό το οποίο μας είπατε, με τις βροχές.
1: Ναι, και θα έρθει και να δούμε τι θα μας δώσει και τι μπορεί να δώσει αυτή.
0: Μέσα στην εβδομάδα θα ανέβει πάνω από τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική.
1: Και στην Αττική. Και στην Αττική θα ανέβει, θα εξαρτηθεί, επαναλαμβάνω, και στους σταθμούς, γιατί χθες είχαμε και 27 βαθμούς. 28.
0: Okay.
1: Λοιπόν, θα είναι και πάνω από 30. Είναι φυσιολογικό, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Την καλημέρα μας εδώ καλημέρα. Από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Να είστε καλά, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο στρατή που στέλνει την καλημέρα του από το Μέξικο, φίλες και φίλοι. Καλά ταξίδια σε όλους τους ναυτικούς και χαιρετισμούς στην Ικαρία. Να είσαι καλά, στρατή. Καλή επιστροφή στην πατρίδα, καλές θάλασσες, φίλε. Ο φίλος ο Βασίλης ο Κοντόπουλος μου γράφει: μην αποκλείς, Γιάννη, και την περίπτωση της εχθρικής δολιοφθοράς, ίσως από την Τουρκία μέσω Λιβύης. Προσωπικά περισσότερο πιστεύω της Ρωσίας. Ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, καθιστά την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Αυτό ενοχλεί τη Ρωσία του Πούτιν. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί η αντιπολίτευση θέλει να φύγει. Ντε και καλά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Καλημέρα στο φίλο τον Κοσμά. Καλημέρα στον κύριο Ζαχαριουδάκη που γράφει ότι η απουσία έντονης αντίδρασης μετά το χτύμα ρωσικού πλοίου ανοιχτά της Κρήτης, τις Ισραηλινές επιχειρήσεις κοντά σε Πελοπόννησο και Κρήτη, αλλά και το νέο περιστατικό στη Λευκάδα με πιθανό ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν, δείχνει μια διαχρονικά παθητική στάση της κυβέρνησης. Όταν δεν υπερασπίζει έγκαιρα την ασφάλεια και τη δικαιοδοσία σε ελληνικές θέσεις, προκλήσεις πολλαπλασιάζονται και τα αποτελέσματα γίνουν πλέον όρατα. Κανένας δεν ξέρει ακόμα για τον ντρόν. Μην παίρνετε θέση, κύριε Ζαχαριουδάκη, για να μην εκτεθείτε. Θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Άμυνας από πού προήλθε και τι ήταν αυτό το ντρόν. Μην το δένετε ότι ήταν ουκρανικό. Κανένας δεν ξέρει με βεβαιότητα. Σας το λέω για να μην εκτεθείτε, επειδή αναφέρεστε και με το ονοματεπώνυμό σας. Ο φίλος ο Ευάγγελος από τη Νέα Σμύρνη μου στέλνει την καλημέρα του. Ο δημοτικός σύμβουλος του Ανταρσία Γιάννη, τη Χαμάς και τη Χεζμπολά, και εκπροσωπούσε με τον όργο που έδωσε στο Δήμο. Γιατί κάτι τέτοιο φάνηκε από τη διαδικασία. Λοιπόν, καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Γιώργο Αμέντα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Κηδεμόνων Χίου. Για να μας εξηγήσει, γιατί παίρνουμε δεκάδες μηνύματα από την περιοχή, από το όμορφο νησί της Χίου, τι πρόβλημα υπάρχει με τη μεταφορά φοιτητών. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς από τον κύριο.
0: Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Μου έστειλε μήνυμα εδώ στον Real FM με το κινητό του τηλέφωνο και θέλω να τον βγάλω για να το εξηγήσει. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πείτε το αν θέλετε, παρακαλώ πολύ.
2: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πρόβλημα.
0: Πρόεδρε, δεν είμαι πρόεδρος εγώ. Ναι, κύριε Παπαγιάννη.
2: Κύριε Παπαγιάννη, συγγνώμη. Υπάρχει πρόβλημα στοιχείο εδώ και ένα χρόνο περίπου με τα λεωφορεία και τα υπεραστικά, αλλά και τώρα έχουμε και στα αστικά πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο για τους φοιτητές μας, που είναι σημαντικότατο το θέμα τους, αλλά είναι για όλο το νησί. Τα υπεραστικά λεωφορεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους εδώ και ένα χρόνο, ναι, με αποτέλεσμα και να παιδεύονται οι κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριών μας, αλλά και να είχαμε και πέρσι πρόβλημα και με τα μαθητικά δρομολόγια, το οποίο δρομολογήθηκε από την περιφέρεια κατά έναν τρόπο, τέλος πάντων. Φέτος θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και στα σχολικά.
0: Γιατί τι σημαίνει, ποιος είναι ο οργανισμός που ελέγχει τις τοπικές συγκοινωνίες?
2: Είναι ιδιωτικού χαρακτήρα οι συγκοινωνίες στα νησιά.
0: Ναι.
2: Και αυτή τη στιγμή, λόγω των προβλημάτων, οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε το υπεραστικό, έκλεισε. το αστικό έχει δώσει όριο εργασιών μέχρι τις 30 Ιουνίου, αν δεν στηριχθεί από την κυβέρνηση και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει μία πρόταση να μεταφερθούν οι συγκοινωνίες στο Δήμο, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Τελευταία, δεν έχουμε και εκταίο στο νησί, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεταφορείς των μεταλεωφορείων, ιδιωτικών λεωφορείων κτλ. Έχουν μεγαλύτερο κόστος, ναι. Πρέπει να βγάλουν τα λεωφορεία.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει δήμαρχος, υπάρχει περιφερειάρχης, υπάρχουν δύο βουλευτές, διεδρική δεν είναι ηχείος.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο βουλευτές εκλεγμένοι. Ένας είναι της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράτης, και ο δεύτερος ποιος είναι, θυμίστε μου.
2: Ο κύριος Μιχαηλίδης του Πασόκ.
0: Μάλιστα, ο κύριος Μιχαηλίδης του Πασόκ. Να αναλάβουν πρωτοβουλίες όλοι. Εμείς βάλουμε πλάτη ως Real FM να κινητοποιήσουμε το πρόβλημα, αλλά πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς να το λύσουν ή να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα.
2: Οι πρωτοβουλίες που μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει αποτελέσματα. Δεν θα αδικήσω κανέναν και θα πω ότι έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες. Το αστικό κτέλ Χίου αυτή τη στιγμή μέχρι 30 Ιουνίου έχει δώσει καταληκτική ημερομηνία ότι μπορεί να συνεχίσει τα δρομολόγια του. Από εκεί και μετά θα είμαστε στον αέρα και φανταστείτε καλοκαιρινή περίοδο χωρίς αστικές συγκοινωνίες.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αστικές συγκοινωνίες σταματούν τη λειτουργία τους κάπου στο μεσημέρι, γύρω στις 3.
0: Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, της Ένωσης Γονέων Κηδεμόνων Χίου. Βλέπετε ότι και μηνύματα διαβάζω και έχω ενημερώσει τις αρχές και βγάλαμε και εσάς. Πρέπει να γνωστοποιηθεί το ζήτημα και να γίνουν παρεμβάσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ο κύριος Πρόεδρος μου έστειλε ο άνθρωπος μήνυμα εδώ και με παρακάλεσε να τον βγάλουμε για να δημοσιοποιηθεί το θέμα και το έκανα. Δεν τον ήξερα δηλαδή. Δεν είχαμε κλείσει από πριν τη συνέντευξη. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα αγαπητέ, συνονόματα Γιάννη. Βλέπω ότι πολλοί ψιλογουστάρουν να ζήσει η Ελλάδα μέρες της ακραίας φτώχειας, κυβέρνηση μαθητευόμενων μάγων, επικράτηση ιδεολειπτικών συλλογικότητων και διεθνή απομόνωση. Αν όμοι γέννητο το καταφέρουν, θα καλοπεράσουμε όλοι μαζί. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από την Στουτγκάρδη. Καλημέρα Μαργαρίτη. Ο φίλος ο Γιάννης μου λέει για το ενδιαφέρον ρεπορτάζ του Μαζανίτη, του συναδέλφου του Χρήστου του Μαζανίτη, ο Ενικός, το είδα. Για τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν. Εξετάζεται και η τεχνολογική ταυτότητα και η προέλευση του σκάφους. Ακόμα δεν έχουμε και η αρχιτεκτονική του κήτους, τα υλικά κατασκευής κτλ. Ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα ποιος το κατήφθηνε και ποιος το έστειλε εκεί. Σημασία δεν έχει αν αυτό είναι ουκρανικό ή όχι, αλλά ποιος το διαχειριζόταν, ποιος το χρησιμοποιούσε. Να δουν ποιο είναι το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα, τα συστήματα τηλεμετρίας, τους αισθητήρες, κάμερες που φέρει, τι έχει καταγράψει ως υλικό, τι αναφέρει η κεντρική μονάδα ελέγχου, οι μονάδες αποθήκευσης δεδομένων. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε για να καταλήξουν οι ειδικοί στο συμπέρασμα που πρέπει. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, επαναλαμβάνω. 9:30 η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, περίπου σε 9:20 Γιώργος Αυτιάς, να δούμε τι συμβαίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει ο ίδιος ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Και λίγο πριν, Ζαχαρία Ζούπης. Τι σημαίνει η εκτίμηση εκλογικής επιρροής, έχει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών ένα πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο.

0: Το ρεπορτάζ της και το πρωτοσέλιδο αφορά τις δημοσκοπήσεις και γενικότερα έχει μία ολόκληρη έρευνα επί του θέματος. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
1: Real FM.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Τετάρτη στην Ισπανία με τον νικητή να προκρίνεται στο Final Four. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Αληθινό ραδιόφωνο 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Διαδικτυακή λοιπόν καλημέρα. Στο εξωτερικό, RGNE καλημέρα. Και διαδικτυακή, γιατί ορισμένοι φίλοι παρακολουθούν και διαδικτυακά εδώ από την Ελλάδα, εντός της χώρας.
5: Τους φωνιάδες καιρούς γέννησα ρόδινα μωρά.
4: Καλημέρα στο Φίλιππο, καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Θανάση. Καλημέρα στον Μανώλη, καλημέρα Γιάννη. Είμαστε με το αυτονόητο αίτημα των φοιτητών στοιχείου για δρομολόγια λεωφορείων. Οι γονείς των παιδιών δεν πληρώνουν φόρους και μετά λέμε για το δημογραφικό. Βάλτε λεωφορεία με σεβασμό.

Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα που επισημαίνει καλημέρα Γιάννη. Ο Άδωνης έχει δίκιο για τους υπουργούς και βουλευτές που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Όσο για τον καιρό, να ξέρεις ότι κατά τα μέσα Ιουνίου θα έχουμε τα τελευταία κρύα και βροχές. Μετά θα έχουμε ζέστες. Μα εγώ, μας είπε ο κύριος Καντερές ότι τώρα από εβδομάδα πάει 30 βαθμούς η θερμοκρασία, Τρίτη, Τετάρτη. Τώρα, όσον αφορά το άλλο, το δεν υδρώνουν τη φανέλα, δεν το είπε ο Άδωνης. Ο Μητσοτάκης το είπε. Και έριξε τις μπηχτές του για κάποιους υπουργούς που δεν υδρώνουν τη φανέλα. Τη φράση δεν υδρώνουν τη φανέλα την είπε ο Μητσοτάκης, όχι ο Άδωνης. Είναι στη γραμμή ο Ζαχαρία Ζούπη, σας περιμένει μερικά δευτερόλεπτα. Να ακούσουμε την τραγουδάρα από τους αδερφούς Κατσιμίχα. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας των 90 είχε βγει αυτό το τραγούδι. Και ήταν το πρώτο, φίλες και φίλοι, που συνέδεσε τη ροκ μουσική, τη ροκ μπαλάντα, θέλετε, με το παραδοσιακό υπηρώτικο δημοτικό τραγούδι. Στις νιώθεις το κρούστο κορμί. Και ακούγεται και το παραδοσιακό υπηρώτικο κλαρίνο. Τώρα θα τα ακούσετε. Βάλτε δυνατά. Πιο δυνατά λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ζαχαρία Ζούπης. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Μια χαρά.
0: Ωραίο τραγουδάκι. Δεκαετία 90, το θυμάσαι?
1: Πώς δεν το θυμάμαι, ήμουν λάτρης.
0: Έτσι. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Να είναι καλά και οι δύο. Και τους ευχαριστούμε για τα τραγούδια που μας χάρισαν. Λοιπόν, πες μου κάτι για να το ξεκαθαρίσουμε. Το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών το είδε σήμερα?
1: Όχι, όχι.
0: Έχει ανοίξει ένα φάκελο δημοσκοπήσεις, καταγραφή τάσεων ή χειραγώγηση. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τους δημοσκόπους και τον οριμαχδό δημοσκοπήσεων. Η άποψη του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς του ΣΕΔΕΑ και γράφει ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, ο Στάμος Παπαστάμου και ο Τάσος Βασιλείου. Συνάδελφοί σου. Δημοσκόποι δηλαδή. Τώρα, το ερώτημα. Για να στείλω μια καλημέρα στην Πόπη. Καλημέρα, Πόπη, και στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Καλημέρα, Πέτρο, να είσαι καλά. Πες μας λοιπόν τώρα. Οι δημοσκοπήσεις έτσι όπως δημοσιεύονται από όλους εσάς, μεταξύ αυτών και της δικής σου εταιρείας, της Opinion, πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση εκλογικής επιρροής? Διότι έχουν βγει κάποιοι συνεργάτες του Προέδρου, του κυρίου Ανδρουλάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη, και έχουν αμφισβητήσει τη διαδικασία αυτή. Πρέπει να δημοσιοποιείται εκτίμηση εκλογικής επιρροής? Είναι αυθαίρετο συμπέρασμα ή είναι επιστημονική προσέγγιση?
1: Καταρχάς να πούμε το εξής. Εκτίμηση ψήφου υπήρχε από όταν εμφανίστηκαν δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα.
0: Από πότε δηλαδή?
1: Ειδικά στη δεκαετία του 90 άνθησαν. Υπήρχαν κάποιες και πιο πριν.
0: Άρα δεν είναι ένα εργαλείο που ανακάλυψε κάποιος κακός προπαγανδιστής τώρα τα τελευταία χρόνια. Όχι. Προϋπήρχαν από τη δεκαετία του 90.
1: Μάλιστα. Επίσης είναι παγκόσμια, πανευρωπαϊκή πρακτική. Και να πω και κάτι πιο προωθημένο. Υπάρχουν χώρες. Επειδή παρακολουθούμε τα site να δούμε μετρήσεις τι γίνεται με κυβερνήσεις και κόμματα άλλων χωρών, που οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν δίνουν και πρόθεση και εκτίμηση. Σε πολλές χώρες δίνουν μόνο εκτίμηση. Σου λέει, έκανα μια επιστημονική δουλειά, αυτό εγώ εκτιμάω σαν προσέγγιση αποτελέσματος, σαν μια πρόβλεψη των τάσεων που διαμορφώνονται κτλ. Αυτή η συζήτηση είναι άνευ νοήματος όμως και για ένα άλλο λόγο. Πολλοί λένε, πού στηρίζεται η συζήτηση, ότι έχει 18% Ζαχαρία Ζούπη. Πώς τους μοιράζεις αναλογικά? Καταρχάς κατάλαβα ότι ακόμα και πολύ γνωστοί πολιτικοί ή και συνάδελφοι σου, Γιάννη, νομίζαν ότι μοιράζουν με βάση τους ψήφους των προηγούμενων βουλευτικών. Καταρχάς, όταν λέμε αναλογικά, εννοούμε αναλογικά όπως τι ποσοστά, τι τάσεις εμφανίζονται σε αυτούς που απαντάνε, ότι θα ήταν αυτό. Όμως, από τον Ιανουάριο ειδικά του 26, υπάρχει μια πολύ σημαντική αλλαγή. Πρώτο, θα σου πω για τελευταία έρευνα. Πάντα σαν αποφάσεις τους, κάναμε ερωτήσεις. Ανάμεσα σε ποια κόμματα ταλαντεύεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά, μήπως κατά βάση σκέφτεσαι αποχή? Στη τελευταία έρευνα το 38% των αναποφάσεων που βρήκαμε μας απαντούσαν σε ποιο κόμμα είναι πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Σε αυτό πρόσθεσε και ένα 17-18 που μας απαντούσε ότι αυτά που βλέπουμε και με ό,τι μπορούμε να περιμένουμε προς την αποχή πάω, άρα τους, οι μισοί αναποφάσιστοι κατανεμήθηκαν με βάση τη δικιά τους απάντηση.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, σωστά. Εσύ ξέρεις τα επιστημονικά εργαλεία.
1: Άρα από το 18... το 9% κατανεμήθηκε τι μας απάντησαν οι ίδιοι άνθρωποι σε αυτές τις ερωτήσεις. Το υπόλοιπο δεν είναι ότι παίρνουμε και λέμε άντε μόνο αναλογικά. Υπάρχουν πια στην υπηρεσία μας, στη δουλειά μας, αλγόριθμοι που βάζουμε στις τελευταίες βαρύτητες. Π.χ. την αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, τη δυσαρέσκεια από την ακρίβεια.
0: Όλα αυτά τα αξιολογείτε επιστημονικά με δικά σας εργαλεία και βγάζετε το συμπέρασμα.
1: Ακριβώς. Και στο τέλος, όταν όλα έχουν τελειώσει και πάλι κοιτάμε, γιατί για παράδειγμα, αν η αξιολόγηση κυβερνητικού έργου είναι 20%, λέω αυθαίρετα, δύσκολα μπορεί το κυβερνητικό, ένα κυβερνητικό κόμμα το οποιοδήποτε να έχει 30-31, έτσι δεν είναι,
0: ναι,
1: στην εκτίμηση ψήφου. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι αχρίαστη. Γίνεται το τελευταίο χρόνο. Έχουμε περάσει σαν δημοσκοπικές μια πολύ προβληματική περίοδο, θυμάσαι, επί προηγούμενων κυβερνήσεων. Περασμένα, ξεχασμένα, λέω εγώ. Δεν τα περίμενα ποτέ, επειδή μου ανέφερες για στελέχη του Πασόκ, από κόμματα που έχουν κυβερνήσει.
0: Ναι, υπάρχει, έχει ανοίξει ένας δημόσιος διάλογος, κυρίως από κομματικά στελέχη, είναι αυτά που δεν βολεύονται από τα αποτελέσματα, που προσπαθούν να αμφισβητήσουν τη μεθοδολογία της εκτίμησης εκλογικής επιρροής.
1: Εγώ Εγώ θα έλεγα.
0: Απάντησες ότι αυτό ισχύει. Να το επαναλάβουμε. Η εκτίμηση εκλογικής επιρροής δημοσιεύεται σχεδόν σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Σωστά.
1: Σε όλες. Δεν νοείται χωρίς εκτίμηση.
0: Εκτίμηση λοιπόν εκλογικής επιρροής δημοσιεύεται παντού. Στην Ελλάδα δημοσιεύεται εδώ και πολλές δεκαετίες και όχι τώρα. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα ερώτημα όσον αφορά την συχνότητα δημοσιοποίησης των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή λένε κάποιοι, κυρίως κομματικά στελέχη των κομμάτων που δεν ευνοούνται από τις δημοσκοπήσεις, είτε αυτά τώρα είτε ήταν κάποια άλλα νωρίτερα, ότι αυτή η συχνότητα στη δημοσιοποίηση των δημοσκοπήσεων ουσιαστικά ευνοεί κάποιους και χειραγωγεί την κοινή γνώμη. Ακούω την απάντηση.
1: Γιάννη, μπήκα και είχα μια συνομιλία στο chat GPT και ζήταγα στοιχεία. Τι γίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία κτλ. Μου έκανε εντύπωση, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, να σου πω κάτι το οποίο μην το θεωρείς υπερβολικό, το είδα. Είναι μια χώρα που έχει πολλά think tanks, πολλά μέσα ενημέρωσης, πολλά πανεπιστημιακά ινστιτούτα που κάνουν έρευνες. Κάθε μήνα πολιτικές έρευνες κάνουν εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Άλλες δημοσιεύονται σε πανεθνική κλίμακα, πώς να το πω, άλλες σε μικρότερα ακροατήρια.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένας μύθος. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, δεν βγάζεις και άκρη. Και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια. Ας σου δώσω να καταλάβεις. Με το κανάλι που συνεργαζόμαστε, σαν Opinion Poll,
0: το Action 24, ναι, το κανάλι μου.
1: Δημοσιεύσαμε το Μάρτιο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα. Δημοσιεύσαμε πάλι τη Δευτέρα που πέρασε, 4 Μαΐου.
0: Mm-hmm. Άρα μεσολάβησαν δύο μήνες, λες.
1: Στο ενδιάμεσο λοιπόν διάστημα. Πρόσεξε να δεις τώρα, για λέω τι να απαντήσεις ακριβώς. Στο ενδιάμεσο διάστημα γραφόντουσαν σχόλια ή με πέραν και τηλέφωνο κάποιοι και μου το λέγανε θεός, ότι τον Απρίλιο γιατί δεν δημοσίευσε η Opinion Poll. Μήπως τα πάει χάλια η κυβέρνηση και πει ότι δεν δημοσίευει.
0: Α, καλά, τα διάβασα και εγώ αυτά.
1: Λέω δεν ναι, σας κάνω πουθενά.
0: Μου στέλναν μηνύματα εδώ τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι δημοσκοπήσεις, επειδή πέρασε το Πασόκ μπροστά. Είναι δυνατόν δηλαδή, Πάσχα να κάνεις δημοσκόπηση.
1: Κάνουμε έρευνα που λέει ο λόγος κάθε μήνα. Γιατί
0: ωραία, τώρα. Η δική σου εταιρεία είναι μέλος του Συλλόγου Εταιριών Δημοσκόπησης και Έρευνας του λεγόμενου ΣΥΔΕΑ. Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό σε σχέση με παλαιότερα. Έχουμε δηλαδή υποδιαμόρφωση νέο σκηνικό με τρία νέα κόμματα. Ή εν πάση περιπτώσει δύο και ένα ενδεχομένως νέο κόμμα.
1: Ναι.
0: Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που από ό,τι φαίνεται θα ανακοινωθεί. Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, που επίσης από ό,τι φαίνεται θα ανακοινωθεί. Και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, που διείστανται οι απόψεις και οι πληροφορίες. Ας συμπεριλάβουμε και αυτό μέσα στα κόμματα τα οποία θα ανακοινωθούν. Αυτά, πώς μετράτε τον βαθμό σιγουριάς της ψήφου όταν δεν έχουν δημιουργηθεί? Δηλαδή, τι νόημα έχει ένα ερώτημα? Θα ψήφιζες το κόμμα Τσίπρα αν ποτέ ανακοινωνόταν? Ναι, σίγουρα ναι, όχι, καθόλου κτλ. Πώς βγαίνει το συμπέρασμα αυτό? Και αφού δεν το έχει το κόμμα αυτό ως δεδομένο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί καν το όνομά του.
1: Και γι' αυτό, εάν δούμε μετρήσεις, γιατί η δυνητική ψήφο για τον κύριο Τσίπρα μετράμε ουσιαστικά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τη κυρία Καρισιανού, επειδή μέχρι το Δεκέμβριο έλεγε ότι δεν θα.
0: Ναι, δεν θα κάνει κόμμα, ναι, βεβαίως.
1: Αρχίσαμε τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
1: Τι είναι η δυνητική ψήφος? Γιατί πάλι υπάρχει μια. Σαν δυνητική ψήφο, λέμε το άθροισμα αυτών που απαντάνε ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα. Είναι πρόθεση ψήφου? Όχι.
0: Όχι.
1: Τι ψάχνετε λοιπόν?
0: Ποια είναι λοιπόν η πρόθεση ψήφου σε αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε?
1: Θέλω να προσθέσω το εξής. Άρα γιατί το κάνουμε, γιατί το ψάχνουμε? Το ψάχνουμε γιατί προσπαθούμε να δούμε τη μεθόριο, το χώρο, να οριοθετήσουμε τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο που βλέπουν προς αυτά τα κόμματα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν θα ιδρυθούν και με απόφαση του ΣΕΔΕΑ θα μπορούμε να τα μετράμε, τότε που αυτά τα δύο κόμματα ή τα τρία θα μπουν μαζί με άλλα δέκα και εκεί... ο ένας θα πρέπει να απαντάει ένας πολίτης,
0: ναι,
1: ένα κόμμα.
0: Ένα κόμμα. Έχει διλημματικό χαρακτήρα δηλαδή η ερώτηση.
1: Ενώ,
0: σωστό.
1: Ενώ στη δυνητική ψήφο να διευκρινίσουμε ότι μπορεί να πούμε και για τα υπάρχοντα και για τα νέα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείς να ψηφίσεις Πασόκ, μπορείς κόμμα Καρισιανού, μπορείς.
0: Εσείς παρόλα αυτά έχετε πρόθεση ψήφου στα χέρια σας και ας μην τη δημοσιοποιείτε ή όχι?
1: Έχεις
0: εικόνα δηλαδή που κινούνται τα κόμματα αυτά?
1: Εμείς, Γιάννη, μετράμε και αναλύουμε και για να είμαστε ειλικρινές, αρκετοί από εμάς έχουμε κάνει και αυτό το πείραμα.
0: Ναι.
1: Αλλά σε συνθήκες εργαστηρίου για δικιά μας αυστηρή χρήση. Γιατί το κάνουμε? Γιατί ζήσαμε το 2012 σε άλλες συνθήκες βέβαια, βρεθήκαμε αδιάβαστοι προς την κοινωνική έκρηξη που υπήρχε τότε με τα μνημόνια.
0: Τα είδαμε αυτά, τα κρίναμε, τα σχολιάσαμε, αυτά που αποτελούν γεγονότα πλέον.
1: Τη Νέα Δημοκρατία στο 19, το Πασόκ στο 13,
0: ναι.
1: Τη Χρυσή Αυγή στο 6, το Πάνω Καμένο στο 11. Και λέγαμε αυτά που μετρήσαμε.
0: Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Βρίσκουν πολύ ενδιαφέρουσα και την εκπομπή και τον τρόπο που σχολιάζει.
1: Άρα εμείς πρέπει να συσσωρεύουμε υλικό. Ώστε, γιατί
0: ωραία.
1: Μην γελιόμαστε μέχρι τέλος.
0: Αποκάλυψε μας λοιπόν από τα στοιχεία τα οποία έχεις τώρα και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Πού περίπου στην πρόθεση ψήφου κινείται το κόμμα Τσίπρα?
1: Γιατί δεν μπορώ να
0: δεν
1: πω.
0: Δεν θες να το πεις.
1: Μπορώ να πω μία εκτίμηση.
0: Μία εκτίμηση να μου πεις.
1: Και από τη δυνητική ψήφου. Φαίνεται μία σκληρή μάχη τριών κομμάτων για τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Του Πασόκ, του κόμματος Τσίπρα και της κυρίας Καρισκιανού.
0: Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα αυτά.
1: Παρότι δεν έχουν ανακοινωθεί. Ο κύριος Τσίπρας έχει το χαρακτηριστικό το τελευταίο 1,5 μήνα. Μετά από καιρό ανέβασε τη δυνητική του ψήφο κατά 4 μονάδες, σαν αποτέλεσμα προφανώς δραστηριότητας του. Το πολύ και αρκετά είναι στο 19-20,
0: ναι.
1: Κάποιοι το βρίσκουν και ψηλότερα.
0: Mm-hmm.
1: Για την κυρία Καρισιανού τη βρίσκουμε λίγο ψηλότερα από τον κύριο Τσίπρα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά να πούμε ότι...
0: Αλλά έχει μικρότερο σκληρό πυρήνα, okay.
1: Έχει μικρότερο σκληρό πυρήνα, άρα θα δούμε όταν θα ανακοινώσουν το όνομα, τη διακήρυξη, τα πρόσωπα που τελικά τους περιστοιχίζουν, θα τρέξουμε και θα κάνουμε έρευνες και εκεί θα φανεί. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι δύο πράγματα. Πρώτο, σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο, ντόμινο μεταβολών σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί για παράδειγμα θα βλέπει ένα κόμμα, το X, ότι χάνει από την κυρία Καρισιανού. Έτσι είναι.
0: Έτσι είναι.
1: Θα κοιτάει να πάρει όπως η πλεύση ελευθερίας φαίνεται ότι πλήττεται. Θα κοιτάξει να βρει δεξαμενές ψήφων από αλλού. Το ίδιο θα κάνει κάθε κόμμα. Άρα θα δούμε στο τέλος τον Ιούνιο μια νέα εικόνα του πολιτικού συστήματος, ειδικά στον χώρο.
0: Θα είναι τελείως διαφορετική. Μάλιστα.
1: Εντελώς διαφορετική.
0: Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά τα οποία μας είπε Ζαχαρία. Είσαι εξαιρετικός όπως πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ζαχαρία Ζούπης, ερευνητής, πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Γιώργος Αυτιάς τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
2: Γιάννη μου, καλημέρα. Καλά είσαι?
0: Όλα καλά. Τι γίνεται?
2: Καλά όλους.
0: Βλέπω ότι έχει ξεσηκωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι η αντιπολίτευση συνολικά, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εκδώσει μια ανακοίνωση.
2: Που λέει τι?
0: Μισό λεπτάκι. Μια ανακοίνωση σχετικά με την παρέμβασή σου, η οποία αφορά τους,
2: χρηματοδότηση των ΑΜΕΑ.
0: Την χρηματοδότηση των ΑΜΕΑ, τους γονείς, για τους γονείς με παιδιά ΑΜΕΑ, για την πρωτοβουλία τη δική σου να ζητήσει τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχετικά με, ξέρεις, τα αιτήματα αυτά οι γονείς τα κατέθεσαν.
2: Οι γονείς, και σε ευχαριστώ θερμά και καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
2: Πολλοί γονείς με παιδεία ΑΜΕΑ που σκέφτονται και λένε, όταν πεθάνω και φύγω από τη ζωή, πού θα πάει αυτό το παιδί? Τι θα γίνει αυτό το παιδί? Που συναντώ κάθε μέρα και μου το λένε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι να ζητήσω μια ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Να σου πω ότι χθες ένα μεγάλο έργο την Πελοπόννησο 700 εκατομμυρίων, ειδικά για παιδιά ΑΜΕΑ, υλοποιείται, ανακοινώθηκε,
0: ναι, από τον κύριο Παπαδάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του, είπαμε ότι τα υπόλοιπα κόμματα στην αντιπολίτευση δεν έχουν εκδώσει ανακοίνωση, ότι αυτό κεντοποιεί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και εκεί το βασίζει δηλαδή το επιχείρημά του.
2: Λοιπόν, εδώ λοιπόν εγώ τι, ζήτησα χρήματα, όχι τρόπο χρησιμοποίησης αυτών των χρημάτων. Δηλαδή το πώς θα υλοποιηθεί αυτό, αυτό το κανονίζουν οι κυβερνήσεις, οι περιφερειακές.
0: Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι αναζητούνται κονδύλια, αλλά θεωρεί επικίνδυνη την αντίληψη για τα δικαιώματα, τη θέση και τη συμμετοχή των αναπήρων στην κοινωνία.
2: Ναι,
0: έχει άλλη φιλοσοφία δηλαδή η ανακοίνωση του κόμματος.
2: Δεν είμαι ειδικός εγώ σε αυτό.
0: Δηλαδή θεωρούν και στην ανακοίνωση το γράφουν, πρόκειται για μια αντίληψη διαχωρισμού και κοινωνικής απομόνωσης που αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία ανθρώπους που πρέπει να ζουν σε ειδικούς χώρους. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορετική προσέγγιση?
2: Εμένα η δικιά μου αποστολή είναι να βρω λεφτά.
0: Ναι.
2: Όπως ψάχνω λεφτά για τα σύνορα, ψάχνω λεφτά για τα σχολεία, για την υγεία κλπ. Και γι' αυτό εκεί σταματάει η αρμοδιότητά μου, Γιάννη.
0: Ναι, εκεί σταματάει η.
2: Μπράβο. Αν εξασφαλίσω λοιπόν κονδύλια,
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στα διαβάζω όμως για να γίνει πολιτικός διάλογος. Επικαλείται μάλιστα την έντονη αντίδραση της ΕΣΑΕ ΑΜΕΑ.
2: Μίλησα εγώ με τον πρόεδρο, που είναι και γραμματέας του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Μου λέει το θέμα τελείωσε εδώ.
0: Ο κύριος Βαρδακαστάνης. Πράγματι, το ΠΑΣΟΚ δεν εξέδωσε ανακοίνωση.
2: Τον άνθρωπο. Και να σου πω κάτι. Είναι πώς το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Μπορεί να μας πει.
0: Ανακοινώσεις έχουν εκδώσει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά από την αντιπολίτευση.
2: Μπράβο. Μπορούν να μας πούν τι θα γίνουν τα παιδιά όταν πεθάνουν οι γονείς. Έχω ένα φίλο που έχει δύο παιδιά.
0: Τώρα, ξέρεις ποια είναι η προσέγγιση των αριστερών. Έχουν μια περίεργη αντίληψη, διαφορετική από τη δική σου φιλοσοφία και αντίληψη. Αυτοί θεωρούν ότι αυτή η δημιουργία χωριών εντός εισαγωγικών για άτομα με αναπηρία συνιστά βαθιά προσλητική και επικίνδυνη αντίληψη για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών.
2: Δεν ξέρω ποιος τους έβαλε στο μυαλό αυτό το πράγμα. Σου λέω, η δικιά μου αρμοδιότητα. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ολλανδία, η Γαλλία, το Βέλγιο, τι κάνει? Κάνει ένα χώρο ελεύθερου μεγάλου κάμπινγκ που πάνε και παίζουν παιδιά, αγώνεις και λοιπά και το ένα και το άλλο. Αυτό εγώ δεν μπορώ να το κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος.
0: Μάλιστα.
2: Εμένα η δικιά μου αρμοδιότητα, Γιάννη, είναι να βγω με τη βάρκα να βρω ψάρια, και αν θα γίνουν τηγανιτά ή ψητά ή βραστά, δεν έχω καμιά αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Ζητάει η κυρία Φωτίου να σε διαγράψω, Μητσοτάκης. Τώρα δεν ξέρω αν σου κάνει κακό ή καλό όλη αυτή η ιστορία με το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά έτσι το. Έτσι, τι?
2: Τα γεμιστά.
0: Ναι, η κυρία Φωτίου αυτή, εν πάση περιπτώσει. Ζητάει να σε διαγράψει ο Πρωθυπουργός από την κοινοβουλευτική ομάδα, από την Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επειδή ζητήσαμε ευρωπαϊκά κονδύλια να στηριχθούν οικογένειες και παιδιά αμαία. 35 χρόνια υποστηρίζω αυτές τις οικογένειες. Τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να αναζητήσω χρήματα και από εκεί και πέρα αυτά τα χρήματα να πάνε για το καλό. Ποιος θα το διαχειριστεί?
0: Μάλιστα.
2: Η κυβέρνηση, η περιφέρεια.
0: Πάντως έχεις φαν εδώ, βλέπω κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι πήρες 350.000 σταυρούς στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Έχεις εδώ κοινό, μην αρχίζω να διαβάζω γιατί δεν είναι και σωστό. Ενώ είσαι εσύ παρόν να διαβάζω μηνύματα υπέρ σου. Πες μας τι γίνεται με τις 72 δόσεις.
2: Γιάννη, οι 72 δόσεις ανοίγουν ένα παράθυρο για πολύ κόσμο, ο οποίος, Γιάννη, χρωστούσε στον ΕΦΚΑ και δεν μπορούσε να πάρει σύνταξη. Γιατί χρωστούσε πάνω από 30.000 ευρώ. Όσοι λοιπόν μπουν στις 72 δόσεις και είναι στον ΕΦΚΑ, έτσι ανοίγει ένα παράθυρο, λένε οι ειδικοί εργατολόγοι, νομικοί και ούτω καθεξής, που μπορεί, γιατί ο νόμος του ΕΦΚΑ τι λέει, άμα χρωστάς πάνω από 30.000 ευρώ, τον ΕΦΚΑ δεν παίρνει σύνταξη. Όσοι μπουν στη διαδικασία των 72 δόσεων, τότε και αυτοί μπορούν.
0: Αυτό θα είναι θετικό.
2: Είναι
0: τώρα,
2: πάρα πολύ θετικό.
0: Τι γίνεται? Πείτε, πες και αυτό, ναι, πριν πάμε σε τίτλους.
2: Πίεσες πολύ για την προκαταβολή φόρου. Δεν σας σταματήσω για τίτλους.
0: Πάμε για τίτλους και σε ωραία. Θέλουμε και για την προκαταβολή φόρου και για το τσουνάμι ανατιμήσεων που φέρνει ο πόλεμος στο Ιράν, Γιώργο. Δεν ξέρω αν είδες, θα το είδες φαντάζομαι. Εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στο 5,4%. Θα μας τα πεις σε λίγο όλα αυτά.
2: Ναι.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Τρεις φορές έχει φιλοξενήσει η Αθήνα τελικούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Αρχικά το 1983 για το κύπελο πρωταθλητριών το Αμβούργο είχε κερδίσει με 1-0 τη Γιουβέντους. Το 1994 πλέον για το Champions League η Μίλαν κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας 4-0 της Μπαρτσελώνα. Και το 2007 και πάλι η Μίλαν είχε νικήσει με 2-1 τη Λίβερπουλ. Όλες οι αναμετρήσεις έγιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάμε!
14: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
17: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα
18: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
19: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απαίτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση. Γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος ποιότητας. Πιστοποιημένα και διακριβωμένα.

0: Λώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Πόσο δραστήριος είναι, μα το έχω πει και εγώ, αγαπητέ Γιάννη. Αν υπάρχουν δύο πρόσωπα που τρέχουν και κάνουν δουλειά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτά είναι ο Γιώργος Αυτιάς από τη Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Νίκος Φαραντούρης από την άλλη πλευρά, από την αντιπολίτευση. Από το Πασόκ τώρα, στο πούμε έτσι. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε κάποιες εκκρεμότητες. Να σου πω, Γιώργο, ότι διάβασα ότι η κυρία Έλενα Κρήτα δεν είναι και τόσο αντίθετη σε σχέση με αυτό το οποίο είπες. Μου έστειλε ένα μήνυμα ο Πάνος Ορίγας, ο προεγγραμματέας. Μ' ακούς, Γιώργο?
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Επειδή η ειδικότητά μου είμαι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής με επιλογή και με εξειδικευμένες σπουδές.
5: Ο κύριος Ρήγας.
4: Ναι, ναι, ο Πάνος Ρήγας, του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Κορυφαίος στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και ένας από τους πιο ευπρεπείς πολιτικούς του ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος όπως το αντιμετώπισε ο Γιώργος. Άλλη είναι η αντιμετώπιση στην Ευρώπη. Από κοντά θα τα πούμε. Αντιδρούν όλες οι οργανώσεις των αναπήρων και δικαίως, κατά τη γνώμη μου. Και δεν μιλάω με πολιτική σκοπιμότητα. Ο Πάνος Ρήγας το σχολιάζει ως ειδικός εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής.
5: Αντιδρούν στο να χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη. Δεν θέλουν τα λεφτά της Ευρώπης, δηλαδή. Αυτό, αυτό δεν θέλουν.
4: Ναι,
5: γιατί εγώ εκεί σταματώ.
4: Εκεί σταματήσω. Εκεί σταματάς,
5: δηλαδή, εμένα η δουλειά μου είναι, Γιώργο, πάρ' τη βαρκά, βγες, ψάρεψε, αφήνω τα ψάρια στην παραλία.
4: Μάλιστα, τώρα, τι γίνεται με, το, με τον πληθωρισμό, 5,4%.
5: Λοιπόν, κάτι λέγαμε για, το μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα.
4: Βλέπω εδώ το φυσικό αέριο κατά 19,3% ακριβότερο σε σχέση με πέρσι. Το ρεύμα κατά 14%, η βενζίνη κατά 17%, το πετρέλαιο κίνηση παρά την επιδότηση κατά 32%.
5: Έχω μία, να κλείσω ένα προηγούμενο θέμα.
4: Ναι.
5: Θα μειωθεί η προκαταβολή του φόρου.
4: Θα ερχόμουν μετά σε αυτό, θα το σχολιάσουμε στο τέλος, κλείνοντας.
5: Πάμε στην ακρίβεια.
4: Ναι.
5: Γιατί όλο αυτό το πράγμα? Έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος άλλα λέει το βράδυ, άλλα βλέπει τον ύπνο του, άλλα λέει το πρωί, άλλα το απόγευμα.
4: Γιώργο, μαζί σου. Εδώ όμως προϋπήρχε ακρίβεια και πριν τον πόλεμο στο Ιράν.
5: Βεβαίως, γιατί είχαμε δύο κρίσεις. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε την
4: πανδημία. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν από την πλευρά της κυβέρνησης?
5: Κοίταξε να δεις. Έχει πάρει αποφάσεις. Θα συνεχίσει τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε από ό,τι πληροφορούμε το προηγούμενο διάστημα. Θα επεκταθεί δηλαδή η χρονική διάρκεια των μέτρων.
4: Mm-hmm.
5: Θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο, στην κάνουλα. Θα συνεχιστούν όλα τα υπόλοιπα και ενδεχομένως υπάρξουν κι άλλα.
4: Ναι, πάντως γενικά η ονή δεν είναι καλή. Δηλαδή, όχι, διάβαζα ότι οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων βρίσκονται σε υψηλό 3 ετών. Οι τιμές παραγωγού σε γεωργία και βιομηχανία αυξάνονται συνεχώς. Δηλαδή, όλα αυτά σε συνδυασμό με την ακρίβεια που προϋπήρχε σε εμάς. Η τιμά για εμάς δεν είναι καινούριο αυτό. δημιουργούν ασφυκτικές.

0: συνθήκες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
1: Σου είχα πει πριν, από τρεις εβδομάδες θα δούμε πληθωρισμό 5.
0: Ναι, το είχες πει, πράγματι. Okay.
1: Και να ξέρεις ότι ένας μήνας πολέμου είναι ένας χρόνος επιπτώσεων. 2 μήνες πολέμου, 2 έτη
0: επιπτώσεων.
1: Δηλαδή, σήμερα να σταματήσει ο πόλεμος, για 2 χρόνια, Γιάννη, θα πολεμάμε με τον πληθωρισμό.
0: Ναι, θα είναι σκληρές λοιπόν οι επιπτώσεις. Okay. Καλά κάνεις και προειδοποιείς τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει και να περιοριστεί η ακρίβεια και να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη, του Έλληνα φορολογούμενου.
1: Και εκεί λοιπόν θα έχουμε ανακοινώσεις σημαντικές.
0: Λοιπόν, προκαταβολή φόρου πριν σε καλημερίσουμε. Πού, τι σκέφτεται ο Μητσοτάκης?
1: Κοίταξε να δεις, από ότι είναι και θέμα τι μπορούμε να κάνουμε μέσω των ασφυκτικών πλαισίων της Ευρώπης. Μάλλον πάμε σε από το 80 στο 50 η μείωση της προκαταβολής.
0: Ναι.
1: Θα είναι αρκετά σημαντικό αυτό.
0: Για ελεύθερους επαγγελματίες και μπλοκάκια.
1: Προφανώς θα υπάρξει και το αντίστοιχο και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για τα μπλοκάκια. Γιάννη, ό,τι γίνει για τον κόσμο, τόσο το καλύτερο.
0: Βλέπεις δηλαδή μια μείωση οριζόντια 20 με 30% της προκαταβολής φόρου.
1: Κάπου
0: εκεί, ναι. Όχι απόλυτα, ναι, κάπου εκεί πάντως.
1: Γιάννη.
0: Πότε, από τη νέα φορολογική χρονιά?
1: Ναι, προφανώς. Όλα στις δεν θα ανακοινωθούν. Και κάτι άλλο, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Εμένα η δικιά μου η δουλειά είναι να βρίσκω ακόμη και 1 ευρώ από την Ευρώπη. Αυτή είναι η δουλειά μου, Γιάννη. Από εκεί και πέρα, το πώς θα πάει, πώς θα κατανεμηθεί, είναι αλωνών.
0: Μάλιστα.
1: Μην με μπερδεύουν εμένα με τέτοια πράγματα. Η εντολή που πήρα από τον απλό πολίτη είναι, Γιώργο, αυτό και αυτό και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αν μερικοί ταράζονται από την απόδοσή μου, τι να κάνω?
0: Την καλημέρα μου, Γιώργο. Απάντησες, νομίζω,
1: Γιάννη,
0: και ο ακροατής κρίνει, ακούει και σχολιάζει. Καλημέρα, Γιώργο Αυτιά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Οι ανατιμήσεις που καταγράφει η Ελστάτ στο μοσχαρίσιο κρέας είναι 19,2%. Στο εγωπρόβιο κρέας 13,3%. Στα φρούτα και λαχανικά είναι η μόνη περίπτωση των τροφίμων που είναι σε μονοψήφιο, 7,5% και 7,1% αντιστοίχως. Λοιπόν, καλημερίζουμε την πρόεδρο της Φωνής Λογικής, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Καλημέρα, κυρία πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και στον κόσμο που μας ακούει.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Να ξεκινήσω πρώτο ερώτημα και με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών για τις δημοσκοπήσεις, αλλά και και με αυτά τα οποία είπε πριν από λίγο Ζαχαρία Ζούπης. Εσείς πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τάσεις ή χειραγωγούν την κοινή γνώμη?
2: Κύριε Παπαγιάννη, σαφέστατα δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις και πιστεύω ακράδαντα ότι είμαστε πολύ πιο πάνω ως Φωνή Λογικής από αυτό το οποίο μας δείχνουν. Ούτως ή άλλως βλέπετε ότι υπάρχει και ένα οξύμορο στις δημοσκοπήσεις, ότι στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό το κόμμα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με αυτό το οποίο δείχνει μέσα η δημοσκόπηση. Αυτά όλα φυσικά θα φανούν. Εγώ αυτό το οποίο ζητάω από τις δημοσκοπήσεις και τους δημοσκόπους είναι επιτέλους να εντάξουν μια κέρια και πολύ πολύ σημαντική ερώτηση μέσα στις δημοσκοπήσεις, μιας και βάζουν τόσες πολλές ερωτήσεις, να ρωτήσουν τον κόσμο κατά πόσο πιστεύει τις δημοσκοπήσεις. Διότι ο κόσμος με όλα αυτά τα οποία βλέπει και με τις τόσες φορές που έχουν πέσει έξω οι δημοσκοπήσεις, και χαρακτηριστικό παράδειγμα θα σας αναφέρω και το ότι πριν τις ευρωεκλογές η Φωνή Λογικής τη δείχναν γύρω στο 1,5 με 2%.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό φυσικά ήταν εντελώς έξω.
0: Κάποιες σας έδειχναν 3 και 4. Κάποιες.
2: Σας πληροφορώ ότι η τελευταία δημοσκόπηση πριν τις ευρωεκλογές δεν μας έδιναν λοιπόν ότι μπαίνουμε στην Ευρωβουλή.
0: Εντάξει, μία εταιρεία. Πάντως εγώ θυμάμαι, γιατί το είχαμε συζητήσει, υπήρξε δημοσκόπηση που σας έδινε στο 3.
2: Τρία πήρατε. Και μία δημοσκόπηση από τις 6, 7, 8 που κάνουν μπορεί και να υπήρχε. Ωστόσο, αντίστοιχα για τη Νέα Δημοκρατία, τη δείχνανε στο 33, στο 34, στο
0: 33. Και πήρε 41.
2: Λοιπόν, όχι, μιλάω για τις ευρωεκλογές.
0: Α, και πήρε 28.
2: Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Αυτό πάει.
0: Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σοβαρή επιστημονική προσέγγιση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος?
2: Ότι δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, mm-hmm. ότι και στις εθνικές εκλογές λάθος κάνανε και στις ευρωεκλογές λάθος κάνανε. Και φυσικά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε λάθος κάνουν, άρα καλά το είπατε, δεν πιστεύω. Και από εκεί και πέρα εμείς βλέπουμε τον κόσμο, τον οποίο συνομιλούμε και εγώ προσωπικά καθημερινά. Τα προβλήματα, όπως σας ακούω και σας παρακολουθώ και σας άκουγα και προηγουμένως, είναι πολλά και τεράστια. Με νούμερο ένα πρόβλημα, την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά, τις οικογένειες, τον μέσο Έλληνα και Ελληνίδα και φυσικά τη νέα γενιά, τη δική μου γενιά. Mm-hmm. Και αυτά είναι τα προβλήματα με δημοσκοπήσεις, ούτε στο σούπερ μάρκετ θα πληρώσεις, ούτε τη βενζίνη.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Για πείτε μου λοιπόν για την ακρίβεια. Εσείς έχετε εναλλακτικό σχέδιο, δηλαδή απέναντι σε αυτό το τσουνάμι ακρίβειας που έφερε ο πόλεμος στο Ιράν. Απέναντι στην ακρίβεια που αντιμετωπίσαμε όλοι από την περίοδο του πολέμου στην Ουκρανία και μετά. Τι εναλλακτικό σενάριο, τι απάντηση δίνετε εσείς, δηλαδή πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια αυτή. Να ακούσω το σχέδιό σας.
2: Επιτέλους να μιλήσω για αυτό που θέλω, γιατί προσπαθώ να μιλήσω πάντα για την ακρίβεια, κύριε Παπαγιάννη, και δυστυχώς δεν μένουμε σε αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη δυνατότητα. Όσον αφορά αυτό το οποίο είπατε για τον πόλεμο, και ο πόλεμος να τελειώσει, η τιμή στο σουβλάκι θα παραμείνει στα ύψη. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια να κάνει η Νέα Δημοκρατία και να μας λέει ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο, ξέρετε, άλλοι λένε ο κύριος Χατζηδάκης είναι γρήπη, θα περάσει. Λέγανε ότι είναι εξαιτίας του πολέμου, είναι όχι. Η ακρίβεια είναι πολιτική επιλογή του σοσιαλιστή Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο το συμφέρει πάρα πολύ το να είναι πολύ υψηλά οι τιμές, διότι εισπράττει μέσα από τη φορολογία, μέσα από το ΦΠΑ, και με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί αυτά τα οποία μέσα από την αφέμαξη τα υπερπλεονάσματα, για να μπορέσει να έρχεται μετά ως μεγάλος βεζίρης και να μοιράζει στον κόσμο κάνοντας το σωτήρα για 20 ευρώ, για 30 ευρώ fuel pass και για 20 ευρώ και για 10 ευρώ αυτά τα οποία θέλει να μοιράσει, τα οποία φυσικά τα λαμβάνει πίσω πάλι μέσω της φορολογίας. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το πλούτο, αυτό είναι μια αλήθεια που πρέπει επιτέλους να ακουστεί στην Ελλάδα. Το πλούτο το δημιουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Ποιος δημιουργεί το πλούτο? Ο ιδιωτικός
0: τομέας. Είναι το μοτέρ της πραγματικής οικονομίας. Πράγματι, ο ιδιωτικός τομέας. Αλλά προσφέρουν και οι άλλοι.
2: Ο δημόσιος τομέας.
0: Αναλογικά.
2: Ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός ο οποίος παράγει, αυτός ο οποίος δημιουργεί τον πλούτο. Είναι εκτέλεση λοιπόν των μικρομεσαίων επαγγελματιών και ανελαίτο φοροκυνηγητό στους πάντες με τα τεκμαρτά εισοδήματα. Το να έχεις υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, το να έχεις 152 κλίμακες, το να πρέπει να μπαίνει ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας, μέσα σε πλατφόρμες για να δεις σε ποιο κουτάκι από τους 32 πίνακες ανήκει αναλόγως την ηλικία του, το εισόδημά του, αν θα είναι εδώ, αν θα είναι εκεί, αναλόγως τα παιδιά, αναλόγως την οικογένεια, αναλόγως αν είναι μελαχρινός, αν είναι ξανθός σε λίγο. Λοιπόν, αυτά όλα δεν συμβαίνουν σε καμία ελεύθερη αγορά, σε καμία κυβέρνηση η οποία ακολουθεί φιλελεύθερη οικονομία. Συμβαίνουν μόνο σε σοσιαλιστικά, παύλα, κομμουνιστικά καθεστώτα. Λοιπόν, στην ελεύθερη αγορά λοιπόν, αυτό το οποίο εμείς προτείνουμε, ζητάμε, το ζητάμε, αλλά φυσικά ο κ. Μητσοτάκης λέει δεν γίνεται, είναι το επιτέλους να έχουμε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, 15% flat tax, έως 15.000 ευρώ αφορολόγητο, να μειωθούν επιτέλους οι φορολογικοί συντελεστές έτσι ώστε να ανασάνει ο κόσμος, να ανασάνουν οι μικρομεσαίοι. Από εκεί και πέρα πρέπει να μειωθεί ο ΦΠΑ.
0: Ναι, όλα αυτά αποτελούν μειώσεις και είμαι μαζί σας και εγώ, γιατί και εγώ είμαι υπέρ του ελεύθερου επαγγελματός.
2: Με τις ηλεκτρικές προκαταβολές, γιατί σας άκουσα και πριν. Με τις ηλεκτρικές
0: πρέπει να βρεθούν κάποια ισοδύναμα όμως από αυτά τα οποία θα χάσει το κράτος ως έσοδα.
2: Τα ισοδύναμα θα έρθουν μέσα από τον περιορισμό των κρατικών δαπανών, οι οποίες στην Ελλάδα, κύριε Παπαγιάννη, αυτή τη στιγμή είναι 60% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, μια άλλη μια τρανή απόδειξη του ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία στην Ελλάδα, διότι όταν φτάνουν το 60% του ΑΕΠ οι κρατικές δαπάνες, καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάμε για εντελώς κρατικό.
0: Άρα λοιπόν, μείωση όλων των φορολογικών συντελεστών σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
2: Λοιπόν, μικρότερο κράτος.
0: Περιορισμό των κρατικών δαπανών για να μπορέσει να ισοσκελίσει ο προϋπολογισμός.
2: Λοιπόν, εκεί τι εξηγούμε. Ναι. Καταρχάς θα ξεκινήσει από το ίδιο το κράτος. Το ίδιο το κράτος πρέπει να γίνει μικρότερο και πώς? Να μειωθεί ο αριθμός των υπουργών, να μειωθεί ο αριθμός των μετακλητών, οι βουλευτές να γίνουν 200. Και από εκεί και πέρα να τελειώνουμε με όλες τις χρηματοδοτήσεις οι οποίες πηγαίνουν σε ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή κρατικοδίαιτες εταιρείες οι οποίες ζουν και συνεργάζονται ουσιαστικά σχεδόν αποκλειστικά σε μεγάλο βαθμό πολλές από αυτές και λειτουργούν μέσα από τα χρήματα τα δικά μας, των φορολογουμένων. Λοιπόν, λιγότεροι βουλευτές, γραμματείς και φαρισαίοι. Να τελειώνουμε με όλες τις χρηματοδοτήσεις σε παραβατικούς, σε όλες τις χρηματοδοτήσεις σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.
0: Εννοείται τα επιδόματα που δίνονται.
2: Λοιπόν, τα επιδόματα αυτά τα οποία λέω συγκεκριμένες ομάδες όμως, έτσι. Λοιπόν, σε παραβατικούς, σε λαθρομετανάστες, σε ΜΚΟ, σε όλους αυτούς και φυσικά αναφέρομαι και τέλος στις απευθείας αναθέσεις οι οποίες γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να πηγαίνουν σε φίλους, κολλητούς, συμμετέρους και να τρώνε όλοι μαζί και να τρώνε.
0: Όλα αυτά όταν είσαι στην αντιπολίτευση είναι πολύ ωραία να τα λες. Και εγώ τα οραματίζομαι, ξέρετε, ως πολίτης όλα αυτά, γιατί και εγώ πιστεύω στη φιλελεύθερη οικονομία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο και εφικτό να συμβούν όλα αυτά στην Ελλάδα, τουλάχιστον άμεσα.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά. Ούτε θα σας πω Δευτέρα, θα το πούμε Τρίτη γίνεται. Αυτό όλο όμως μπορεί να γίνει όταν βάλεις ένα σχέδιο, το οποίο το έχουμε και το οποίο λέμε ότι αν δεν μπούμε σε μια κατεύθυνση, γιατί είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο υποστηρίζει την ελεύθερη αγορά και τη φιλελεύθερη οικονομία. Άρα λοιπόν είναι αυτό μια αρχή, γιατί αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαγιάννη, κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης, όπως συμπεριλαμβανομένως και της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν έχει φιλελεύθερο οικονομικό.
0: Τώρα, εδώ θέλω να ρωτήσω.
2: Η Ρουμανία, λοιπόν, για να σας απαντήσω σε αυτό και θα με ρωτήσετε. Το έκανε η Βουλγαρία. Το έκανε η Ρουμανία. Η Κύπρος. Και εμείς, είναι δυνατόν να είμαστε ο πάτος των Βαλκανίων οικονομικά? Λοιπόν, εμείς γιατί δεν μπορούμε? Δεν καταλαβαίνω γιατί εμείς πρέπει πάντα να
0: κατανοητό.
2: Είμαστε.
0: Κατανοητό. Ερώτηση. Γιατί πρέπει να διακόψουμε για δύο λεπτά για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλήσατε για την αντιπολίτευση. Γιατί τους αποκαλείτε όλους δεκανίκη του Μητσοτάκη? Δηλαδή, σας παρακολουθώ συνεντεύξεις και χρεώνετε σε όλη την αντιπολίτευση, με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος προφανώς, ότι αποτελούν. Α, όχι όλους. Ποιους εννοείτε δεκανίκη του Μητσοτάκη?
2: Όχι, όχι όλους. Αυτός ο οποίος συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έχω πει και κανένα άλλο κόμμα. Αυτός για τον οποίο λέω ότι θα συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει πάρα πολλοί κόσμος και το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, άλλο το ότι κάποιοι δεν θέλουν να μιλήσουν και να το πούν δημόσια. Ούτε την
0: ποιος λέει, δηλαδή, συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει.
2: Ο Βελόπουλος είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται, προαλήφεται για την συνεργασία αυτή με τον Κυριάκο
0: Έχει
2: Μητσοτάκη.
0: Έχει πει ο Βελόπουλος ή κάποιος άλλος από την αντιπολίτευση ότι θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό.
2: Καταρχάς, σας απάντησα και πριν. Για τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχω αναφερθεί. Έχω πει όμως ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος, ακριβώς επειδή τον έχει στηρίξει στα πιο δύσκολα και εκεί που χρειάστηκε πραγματικά βοήθεια, ο Κυριάκος Βελόπουλος έδωσε τη βοήθειά του στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλετε να θυμηθούμε την ΑΔΕ? Θέλετε να θυμηθούμε το Ισουρού? Θέλετε να θυμηθούμε το ΠΚΠ? Θέλετε να θυμηθούμε την τροπολογία της Κεφαλογιάννη? Λοιπόν, αυτά τα δείχνουν οι πράξεις.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πρέπει να βάζουν πλάτη σε μερικές θετικές πρωτοβουλίες? Είναι κακό δηλαδή να στηρίζεις κάποιες θετικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες?
2: Λοιπόν, όταν υποτίθεται ότι αυτά τα οποία.
0: Δηλαδή, πρέπει να λένε η αντιπολίτευση όχι σε όλα?
2: Δεν
0: αναφέρομαι εγώ στο Βελόπουλο προσωπικά. Εσείς τον αναφέρετε. Η αντιπολίτευση δεν πρέπει κάποια στιγμή να στηρίζει και μερικές κυβερνητικές πρωτοβουλίες που είναι προς σωστή κατεύθυνση?
2: Άρα τελειώσαμε με το θέμα, άρα λοιπόν, το ποιος είναι το δεκανίκη. Ο Βελόπουλος λοιπόν αυτός ο οποίος πρόκειται να συνεργαστεί και η ιστορία δείχνει το ΠΑΣΟΚ. Κανένα άλλο κόμμα δεν έχω αναφερθεί.
0: Ωραία, για πείτε μας δηλαδή, γιατί πρέπει να διακόψουμε. Αν δεν προκύψει η αυτοδυναμία στις εκλογές,
2: ναι,
0: ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, στην οποία είμαι βέβαιος ότι θα πάει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν? Δηλαδή, μπορείτε να μου πείτε τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα αν δεν συνεργαστεί κανένας με κανέναν?
2: Κύριε Παπαγιάννη, δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα αποφασίσει ο κόσμος είναι να ζητείτε η κάλπη να διαμορφώσει το αποτέλεσμα.
0: Μα σας είπα, αν διαμορφώσει μία αυτοδυναμία, που είναι το πιο πιθανό σενάριο βάσει των δημοσκοπήσεων, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν? Όνομα υπάρχει?
2: Πείτε μου εσείς το χάρτη να σας πω.
0: Η Νέα Δημοκρατία με ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 30%. Το ΠΑΣΟΚ με τα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, 15-16%. Εσείς με 5%. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
2: Λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, δεν έχω το κληρονομικό χάρισμα για να μαντέψω τι θα αποφασίσει ο κόσμος στην κάλπη όταν έρθει.
0: Μα σας είπα ένα σενάριο εργασίας. Αν λοιπόν, αποφασίσει αυτό ο κόσμος.
2: Μπορεί να γίνει.
0: Θέλετε να το πω
2: σενάριο,
0: ανάποδα. 30% το ΠΑΣΟΚ και 15% η Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας λέω το ανάποδο, που δεν πρόκειται να συμβεί.
2: Δεν θα είμαι πάντως.
0: Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
2: Λοιπόν, μπορεί να γίνει μια οικουμενική χωρίς εμένα. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Υπάρχουν πολλά σενάρια τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι ούτε οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν τη βούληση του κόσμου. Άρα πρέπει να περιμένουμε να έρθει η ώρα. Να γίνουν οι εθνικές εκλογές, να δούμε τι θα επιλέξει τελικά ο κόσμος, γιατί δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%.
0: Εγώ σας είπα, στο 15% να είναι. Και να είναι 30% το ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Θα συνεργαστούν και θα φανεί εκεί λοιπόν ποιοι πιστεύουν αυτά τα οποία λένε, ποιοι τελικά δεν τα πιστεύουν.
0: Ναι, αλλά εσείς είστε εξ αρχής αρνητικοί στη στάση συνεργασίας. Πώς το λέτε εξ αρχής να κυβερνήσουν οι άλλοι και όχι εγώ?
2: Γιατί ξέρω τον εαυτό μου, γιατί γνωρίζω και έχω πάρει μια απόφαση την οποία έχω πει ότι η φωνή λογική και έχω δεσμευτεί απέναντι στον κόσμο το ότι θα είναι μια αυτόνομη πορεία, ακριβώς γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία πρεσβεύουμε και σας ανέφερα και πριν τη φιλελεύθερη οικονομία, Λοιπόν, δεν έχουν καμία σχέση με κανένα άλλο κόμμα. Δεν θέλουν
0: το διευκρινίσετε.
2: Όραμα, όπως είναι και δικό σας όραμα, όπως μου είπατε πριν.
0: Εγώ ναι, είμαι υπέρ της φιλελεύθερης οικονομίας και δεν το κρύβω, το λέω δημοσίως.
2: Λοιπόν, ναι. Δεν θέλουν να βοηθήσουν τους νέους, δεν θέλουν το οικονομικό μου όραμα, δεν θέλουν να έχουν μικρότερο κράτος, γιατί όλα τα κόμματα θέλουν να έχουν, τα υπόλοιπα κόμματα, να έχουν μέρος μέσα στο κράτος για να μπορέσουν να κάνουν τα ρουσφέτια τους, τα λησβερίσια τους και το τις πελατειακές τους σχέσεις. Εμείς θέλουμε ο πολίτης να μην έχει ανάγκη τους βουλευτές.
0: Okay. Ξεκάθαρη η θέση σας, κυρία Λατινοπούλου, και την ακούμε με πολύ προσοχή. Κάτι τελευταίο. Συμφωνείτε με τη δήλωση του κυρίου Μπέου για την κυρία Καριστιανού? Θα ήθελα ένα σχόλιο. Είπε ο κύριος Μπέος δημοσίως ότι η κυρία Καριστιανού έχει το πρόβλημά της και στηρίζουμε την αγωνία και την τραγωδία την οποία πέρασε με το παιδί της, αλλά να μην το χρησιμοποιεί όταν θέλει η ίδια να κάνει πολιτική καριέρα. Συμφωνείτε ή όχι με αυτό?
2: Κοιτάξτε, έχω εκφράσει την πολιτική μου θέση και την άποψή μου όσον αφορά την κυρία Καριστιανού. Δεν συμφωνώ με το ύφος σίγουρα του κυρίου Μπέου. Αυτό το οποίο έχω πει και στο παρελθόν είναι το ότι ο καθένας φυσικά δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει κόμμα, να το κάνει πρώτα να δούμε. Τώρα ένα δίκιο νομίζω ότι το έχει, αλλά σε καμία περίπτωση με το ύφος αυτό δεν μπορώ να...
0: Ποιος έχει το δίκιο, ο κύριος Μπέος?
2: Ο κύριος Μπέος, ναι, δεν θα τον βάλουμε τρελό τώρα. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγο καιρό η κυρία Καριστιανού, πριν από λίγους μήνες μάλιστα, είχε καταφερθεί εναντίον αυτών τους οποίους θεωρούσε συκοφάντες μάλιστα, επειδή είχαν πει ότι πρόκειται να ανακατεύει στην πολιτική και να δημιουργήσει δικό της πολιτικό κόμμα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τότε έσκυζε λοιπόν τα ημάτια της τότε, ότι αυτοί όλοι είναι συκοφάντες, ότι αυτοί όλοι είναι ψεύτες, ότι προσπαθούν να βάλουν κατά του αγώνα το οποίο γίνεται και που κάνουμε λοιπόν ο σύλλογος και όλα αυτά τα οποία έλεγε, και έσκυζε τα ημάτια της πως δεν θα πολιτευτεί. Η ίδια λοιπόν το έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση και ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση
0: με την πραγματικότητα.
2: Το λένε ψεύτες και οι συκοφάντες. Και πριν αλέκτρο λύσει τρεις, ανακοίνωσε ότι βρέθηκε να κάνει κόμμα. Δεν είναι και το καλύτερο ξεκίνημα.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Πρόεδρε της Φωνής Λογικής. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
3: Real FM. Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλημέρα.
14: Καλώς τον.
13: Θα ήθελα ένα.
14: Έφτασε.
13: Α, και.
14: Εννοείται.
13: Με.
14: Ξέρω.
13: Χωρίς.
14: Βεβαίως.
13: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματα της αγαπητής πόλης Πατούλη που μου έστειλε το μήνυμά της, του αγαπητού Θύμιου, καλημέρα Θύμιου, του Μαργαρίτη, του φίλου του Κώστα από τη Φάρμα Καρανίκας. Γεια σου Κώστα, άρχοντα. Δεν προλάβαμε να διαβάσω το μήνυμα του φίλου του Γιάννη, του αγαπητού φίλου του Ανδροκλή, του Παναγιώτου Χαραλαμπόπουλου, του Βασίλη του Κοντόπουλου, του Θάνου, ο Θάνος Καραμάνης, του Γιώργου από τα Χανιά. Πολλά μηνύματα και ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις σας. Και τα ερωτήματα και οι τοποθετήσεις και οι σχολιασμοί. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ακούσατε, κρίνετε, σχολιάζετε. 9 και 58 πρώτα λεπτά. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Θοδωρή Αξελό για τις ειδήσεις στις 10. Αμέσως μετά, Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Δρογκάκος, το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Εννοείται ότι μένετε συντονισμένοι που αλλού, εδώ στον Real FM, στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής και σε όλα τα ραδιόφωνα που είναι συντονισμένα στη χώρα ανά την επικράτεια. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι που ήμασταν εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
16: Real FM.
17: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
18: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
17: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
17: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψε.
20: Η ώρα είναι 10.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Η ζωή μας κάτι εικόν. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα θα ισχύσουν από τις 11:25 το πρωί έως τις 4:30 το απόγευμα στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Αχαρνών Φυλής, Μοσχάτου Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Ηλιούπολης, Κροπίας, Μαρκοπούλου Μεσογείας, Λαβρεωτικής και Σαρονικού. Ρεκόρ 20 ετίας κατέγραψαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025. Με βάση στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ, έφτασαν τα 12,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού οδηγούνται υπό 300 μέτρα ασφαλείας ο 50χρονος και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Ρίτας Βίλνιους αντιμετωπίζει ΑΕΚ απόψε στις 9 στην Ισπανία στον τελικό του Basketball Champions League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε στις 12 το μεσημέρι. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Ο Νίκος Ρογκάκος στο άλλο και φυσικά Μετάλλικα.
1: Καλά, ξυπακούεται.

0: Με αυτούς ξεκινήσαμε. Είναι το μεγάλο, ας πούμε, καλλιτεχνικό γεγονός του καλοκαιριού που έρχεται, ή το μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός της σεζόν, όπως θέλετε να το πείτε. Η συναυλία των θρύλων της Metal απόψε. 8.30 ώρα αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή. Οι πόρτες ανοίξουν στις 4. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Έχει ειδικά μέτρα γύρω από το ΆΚΑ. Εμείς θα το δούμε στην τηλεόραση.
1: Εισιτήριο δεν έχουμε εμείς.
0: Τίποτα.
1: 75.000 κόσμος, πόσο θα πάει.
0: 75 είναι η πέμπτη φορά που έρχονται.
1: Και 20-25 απ' έξω, 100.
0: 100. Και...
1: μέσα τα εισιτήρια πόσο είχανε.
0: Αναλόγως, στις αρχές ήταν καλά. Τώρα μετά έχουν ανέβει, εγώ που βρήκα την πέμπτη, βρήκαμε 200 ευρώ.
1: 200.
0: Ναι, δεν τα πήραμε.
1: Βρήκες όμως.
0: Βρήκα την πέμπτη, ναι.
1: Γιατί δεν μου είπες, Βεσίριτσα, να βρούμε ένα χορηγό.
0: Α, γιατί 200 ευρώ είναι πολλά.
1: Να βρούμε ένα χορηγό.
0: Κοίταξε, ταξίζουνε, είναι 2,5 ώρες που θα μείνουν στη σκηνή, είναι η Μετάλλικα, ξεκινάνε την παγκόσμια περιοδία τους από την Αθήνα, πόσες φορές θα τους ζεις ακόμα κτλ. Αλλά 200 ευρώ είναι πολλά.
1: 200 ευρώ όμως υπήρχαν εισιτήρια. Εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα.
0: Κοίταξε, κρατηθήκανε κάποια στο τέλος, έτσι γίνεται πάντα.
1: Και φτάνει μέχρι πόσο, 500, 600.
0: Αναλόγως, στο σημείο που θα είσαι. Θα είσαι από τις 4 που ανοίγουν οι πόρτες, 8.30 θα βγουν εκείνη, θα σε μέχρι τις 11 όρθιος, δεν επιτρέπεται ούτε καρκλάκι να πάρεις, γιατί ξέρεις.
1: Τίποτα.
0: Ορισμένοι πάνε με καρκλάκι για να
1: δεν υπάρχει. Ναι, σαν τις εκκλησίες που πάμε, παίρνουμε.
0: Ούτε μπυρίτσα με μεταλλικό.
1: Τίποτα.
0: Όχι.
1: Κάτσε ρε παιδιά, και πώς θα ακούσουμε τους μετάλλικα. Καλά, εμείς θα τους ακούσουμε απ' έξω, αλλά
0: δεν. Εμείς θα τους ακούσουμε από σάλι, από περιγραφές.
1: Εντάξει, θα είναι μια ωραία συναυλία.
0: Ωραία, ωραίο γεγονός, πολύ ωραία. Γενικά η περιοδία τους έχει 16 συναυλίες, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Θυμάσαι στην Ασμύρνη τις λιποθυμιές, τη ζέστη κτλ. Στον Πανιόνιο, το 93.
0: Τα θυμάμαι.
1: Ρε Παναγία.
0: Κρύβω χρόνια, μην κοιτάς.
1: Εντάξει, ήταν μικρή τότε, ήσουν μικρούλα. Από περιγραφές και τότε. Μα μόνο από περιγραφές να τα βλέπω.
0: Από περιγραφές των άλλων. Ζούμε από τις περιγραφές των άλλων.

0: Διαβάζω τότε είχε 7.000 ευρώ το εισιτήριο. 7.000, ήταν πολλά λεφτά το 93.
1: Όχι ευρώ.
0: Στον πανί. 7.000 δραχμές.
1: Ναι, αλλάξαμε.
0: Όχι,
1: ναι, 7.000
0: δραχμές.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, τότε ήταν πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά λεφτά. Και τώρα δεν είναι πάπησο ότι είναι φτηνά. Απλώς λες ότι πάω σε ένα γεγονός το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ... Είτε σ' αρέσουν οι μετάλλικα, δεν σ' αρέσουν. Είναι ένα καλλιτεχνικό γεγονός πολύ σπουδαίο. Και ξεκινήσαμε, ξέρεις, τα εισιτήρια πολύ νωρίτερα. Οπότε.
0: Πάντως έχει κόσμο, έχουν, τραβάνε κόσμο.
1: Τι μου τα λες.
0: Δεν μου λήγες να πάρω 10 εισιτήρια τότε να τα βγάλω στη μαύρη αγορά. Στη μαύρη αγορά κι εγώ.
1: Από την πρώτη μέρα, γιατί είχαν δοθεί η δυνατότητα να αγοράζει κάποιος 5 εισιτήρια μαζί και εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια αμέσως, όπως θυμάσαι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός, δεν μπορέσαμε να δούμε ούτε τον ήλιο.
0: Τώρα, άμα είχες να βλέπεις, γιατί δεν έχεις επιχειρηματικό μυαλό,
1: δεν έχω.
0: Άμα είχες τώρα 10 εισιτήρια και πήγαινες έξω από το ΆΚΑ, ξέρεις, θα τα πουλούσες, θα τα μοσχοπουλούσες.
1: Α, θα έκανα και τον Μαυραγωρίτη. Θα τρώγα και ξύλο από πάνω. Δεν θα βλέπα τις μετάλλικα, θα τρώγα και ξύλο.
0: Θα έλεγες, παιδιά, έχω 10 εισιτήρια. Και μετά ό,τι προκύψει.
1: Ωραία ιδέα, ωραία φρέσκια ιδέα. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι η Μαρία Ψάλτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις
0: Παράσχη, Φορτ Κόπολα.
1: Εντάξει, γι' αυτό το αφήνω.
0: Ναι,
1: στο 211-208-200, τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο studio@realfm.gr.
0: Διαβάζω πάνω από 600 ηχεία και subwoofer θα είναι υπεύθυνα για τον κρυστάλλινο ήχο που θα απολαύσουν καθόλου οι εκστασιασμένοι 75.000 οπαδοί που θα πάνε του συγκροτήματος. Ναι. Πολλοί από αυτούς λέει έκαναν ουρές στο πρωί στην Τεχνόπολη αυτό για να πάρουν να δουν τι γίνεται. Έκανα εισιτήρια.
1: Καλά, ήταν
0: συλλεκτικά αντικείμενα.
1: Τεράστιες ουρές, τεράστιες ουρές.
0: Έλα ρε, ωραίο.
1: Εντάξει, είναι ωραίο. Και μια ωραία μπλούζα θα ήθελα. Ναι. Και ένα ωραίο συλλεκτικό θα ήθελα.
0: Στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ λέει.
1: Η Χρύσα θα πάει και ο.
0: Τι, θα πας.
1: Ο Τσιβελεκίδης.
0: Ο Τσιβελεκίδης.
1: Ναι, εκεί να ζητήσεις. Εκεί δώσε λοιπόν τον παρά σου για να πάρεις ό,τι θες.
0: Μπορείς να ψωνίσεις μέσα δηλαδή και τέτοια.
1: Μπαίνοντας, κάτι θα πάρεις.
0: Μάλιστα, λέει. Στον περιβάλλοντα χώρο του ΆΚΑ την ίδια στιγμή πάνω από 200 νταλίκες. Οι περισσότερες από την Ολλανδία κουβάλισαν τον εξοπλισμό και την τεράστια σκηνή που στείνεται για το World Tour. Μάλιστα. Ωραία. Χαιρόμαστε μόνο που τα διαβάζουμε, που να είμαστε.
1: Ναι, φαντάσου. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Τώρα να περάσει καλά ο κόσμος, σημασία έχει. Βέβαια, ο καιρός είναι. Εντάξει, έχει πολύ αφρικανική σκόνη, αλλά αυτό δεν θα τους εμποδίσει καθόλου. Μια χαρά θα είναι, δεν θα βρέχει. Άρα έχει σημασία αυτό. Οι συνθήκες είναι καλές.
0: Η βροχή, ρε παιδί μου, το πρόβλημα.
1: Αυτό σου λέω. Οι συνθήκες. Εκτός από την αφρικανική σκόνη, ο καιρός και έχει και ζέστη. Θα έχει πολύ ζέστη εκεί. Μια χαρά θα είναι.
0: Λοιπόν, προβληματισμός έντονος, drone βρήκαμε μέσα σε μια σπηλιά.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται ρε παιδιά με τα drone
1: κοίταξε,
0: τώρα.
1: Δεν είναι ότι βρήκαν ναυτικό drone.
0: Λευκάδα, ε.
1: Ναι, είναι ότι ήταν γεμάτο εκρηκτικά.
0: Αυτό.
1: Και πυροκροτητές μαζί.
0: Τι είναι, ποιος εκρηκτικά. Τα έχει αφήσει εκεί αυτά.
1: Αυτό ψάχνουν να δουν.
0: Για την κακιά στιγμή.
1: Για την κακιά στιγμή.
0: Ρε παιδιά, μήπως ήταν της Ελλάδας εκεί για αμυντικούς λόγους και εμείς το βρήκαμε και το βγάλαμε στη χώρα.
1: Όχι. Δεν ήταν και γι' αυτό έχουν πει και όλες οι υπηρεσίες και ψάχνουν να δουν από τι είναι. Είναι ουκρανικής κατασκευής.
0: Ναι.
1: Κατασκευής, τεχνοτροπίας,
0: τεχνογνωσίας. Στην Ουκρανία.
1: Ναι. Ήταν γεμάτο με εκρηκτικά. Είχε και πυροκροτητές μαζί.
0: Και πυροκροτητές.
1: Φαντάσου να συναντούσε αυτό κάτι στο δρόμο του, ένα πλοίο, ένα.
0: Αφού ήταν κρυμμένο, ρε παιδί μου, τι να συναντήσει.
1: Κάποια πορεία για να φτάσει εκεί κάπου πήγε.
0: Πώς το πήγανε.
1: Μην έπεφτε όμως πουθενά πάνω. Ξέρεις. Φαντάζεσαι τι θα γινόταν.
0: Διαβάζω ότι το έχει πάρει ο στρατός, οι ενόπλες δυνάμεις, να διερευνήσουν και να δουν τι έχει γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Και τι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι στο ακροτήριο Δουκάτο,
1: ναι.
0: Στη Λευκάδα.
1: Εκεί το βρήκανε. Οπότε μένει να δούμε τι είναι, έτσι.
0: Προβληματισμός πάντως και λογικό. Τώρα να δούμε.
1: Από πού εντοπίστηκε, τη σημασία έχει εντοπίστηκε στην ώρα του και όχι κατόπιν εορτής. Αυτό έχει μεγάλη
0: κατόπιν
1: σημασία.
0: Εδώ θα βρήκαμε τα συντρίμια. Θα
1: αυτό,
0: βρίσκαμε. Το κατόπιν.
1: Μην βρίσκαμε, όχι μόνο τα
0: βρίσκαμε.
1: Μην βρίσκαμε και άλλα συντρίμια πουθενά. Και να δούμε από πού προήλθε, ποιος, γιατί και πώς.
0: Πολλά προβλήματα στις ένοπλες δυνάμεις αυτή την περίοδο. Έχουμε και τσακωμούς. Όχι τσακωμούς ακόμα.
1: Για κάτω,
0: να δούμε αν θα σηκώσει το γάντι ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είπε χθες.
1: Δεν είπε, ναι, είπε. Εντάξει.
0: Τι είπε. Είπε ότι άλλοι είναι εδώ και άλλοι είναι αλλού.
1: Είπε ότι είναι τρεις κατηγορίες των υπουργών. Είναι υπουργοί που δεν βγαίνουν καθόλου τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Δεν θέλουν.
1: Δεν θέλουν. Εμφανίζονται μόνο όταν κόβουν κορδέλες στον τόπο όπου ψηφίζονται.
0: Μάλιστα.
1: Τελεία.
0: Σύμφωνα.
1: Πάμε. Η δεύτερη κατηγορία που βγαίνουν και τρώνε το ξύλο.
0: Ναι.
1: Η τρίτη κατηγορία που βγαίνουν με προσυμφωνημένες συνεντεύξεις. Δηλαδή γίνεται τη τρελή με διάφορα θέματα και εσύ το ρωτάς μόνο για το υπουργείο του.
0: Ναι, μόνο για το υπουργείο του.
1: Ναι. Αυτό λέει.
0: Λέει.
1: Η τέταρτη κατηγορία.
0: Τέσσερις κατηγορίες ή τρεις τώρα, αποφασίστε.
1: Η τέταρτη είναι η κατηγορία που παίρνει ένα αεροπλάνο και γυρνάει τον πλανήτη.
0: Και φεύγει.
1: Και πάει και γυρνάει τον πλανήτη.
0: Εκεί είναι ο κύριος Δένδιας.
1: Υποθέτω ο κύριος Δένδιας.
0: Εκεί κατατάσσεται στην τέταρτη κατηγορία.
1: Αλλά έχει, ξέρεις, προσυνέδριο σήμερα η Νέα Δημοκρατία στη Θεσσαλονίκη με θέμα άμυνα και εξωτερική πολιτική.
0: Θα είναι και ο κύριος Δένδιας.
1: Ναι.
0: Θα απαντήσει όμως. Θα σηκώσει το γάτι.
1: Κύριος
0: Γεωργιάδης, βέβαια, θα σου πω κάτι. Κύριος Γεωργιάδης είναι ένας άνθρωπος που συμφωνεί, διαφωνεί μαζί του, είναι, έχει το δικό του τρόπο ο υπουργός. Βγαίνει όμως. Παίρνει πάνω του
1: λέει
0: το κυβερνητικό έργο,
1: αυτό
0: τσακώνεται,
1: λέει,
0: σπάει αυγά, στηρίζει αυτό την κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε και υπουργούς, ο οποίος έχουμε να τους δούμε, λες και είναι. Πώς το λένε,
1: αυτό λέει. Δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο.
0: Ναι, λες και είναι η κόρη του βασιλιά. Δηλαδή την έχουμε στα πούπουλα.
1: Ή μιλάς μόνο για το θόκο σου, για αυτό που έχεις στο υπουργείο σου,
0: και
1: για το θέμα.
0: Και όταν βγουν, δεν σε αφήνουν και να μιλήσει.
1: Η τρίτη κατηγορία, προσυμφωνημένη.
0: Όχι, όχι. Όταν τους κάνεις, χωρίς να είναι προσυμφωνημένοι.
1: Τι?
0: Και τους κάνεις μία ερώτηση. Αυτή που νομίζεις εσύ.
1: Ναι.
0: Αρπάζω, δεν θέλω να απαντήσω στην ερώτηση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να αυτό. Δεν γίνεται όμως έτσι.
1: Αυτή είναι η κατηγορία. Ότι πρέπει
0: γιατί
1: να
0: εγώ
1: όλοι
0: που τρώω ξύλο δεν μπορώ να είμαι στην ίδια μοίρα με τον άλλον που κάθεται.
1: Γι' αυτό είπε και ο Μητσοτάκης να υδρώσουν τη φανέλα.
0: Έτσι. Σαν μπασά στα Γιάννενα.
1: Ναι, σαν μπασά στα Γιάννενα. Ξέρεις, όσο λιγότερη έκθεση έχει σε μια γενική πολιτική τοποθέτηση. Ξέρεις, για δημοσκοπήσεις ή για την κατάσταση γενικά, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ.
0: Καλά, δεν πρέπει όμως να
1: είσαι.
0: Ο Τάκης είχε πει κάποια στιγμή, παιδιά, λέει, βγαίνω μόνος μου, βλέπω αυτές τις μέρες. Λέει, και δεν βγαίνει άνθρωπος. Λέει, ξεκινήστε και βγαίνετε. Και ήταν όντως μια περίοδος που έδινε ο Πρωθυπουργός κανένα τρεις συνεντεύξεις άνθρωπος στα κανάλια.
1: Κανένας. Μα επίτε το κάνω να αφήσουν τον Πρωθυπουργό,
0: να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλω να απαντήσουν.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί γίνεται.
0: Ναι, δεν μπορεί να τρώει ξύλο ο Πρωθυπουργός και άλλοι να κάθονται πίσω. Και τότε τι να σε κάνει.
1: Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν έχουν βγει καθόλου.
0: Αυτοί δεν βγαίνουν. Είναι σούπα. Είναι.
1: Τι είναι γκουρού, είναι, τι είναι.
0: Μπράβο, είναι γκουρού. Είναι ειδική.
1: Ναι, καλά.
0: Ακολουθούν το ρητό. Η μάνα του Φευγάτη δεν έκλαψε ποτέ.
1: Καλά, καλά.
0: Καταλαβες.
1: Καλά, καλά.
0: Φευγάτη, υπουργή.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά. Νομίζω ότι μια φράση του Γεωργίου Παπανδρέου «Δοξάζονται κρυπτόμενοι».
0: Ακριβώς. Αυτό. Το πες, τα πες όλα.
1: Το είχα σημειώσει να σου το πω γιατί ήξερα τα μοτιβίστη.
0: Δύο λέξεις, δύο λέξεις.
1: Τα μέσκαγες, το ξέρα.
0: Τώρα, στο ζευγάρι από την Κρήτη έρχεται στον Κορυδαλό που σκότωσε ο άντρας των 29χρονων τον νεαρό. Υπό άκρα μυστικότητα μαθαίνω.
1: Καλά.
0: Η 56χρονη θα είναι σε κάποιο ειδικά διαμορφωμένο κελί, η γυναίκα του.
1: Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι ασήκωτο αυτό το βάρος. Είναι ασήκωτο αυτό το βάρος. Δεν περιγράφεται αυτό το γεγονός. Το παιδί έχει και τα γενέθλιά του, να θυμίσω κάπου εδώ. Να.
0: Και άκουσα ότι λέγανε οι αδερφοί του, οι συγγενείς, ότι πολλοί προσπάθησαν να κάνουν σασμό των δύο οικογενειών. Αλλά δεν
1: καλά υπήρξε, κάνανε και σασμό στην αστυνομία, γιατί πηγαίναν κάθε 3 και 5 και λέγανε παιδιά, το παιδί κινδυνεύει, παιδιά. Μάλιστα ο δράστης, όχι φερόμενος πια, αλλά ο δράστης.
0: Καθομολογία, δεν το
1: βεβαίως, είναι ο δράστης, ο ίδιος παραδόθηκε. Είπε, τον είχαν συλλάβει, έμεινε ένα 24 ώρο μέσα στη φυλακή, ας πούμε, σε κράτηση και αφέθηκε ελεύθερος. Γιατί είχε επιχειρήσει και άλλη φορά στο παρελθόν. Αυτό λένε όλες οι μαρτυρίες. Τώρα γιατί αφέθηκε ελεύθερος, αναρωτιέμαι.
0: Εγώ, η διαδικασία θα είναι αυτή.
1: Η διαδικασία είναι.
0: Διαδικασία.
1: Δηλαδή, άμα αφήνει, ναι. Η διαδικασία ήταν που κατέληξε. Τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι. Έχεις δίκιο εσύ.
0: Ναι, ρε, παιδί,
1: είναι η διαδικασία. Η διαδικασία δεν κατέληξε καλά.
0: Σίγουρα όχι.
1: Σήμερα είναι και η μέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου, και σου έχω ένα καλό.
0: Για πες μου.
1: Έγινε μια νέα μελέτη από το ίδρυμα Bertelsmann. Λοιπόν, η μελέτη είναι από το Σεπτέμβριο του 24 ως το Μάρτιο του 26, τώρα. Και λέει, το 73% των πολιτών της Ευρώπης λέει ότι η Ένωση πρέπει να πάρει το δικό της δρόμο. Άλλα έλεγε η Ένωση παλιά.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλο ποσοστό, ήταν 60%.
0: Ναι.
1: και ότι το 58% των Ευρωπαίων λέει ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι αξιόπιστος εταίρος.
0: Πάει. Το πόσο?
1: Το 58.
0: 6 στους 10.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν είναι και πολύ.
1: Άλλαξε πολύ. Έχει αποστηθεί 20 μονάδες πάνω. Ήταν 40.
0: Ναι.
1: Βέβαια, γιατί με τα τελευταία του Τραμπ κατάλαβες δεν χαίρονται κιόλας.
0: Εντάξει, μωρέ, εγώ νομίζω θα το κλείσουμε το.
1: Ποιο, Νίκο?
0: Θα το κλείσουμε τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Θα το κλείσετε. Το κλείνετε πολύ καιρό, γιατί πήγαμε σε 70 μέρες πολέμου.
0: 70.
1: 70 πόσο
0: χρόνια. Μπροστά στα 4, πόσο είναι η Ουκρανία?
1: 4.
0: 4.
1: 4 χρόνια.
0: Οι δύο μήνες τώρα, 70 μέρες.
1: Πόσο του δίνεις ακόμα για να ξέρω πώς να κινηθούμε?
0: Εγώ νομίζω θα το τελειώσει.
1: Το νομίζεις, Νίκο, δεν μας κάνει τίποτα άλλο? Δηλαδή, δώσε μας χρόνο, έτσι που τα λες.
0: Τέλος Μαΐου, μέχρι τέλος Μαΐου το περισσότερο, δεν πειράζει.
1: Τέλος Μαΐου λες?
0: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρία μου λέει, σήκω στο μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι. Γιατί βρε μαράκι? Μου το έχει κατεβάσει η Ρίτσα, μου κάνει σαμποτάζ. Γι' αυτό σου κλείνω εγώ τα ακουστικά.
1: Τα ακουστικά, τα χαρτιά. Χτες μου το έκανε και ο Παπαδάκη.
0: Λέω,
1: ποιος μου πήρε τα χαρτιά, Σπύρο?
0: Τα δες. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλά θέματα βεβαίως. Τους είπαμε τους Μετάλλικα. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας την άλλη εβδομάδα θα γίνει εκεί μέσα του Κουτρούλιο γάμος. Δεν ξέρω αν θα τα μάθουμε εμείς ή όχι.
1: Προσυνέδριο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ναι. Άμυνα και εξωτερική πολιτική με τον κύριο Δένδια. 12 η ώρα ξεκινάει.
0: Eurovision.
1: Έλα, Νίκο.
0: Έλα, πάμε και. Πότε είναι? Πότε είναι η Eurovision?
1: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Μαζί με το συνέδριο Νέα Δημοκρατία.
1: Ο Θάνος Κλωνόπουλος ζητάει πάρα πολύ να βγει. Θα του είπα ότι θα το βγάλουμε.
0: Να βγω, να βγει.
1: Να βγει να μας πει, γιατί αν δεν ξέρει ένα άνθρωπο που ξέρει η Eurovision είναι ο Θάνος.
0: Ο Ακύλας πάει καλά, μαθαίνω. Πάει καλά το παιδί.
1: Τα λένε Eurofans αυτά.
0: Ναι, ναι, Eurofans. Αλλά βλέπω και την Αντιγόνη, λέει, την Μπάξτον. Ποια είναι η κοπέλα? Είναι τη Κύπρου.
1: Τη Κύπρου, μια πολύ όμορφη κοπέλα.
0: Την είδα κι εγώ εδώ χαριέστατη.
1: Σου άρεσε?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ωραία φωνή και ωραίο στήσιμο, ωραίο το.
1: Από τη ωραία φωνή ξεκινάς εσύ, ναι.
0: Βέβαια, εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Σας το λέω, το ξέρω.
1: Βάλω το χέρι μου πάνω στην καρδιά.
0: Μου άρεσε, ρε παιδί μου, αυτό όλο. Ό,τι έβλεπα, το σύνολο.
1: Μα η σκηνική παρουσία έχει σημασία.
0: Φωνή.
1: Και πολύ δίκιο
0: παρουσία.
1: Έχεις πολύ. Ξαναπά τη φωνή, Νίκο. Ξαναπά τη φωνή και όταν την κυκλώνει τη φωνή, πολύ με φοβίζει.
0: Ξέρεις ότι εγώ είμαι και του μουσικού στερεώματο.
1: Καλά, είσαι
0: και. Είμαι του καλλιτεχνικού.
1: Έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Πάω και μου πάω στη Eurovision του χρόνου.
1: Σα το λέω εγώ. Και έρχομαι backstage μαζί με τον Θάνο Κλωνόπουλο και κάνουμε γκέλες.
0: Το φαντάζεσαι το Φωκά Ευαγγελινό να μου προσπαθεί να μου κάνει χορογραφία?
1: Γιατί πιστεύεις ότι είναι όλοι ζυγισμένοι πάνε στη Eurovision?
0: Ζυγισμένοι δεν είναι, δεν είναι έτσι? Είναι λίγα και πιο.
1: Έχεις χάσει πάρα πολλά κιλά.
0: Ναι, ναι, έχω χάσει.
1: Στο έχω πει ξανά.
0: Από το μάγουλο.
1: Καταρχάς το που κάνουμε σου χάσει.
0: Τέλος πάντων, θα κάνω μια χορογραφία εύκολη εγώ. Άμα πάω έτσι λιγάκι.
1: Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Η μπαλάντα δεν θέλει χορογραφία.
0: Μια μπαλάντα θα πω, Μαρία.
1: Μια μπαλάντα. Πρέπει να κουνιέσαι. Πρέπει να κάτσεις ένα σκαμπουνάκι, και θα τραγουδήσεις.
0: Έτσι, θα βάλω και το μικρόφωνο στο χέρι. Μια
1: και τίποτα. Ένα σκαμπουδάκι και θα δώσεις.
0: Η νύφος. Και, ωραία
1: και η ερμηνεία είναι τόση σημασία. Δεν έχει σημασία εκεί πια η σκηνική παρουσία.
0: Μα στην ερμηνεία να δεις εκεί διαφορά. Διαβάζω επίσης ότι παντρεύεται η πατριώτη Σάμι Αθηνά Οικονομάκου.
1: Α,
0: από το παραδιπλανό χωριό είναι η Αθηνά.
1: Δέστα, δέστα. Είναι πολύ
0: κορίτσια,
1: ωραία.
0: Βγάζουμε εκεί διαμάντια.
1: Ναι, ναι, ναι. Για προχώρα.
0: Ναι, με τον Μπρούνο Τσερέλα.
1: Ναι.
0: Μια προδημοσίευση ότι θα παντρευτούν και τα λοιπά το προσεχές διάστημα. Και θα γίνει στην Αθήνα ο γάμος.
1: Ναι.
0: Γιατί γράφουν, από εκεί τα διαβάζω, ότι θέλουν να κάνουν σε ένα νησί το γάμο.
1: Ναι.
0: Πάρω κάπου, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Αλλά με το καλό, όποτε και να είναι, ένα πολύ καλό παιδί η Αθηνά Οικονομάκου και μια χαρά.
1: Μπράβο, να ζήσει λίγο η κοπέλα.
0: Δεν την ξέρω την κοπέλα, να
1: δεν ξέρω την Οικονομάκου. Την ξέρω, δεν την ξέρω προσωπικά. Δεν έχω ασχοληθεί τόσο επισταμμένο με τα αυτά, αλλά μπράβο, να ζήσει.
0: Είναι πατριώτησα και καλό παιδί. Γιατί δεν βλέπω από εδώ. Έχω το μικρόφωνο μέσα στη μούρη.

0: Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη και έρχεται μίνι καλοκαιράκι. Ανεβαίνει ο υδράργυρος, διαβάζω εδώ, ε. 30-34 ναι. Βαθμούς
1: από
0: την Τρίτη.
1: Από Δευτέρα, ναι, ανεβαίνει και τα καλά. Ανεβαίνει πολύ δηλαδή.
0: Σκόνη να μην έχουμε.
1: Σκόνη
0: και όχι πολύ
1: θέμα.
0: Ζέστη. Δηλαδή μέχρι 35-36 είναι ωραία.
1: Ναι, εντάξει, τώρα για 35-36 δεν θα έχει. 30 θα έχει, αλλά και είναι νωρίς και για 30, ε.
0: Ναι.
1: Είναι νωρίς.
0: Ε, νωρίς.
1: Λέει ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Καταρχάς σας ευχαριστούμε με το που ξεκινάμε που μας στέλνετε μηνύματα. Είναι
0: thank
1: πάρα
0: you,
1: πολύ σημαντικό
0: you.
1: Για μας. Λέει ότι ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο και όχι αστυνομία. Φυσικά ο εισαγγελέας τον άφησε. Πώς αφήθηκε από την αστυνομία. Δεν αφήνονται οι άνθρωποι. Ο εισαγγελέας δίνει εντολή. Βεβαίως Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν δεν το διευκρινίσαμε, επειδή το έχουμε πει γύρω στις 7 εκατομμύρια φορές όλοι από χθες, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ο Κώστας μας βρίζει, λέει άκυροι, λέει δημοσιοπαρουσιαστές. Ούτε ένα κομμάτι των Μετάλλικα δεν ξέρετε να διαλέξετε, λέει. Και λέει τράβα ρε για κάνα τσιφτετέλη. Αναφέρεται σε μένα που το παίζεις, λέει. Και ροκάς. Βάλε ένα κομμάτι, Μαρία, τώρα εδώ να γίνει σκοτωμό.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, Κώστα.

0: Για τον Κώστα και για όλους με αγάπη, γιατί τώρα μας την είπε ο Κώστας.
1: Έλα μου, δεν το είπε, μας πειράζει.
0: Άκου Κώστα, άκου Κώστα.
1: Σιγά, μας πειράζει ο άνθρωπος.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo idea.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την απάντηση στη Τεχεράνη στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός στρατός έπληξε 2 πετρελοφόρα με ιρανική σημαία στον κόλπο του Ομάν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν πετρελοφόρο κινέζικων συμφερόντων στην ίδια περιοχή. Σε ναυτική βάση στην Αττική μεταφέρεται το οπλισμένο μη επαδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα ερευνήσει το πώς βρέθηκε στη χώρα μας. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Σήμερα θα ισχύσουν από τις 11:25 το πρωί έως 4:30 το απόγευμα. Αναλυτικά στο real.gr.

και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δεν μας επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γιώτα, τον κρατάω με νύχια και με δόντια. Μην μου βάλεις φρετέλια σήμερα.
0: Η Γιώτα, η ξαδέρφη μου.
1: Τον κρατάω, Γιώτα μου, με νύχια και με δόντια. Είδα, μην
0: τόσο,
1: αρχίσει.
0: Τόσο καλό παιδί.
1: Με Ρία Ελληνίδου και καταλήξουμε δεν ξέρω εγώ πού.
0: Τόσο καλό παιδί, Γιώτα. Τόσο καλό παιδί.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Και ο Άκης είναι ο σύντροφός της σας. Εξαιρετικός άνθρωπος. Καλημέρα, Γιώτα μου, καλή.
1: Έχεις άλλον να πεις?
0: Πολλούς έχω να πω. Ο αδερφός της, ο Γιώργος.
1: Μην ξεκινήσουμε όλη την οικογένεια, Νίκο.
0: Να ξεκινήσω εγώ να λέω για τα κόκκινα λουριά.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Στην Κατερίνα την Κάβουρα που μας στέλνει πάντα την όμορφη της καλημέρα. Στον Γιάννη την Πετρούπολη, δροσερή αυλή μυρίζει για σεμί. Και εκείνος καλημέρα σε εκείνον.
0: Ναι, από είμαι. Κάτω προς τα πάνω, ε.
1: Από κάτω προς τα πάνω.
0: Όπως μπαίνεις δεξιά ή όπως μπαίνεις αριστερά. Δηλαδή τα έχουμε λύσει όλα σε αυτό το τέλος πάντων. Συγγνώμη, λέει για τη λέξη, είπε μια λέξη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εν τη ρήμη. Γιατί αυτά έχουν οργάνωση, λέει. Έτσι, μετάλλικα, όλα καλά, κατά τα άλλα, καλά.
1: Ωραία, εντάξει. Στον Ανδρέα, καλημέρα και σε εμάς. Μας στέλνει την καλημέρα, τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα.
1: Ο Κοσμάς από τα Γιάννενα. Χρόνια πολλά στο γιο του Χριστόφορο, να τον χαίρεσαι.
0: Εσένα, Κοσμά, Κοσμάς, γιατί σε λέει κυρία Ρίτσα και με έναν Νίκο σκέτο.
1: Του πάει πιο εύκολα.
0: Μα είμαι πιο λαϊκό παιδί, είμαι πιο
1: έλα,
0: κοντά. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Καλή εκπομπή, φιλιά από τα Γιάννενα.
1: Ο Ανδρέας λέει, ρε παιδιά, 200 ευρώ στις μέρες πριν από τη συναυλία. Πολύ καλά είναι, τρεις μέρες. Εγώ πλήρωσα 120 ευρώ φιάλη για να ακούσω το Βολάνι.
0: Τον Βολάνι. Γιατί άμα είναι επιλογή του.
1: Ναι, όχι, λέει ότι δεν είναι πολλά σε σχέση με το πότε είναι η συναυλία, έτσι το ποσό.
0: Μια χαρά.

0: Είσαι μέρα από δροσιά Χαλκίδα, είστε άπια στο δίδυμο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Ποιο είναι,
0: Γιώργο. Να σου πω κάτι. Εσύ κάνεις stalking. Πώς το λένε αυτό, έτσι το λένε, Μαρία. Stalking. Ψάχνεις το κινητό.
2: Stalking. Όχι. Τι είναι αυτό τώρα,
0: που ψάχνουν, που ψάχνουν.
2: Όχι, όχι, δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
0: Στα Instagram κι αυτά.
2: Όχι.
0: Λέει εδώ πολλά ζώδια. Θα δω εγώ το ζωδιάκι σου.
2: Τι κάνουν, είναι.
0: Ψάχνουν στο Instagram, ναι. Ψάχνουν να δουν το σύντροφό του. Μιλάει με αυτόν, έχουν αυτήν, έχουν αυτόν.
2: Τι λένε. Πόσο χρόνο θέλει αυτό να το κάνει.
0: Τι σημασία έχει.
2: Άσε με, Χρυσούλη μου.
0: Ναι, αλλά μην ξέρουμε κι εμείς τι μας γίνεται.
2: Α, το κάνεις εσύ, γι' αυτό
0: εγώ δεν το κάνω.
2: Α.
0: Έχω εγώ σύντροφο ρε ρίτσο να το ψάξω. Να είχα κι εγώ μια σύντροφο να το ψάξω. Εδώ δεν θα ξεκινήσουμε από εκεί. Α, βάλω να... εγώ ποιο να ψάξω. Γελάει. Τι γελάει, ρε.
2: Ναι, γιατί δεν ξεκίνησα από το Α.
0: Θα ψάξει το δικό σου όμως, κάτσε και θα δεις τώρα.
2: Δεν ξεκίνησα από το Α. Δεν ξεκίνησα από το Α, πήγα κατευθείαν στο Ω.
0: Έχεις
2: δίκιο, καλέ μου Νίκα.
0: Θα πάω εγώ, θα ψάξω το δικό σου όμως. Θα ψάχνω φίλων και γνωστών τώρα. Η αγάπη σε ένα τάπερ, λέει, διαβάζω. 7 μαγείρισες μητέρες μοιράζονται μαζί μας συνταγές. Ξέρεις, τα κεφτεδάκια έχουν περίοπτη θέση στα παιδιά και σε αυτά, ε.
2: Ναι, τα κεφτεδάκια. Τα αγαπάνε πάρα πολύ.
0: Τα λεγόμενα και meatballs.
2: Καλά, μάνα μου, ναι. Και meatballs, εντάξει, Νίκο μου.
0: Κάτσε να βρω το στόκινγκ τώρα, θα σου πω εγώ.
2: Εντάξει,
0: ρε. Έχει άγχος ο σκύλος μας. Δείτε γιατί μπορεί να φταίει η δουλειά που κάνουμε. Πόσοι από εμάς έχουμε σκεφτεί το άγχος του σκύλου προκαλείται από εμάς, από τους κηδεμόνες του, διαβάζω ένα πολύ ωραίο άρθρο.
2: Ναι. Μα εσύ δεν έχεις ούτε σκύλο, δεν έχεις σύντροφο, δεν έχεις και σκύλο, δεν έχεις και γάτα. Λοιπόν, μη συζητάς και αναλύεις θέματα τα οποία δεν έχεις.
0: Δεν έχω άμεση επαφή.
2: Καμία όμως, καμία.
0: Έχει γιώτα όμως. Ναι. Δύο. Και ναι. Δύο εκπληκτικά και εγώ σκυλιά.
2: Και εγώ έχω και σκυλιά και γατιά, όπως ξέρεις. Εκτός αν νοιάζει για μένα που έχω μισό στόλο.
0: Για όλο τον κόσμο που έχει νοιάζει.
2: Εγώ έχω πολλά, πάρα πολλά.
0: Και εγώ νοιάζω.
2: Όπως ξέρεις, είσαι μέγας χορηγός.
0: Οι τροφές, τα παιχνίδια και οι λιχουδιές κοστίζουν και ένα σεβαστό ποσό κάθε μήνα. Άρα, πώς μπορεί η δουλειά μας να δημιουργεί άγχος στο σκύλο. Δεν τελειώνουμε, λέει, υπάρχουν και αυτές που δεν τελειώνουν μαζί με το ωράριο, οι έννοιες δηλαδή, αλλά τις πηγαίνουμε σπίτι μας.
2: Κάτι ξέρω.
0: Κατάλαβες.
2: Κάτι ξέρω, ξέρω κι άλλα, ξέρω κι άλλα.
0: Ναι, και έτσι λοιπόν αγχώνεται και ο σκύλος, διαβάζω εδώ.
2: Και όχι μόνο.
0: Ναι, περισσότερο χρόνο να περνούν μαζί μας θέλουν οι σκύλοι.
2: Ναι.
0: Αλλά όταν εμείς δεν έχουμε, αγχώνεται κι αυτός.
2: Λογικό είναι. Τα ζώα καταλαβαίνουν τη συναισθηματική μας κατάσταση.
0: Αλήθεια.

0: Και συνεχίζω λίγο ακόμα με τα μηνύματα. Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, μαζί μας. Ο Νίκη αναφέρεται, από ό,τι καταλαβαίνω, στους Μετάλλικα και στο το τι θα παρουσιάσουν απόψε. Προφανώς δεν συμφωνεί με αυτό. Επίσης, τι άλλο βλέπω εδώ, όλα θα το ακουστείς. Το 93.700 δραχμές δεν ήταν μεγάλο ποσό. Ένας μέτρια αμοιβόμενος έπαιρνε 100 με 180.000 δραχμές. Αναλογικά ήταν πολύ φθηνότερο το εισιτήριο, λέει, σε σχέση με το 93, το τωρινό με το 93.
1: Ναι, αλλά και τότε, παιδί, εγώ θυμάμαι το 93.
0: Σου εντάξει, λέει, ένας μέσος έπαιρνε 100 με 180.000 δραχμές.
1: Ναι.
0: Άρα το 7.000 ήταν τρομερό ποσό σε σχέση. Συγκρινόμενο, εντάξει, πάντα το βάζει. Ναι, συγκρινόμενο. Ναι.
1: Σωστό.
0: Ο Γιάννης λέει 200 ευρώ είναι το φροντιστήριο ενός παιδιού το μήνα στη Δευτέρα Λυκείου. Σωστά. Ο καθένας τοποθετεί το ποσό όπως είναι, όπου χρειάζεται.
1: Τις ανάγκες του, παιδί μου. Βέβαια. Η Βέρα.
0: Ήταν μέσα,
1: να,
0: ε.
1: Να, ορίστε. Συμπέρασμα. Σταθερή αξία Μετάλλικα. Δεν πειράζει 7.000, τα 200 ευρώ. Λοιπόν, αυτή η έλλειψη, λέει, διθενιάς με γοητεύει. Ρίσα, πάμε παρέα, λέει. Ποιος είναι, ο χιλίαρχος.
0: Πού να πάμε, απ' έξω.
1: Headbanging, ανελέητο, λέει. Ορίστε.
0: Το χρειάζομαι κιόλας, το χρειάζομαι, να σου πω τη μαύρη μου αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Απ' έξω θέλει να πάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, απ' έξω, απ' έξω, απ' έξω.
0: Απ' έξω, απ' έξω.
1: 600 ηχεία, δεν θα ακούγεται.
0: Θα ακούγεται, πώς δεν θα ακούγεται. Εδώ θα ακούγεται, θα φτάνει στο real, τι λες τώρα.
1: Ο Παύλος από το Ντίσελντορφ, μαθαίνουμε γερμανικά. Guten Morgen. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Ντένις λέει το drone είναι ήταν από αυτά που θέλουμε να αγοράσουμε και μας το δίνει, αρκεί να μην χτυπήσουμε τους Τούρκους. Γι' αυτό το έστειλαν για να δούμε πώς λειτουργεί. Κατάλαβες. Καλημέρα, Ντένις.
1: Και ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Οδηγεί, πάει στα χωράφια του και έχει τον καφέ, ένα μπουκάλι με χυμό και ένα καφέ ελληνικό που έχει ήδη πιει. Από το σπίτι φαίνεται.
0: Τι ωραία. Κουραστική δουλειά.
1: Γεια σου, ρε Παράσχο.
0: Κουραστική πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ, λέει. Πάρα...
0: Άλλα παραγωγική. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση για να επιστρέψουμε τον κύριο Μάντζο.
1: Περίμενα αμέσως. Λέει ο Μάστορ, την 1η Ιουλίου του 1993 ο βασικός μισθός εργαζόμενου καθορίστηκε σε 98.000 δραχμές. Ο βασικός μισθός.
0: Το 93, ναι.
1: Άρα το 1/12 του μισθού ήταν για το εισιτήριο.
0: Εντάξει.
1: Πάλι πιο φθηνά.
0: Πάλι πιο φθηνά.
1: Γιατί τα 200 ευρώ στα 900 που είναι ο κατώτατος.
0: Εντάξει, αυτό σου
1: λέω. Για το 1/5.
0: Για αυτό.
1: Πάμε και ερχόμαστε.

0: Real FM.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνουμε σωστά.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Μάντζο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που προέκυψε τελευταία, ας το πούμε έτσι, σε αρκετά υψηλούς τόνους. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι αν χρειαστούν 151 ψήφοι στη Βουλή για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ενώ για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και όχι 120, αυτό είναι θεσμική εκτροπή και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να μην συνενέσει και από ό,τι καταλαβαίνουμε έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο και να καταθέσει πρόταση μορφής εις βάρος του πρόεδρου της Βουλής. Δεν είναι πολύ υψηλή τόνη.
2: Ναι, είναι υψηλή τόνη, αλλά είναι αναγκαία υψηλή, διότι θα είναι και πολύ σοβαρή η επιλογή της πλειοψηφίας εάν τελικά επιμείνει σε αυτήν την ερμηνεία. Και εξηγούμε, οι υποκλοπές έχουν ξαναεξεταστεί από τη Βουλή το 2022 σε Εξεταστική Επιτροπή, η οποία είχε συγκροτηθεί τότε ως Εξεταστική Επιτροπή της μειοψηφίας με την αναθεώρηση του συντάγματος από 120 βουλευτές της αντιπολίτευσης. Τώρα, 4 χρόνια μετά, η Νέα Δημοκρατία αλλάζει τροπάριο, αλλάζει ερμηνεία και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν 151 ψήφοι. Γιατί το λέει αυτό? Λέει ότι η υπόθεση αυτή αφορά στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Και ενώ το λέει αυτό και συνομολογεί ότι ενδεχομένως υπάρχουν πράξεις κατασκοπίας που αφορούν στην εξωτερική μας πολιτική και την άμυνα, ετοιμάζεται να καταψηφίσει μια τέτοια υπόθεση.
0: Γι' αυτό σπέβδει ο κύριος Ανδρουλάκης να πάρει θέση, δηλαδή θεσμική εκτροπή είναι πολύ βαριά κατηγορία, θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω, κύριε Μάντζο.
2: Ναι, είναι βαριά, αλλά είναι και βαρύτατη η πράξη της πλειοψηφίας, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί. Εγώ επιμένω, κύριε Μπιζόγλη, να ελπίζω ότι οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας δεν θα κάνουν μια τέτοια αντικοινοβουλευτική επιλογή, η οποία έχει μια αντίφαση μέσα της αντιδημοκρατική. Είναι δηλαδή σαν να μας λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση, αφορά στην εθνική μας άμυνα και στην εξωτερική μας πολιτική, και ενώ είναι τόσο σοβαρή και πρέπει να την ψηφίσουν όλο ένα και περισσότεροι βουλευτές, εμείς ως Νέα Δημοκρατία θα την καταψηφίσουμε.
1: Ισχύει,
2: είναι τόσο σοβαρή. Είναι τόσο σοβαρή που δεν θέλουμε να τη διερευνήσουμε.
1: Αυτό το οποίο επικαλούνται το άρθρο 144.6 του κανονισμού ισχύει, δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό, ή είναι συνταγματικό, ή είναι προφανώς για να υπάρχει το άρθρο. Άπτεται της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής άμυνας αυτή η περίπτωση. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, η πρόταση μορφής στο πρόσωπο του Πρόεδρου της Βουλής θα είναι λιγάκι άκερη, ξέρω εγώ.
2: Καταρχάς, αυτό είναι μια ερμηνεία που πρέπει να γίνει από τη Βουλή, από τη διάσκεψη των Προέδρων, και γι' αυτό υπάρχει και, αν θέλετε, όχι μομφή, γιατί δεν πρόκειται για μομφή αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το μήνυμα προς τον Πρόεδρο της Βουλής, η ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής να μην γίνει με έναν τρόπο που βολεύει την κυβέρνηση εμπροκειμένο. Διότι η υπόθεση των υποκλοπών ως τέτοια έχει ξανασυζητηθεί, και επιμένω σε αυτό, το 2022. Με Εκταστική Επιτροπή της μειοψηφίας. Τι έχει αλλάξει από τότε, εκτός από τους εκβιασμούς, τους δημόσιους ομούς εκβιασμούς του κυρίου Ντίλιαν προς τον κύριο Μητσοτάκη? Αν η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνησή της δεν θέλουν αυτή η υπόθεση να διερευνηθεί, δεν δικαιούται και δεν είναι πραγματικά προς το συμφέρον της δημοκρατίας μας ο πρόεδρος της Βουλής και η Βουλή των Ελλήνων να συμπράξουν σε αυτό το αντιθεσμικό βήμα. Επιμένω, εάν είναι για τους συναδέλφους πλειοψηφίας τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση όπως λένε και επικαλεσούν το 144 του κανονισμού της Βουλής, θα πρέπει μετά να το ψηφίσουν όλοι μαζί. Δεν έχει λογική να μας λένε ότι είναι τόσο σοβαρή αυτή η υπόθεση και μετά θα την καταψηφίσουμε. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτή η υπόθεση μπορεί και να αφορά στην εξωτερική μας πολιτική και την άμυνά μας, και την επόμενη στιγμή, ενώ θα το πούνε αυτό, να έρθουν και να καταψηφίσουν. Θα είναι βαθιά αντιδημοκρατικό και θα αποδείξει και την υποκρισία τους.
0: Να περάσουμε, 24ήμερη εργασία, το θέμα που το ξέρεις.
1: Εδώ, ρε παιδί μου, αυτή η τετραήμερη μας έχει κάνει ανάστα ο κύριος εδώ, κύριε Μάντζο.
2: Ναι,
1: τετραήμερη εργασία εννοείται με,
0: κανονική 30, αμοιβή.
1: Με 32 ώρες δουλειάς ή 40 ώρες.
2: 32-35 είναι ο ευρωπαϊκός. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή πρακτική. Να το εξηγήσω και από τον αέρα της εκπομπής σας. Πρόκειται για μια πρόταση που έγινε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ώστε να ανοίξει μια συζήτηση και ένας διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, τον κόσμο της επιχειρηματικότητας και τον κόσμο της εργασίας, πάνω σε μια τάση που υπάρχει στην Ευρώπη. Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, μπορώ να αναφέρω πολλές χώρες, Δανία. Είναι χώρες τις οποίες σε επιχειρήσεις πάνω από ένα όριο εργαζομένων, εμείς λέμε πάνω από 20 εργαζομένους, επιχειρήσεις που δεν έχουν ένταση εργασίας, ένταση χειρονακτικής εργασίας, αλλά ένταση διάνοιας, ένταση γνώσης, αυτό που λέμε, δηλαδή προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών, μελετητικά γραφεία, υπηρεσίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, τέτοιου είδους εργασίες.
1: Α, τέτοιες
2: μπορούν, ναι, μπορούν πράγματι πιλωτικά να οδηγηθούν σε ένα μοντέλο 32-35 ώρων σε 4 ημέρες εργασίες. Λιγότερες ημέρες εργασίες δεν σημαίνει λιγότερη δουλειά.
1: Καλά, μένει 32 ώρες λιγότερη δουλειά σημαίνει.
2: Τουναντίον σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, μείωση του στρες, αύξηση της ευεξίας του εργαζομένου. Είναι και για τον εργαζόμενο καλύτερο και για την
1: εσείς και ακούστε, κύριε Μάτζο,
2: καλύτερο.
1: Εγώ
2: για την αγορά και την οικονομία.
1: Ακούστε, ακούστε. Εγώ είμαι υπέρ για των 30 ωρών και των 32 ωρών. Δεν θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό. Τους επιχειρηματίες τους ρωτήσατε, γιατί εδώ βλέπω, ας πούμε, τη ΓΕΣΕΒΕ, το επαγγελματικό επιμελητήριο κτλ.
0: Ο Χατζηδοδοσίου.
1: Αντιδρούν, γιατί σου λέει μισό λεπτό, λέει στο Πασόκ. Εμείς πληρώνουμε όμως. Δεν μπορούμε να έχουμε τέσσερις.
0: Ήταν οι πρώτοι φορείς που εξέδωσαν και ανακοινώσεις και οι δύο.
2: Αμέσως μετά την ερμηνεία που έδωσε, την καταχρηστική και εντελώς αβάσιμη ερμηνεία που δυστυχώς έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Η αντίδραση της ΓΕΣΕΒΕ και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου δυστυχώς ήταν μετά την ατυχέστατη και εντελώς παραπιστική ερμηνεία που έδωσε ο Υπουργός Εργασίας. Όταν ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι με το Πασόκ και την πρόταση του Πασόκ θα κλείσουν μανάβικα και ταβέρνες, προφανώς δημιουργήθηκε μια ανησυχία στην αγορά η οποία δεν είναι βάσιμη. Εμείς διευκρινίσαμε και διευκρινίζω.
0: Απλά είναι πρόσωπα της αγοράς μπαροτοκαπνισμένα. Δηλαδή και οι δύο ξέρουν. Δεν μπορούν να παρασυρθούν, δηλαδή, αυτό λέτε.
2: Όχι, κύριε Μπιζογλή, όχι. Οι φορείς δεν παρασύρονται. Τοποθετούνται πάνω στην ερμηνεία που δίνει η κυβέρνηση. Και εγώ λέω ότι, επειδή ακριβώς είναι παρουτοκαπνισμένοι φορείς, και ο Γιάννης Χατζηδοσίου και ο Γιώργος Καβαθάς, καλό είναι η κυβέρνηση και ειδικά ο Υπουργός Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης, όταν τοποθετούνται οι φορείς τους, να τους ακούν. Όταν δηλαδή καταλογίζουν στην κυβέρνηση τα πλήγματα στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να τους επικαλούνται και τότε. Όχι μόνο τώρα, μετά τις διευκρινήσεις που δώσαμε, είμαι βέβαιος ότι και η ΓΕΣΕΒΕ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, όχι απλώς δεν διαφωνούν με το θέμα αυτό, αλλά που θα προσέλθουν στο διάλογο που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί, επιμένω, δεν γράφουμε πάνω σε μια πέτρα μόνοι μας τους νόμους. Συζήτηση θέλουμε να κάνουμε, και από εκεί ξεκίνησα, με την επιχειρηματικότητα και τον κόσμο της εργασίας.
0: Ο Νίκος το λέει πολύ συχνά, ότι συνήθως όταν κατατίθεται μια πρόταση, προηγείται μια, ας το πούμε, συνομιλία, διεργασία με τους φορείς αυτούς, δηλαδή τους φορείς που είναι γύρω από την εργασία. Δεν προηγήθηκε κάτι τέτοιο.
2: Εμείς ανοίξαμε μια συζήτηση, είναι πρόταση συζήτηση αυτή που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με μια ανάρτησή του δημόσια, παραμονή της εργατικής πρωτομαγιάς. Έβαλε στο τραπέζι μια πραγματικότητα που είναι η δίθεν ευελιξία στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, που έχει οδηγήσει τους εργαζομένους στη χώρα μας να εργάζονται πολύ περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ωρών εργασίας ανά εβδομάδα, και η παραγωγικότητα της εργασίας τους να είναι πολύ χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και έβαλε και μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα που λέει ότι οι 32-35 ώρες εργασίας σε 4 ημέρες δουλειάς για κάποιες συγκεκριμένες απασχολήσεις, εργασίες, μπορεί να είναι μια πραγματικότητα. Και άνοιξε τη συζήτηση και κάλεσε και τους κοινωνικούς εταίρους σε αυτήν τη συζήτηση. Τώρα, το πώς η κυρία Κεραμέως αυτό το μετέφρασε σε ταβέρνα και μανάβικο και
1: θα το δούμε αυτό.
2: Δεν είμαι στο Υπουργείο Εργασίας. Αν ήμουνα και είχα την ειλικρίνεια να σας απαντήσω, θα σας έλεγα ότι όπως κάθε φορά θέλω να αποδομήσω τις κυβερνήσεις προτάσεις του Πασόκ, το ίδιο έκανε και στην περίπτωση.
1: Θα τα δούμε όλα. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάντζο.
2: Θερμά, καλώς.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας

0: festival.gr.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό, 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Η μη σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό, 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τάκι μου, θα μου...
4: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μέχρι τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων στον Real FM.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες σε όλους. Με εδώ είμαστε, με τη Μαρία Ψάλτη, τη Φράση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τη Δήμητρα Πανανού που έχει τα κλειδιά της εκπομπής.
0: Και εμείς.
1: Και εμείς.
0: Εμείς και εμείς.

0: Ο Νίκος από του Παπάγου, καλημέρα σας. Λέγεται δημοσίευση των απόρριτων αρχείων για τα UFO.
1: Α, που έχουμε και στο Αιγαίο.
0: Ναι. Για τα UFO.
1: Ναι.
0: Δεν θα πείτε, γίνεται χαμός όλο τον κόσμο. Ιστερόγραφο. Δεν θα έπρεπε η ελληνική πολεμική αεροπορία να χαρακτηρίσει αρχεία για το UFO που σίγουρα έχει.
1: Ναι, κοίταξε, έχει γίνεται όντως πολύ μεγάλη συζήτηση ότι είχαν εντοπιστεί και σε εμάς, εδώ στο Αιγαίο, πάνω στον ελληνικό ουρανό. Αυτό ο αποχαρακτηρισμό των εγγράφων.
0: Είναι
1: και μεταξύ μας.
0: Πολλές φορές δεν είναι μόνο στον ουρανό, είναι και
1: σε σκηνή,
0: σειρά και στη θάλασσα.
1: Ζουν ανάμεσά μας.
0: Ζουν ανάμεσά.
1: Αυτό έχει.
0: Και μπορεί να είναι και φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Για να μην τους ξέρουμε.
1: Εντάξει, δεν διαφωνώ καθόλου. Ο Ανδρέας λέει: παιδιά, στο λιμάνι της Βασιλικής που έβγαλαν οι ψαράδες των ντρόουν, ήμουν εκεί. Είμαστε καμιά εικοσαριά μαζί και η λιμενική πάνω από αυτό. 300 κιλά δυναμίτη μέσα. Δεν ξέραμε αν έσκαγε, θα εξαφανιζόταν όλο το χωριό.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από όσα έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα και όσα ακολούθησαν της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το ποιοι υπουργοί υπερασπίζονται ή δεν υπερασπίζονται το κυβερνητικό έργο και μόνο τα του χαρτοφυλακίου της. Υπάρχουν λοιπόν, με βάση όσα ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα αλλά και μετά, οι κατηγορίες που το υπερασπίζονται, άλλοι και άλλοι που κάνουν το γύρο του πλανήτη με ένα αεροπλάνο. Εσείς τι λέτε?
2: Θεωρώ τώρα ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έτσι αναφέρθηκε κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός αυτό, αλλά δεν θα έλεγα τώρα ότι το ουσιαστικό κομμάτι της συζήτησης στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτό. Γιατί αυτό λίγο είναι τώρα ποιος θέλει να μιλήσει περισσότερο, ποιος θέλει να μιλήσει λιγότερο. Ξέρετε κάτι, δεν μπορεί να κάνει και πολλά γι' αυτό. Δηλαδή, άμα κάποιος δεν θέλει τώρα να, ας το πω, να μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και δεν θέλει να, να μπαίνει σε αντιπαραθέσεις και έχει μια πιο στενή προσέγγιση του τι θέλει να πει και τι θέλει να πει και θέλει να μιλάει μόνο για το χαρτοφυλακιά του ή δεν θέλει να μιλάει και καθόλου. Ξέρω, θέλει να βγάζει μόνο κοινό στο Υπουργείο του. Δεν μπορείς εσύ να του πεις τώρα.
1: Μωρέ, να μην του πεις, κύριε Υπουργέ, τώρα επιτρέψτε μου. Να μην του πεις να βγει. Αλλά δεν μπορεί εδώ να γίνεται χαμός η κυβέρνηση να θέλει βοήθεια και εσείς να βγαίνετε, ας πούμε, να τρώτε όλη τη λέτζα, να το πω έτσι απλά εγώ λαϊκά, και άλλοι να είναι κρυπτόμενοι. Δεν ξέρω ποιοι είναι, λέω εγώ. Δεν είναι σωστό.
2: Εντάξει, αλλά αυτά όλα πολιτικά δεν αξιολογούνται. Επομένως, ο καθένας κάνει τα θέματα του όπως νομίζει.
0: Επειδή
2: δεν νομίζω πάντως. Να μου επιτρέψει να πω.
0: Ναι.
2: Ξέρω ότι απασχόλησε και είναι και μια εσωτερική συζήτηση και κάπως έγινε και μια κουβέντα. Δεν θεωρώ τώρα ότι αυτό είναι το μείζον. Ειλικρινά σας το λέω. Γι' αυτό και εγώ δεν έκανα παρέμβαση καθόλου πάνω σε αυτό.
0: Απλά επειδή στοχοποιήθηκε και λίγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λίγο έως πολύ αναλόγως, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν είναι λίγο επικίνδυνο να στοχοποιείται ο Υπουργός, επειδή όπως ξέρουμε δεν είναι και πολύ αγαπητό πρόσωπο και στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, είναι ένα στοχοποιημένο πρόσωπο.
2: Καλά τώρα. Μην πούμε τώρα ότι θα αφήνουμε και ανθρώπους εκτός κριτικής γιατί οτιδήποτε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έχει ένα ρόλο, έχει τη δουλειά του. Αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν είναι... Αυτό ήταν μια εσωτερική συζήτηση. Τώρα δεν είπε κανένας αν κάνει καλά ή δεν κάνει καλά τη δουλειά του σε σχέση με την Εθνική Άμυνα. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι η κριτική που ακούστηκε για ορισμένους υπουργούς είναι ότι όταν υπάρχουν θέματα τα οποία, ας το πω, εντός αγωγικών είναι πιο δύσκολα, πάρε τώρα όλες αυτές τις συζητήσεις και τις προκαταρτικές και τις κριτικές και όλα αυτά που είναι πιο, αν θέλετε, απαιτητικά θέματα και περιέχουν μια αντιπαράθεση. Κάποιοι επιλέγουν να μην μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση και υπ' αυτήν την έννοια προστατεύονται, και κάποιοι άλλοι που είναι και αυτοί οι υπουργοί και αυτοί έχουν κρατοφυλάκιο βγαίνουν μπροστά στη συζήτηση και υπ' αυτήν την έννοια μπορεί να έχουν και φθορά, μπορεί να δημιουργούν και αντιπάθειες, μπορούν και οτιδήποτε. Εντάξει, αλλά τώρα να μου κάνει τώρα. Νομίζω υπερβολική σημασία.
1: Τώρα μην μας πείτε γιατί στεκόμαστε σε αυτό.
2: Τι λέτε?
1: Λέω, μην μας πείτε γιατί στεκόμαστε οι δημοσιογράφοι σε αυτό. Στεκόμαστε γιατί τα ακούσαμε.
2: Αλλά να
1: σταθούμε εμείς.
2: Απλώς λέω ότι αντικειμενικά
1: ναι.
2: η μεγάλη συζήτηση θεωρώ δεν είναι αυτή.
0: Είναι και ο ρόλος του βουλευτή μέσα σε όλο αυτό.
2: Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη συζήτηση είναι ο ρόλος του βουλευτή.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι όντως μεγάλη συζήτηση. Και η μεγάλη συζήτηση είναι συνταγματική αναθεώρηση.
1: Πάμε σε αυτή τη συζήτηση λοιπόν τώρα εδώ. Εσείς συμφωνείτε με την πρόταση αυτή, δηλαδή ο υπουργός να μην είναι βουλευτής, ο βουλευτής να μην είναι υπουργός κτλ. Τι λέτε για όλα αυτά?
2: Όχι, εγώ διαφωνία με αυτό.
1: Για πείτε μας.
2: Αλλά θα σου πω. Αλλά κατά τη γνώμη μου, η πιο μεγάλη και η πιο οξία συζήτηση που είναι αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, γιατί όλα τα άλλα θα τα συζητήσουμε. Και αν εντάξουμε, θα σου πω, και αυτή τη συζήτηση στην κουβέντα του ρόλου, τότε προφανώς υπάρχουν πολλά να υποθούν.
1: Mm-hmm.
2: Για μένα η συζήτηση αυτή άνοιξε με τις άρσεις των ασυλίων. Όταν άνοιξε με την άρση των ασυλίων, θα μπορούσε κάποιο να πει: ξέρετε, γιατί να ανοίξει μια συζήτηση με την άρση των ασυλίων? Η άρση των ασυλίων είναι κάτι ποινικές υποθέσεις. Τι δουλειά έχει το ένα μετάλλο? Όταν είδαμε το περιεχόμενο των ποινικών υποθέσεων, όπου είδαμε ότι εκείνο το οποίο υπάρχει είναι στην πραγματικότητα κάτι συνομιλίες των βουλευτών με κομμάτια του διοικητικού μηχανισμού εν προκειμένου του ΟΠΚΕΠΕ, όπου μεταφέρονται κάτι αιτήματα πολιτών εν προκειμένου παραγωγών, και είπαμε ότι αυτό είναι ποινική υπόθεση. Το ότι παίρνει κάποιος και διαβάζει ένα αίτημα ενός παραγωγού στη δίκηση, το μετατρέπει αυτό σε ποινική υπόθεση.
1: Αυτό
0: αν θα είναι δηλαδή ο ενδιάμεσος στη δημόσια διοίκηση ο βουλευτής, όταν θα έρχεται ο πολίτης, αν θα έχει πολιτικό γραφείο και τι θα λέει με τον...
1: Καλά, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι να μεταφέρει το αίτημα και να ανεβαίνει πάνω ενδεχομένως ένας φάκελος, ο οποίος είναι παράνομος για να πάρει χρήματα κάποιος.
2: Όπου όμως, σωστά, όπου όμως ο βουλευτής δεν έχει ζητήσει κάτι τέτοιο.
1: Λέω εγώ τώρα.
2: Όχι, λέω κι εγώ. Διότι από αυτά που είδαμε στη δημοσιότητα δεν υπάρχουν τέτοιοι διάλογοι.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι, λοιπόν, προσέξτε. Δηλαδή δεν πάει κανένα και του λέει: Κοιτάξτε, δεν με νοιάζει. Δηλαδή, τα κάνει νόμο, παράνομο, πήγαινε κάτω. Ή του λέει: Όχι, να το κάνει το παράνομο, γιατί δεν ψοφόρησε. Δεν υπάρχουν τέτοιοι διάλογοι. Άρα λοιπόν, μεταφέρει ο βουλευτής ένα αίτημα, ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου. Εγώ σας λέω ότι δεν ξέρει αν είναι νόμιμο και δεν το έχει ελέγξει και σε τελευταία ανάλυση πάντως λέει στη διοίκηση: Δείτε το. Και κάντε ό,τι θέλετε.
0: Όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες και οι 13, γιατί ακούσαμε και άλλα. Δηλαδή, φάνηκε από τις συνομιλίες που έχουμε δει εμείς, εσείς ξέρετε περισσότερο τις συνομιλίες, ότι κάποιοι ή κάποια από ό,τι θυμάμαι.
1: Ζητούσαν να παρανομήσουν κιόλας. Αν γνώρισες
0: ότι αυτό να πάει.
2: Κάποιοι είναι η κυρία Παπακώστα.
0: Ναι, ναι.
2: Περιμένω. Όχι, τα λέω και τα ξέρω.
0: Αυτό ναι, λέμε, ναι, γι' αυτό το λέμε κι εμείς. Ναι.
2: Μα εγώ ξέρω τις ηχογραφίες.
0: Γι' αυτό το λέμε.
2: Λοιπόν, η κυρία Παπακώστα. Το ξέρετε, γιατί η κυρία Παπακώστα που μάλιστα την πάνε για κακούργημα, ποια είναι το κακούργημά της. Μεσολάβησε για να πάρει, είχε ένα αίτημα ένας παραγωγός για να πάρει ένας κτηνοτρόφος, μια συνδεδεμένη ενίσχυση. Προσέξτε, τη συνδεδεμένη ενίσχυση δεν την πήρε. Δεν την πήρε τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Mm-hmm. Και της λένε τώρα ότι φταίει, διότι επειδή δεν αποκλείστηκε ο παραγωγός ως ποινή, ενώ έπρεπε να αποκλειστεί, πήρε και τα επόμενα 3 χρόνια βασικές ενισχύσεις. Mm-hmm. Και ρωτάω εγώ, ξέρει ο βουλευτής εάν του χρόνου, του παραχρόνου και τον επόμενο χρόνο θα κάνει δήλωση και τη δήλωση θα κάνει οποιοδήποτε.
1: Όχι.
2: Και αυτή είναι αυτό το κακούλημα της Παπακώστα.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε εσείς ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπως το έχετε διαβάσει, γιατί έχετε διαβάσει,
2: ναι,
0: γιατί
2: ναι, ναι.
0: Έχετε δει τις ηχογραφίες, καμία δεν μπορεί να σταθεί αυτό που λέμε, να σταθεί.
1: Άρα δεν στέκεται κανένα από αυτά.
2: Μηδέν.
1: Δεν στέκεται καμία, λέτε.
2: Μηδέν.
1: Υπόθεση.
2: Προσέξτε μάλιστα. Τώρα.
1: Άρα εδώ πάμε στη διαφωνία βουλευτών, υπουργών κτλ. Αν είναι ή δεν είναι.
2: Όμως εδώ τώρα ανοίγει η κουβέντα. Διότι εάν σε τελευταία ανάλυση εδώ έρχεται μια δικαστική λειτουργός, η οποία μας λέει ότι επειδή έγινε διαβίβαση ετοιμάτων και τώρα τραβάται κατηγορούμενοι από τους 297 που είναι σήμερα στη Βουλή, γιατί δεν είναι 300, είναι μία από τους 3 των παρτιωτών, από τους 297 είναι τυχαίο το ότι δεν είναι 290 κατηγορούμενοι. Τυχαίο. Εξαιρώ τους 7 μήπως και είναι τελείως ανέπαφρος κάποιος με τον κόσμο, έτσι. Λοιπόν, μήπως είναι τελείως τυχαίο. Υπάρχει άνθρωπος, όχι από τη συμπολίτευση, από την αντιπολίτευση. Πόσα αιτήματα της αντιπολίτευσης συναδέλφων μας διαβιβάζουν στην διοίκηση. Γιατί εμείς κοιτάμε τον πολίτη.
0: Ναι, αλλά τώρα έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι πολύ συγκεκριμένο η υπόθεση, το σκάνδαλο, ας το πούμε έτσι.
2: Δηλαδή, άνοιξε το θέμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, με την κυρία Κοβέση.
2: Αν ανοίξουν, ας πούμε, τα τηλέφωνα, λέω εγώ τώρα, σε αιτήματα των διευθύνσεων αλλοδαπών. Αν ανοίξουν τα τηλέφωνα σε αιτήματα του υγείας. Αν ανοίξουν το τηλέφωνο σε αιτήματα του ΕΦΚΑ. Δεν θα βρούνε.
1: Δεν
2: ξέρω ότι δεν είναι όλοι κατηγορούμε.
1: Δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό και λέω ότι εδώ ανοίγει μια τεράστια θεσμική συζήτηση.
1: Γιατί να το κάνει αυτό όμως. Ναι, θα πάμε παρένθεση θεσμική
2: συζήτηση. Τεράστια θεσμική συζήτηση.
1: Θα την πούμε.
2: Εγώ χάρηκα.
1: Εσείς γιατί νομίζετε να παίρνουμε ένα-ένα. Γιατί νομίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε λόγο να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάτι τέτοιο, α πούμε. Ή έπεσε πάνω σε περιπτώσεις και σου λέει τις δίνω.
2: Εγώ επειδή τώρα κάνω 35 χρόνια ποινική δικηγορία. 2 πράγματα να πω γι' αυτό σε κατεύθυνση μάλιστα από δραματοποίησης.
1: Ναι.
2: Πόσες φορές έχω ακούσει προτάσεις εισαγγελέως καταδικαστικές οι οποίες έγιναν απαλλακτικές και αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων. Μη σας πω. Ατελείωτες. Επομένως θέλω να πω στον νομικό κόσμο έχουμε απόψεις. Ωραία. Το γεγονός λοιπόν ότι ένας εισαγγελέας λέει κάτι, δεν λέει και τίποτα. Α, λέει την άποψή του. Εν συνεχεία έχει δικαστήρια, έχει δικαστικά συμβούλια, έχει ιστορίες που θα κρίνουν αυτό που λέει. Άρα λοιπόν το πρώτο που εγώ αρνούμαι είναι την αγιοποίηση της εισαγγελίας. Δηλαδή αυτό το κάνει αντιπολίτευση. Όπου το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Επιτάμα το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Τι έγινε. Λέει την άποψή της. Δεν θα κρίνουμε την άποψή της. Δεν θα την αξιολογήσουμε. Δεν θα κάνουμε επιχειρηματολογία.
0: Άλλο αξιολόγηση και άλλο επίθεση, βέβαια. Δεν έχει διαφορά, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, άλλο αξιολογώ μια απόφαση και άλλο επιτίθομαι σε αυτό που την διατυπώνει.
2: Εγώ λοιπόν, μιλώ για μένα. Εγώ μέχρι και προχτές δεν έχω πει καμία κουβέντα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Λέω μόνο για τις απόψεις τους. Κοιτώντας την δικογραφία. Προχτές όμως είπα. Και γιατί είπα? Διότι άκουσα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μιλάει στους δεφούς. Και να λέει ότι αυτά, λέει, που γίνονται στην Ελλάδα, υποθέτω ότι αναφερόταν στη σχέση πολιτών, βουλευτών και βουλευτών δημοσίας δικήσεως. Ξεχάστε τα. Παρακαλώ.
1: Ότι παρενέβη στην πολιτική ζωή, λέτε.
2: Ένας δικαστικός λειτουργός θα λέει στην νομοθετική και στην εκτελεστική εξουσία το τι θα κάνουν? Πού τα είδαν αυτά γραμμένα?
0: Καλά, η πρώτη.
2: Γιατί εμείς από δικούς μας δικαστές τέτοια πράγματα δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Ποτέ.
0: Καλά, βέβαια, κύριε Υπουργέ. Ο πρώτος που αγιοποίησε την Κοβέση, να το πούμε έτσι, αγιοποίησε εντός εισαγωγικών πολλών, ήταν το Μέγαρο Μαξίμου.
2: Γιατί το λέτε?
0: Από τη συμπεριφορά απέναντι στην εισαγγελέα και από το πόσο ταχύτατα κινήθηκε και απέναντι στις 13 περιπτώσεις και στο τι ακολούθησε. Τα πρώτα 24 ώρα έγινε το μαλευρέσαι.
2: Ακούστε. Εγώ πράγματι, πρέπει κανείς να δει το εξής. Ότι υπάρχει μία, ας το πω, ένας θεσμικός σεβασμός σε αυτό το οποίο λέγεται, σε αυτό που λέμε ευρωπαϊκή θεσμή και σε αυτό που λέγεται και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ναι, ο θεσμικός θεσμός είναι ένα ζήτημα και να από εκεί και πέρα τα ορίζομενα στο Σύνταγμα επίσης είναι ένα ζήτημα που μπαίνουν ως ελεγκτικός μηχανισμός σε αυτόν τον θεσμικό σεβασμό. Θα πω και κάτι ακόμα. Ο θεσμικός σεβασμός, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ένα καινούριο θεσμός.
0: Ναι.
2: Θεσμικός σεβασμός, θεσμικός σεβασμός μια χαρά. Αλλά θα κερδίσει ή θα χάσει το σεβασμό από τη στάση της και από τη δράση της. Όπως όλοι οι θεσμοί. Άμα δηλαδή εγώ βλέπω ότι έρχονται δικογραφίες οι οποίες είναι όλος αβάσιμες. Λοιπόν, και δημιουργούν πολιτικό ζήτημα και ακούω μετά και τοποθετήσεις πολιτικού χαρακτήρα που δεν συνάδουν σε δικαστικούς λειτουργούς. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει ένας προβληματισμός.
1: Μάλιστα.
2: Μπαίνει ένας προβληματισμός αντικειμενικά.
1: Μάλιστα.
2: Και για μένα πέρα από τον προβληματισμό, γιατί αυτό πείτε ότι είναι η σχέση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είναι ένα κομμάτι. Για μένα το μεγάλο είναι, έτσι όπως έχουν τεθεί τα ζητήματα τώρα, άνοιξε πολύ κεντρικά η συζήτηση, η οποία θέτει εξής ερωτήματα. Εγώ θα ξαναπώ. Λοιπόν, κύριε Ρογκάβου, κύριε Μπιζόγλη, με παίρνουν τηλέφωνο τη Δευτέρα, εγώ έχω, μπορώ να σας το διαβάσω κιόλας, 6 ραντεβού με πολίτες. 6. Κάνω μισή ώρα ραντεβού, είναι 3 ώρες συναντήσεις. Ωραία. Οι άνθρωποι έρχονται εκεί να μου θέσουν ζητήματα. Θα ακούσω διάφορα πράγματα που τους απασχολούν. Δεν θα ακούσω για τη δημοσιονομική πολιτική, δεν θα ακούσω για τη μακροοικονομία, δεν θα ακούσω για τη γεωπολιτική. Σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Ακούσω θέματα που είναι στην καθημερινότητά τους και τους απασχολούν. Ερώτημα πρώτο. Να τους δω ή να τους πάρω τηλέφωνο να μην έρθουν?
1: Να τους δείτε, κύριε Πρίγκη.
2: Να τους δω.
1: Αρκεί να μην σας πούν ότι επειδή τα δημοσιονομικά πάνε καλά, να πάρουμε κι εμείς κάτι.
2: Να τους δω. Προσέξτε, να τους δω. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έρχονται να με δουν κοινωνικά για να πιούμε καφέ. Έτσι, έρχονται να μου πούν το θέμα τους.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Εγώ ακούγοντας το θέμα, το θέμα αυτό να το διαβιβάσω στη δημόσια δίκηση, θα πάω φυλακή άμα το κάνω αυτό.
1: Το διαβιβάσετε. Με προσοχή, ναι, όμως.
0: Μην παίρνεις εσύ. Γιατί ανοίγει εσύ. Νίκο, εσύ λίγο πιο μαζεμένο σε θέλω.
1: Μην τον πάρετε στο λαιμό σας, κύριε Υπουργέ.
2: Λίγο πιο μαζεμένο.
0: Σιγά, άστον ένα μάτι στον
1: καστή. Μην βρεθεί κατηγορούμενος ο πολίτης.
0: Σας βλέπω και τους δύο μαζί, έλα.
2: Λοιπόν, μπορεί να είναι να κάνει ο Ρογκάκος, μπορεί να κάνει ηθική αυτουργία.
0: Ναι, το βλέπω, έρχεται.
1: Λοιπόν, να το πείτε, κύριε Υπουργέ, να το πείτε, αλλά προσεκτικά.
2: Να το πω στη δημοσία δίκηση. Ακούστε. Εδώ τώρα, αυτό που είναι αυτονόητο και το οποίο είναι πάντα διαβιβάσιμο, δηλαδή τι, ότι προφανώς διαβάζουν εξετάσει ένα αίτημα υπό την προϋπόθεση την νομιμότητα. Το τώρα, πρόσεξε, το έχουμε καταλήξει να το βάζουμε ως disclosure από κάτω. Σας διαβάζω το αίτημα, ικανοποιήστε το αν είναι νόμιμο. Αυτονόητο είναι αυτό, δεν χρειάζεται να το λέμε. Αλλά τώρα θα το λέμε.
0: Βάλτε και ερωτηματικό.
1: Λοιπόν, και μία κουβέντα τώρα. Δεν σας βλέπω. Έχουμε 1,5 λεπτό. Δεν βλέπω να παίρνει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Δεν τα πάτε πολύ καλά. 24-25%.
2: Με
1: ποιους σας συνεργαστείτε?
2: 24-25% στην πρόθεση. Οι εκτιμήσεις το πάνε στο 31-32, 30-31-32. Και είμαστε και 8 μήνες πριν από τις εκλογές.
1: Ναι.
2: Κάτσε να δούμε.
1: Α, καλά τα βλέπετε. Μάλιστα, θα συνεργαστείτε με τον Πασόκ.
2: Πάντως, δύο λεπτά, να πούμε κάτι αντικειμενικό τώρα. Ναι. Αν εξάρτητα πώς θέλει να το δει κανείς. Το γεγονός ότι τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στον 8ο χρόνο διακυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που να μπαίνει ακόμα στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης, κυβέρνηση στον 8ο χρόνο διακυβέρνησης και να έχει από 12 ως 15 μονάδες διαφορά από το δεύτερο.
1: Αλήθεια.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο στην ελληνική πολιτική ιστορία. Mm-hmm. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Να θυμίσω δηλαδή ότι παλιότερα, άμα έχει 3-4 μονάδες διαφορά, έλεγε πω πω υπάνε του.
1: Αλήθεια.
2: Τώρα μα έχουμε φέρει την καταστροφή που είμαστε 15 μονάδες μπροστά. Δεν είναι κανονικό αυτό.
0: Λοιπόν, να σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Γεια σα.
1: Ήταν ο κύριο Μάκη Βορύδη, ο πρώην Υπουργό και βουλευτή Νέα Δημοκρατία και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα ταχύπλωα της Seajet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Φοβορής Αξελός. Σε ισχύνη έως στις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφορίες ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο real.gr. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε τεταμένη απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι ΗΠΑ επιλέγουν να εμπλακούν σε μια ανεύθυνη και ρυψοκίνδυνη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε νωρίτερα ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε ναυτική βάση στην Αττική μεταφέρεται το οπλισμένο μη επανδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα ερευνήσει το πώς βρέθηκε στη χώρα μας. Σε ειδική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού οδηγήθηκαν υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας ο 54χρονος και η σύζυγός του που κρίθηκαν προφυλακιστέοι για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

0: Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα.
0: Η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά. Έχει και δημοσκοπήσεις, έχει όμως και μια όξυνση στο πολιτικό σκηνικό. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα των δημοσκοπήσεων και κυρίως από τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο τώρα για εσάς ως κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τι θα κάνετε και πώς θα προχωρήσετε, πώς θα πορευτείτε.
1: Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, νομίζω τα ποιοτικά στοιχεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ένα 71% για παράδειγμα της δημοσκόπησης MRB δείχνει ότι δεν επιθυμεί μια τρίτη θητεία του κ. Μητσοτάκη. Ένα 68% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση. Ένα 51% ζητάει πρόωρες εκλογές, ενώ εντοπίζω και τρία πολύ σημαντικά στοιχεία. Το 79% ζητά να γίνει η προανακριτική επιτροπή για τους κ. Λιβανό και Ραμπατζή. Το 71% ζητάει να μην είναι υποψήφιοι ξανά η υποδιερεύνηση και έλεγχο βουλευτές, ενώ και ένα 71% στηρίζει τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της κυρίας Κοβέση. Όλα αυτά βεβαίως είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το λαϊκό αίσθημα είναι σε μια διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση από εκεί όπου κοιτάει η Νέα Δημοκρατία κ. Μητσοτάκης. Άρα νομίζω ότι αυτό σύντομα θα έχει μια πολιτική αντανάκλαση και στα γενικότερα εκλογικά ποσοστά.
2: Πάντως το θέμα είναι, ναι, σωστό αυτό, αλλά από όλα αυτά που είπατε, κύριε Τεμπονέρα, δεν κερδίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ κάτι παραπάνω?
1: Προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια φάση μετάβασης. Προφανώς δεν κερδίζει για κανένα άλλο κόμμα. Άρα η κατάσταση που περιγράφεται δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε και το ΠΑΣΟΚ βλέπω ουσιαστικά να κερδίζει αισθητά. Αλλά το ζήτημα εδώ δεν είναι να προκύψει ένας ανταγωνισμός για το ποιος θα είναι δεύτερος μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία θα αποτελέσει πόλο έλξης, προοδευτικό πόλο έλξης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών στην κατεύθυνση μιας κυβερνητικής πρότασης. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν πρέπει να κάνει τίποτα παραπάνω παρά να απελευθερώσει τη συζήτηση και να συμβάλλει το να υπάρξει μια επόμενη μέρα. Άλλωστε, θυμίζω και στους ακροατές μας, ότι αυτό έπραξε και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Ξέρετε, πριν από 15 χρόνια, η ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Υπήρχε συνασπισμός, υπήρχαν άλλες συλλογικότητες και τότε, υπό τον Αλέξη Τσίπρα και υπό το αίτημα για κυβέρνηση της αριστεράς, δεν έγινε ούτε αυτοδιάλυση, ούτε σκόρπισμα, ούτε τίποτα άλλο. Υπήρξε ένα νέο πολιτικό υποκείμενο το 2012, το οποίο ήρθε στην αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας και μετά στη διακυβέρνηση. Άρα μεθοδολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λειτουργήσει κατά τον ίδιο τρόπο, να αποτελέσει ένα παράγοντα ανασύνθεσης του χώρου που θα μπορεί να δώσει προοδευτική διέξοδο.
2: Μπορεί να το ξανακάνει αυτό, ας πούμε, με τον Τσίπρα μαζί?
1: Αν μου λέτε αν μπορεί να επαναληφθεί η στιγμή του 2012 στο 2026, όχι είναι η απάντηση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μια τομή με το παρελθόν, μια νέα πολιτική πρόταση. Ο Αλέξης Τσίπρας συγκεκριμένα ως πρόσωπο και με τους όποιους πολιτικούς συμβολισμούς έχει αποδείξει το παρελθόν ότι μπορεί για να συσπυρώσει ευρύτερες δημοκρατικές πλειοψηφίες. Θυμίζω το 36% του 2015, θυμίζω το 32%.

0: 10% σε μια εκλογική ήττα το 2019, ακόμα δε και αν πάρουμε και το 17,8%, το μικρό αυτό ποσοστό του 2023, το δεύτερο δημοσκοπικά κόμμα σε αυτή τη φάση τουλάχιστον το βλέπει μάλλον από μεγάλη απόσταση. Άρα υπό την έννοια αυτή, επαναλαμβάνω, φορτισμένος ο ίδιος όχι ως πρόσωπο, αλλά ως πολιτικός συμβολισμός που κοιτάει προς μια πολιτική κατεύθυνση, ναι, η απάντηση και η θέση μου είναι ότι πράγματι μπορεί να συμπληρωθούν γύρω του ευρύτερες αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις.
1: Άλλωστε, το έχετε δει κι εσείς, υπάρχουν βουλευτές, θυμάμαι τον κύριο Σιμεών Κεδίκογλου, οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να παραιτηθούν από το βουλευτικό τους αξίωμα, γιατί αυτό έχει θέσει ως προϋπόθεση ο κύριος Τσίπρας, για να ενταχθούν στο σχηματισμό, στο όποιο κόμμα, ας το πούμε, ανακοινώσει το επόμενο χρονικό διάστημα και ίσως πριν το καλοκαίρι ο κύριος Τσίπρας.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η μεταγραφολογία. Μου θυμίζει ποδοσφαιρικές ομάδες που αλλάζουν μεταξύ τους βουλευτές και πρόσωπα. Θεωρώ λοιπόν και εκτιμώ ότι όποια συσπήρωση πρωτίστως πρέπει να γίνει στη βάση της κοινωνίας, στο λεγόμενο μαζικό χώρο, στη νεολαία, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση, στην κοινωνία των πολιτών. Εκεί υπάρχει ένα προσκλητήριο αυτή τη στιγμή, θεωρώ και εκτιμώ, από τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου πολίτες απειοί, χωρίς αξιώματα, χωρίς βουλευτικές καρέκλες, χωρίς προνόμια, να μπορέσουν να συνδράμουν αν ιδιωτελώς σε μια νέα πολιτική προσπάθεια. Αν αρχίζουμε μεταγραφές κορυφής και αν θέλετε να λησβερίσει το οποίο το έχει απορρίψει, η αλήθεια είναι, στο παρελθόν ο κόσμος ή το έχουμε δει και κάνω μια παρένθεση, το έχει κάνει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, απέναντι στην ιστορία. Βλέπω ότι αυτό τουλάχιστον δημιουργεί μια συνθήκη απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και δεν εμφανίζει μια καλή εικόνα απέναντι στους πολίτες.
2: Καλά, εντάξει, τώρα ακούστε κύριε Τεμπονέρα. Καλό είναι να μιλάμε με την κοινωνία. Βεβαίως αυτός είναι ο στόχος, αλλά τα πρόσωπα σηματοδοτούν κάτι. Προφανώς, δηλαδή τώρα μην τα βάζουμε όλα στον ίδιο κορβανά.
0: Προφανώς, αλλά ένα πρόσωπο.
2: Θα μιλήσουμε με χιλιάδες κόσμο, αλλά αν ο Τεμπονέρας είναι μέσα από τον κόσμο και μας κάνει, αυτός θα πει. Δεν μπορούμε να πάμε τώρα 1 εκατομμύριο μέσα στη Βουλή. Δηλαδή,
0: ακριβώς αυτό μιλάω. Τα πρόσωπα πρέπει να είναι φορείς αξιών, φορείς ιδεών, φορείς πολιτικής σκέψης και δράσης. Προφανώς δεν αποκλείεται κανείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει αποκλειστικά και μόνο να κοιτάξει κάποιος προς ενδεχομένως επιλογές κορυφής, χωρίς πρώτα να έχει εξασφαλίσει την από τα κάτω στήριξη. Και αυτό έχει πει αδέρφη και ο Αλέξης Τσίπρας, νομίζω, ότι έχει πει ότι η όποια κοινωνική διεργασία πρέπει να έρθει από τα κάτω και από εκεί και πέρα εκεί να υπάρξει ένα πολιτικό αποτέλεσμα.
1: Επειδή ο πολιτικός χρόνος τρέχει, λέμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά αυτό δεν εμποδίζει τον Πρωθυπουργό να τις κάνει και νωρίτερα, πιθανότατα και μετά τη διεθνή έκθεση, ή γίνονται πολλά σενάρια, ακούγονται πολλά σενάρια. Δεν γίνεται πιεστικό το όλο πράγμα για το νέο εγχείρημα, για το αυτό που θα εκπροσωπήσει. Δηλαδή ο χρόνος τρέχει και είναι πολύ λίγος πια.
0: Το πρώτο συμπέρασμα αυτό που αναφέρεται είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση βαρύνεται από τα σκάνδαλα αλλά και από την οικονομική και γεωργική πραγματικότητα και ενδεχομένως να επιχειρήσει μια απόδραση ως βαριά ετημένη, θεωρώ και εκτιμώ εγώ, προκειμένου να καταφύγει σε εκλογές. Αλλιώς αν είναι φαινομενικά τόσο κυρίαρχη όσο μας λέει και πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, τα τριαντάρια τα οποία φαίνεται αυτή τη στιγμή, προφανώς, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε άνετα να εξαντλήσει και την τετραετία και να πάει σε εκλογές, όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, την άνοιξη του 2027. Η συζήτηση, λοιπόν, η οποία ανήκει, είναι μια συζήτηση πανικού για την κυβέρνηση. Το ζητούμενο για μας ποιο είναι? Να υπάρχει έτοιμος προοδευτικός πόλος, συγκροτημένος, με θέσεις αλλά και ένα κυβερνητικό πολιτικό σχέδιο, το οποίο πράγματι θα απαντά στα μεγάλα προβλήματα. Είναι θετικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τις παρεμβάσεις του έχει κάνει τέτοιες προτάσεις. Σήμερα μίλησε για τις τράπεζες και τη φορολόγηση των μεγάλων κερδών, έχει μιλήσει για την ενέργεια, έχει μιλήσει για την περιφερειακή ανάπτυξη, έχει μιλήσει για το κράτος και τους θεσμούς. Σε αυτά πρέπει να επικεντρώσει ο προοδευτικός χώρος και όχι, αν θέλετε, σε βολουνταρισμούς ή κομματικές περιχαρακώσεις και αδιέξοδους κομματικούς πατριωτισμούς που δεν οδηγούν πουθενά.
1: Δεν πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα, δεν πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα το όλο πράγμα, δεν πρέπει, το ίδιο όλο εγχείρημα δεν πρέπει να πάει πιο γρήγορα?
0: Εγώ βλέπω, κύριε Μπιζόγλη, μια δυναμική. Μια δυναμική η οποία αναπτύσσεται και με βάση και τις μετρήσεις, από ό,τι φαίνεται, μάλλον πηγαίνει προς τα πάνω ή έχει μια ανωδική τάση, εν πάση περιπτώσει. Από εκεί πέρα, όμως, επαναλαμβάνω, το όλο εγχείρημα θα αξιολογηθεί όταν υπάρξουν τα κείμενα, οι διαχειριστικές αρχές, τα πρόσωπα που το πλαισιώνουν, αλλά βεβαίως και το πολιτικό σχέδιο. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια τέτοια συνθήκη.
2: Με το Πασόκ, γιατί δεν τα πάμε καλά, κύριε Τεμπονέρα? Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία, ας πούμε?
0: Τώρα το Πασόκ, όσον αφορά τη συνεργασία, μιλάτε σε κάποιον ο οποίος τη συνεργασία αυτή την επεδίωξε όχι τώρα, αλλά εδώ και 2,5 χρόνια. Το να κοιτάμε προς το Πασόκ όταν πήρε μια συνεδριακή απόφαση που μιλάει για αυτόνομη πορεία και εκτιμά, όπως θέλει το ίδιο να πιστεύει, ότι θα είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά, αυτό έχει να κάνει με μια δική του κομματική περιχαράκωση σε κάθε περίπτωση. Αυτό που εντοπίζω όμως δυστυχώς και με στενοχωρεί, επαναλαμβάνω το λέω απευθυνόμενο στο Πασόκ αυτό, είναι ότι το τελευταίο διάστημα φέρεται να λειτουργεί περισσότερο ως κόμμα συμπλήρωμα και λιγότερο ως κόμμα το οποίο θα έχει μια αντιτακτική πρόταση εναντί της Δημοκρατίας. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Το είδαμε αυτό στη συνδιοίκηση ΠΑΣ και ΔΑΚΕ στη ΓΕΣΕΕ. Το είδαμε στο Αλισβερίσι, το οποίο δεν έγινε στο φως, αλλά ενδεχομένως κάτω από το τραπέζι με SMS και μηνύματα στη συνεννόηση εντός εισαγωγικών για την πλήρωση των επικεφαλής των θέσεων ανεξάρτητης αρχής. Είδαμε στενούς συνεργάτες. Παράδειγμα, αναφέρω τον κύριο Μεϊμάρογλου, την κυρία της κυρίας Διαματοπούλου, συνεργάτης, ο οποίος να λέει ότι πρέπει να αμφισβητήσουμε την απόφαση την οποία πήραμε για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και μια σειρά από άλλα γεγονότα. Όλα αυτά λοιπόν εκτιμώ ότι δεν δίνουν την εικόνα, και γι' αυτό φαίνεται ότι δεν κουνιέται και η βελόνα μάλλον, ότι μπορεί πράγματι το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει ένα ισχυρό προοδευτικό εναλλακτικό πόλο. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται να οψίμουν μια νέα πολιτική πρόταση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τεμπονέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
2: Ήταν ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Α, και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω, ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
6: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο Τιάγκο Ροντρίγκες επιστρέφει στη στέγη. Δύο παραστάσεις του κορυφαίου δημιουργού και καλλιτεχνικού διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιών. La Distance. Ένας πατέρας, μία κόρη, εκείνος στη γη, εκείνη στον Άρη. By Heart. Ένα σονέτο του Σέξπιρ. Μία οδή στη δύναμη της ποίησης και της μνήμης. Αφιέρωμα στον Τιάγκο Ροντρίγκες. 7 έως 12 Μαΐου στην κεντρική σκηνή της στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον Δήμαρχο Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Μόραλη, για μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώνεται αύριο. Θα μας πει περισσότερα ο ίδιος. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και εσάς και στους κρατές του ΡΙΑΡ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς.
2: Είναι μια ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, δράση. Έτσι με πολύ έντονα κοινωνικά, θα έλεγα, χαρακτηριστικά. Αύριο στο Δημοτικό Θέατρο από τις 10 μέχρι τη 1 μαζί με το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο, το Μεταξά, το Μεγάλο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο του Πειραιά και την Κλινική Μαλλιών Μπερπανακόρ, θα μαλλιώσουμε μαλλιά ώστε να δημιουργήσουμε περούκες για καρκινοπαθείς.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
2: Κοιτάξτε, όλοι νομίζω έχουμε στο περιβάλλον, στην οικογένειά μας, ένα καρκινοπαθή. Γνωρίζουμε όλοι καλά τι σημαίνει απώλεια μαλλιών, ειδικά για τις γυναίκες. Για την ψυχολογία τους και τη διάθεσή τους την ώρα που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο, να έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτό το δυσάρεστο, που ιδιαίτερα για μια γυναίκα είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να έχει πλήρη απώλεια μαλλιών. Νομίζω λοιπόν ότι αύριο θα καταφέρουμε πραγματικά να μαζέψουμε, να δημιουργήσουμε τουλάχιστον, ο στόχος μας είναι να κάνουμε 70-80 περούκες. Είναι πολύ σημαντικό. Η επεξεργασία είναι στη Γερμανία, δεν υπάρχει υποδομή στην Ελλάδα. Θα στείλουμε τα μαλλιά στη Γερμανία, ώστε να πιστέψουν, θέλω να πιστεύω, 60-80 περούκες και να κάνουμε 60-80 ασθενείς πιο χαρούμενους.
1: Αυτό, κύριε Δήμαρχε, θα έρθουν νέες κοπέλες στο Δημαρχείο.
2: Κοιτάξτε, ναι, επειδή ακριβώς δεν μπορεί να έχει υποστεί το μαλλί επεξεργασία, βαφή, ντεκαπάς, πώς θα λένε.
0: Πρέπει να είναι καθαρό αυτό που το λέμε.
2: Είναι καθαρό, ακριβώς, και λουσμένο και καθαρό. Κυρίως προθυνόμαστε σε νεαρές κοπέλες και νέους ανθρώπους. Ήδη έχουμε κάνει μια προεργασία, ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα μαζεύαμε στην ομάδα την αθλητική που έχουμε, την Πειραιού, στη ΜΑΠ, γιατί κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να έρθουν την Κυριακή αύριο και ενώ θέλαν να συμμετέχουν, ήδη έχουμε μαζέψει 30 κοτσίδες, όπως λένε.
0: Ναι, γιατί να πούμε τη διαδικασία, κύριε Δημαρχέ, έρχονται με μαζεμένα μαλλιά.
2: Με μαζεμένο μαλλί,
0: με ένα λαστιχάκι και κόβεται η κοτσίδα.
2: Ακριβώς, κόβεται η κοτσίδα, δένεται με ένα λαστιχάκι και από εκεί θα δημιουργείται ένα καρέ. Το λέω για τις γυναίκες στο μαλλί και θα πρέπει να πάνε σε ένα κομμωτήριο να το τρυπηθούν. Δεν μπορεί να γίνει αύριο δηλαδή. Ξέρετε, θα έχουμε ίσως 6-7 κομμωτικές καρέκλες. Είναι 5 κομμωτές πυρώδες από κομμωτήριο του Πειραιά, οι οποίοι εθελοντικά οι άνθρωποι θα έρθουν να κουρέψουν και να δημιουργήσουν αυτές τις κοτσίδες. Αλλά εκεί πέρα κάθε γυναίκα, κάθε κορίτσι θα πρέπει φυσικά να πάει μετά σε ένα κομμωτήριο για να φτιάξει καλύτερα τα μαλλιά της.
0: Ναι, σωστά.
2: Νομίζω θα έχουμε κόσμο, δείχνει ότι θα έχει συμμετοχή γιατί έχουν κλειστεί πολλά ραντεβού. Είναι ευχάριστο αυτό. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο το μήκος της κοτσίδας που απαιτείται. Είναι 25 εκατοστά και νομίζω, κύριε Μπιζόλη, εσείς καταλαβαίνετε καλύτερα
0: από όλους. Ναι, θέλει μακρύ μαλλί.
2: Ακόμα και ένα νεαρό κορίτσι δεν κοβεί εύκολα 25 πόντους μαλλί, διότι θέλει περίπου 2 χρόνια.
0: Για να ξαναμεγαλώσει, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά είναι κάτι πολύ σπουδαίο αυτό.
2: Όμως δείχνει ακριβώς τη θέλησή τους να συνδράμουν και να βοηθήσουν τις καρκινοπαθείς.
0: Είπατε κάτι στην αρχή.
2: Έτσι ακριβώς, θα κάνουν 2 χρόνια να ανακτήσουν τα μαλλιά τους. Δεν το σκέφτονται και έρχονται και πραγματικά τα κουρεύουν και βοηθάνε. Και αυτό πραγματικά είναι και ωραίο και συγκινητικό, και ειδικά όταν γίνεται από νέα παιδιά.
0: Όλοι έχουν στο περιβάλλον τους κάποιον άνθρωπο που έχει βιώσει μια τέτοια κατάσταση, ή στο άμεσο περιβάλλον, στο μακρινό περιβάλλον, μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε είναι συγκινητικό πάρα πολύ το να βλέπεις νέους ανθρώπους να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να συμμετέχουν και οι κομμωτές του Πειραιά, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι βάζουν εθελοντική εργασία. Είναι μια συλλογική προσπάθεια όλο αυτό.
2: Μια συλλογική προσπάθεια. Πράγματι, και δυστυχώς έχουμε και το κακό ότι βλέπετε ότι ο καρκίνος δυστυχώς έχει επανέλθει πολύ δυναμικά.
0: Ναι.
2: Με πολύ αυξητικές τάσεις. Το λέω και από τα στοιχεία που έχουμε και από το Μεταξά, αλλά νομίζω το βλέπουμε και στο περιβάλλον όλων μας. Το βλέπετε ότι συνέχεια έχουν περιστατικά νέων ανθρώπων. Οπότε νομίζω αυτή η ευαισθητοποίηση και θα βοηθήσει την Κυριακή, αλλά και γενικότερα θα βοηθήσει να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι, ειδικά οι νέοι, να μπουν στις διαδικασίες να βοηθάμε ένα τον άλλον. Νομίζω αυτό αποτελεί μία από τις λύσεις.
0: Πέρα
2: από το διαδικτυακό κομμάτι, το κομμάτι της ψυχολογίας ενός ασθενούς, όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ρόλο.
1: Είναι και συγκινητικό και είναι βεβαίως. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, είναι βοήθεια στον συνάνθρωπο, κύριε Δήμαρχε. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό που έχουμε ως άνθρωποι είναι πραγματικά η ένωση δυνάμεων σε πολλούς τομείς. Και σε αυτόν που συζητάμε τώρα, αλλά γενικότερα θα έλεγα, είναι όταν υπάρχει μια ομαδική δουλειά και συνδράμει ένα στον άλλον, σύντομα έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Όταν απομονωνόμαστε και λειτουργούμε ατομικά, συνήθως δεν έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε πραγματικά από καρδιάς να πάει καλά το όλο εγχείρημα. Αν και νομίζω ότι θα πάει καλά, υπάρχει τέτοιο αίσθημα, υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει διάθεση για συμμετοχή
2: έτσι,
0: από όλους.
2: Είναι η δική μου αίσθηση. Και ειδικά και με τη δική σας βοήθεια, ενώ το ΜΜΕ που το προβάλλεται και το επικοινωνείτε, είναι ακόμα
1: πιο
2: δεδομένη επιτυχία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας, κύριε.
1: Ήταν ο κύριος Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος του Πειραιά, και τον ευχαριστούμε.

0: πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να στηριχθεί από όλους όσοι μπορούν. Όπως μπορούν. Δηλαδή είναι
1: και
0: κάτι
1: από εμάς και από τα μέσα.
0: Και από τα μέσα είναι πάρα πολύ σημαντικό. 60 με 80 περούκες αναμένεται να δημιουργηθούν για το αντικαρκυνικό το μεταξύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα πολλά, πολλά ωραία. Ο Παράσχος λέει πάντα έστεινα την καλημέρα μου και στους οδημούς μου συχνότητα σαν Παράσχος. Στέλνω λοιπόν στον Παράσχο, τον συνονόματο αγρότη την καλημέρα.
1: Α, μπράβο.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, έχει γενέθλια και θέλω να ακούσω ευχές από εσάς και σας αγαπώ και είστε χαρούμενο δίδυμο. Χρόνια πολλά, Γιώργο.
1: Χρόνια πολλά, βρε τα βράκι. Χρόνια πολλά, βρε τα βράκι.
0: Εκεί, τα ζώδια τα παρατηρείτε όμως, τα ξέρετε.
1: Είναι που δίπλα σου, Νίκο, μαθαίνω πολλά.
0: Τη Δευτέρα, λοιπόν. Χρόνια πολλά, Γιώργη. Ο Παράσχος μας στέλνει πάλι εδώ το βήμα της ΚΟ. Ο κόπος του Γιώργου δεν πληρώνεται. Είναι για τον Γιώργο που με τη δουλειά του είναι ένα άρθρο.
1: Α,
0: το
1: μάλιστα.
0: Οποίο είναι στο βήμα της ΚΟ.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ο Παράσχος εδώ. Πάντα λέει ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Ήταν παιδικό μου όνειρο.
1: Σώθηκες.
0: Γράφω και διαβάζω πολύ. Αλλά η γη σου δίνει τόση συγκινής που δεν την αλλάζω με κανένα γραφείο.
1: Σώθηκες.
0: Και air conditioning. Έτσι είναι μόνο Παράσχο.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι δεν πρέπει να χάσετε ούτε αύριο τη Real News. Είναι πραγματικά πολύ δυνατή με και το περιεχόμενό της και η συνεντεύξη της. Μαζί, γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα των best seller των New York Times, την Karen Rose Smith, μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις όλο τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή, αύριο δηλαδή, με τη Real News.
0: Ο Αντώνης από την Πύλο, καλημέρα, λέει από την όμορφη Μήλο. Γεια σου, ρε Αντώνη.
1: Γεια σου, Αντώνη, γεια σου, Αντώνη. Μας χαιρετά και η Μαρία.
0: Μαραγκίδου,
1: α,
0: καλημέρα.
1: Γεια σου, Σόφη μας.
0: Στον ήλιο, στη ζωή και σε όλα τα όμορφα πράγματα που ευτυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν. Λοιπόν,
1: να σε εμείς καλά, φεύγουμε. Μας.
0: Έρχεται ο κύριος Μιχαλέλης με την κυρία Βραχά. Να σας διασκεδάσουν, να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν.
1: Άσε και τίποτα.
0: Εμείς αύριο είμαστε εδώ 10 η ώρα. Done.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό
1: γεια
0: σας.
1: Πρωινό.

0: Real FM.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Οστεομούβ!
9: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
11: μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The
14: Η ώρα είναι 12.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

Καλημέρα σας, γεια σας κυρίες και κύριοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά. Είναι Σάββατο 9 Μαΐου 2026. Είστε συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Ακούτε τους Poor Angels. Εντάξει, έχουμε μπλεξίματα. Ακούσατε πριν στο Δελτίο Ειδήσεων, διότι έχουμε από τον Θοδωρή τον Αξελό. Ακούσατε ότι υπάρχει αυτός ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος και έχει προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω και τα συστήματα εδώ για να μπω να σας τα πω, διότι το άτομο το οποίο τα ξέρει και οργανώνει την εκπομπή, γιατί εγώ είμαι ο Μαϊντανός, η Κασιανή έχει μπλοκάριστεί εκεί πέρα με τα ποδήλατα. Οπότε σε ένα-δύο λεπτάκια θα είναι εδώ για να είμαστε σε πλήρη σύνθεση. Rangers, οι οποίοι λογικά θα πάμε μέχρι τις 2.

Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2, εφόσον μας το επιτρέψει η κυρία Μαρία Ψάλτη, η οποία είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200. Ο Θοδωρής Αξελός είναι στα δελτία ειδήσεων, στην ενημέρωση, στην δημοσιογραφική υποστήριξη όλου του ενημερωτικού προγράμματος του Real για τις επόμενες 2 ώρες. Το πώς επικοινωνείτε τα ξέρετε. studio@realfm.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε. Πρώτος για καλημέρα. Ο φίλος μας, ο αγαπητός, ο καλόψυχος, ο Τάκης. Πάλι εσείς, οι άχρωμοι, άγευστοι, άοσμοι. Εν τω μεταξύ, Ρετάκη, μόνος μου είμαι. Μην την παίρνει την Κασιάνη, δηλαδή, τα... Ξέρεις, η ξόφαλτσι. Πες, πάλι εσύ, ο άχρωμος, ο άγευστος, ο άοσμος. Γεια σου, Ρετάκη, άρχοντα. Πάνε μας τα υπάρχοντα.

0: Σήμερα 9 Μαΐου, να ξέρετε. Κάτσα τώρα να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να βγάλω λόγο μόνος μου. Είναι, παιδιά, η μέρα της Ευρώπης, να ξέρετε. Κάτι και αυτό διότι σαν σήμερα το 1950 ο Ρομπέρ Σουμάν παρουσίασε την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή που έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε, μπείτε λίγο στους συνδέσμους τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να αναζητήσετε τη διακήρυξη. Ξέρετε, αυτή τότε το 1950 τα έθνη της Ευρώπης προσπαθούσαν ακόμα να πουλήσουν τις πληγές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αποφάσισαν ότι για να αποτρέψουν ένα τέτοιο γεγονός, την επανάληψη ενός τέτοιου φρικτού πολέμου, πρέπει να διαχειριστούν από κοινού τους πλουτοπαραγωγικές πηγές, είτε την παραγωγή άνθρακα και χάλιβα, κυρίως ανάμεσα στις τότε ισχυρές Γαλλία και Γερμανία. Μπείτε να τη διαβάσετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, σχεδόν 1950, άρα μιλάμε για 100 χρόνια πριν σχεδόν, έναν αιώνα. Να δείτε τι έλεγε τότε ο Σουμάν για το πώς πρέπει να είναι η Ευρώπη, πώς θα δημιουργηθεί η Ενωμένη Ευρώπη, και αν από τότε έχει γίνει τίποτα. Η απάντηση είναι σε αυτό που είπα. Τίποτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης, παιδιά, γιορτάζουμε. Έχει και καλό καιρό, βγείτε έξω και γιορτάστε. Τρέχτε ανέμελα στους αγρούς. Τι κοιτάς ρε σημαράκι, τι κοιτάζεις. Όπνα τα, ρε καλέ, έχουμε και επισκέψεις.
1: Γεια σας.
0: Γυρίσατε.
1: Τι κάνετε, τι κάνετε.
0: Εμείς μια χαρά είμαστε. Εσύ, ήρθες.
1: Ήρθα.
0: Αποφάσισες. Έμπλεξες με τα ποδήλατα, ε.
1: Με τα ποδήλατα. Κοίτα, δεν έμπλεξα ακριβώς με τα ποδήλατα, έμπλεξα με ένα φορτηγό.
0: Αλλά... Τα οποία είχε μπλέξει με τα ποδήλατα.
1: Είχε γενικά πολύ κίνηση λόγω του ποδηλατικού.
0: Και θα σας ενημερώσουμε πάρα αυτά, παιδιά, για το τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Και γενικότερα, διότι έχει ένα θεματάκι. Εγώ δεν τα ξέρω τα μηχανήματα του διαβόλου, η Κασιανή τα ξέρει και θα σας τα πει.
1: Τώρα θα τα πούμε όλα. Πριν τα πούμε όλα όμως, έχεις πει στους ανθρώπους εδώ ποιο είναι το τραγούδι αρχής μας για σήμερα, δεν είναι.
0: Πες εσύ την κίνηση που είναι βασικό.
1: Μάλιστα, να πούμε την κίνηση.
0: Και μετά θα πάμε κανονικά.
1: Ωραία. Είναι πολύ αυξημένη λοιπόν η κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι στην Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Βασίλισσης Σοφίας και στην Βασίλισσης Αμαλίας. Στην Μεσογείο αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή, από Χολαργό μέχρι Αγία Παρασκευή, και στο άλλο ρεύμα λίγο στην Αγία Παρασκευή και λίγο στο Χολαργό, αλλά όχι κάτι τρελό να πει σουρά. Στην Αττική Οδό, όχι εκεί που είναι η ρίτσα μας, στο ναι, απέναντι ρεύμα, έχει εκεί στο ύψος του Γέρακα, στο ρεύμα δηλαδή προς Ελευσίνα, στο ύψος του Γέρακα, έχει καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στην Αττική Οδό. Το παραλιακό μέτωπο είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, σε δύο σημεία στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το ένα είναι στο ύψος Μαρίσνας Φλίσβου και το άλλο είναι στο ύψος του Ελληνικού. Αυτά. Θα σας πούμε και σε λιγάκι, θα σας πω αμέσως τώρα βασικά, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ποδηλατικού αγώνα. Είναι σήμερα και αύριο οι δρόμοι αυτοί που θα μείνουν κλειστοί λόγω του ένατου. Όχι, ποιος είναι ο ποδηλατικός αγώνας στον αριθμό,
0: όχι,
1: δεν το θυμάμαι. Ο πρώτος είναι.
0: Όχι, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, ο ποδηλατικός αγώνας.
0: Δηλαδή, λοιπόν, άμα είναι, δεν είναι ένατος και είναι δέκατος, εντέκατος, τρίτος, τι γίνεται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, απλά λέω. Σήμερα Σάββατο, λοιπόν, στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και Φιλής, έχουμε σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στους Λεωφόρο Φιλής Νεοχωρακίου, στην Εθνική Οδό, συγγνώμη, στην Λεωφόρο Φιλής, στην Αιγαίου Πελάγου, στην Αχαρνών, στο τμήμα μεταξύ Αιγαίου Πελάγου και Λιωσίων και στα δύο ρεύματα, στη Λιωσίων, στην Αρχαίου Θεάτρου, την Παγκάλου και στη Λεωφόρο Πάρνηθος. Ενώ σταδιακή διακοπή και πλήρη της κυκλοφορίας θα έχουμε και αύριο Κυριακή, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων αυτή τη φορά, που απασχολεί και περισσότερους κακά τα ψέματα, στην Αθανασίου Διάκου, στη Βασιλίση Αμαλίας, στην Ακαδημία, στην Αρδιτού, Λιουπόλεως, Καλλιρόης, Καρέα, Βασιλέως Κωνσταντίνου, μεγάλη
0: δεδομή. Παιδιά, μπείτε στο Ενικός. Μην τα πούμε όλα τώρα, μα πει τώρα του δρόμου.
1: Όχι, είναι όλο το κέντρο.
0: Μπείτε στο Ενικός.gr ή στο Real.gr, όπου προτιμάτε, να δείτε τις ρυθμίσεις για σήμερα και για αύριο, γιατί θα έχει προβληματάκια.

0: Είμαστε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Μαΐου, ενός Μαΐου ο οποίος, ξέρετε, έχει δύο πανσελίνους. Την πρώτη την πετύχαμε, πέρασε, ήταν την Πρωτομαγιά. Η άλλη πανσέλινος είναι 31 Μαΐου, που είναι, θα το πούμε και αργότερα ή αύριο, αναλόγως πώς το φέρει η συζήτηση, που είναι και τυχερή μας μέρα, να ξέρετε, και του Νίκου Ρογκάκου. 31 Μαΐου, να ξέρεις,
1: είναι τυχερή, τυχερή μέρα.
0: Ναι, του Ρογκάκου, του Λέοντα και το η δική μου. Εσένα είναι 28, αν δεν κάνω λάθος.
1: 28 είναι μέρα.
0: Μαΐου, ναι. Δεν ξέρω, φτιάχτω, δεν ξέρω τι είναι. Εσύ, η Κασιανή, 28 είναι. Εμείς είμαστε 31.
1: Εκθήσεις.
0: Το τέλος.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ένας μήνας, παιδιά, που είπαμε. Αυτό το επικαλούμε τους ειδικούς, τους αστρολόγους, διότι είναι σημαδιακός, να ξέρετε, ο Μάιος, διότι έχει έναν τρόπο, λέει, να ανατρέπεται προς το καλύτερο ο μήνας. Και η ζωή μας θα ανατραπεί προς το καλύτερο τη στιγμή ακριβώς που σχεδόν έχει χάσει κάθε ελπίδα ότι αυτό θα συμβεί. Σας το λέω διότι αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα και στην ειρήνη κλπ. Είδατε εδώ, μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μόνος του τριήμερη εκεχηρία στο ρωσοκρανικό.
1: Δεν μπορώ με αυτόν τον άνθρωπο, σου λέει, αλήθεια, δεν αντέχω.
0: Αυτά
1: άλλο.
0: Λοιπόν για αυτό τον μήνα. Είπαμε ότι σήμερα είναι η ημέρα της Ευρώπης, σας τα είπα.
1: Σαν σήμερα όμως, στις 9 Μαΐου του 2009, έφυγε ο γνωστότερος καλλιτέχνης του ελληνικού θεάτρου σκιών, ο Ευγένιος Παθάρης, και θα το τιμήσουμε με έναν τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, οι οποίοι δύο, ο Διονύσης Σαββόπουλος και ο Ευγένιος Παθάρης, είχαν συνεργαστεί πολλάκις.

0: Εκείνο που μας τρώει, εκείνο που μας σώζει είναι ότι έρχεται καλοκαιράκι. Βεβαίως θα αντισταθεί λίγο η άνοιξη και, μια, και ο χειμώνας, διότι από ό,τι άκουγα χθες τον Τάσο Αρνιακό στον Αντένα, κάτι παλιοβροχές θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ποτιστικές να είναι.
0: Ναι, δεν το ξέρω τώρα αν θα είναι ποτιστικές και πώς θα είναι. Τάσο Αρνιακό θα μας τα πει.
1: Τάσο Αρνιακό, γεια σου Τάσο, καλημέρα.
2: Λοιπόν, η άνοιξη έρχεται τα όλα της, με τα θετικά της. Με τις διακάδες, το λέω, χρόνια τα τραγούδια, αλλά...
1: Τάσο, δεν σε ακούμε πολύ καλά. Θα κλείσουμε
0: Τάσο,
1: τη
0: είσαι
1: γραμμή.
0: Κάπου ναι, που δεν πιάνει, ναι.
1: Θα κλείσουμε τη γραμμή, να σε ξανακαλέσουμε να βρούμε ένα λίγο καλύτερο σήμα.

0: Και ένα σχόλιο που ταιριάζει και στον καιρό και γενικότερα, το έχω σημειώσει να το πούμε, ταιριάζει και μετρολογικός και πολιτικός.
1: Για βες.
0: Το είχα σημειώσει στο τέλος της εβδομάδος. Είναι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα.
1: Όπα! Όπα τα πολιτικά
0: μηνύματα. Θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά. Κάτσε να δούμε πρώτα για τη ζέστη και θα πάμε μετά στην κουζίνα.
1: Τα έχουμε τον Τάσο τώρα, να τος. Έλα, Τάσο.
2: Ενημερίζω και πάλι.
0: Επισήμως, ναι, ναι.
2: Θα έλεγα λοιπόν ότι η άνοιξη είναι με τα όλα της φέτος, με τα καλά της, τους ήλιους, τις άπνιες, τα χελιδόνια, τα τραγούδια, αλλά και με τα άσπρο σεντονάκι του, που λέει ο Σαββόπουλος, της σκόνης, την ατμόσφαιρα, τις λασποψυχάλες, την κουφόβραση και τα παρατράγουδα εξαιτίας της σκόνης που αναπνέουμε, που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Έτσι λοιπόν φεύγουμε από ένα διήμερο, τρίμερο με σκόνη σήμερα. Προς το παρόν ησυχάζουμε, καθώς οι βοριάδες που γύρισαν θα διώξουν τη σκόνη, θα φέρουν τις λιακάδες και την άνοδο της θερμοκρασίας, που παρακαλώ θα φτάσει μέχρι και την Τρίτη, Δευτέρα Τρίτη, σε ορισμένες κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου ακόμα. Μετά ξανάρχονται νοτιάδες, ξανάρχεται πάλι σκόνη και πάει λέγοντας, έτσι θα πάει ο καιρός, η θερμοκρασία θα ανεβοκατεβαίνει. Από τώρα τα 33 και τα 34 είναι πολλά για Μάη μήνα. Σκεφτείτε τι θα γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που από ό,τι προβλέπει και ο Κοπέρνικος θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι και φέτος, κυρίως για την Ανατολική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν για σήμερα περιμένουμε στα βόρεια λίγες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες στα βουνά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά άθλιος θα είναι ουρανός, με λίγες νεφώσεις, με νοτιάδες 3 με 5 μποφόρ που το απόγευμα θα γυρίζουν σε βορειοδυτικούς και θα φύγει τελείως η σκόνη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27. Στην Κρήτη δεν αποκλείται ακόμα και τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τώρα το πρωί. Σκονοσύννεφα που σιγά σιγά θα αραιώσουν. Οι νοτιάδες 3 με 5 θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τώρα το πρωί λίγα σύννεφα με τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 από φως στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και αύριο Κυριακή, αλλά και τις υπόλοιπες πρώτες ημέρες της εβδομάδας, με τον υδάργυρο, όπως είπα, σε ανωδική πορεία σε 30 βαθμούς και.
0: Σας ευχαριστούμε, Τάσο. Μας χαίρετε. Καλό Σάββατο να έχεις.
2: Καλά, για χαρά.
1: Ο Φίλος ο Στυλιανός από τον Νορθάμπτον μας λέει ότι έχει πολύ ήλιο και 18 βαθμούς. Μόλις γύρισε και μαγειρεύει μπριζόλες με πατάτες στο φούρνο.
0: Α, νωρίς δεν είναι.
1: Ε?
0: Α, μου πεις εντάξει. Ναι.
1: Να τις μαγειρεύει, δηλαδή, να τις μαρινάρει, να τα κόψει, να
0: επειδή
1: τα καθαρίσει.
0: Επειδή ήρθαμε 2-3 μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα το λέγαμε αργότερα, παιδιά, γιατί και για αυτόν τον λόγο, αλλά και διότι ένα από τα κορυφαία κοινωνικά θέματα, νομίζω, της εβδομάδος που φεύγει είναι αυτό το οποίο γίνεται με τα πατίνια και τα κυκλοφοριακά, τα προβλήματα που πλέον δεν είναι κυκλοφοριακά. Έχει εξελιχθεί σε θέμα ζωής και θανάτου, Κασκανή. Λέουν λοιπόν 2-3 μηνύματα οι φίλοι ότι να πούμε ότι είναι σήμερα του Αγίου Χριστοφόρου.
1: Προστάτη των οδηγών.
0: Είναι αλήθεια, είναι του Αγίου Χριστοφόρου. Θα το πούμε γιατί και ωραία ιστορία. Πως είναι ο Χριστοφόρος, λέει. Διάβαζα ότι είναι. Δεν είναι Χριστόφορος, είναι Χριστοφόρος. Και είναι και του Ισαΐα.
1: Εγώ την ξέρω προστάτη... τώρα, γιατί είναι και πολιούχος του Αγρινίου ο Άγιος Χριστόφορος.
0: Ναι, νομίζω σήμερα ότι είναι και πολιούχος και της Παιανίας.
1: Δεν το ξέρω.
0: Κάπου εκεί είναι, κάπου στην Παιανία, είναι κάπου Πικέρμη. Κάπου είναι σε μια εκκλησία σήμερα που πηγαίνουν και ευλογούν τα αυτοκίνητα. Πηγαίνουν τα αυτοκίνητα και τα ευλογούν. Λόγω του... Αλλά θα το πούμε στην μετά για την Τίνα. Ναι, μετά όταν θα έχουμε τον καλεσμένο. Θα συζητήσουμε για το τι γίνεται με τα πατένια που έχουν εξελιχθεί σε δολοφονικές μηχανές. Το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα το συζητήσουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, διότι...
1: Είδαμε μέσα στην εβδομάδα που γίνανε οι έλεγχοι, ότι σχεδόν ένα στους τρεις έκανε παράβαση, έτσι, και παραπάνω και με μεγαλύτερο ακόμη το ποσοστό. Φανταστείτε ποιους δεν σταμάτησαν για έλεγχο. Υπάρχουν κάποια νέα μέτρα που εξετάζονται, τα οποία είναι να απαγορευτεί στους ανήλικους να οδηγούν το πατίνι, να είναι ασφαλισμένα οχήματα όπως είναι όλα τα υπόλοιπα οχήματα που μπορούν να πηγαίνουν με 80 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί μπορεί το όριο να είναι 25, αλλά είναι πολλά από αυτά από τα ηλεκτρικά πατίνια που μπορούν να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα, και περικοί και να μην είναι, πάνε σε ένα μηχανικό και τα φτιάχνουν. Επομένως, θα είναι υποχρεωτικό πλέον να είναι ασφαλισμένα τα οχήματα και δεν θα μπορούν να τα οδηγούν ανήλικοι. Ποιο είναι το θέμα όμως τώρα που ξεκινάει μέσα σε αυτό? Από τα 16 και έπειτα έχεις τη δυνατότητα να δώσεις για δίπλωμα κανονικά και τα σήματα και πορεία, και να πάρεις άδεια οδήγησης για 50ράκι, μηχανάκι μικρό 50 κυβικών, το οποίο τρέχει περίπου όσο και ένα πατίνι. Αυτή η δυνατότητα δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει. Θα δούμε όμως όταν θα βγει το νέο νομοθετικό πλαίσιο τι ακριβώς θα περιλαμβάνει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πατίνια έχουν εξελιχθεί σε μία μάστιγα και είναι σκοτώστες κανονικές, ειδικά όταν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν μικρά παιδιά που δεν έχουν ιδέα από την οδική συμπεριφορά, που περισσότερες φορές είναι και ανωρίωτα τα παιδιά, είναι μικρά, είναι ανήλικα, κάνουν την τρέλα της νιώτης που μπορεί να στοιχήσει τη δική τους ζωή ή να στοιχήσει τη ζωή κάποιου άλλου ανθρώπου. Είδαμε πολλά περιστατικά μέσα στην εβδομάδα, όχι μόνο από ανήλικους αλλά και από ενήλικες. Επομένως, το μόνο που μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση είναι να αυστηροποιηθεί ο νόμος.
0: Εντάξει, την προσωπική μου άποψη θα την πω αργότερα όταν θα το συζητήσουμε. Εν ολίγης να σου πω ότι έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα και μέχρι να οργανωθούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι σαφές ότι παίρνει καιρό, προκειμένου να σωθεί έστω και ένα παιδί, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει απαγόρευση πατινιών προχτές, όχι χτες, προχτές.
1: Όλοι
0: και μετά το δούμε. Ναι, προχτές. Και μετά βλέπουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο. Με τα ρυθμιστικά δεν γίνεται. Δεν βγάζουμε άκρη. Λοιπόν, έχω να σου πω.
1: Για πες μου.
0: Ότι ναι, είναι μεν τα γενέθλια του. Τα γενέθλια.
1: Η επέτειος θανάτου του επέτειος Σπαθάρη, ναι.
0: Είναι η επέτειος θανάτου του Σπαθάρη, συγγνώμη. Σωστά το επέλεξες. Εγώ θεωρώ ότι επίσης για την εβδομάδα αυτή υπάρχει και ένα άλλο τραγουδάκι που ταιριάζει.
1: Α, εκπλήξη
0: να. Ναι, υπάρχει ένα άλλο τραγουδάκι που ταιριάζει. Τραγουδάκι, ηχητικό.
1: Α.
0: Μουσική.
1: Ναι.
0: Διότι τι είχαμε αυτή τη εβδομάδα?
1: Τι είχαμε?
0: Είχαμε αφενός τα θαλάσσια drone.
1: Α,
0: εντάξει.
1: Ναι.
0: Και είχαμε και μελέτες Αμερικανών για τα UFO στην Ελλάδα.
1: Άσε με.
0: Ναι, μεν ξέραμε ότι είμαστε UFO, αλλά προσοχή, είναι πάνω από την Ελλάδα, Ότι πατάγανε UFO πάνω από την Ελλάδα, δεν πήγανε σε εμάς.
1: Άμα ήταν, δεν θα έλεγαν για 6 φορές, θα έλεγαν για 1,6 εκατομμύρια.
0: Μπράβο. Οπότε, θεωρώ ότι με τούτα και με εκείνα, και επειδή μπλέκουν τα πράγματα, γίνονται πολύ περίεργα, θέλω να σου πω ότι πλέον το ηχητικό που πρέπει να παίζουμε σε αυτή τη χώρα είναι το εξής.
1: Όπα. Welcome to the Twilight Zone.

0: Λοιπόν, στα αρχεία των Αμερικανών, αυτά που ξεχωρίζουν περιλαμβάνουν περιστατικά που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο με Αμερικανούς πιλότες και χειριστές αισθητήρων να αναφέρουν θεάσεις αγνώστων αντικειμένων. Μία λέει από αυτές αναφορές αφορά περιστατικό του Ιανουαρίου του 2024. Τώρα. Προχτές δηλαδή. Προχτές, ναι. Αμερικανός χειριστής λέει φαίνεται να περιγράφει ένα αγνώστο ταυτότητος αντικείμενο διαμαντοειδού σχήματος, το οποίο κινείται με εκτιμόμενη ταχύτητα 800 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ω Παναγία μου.
0: Δεν ήταν ελαιορατό στο μάτι. Τώρα μου πεις πως το είδε. Εντοπιζόταν λέει μόνο με αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας μικρού κύματος. Το περιστατικό φέρεται να δηλήκε σε περίπου 2 λεπτά. Αν δεν ήταν πιωμένος ο χειριστής. Κάτι κακό συμβαίνει.
1: Το διαμαντοειδές.
0: Επίσης προβλέπω ότι θα ξεκινήσουμε αργότερα.
1: Ναι.
0: Άλλη κόντρα.
1: Τι κόντρα?
0: Με αυτό εδώ που σου διάβασα πιο πριν. Αμερικανοί πιλότες και χειριστές αισθητήρων λέει ανέφεραν.
1: Γιατί τα είδαν αυτοί και όχι δικοί μας?
0: Όχι. Από πού και σου πω οι Αμερικανοί έχουν πρόσβαση στο δικό μας, στα δικά μας χωράφια?
1: Δεν έχουμε βάσεις εσύ.
0: Γι' αυτό θα πλακωθούμε και γι' αυτό.
1: Α.
0: Ναι. Ο οποίος, για να μην γκρινιάζετε παιδιά, Ντόναλντ Τραμπ, αφού μιλάμε για Αμερικανούς, ναι, είπαμε ότι ανακήρυξε μόνος του και χειριά τριήμερη στο Ρωσοκρανικό, είναι διότι σήμερα τόσο η Ρωσία όλο, όσο και άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γιορτάζουν την ημέρα της νίκης για το τέλος του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου του 1945, που σηματοδοτήθηκε από την ανεφόρον παράδοση του Βερολίνου στον στρατάρχη Ζούκοφ. Αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται, όπως ξέρετε, με αυτή την φαντασμαγορική μεγαλειώδη πορεία στην Κόκκινη Πλατεία. Οπότε σου λέει να έχουμε ένα τριήμερο. Μην σφυρίξει κανένα ντρόουν ουκρανικό εκεί πέρα. Αν και τα περισσότερα τα έχουμε στείλει αλλού, αλλά δεν έχει σημασία. Έχουν δουλειά αλλού, τα στείλαν από εδώ για το τρίμερο.
1: Αυτό το ότι ένα ντρόουν έτσι οπλισμένο έφτασε στη Λευκάδα και δεν πήρε κανένας χαμπάρι.
0: Ο Θεός της... Τώρα μας πιέζει η Μαρία, έχει δίκιο να πάμε. Κοίτα, απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι ο Θεός είναι Έλληνας.
1: Το ότι δεν έσκασε αυτό και
0: ναι.
1: Μας κάνει όλους μπουλότους.
0: Ναι, να εξαφανιστούν δηλαδή, τα επτάνησα να γίνουν εξάνησα.
1: Ναι.
0: Θα εξαφανιζότανε δηλαδή το νησί. Είχε πάρα πολύ εκρηκτικό
1: μέσα.
0: Ναι,
1: παιδί μου, δεν διαφωνώ.
0: Έτοιμο ήτανε.
1: Και το πήρε καλιά ο ψαράς και πήγε.
0: Τι να κάνει και ο άνθρωπος. Είδε ένα βαρκάκι το οποίο περιφερότανε. Και ο άνθρωπος ανθρώπινα, είδε ένα βαρκάκι και είπα για να μην προκαλέσει κανένα πρόβλημα στην αυσιπλοεία, να το πάω στην άκρη. Πού να ξέρει ο άνθρωπος ότι ήταν κινούμενη
1: ότι
0: βόμβα.
1: Ότι θα τον έκανε κύμα, ας πούμε, ότι πήγε να τον κάνει κύμα αυτό το περιφερόμενο.
0: Λοιπόν, εμείς φλιαρούμε εδώ και μισή ώρα. Δεν ξέρουμε αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θα πάμε.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θοδωρής Αξελός, να μας πει τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο ο Φαβορής Αξελός. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ζήτησε την εκένωση νέα πόλεων και χωριών στα νότια της χώρας. Εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα ερευνήσει την ταυτότητα αλλά και το πώς βρέθηκε στη χώρα μας το οπλισμένο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Μεταφέρεται σε ναυτική βάση στην Αττική. Σε ισχύ είναι έως στις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως

0: ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Το τραγούδι που ακούμε είναι της Ιουλίας Καραπατάκη, επανεκτέλεση από το γνωστό τραγούδι της Ελένης Βιτάλη, που μιλάει για ένα παρολίγον ατύχημα στο δρόμο με μια αφηρημένη πεζή που δεν είδε το φανάρι και παραλίγο να την χτυπήσει το αυτοκίνητο. Δυστυχώς αυτά τα παραλίγο δεν είναι πολλά. Βλέπουμε αρκετά ατυχήματα καθημερινά και δυστυχήματα στους δρόμους. Έχουμε επικεντρωθεί αυτές τις μέρες στα Πατίνια, επειδή είχαμε και το θάνατο του 13χρονου, αλλά είχαμε και πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς. Και σήμερα που είναι και του Αγίου Χριστοφόρου, ο οποίος είναι και ο προστάτης των οδηγών, θα κάνουμε μία κουβέντα με τον κύριο Άρη Ζωγράφο, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Κύριε Ζωγράφε, γεια σας.
1: Γεια τη χαρά.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, προφανώς τώρα μην συζητήσουμε αν έχουμε κυκλοφοριακή αγωγή, θα φτάσουμε και εκεί πέρα. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια μου είχαμε μάθημα στο σχολείο κυκλοφοριακή αγωγή. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει στα παιδιά να μαθαίνουνε. Ή τους δίνουμε κατευθείαν το πατίνι και τους λέμε πηγαίνετε σκοτωθείτε.
1: Δεν υπάρχει τίποτα, αλλά εκπλήσωμε. Σε ποιο σχολείο πήγαινες και έχεις μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής?
2: Στο Μαρούσι. Είχε με το σχολείο μου ένα... συγγνώμη, μιλάμε για τη δεκαετία του... μην την πω τώρα, του 70.
1: Anyway, μου κάνει φοβερή εντύπωση,
2: ναι.
1: διότι το μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής το παλεύουμε εδώ και 42 χρόνια να πει...
2: Το 70 ήμουνα, μην πω το σχολείο, ιδιωτικό ήτανε, εκπαιδευτήριο, το οποίο μας έβαζαν, το λέω επειδή το στο Μαρούσι...
1: Προφανώς.
2: Μας έβαζαν με ποδηλατάκια γύρω-γύρω, μέσα σε ένα παρκάκι μέσα στο σχολείο, με στροφές, με σήματα κλπ.
1: Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά που πήγαινες, γιατί ήμουν ένας από τους εκπαιδευτές σου.
2: Ναι.
1: Δεν το θυμάσαι μάλλον, ναι. Αλλά αυτό δεν ήταν μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής. Ήταν μία, στην ουσία, αυτό που κάναμε ήταν κάποια event για να μπορέσουμε να μοιήσουμε τα παιδιά στην κοινωνία της κυκλοφορίας.
2: Ναι.
1: Και είναι διαφορετικό από το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής που έχει να κάνει με θεσμοθετικές.
2: Εγώ έτσι το έχω ως μάθημα.
1: Ναι, οκ, πολύ καλά και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η μνήμη. Ήταν τα πρώτα στοιχεία και οι πρώτες επαφές που κάναμε τα σχολεία. Πας και μπορέσουμε να αρθρώσουμε ένα ξεχωριστό λόγο σε αυτό που αποκαλούμε σήμερα δρόμο.
2: Ναι.
1: Όμως, για να έρθουμε στα δικά μας, και πολύ καλά βάλατε και αυτό το τραγούδι, το δέσατε, έξυπνο, μόνο που θα έλεγα ότι η δημόσια συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα μοιάζει, ειδικά τώρα τελευταία, να έχει εγκλωβιστεί σε ένα στήρο δίλημα, το οποίο λέει καθολική απαγόρευση ή άναρχη ελευθερία.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ενώ οι φωνές για αποκλεισμό...

0: των νέων κάτω από 15-16 ετών αρχίζουν και παίρνουν διαστάσεις μεγάλες, η πραγματικότητα όμως μας ξεπερνάει. Τα πατίνια, ξέρετε, δεν είναι μια εφήμερη μόδα, αλλά ένα οργανικό κομμάτι της σύγχρονης αστικής κινητικότητας, και ως τέτοιο μπορεί να το δούμε. Το διακύβευμα για μας λοιπόν δεν είναι αν χωράνε στις πόλεις μας, αλλά το πώς θα θεσμοθετήσουμε τον χώρο τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το ιερό δικαίωμα της προσβασιμότητας.
1: Το είπατε όλα, κύριε Ζωγράφο, έχετε δίκιο. Δηλαδή με τα ΣΒΑΚ προφανώς μπορεί να ενταχθεί μέσα σε ένα πλαίσιο κοινωνικότητας. Όμως εγώ το είπα νωρίτερα και να σας το πω ευθέως. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα με την για τα πατίνια λέμε τώρα, ωραία.
0: Που
1: θα πρέπει να πας από το Υπουργείο Μεταφορών, περιφέρειες, δήμους, άδειες με εταιρεία κλπ. Και από την πολυναμία και τον μπάχαλο και την αδυναμία αστυνόμευσης ή επιτήρησης, να το πω έτσι, όχι αστυνόμευση, επιτήρησης. Άμα πάτε τώρα στους λεωφόρους, ήμουνα προχτές στην περπατούσα στην Αμαλίας και είδα σχολεία που κάνανε εκδρομή. Ήταν παρατημένα τα πατίνια και τα παιδιά τα νοικιάζανε και ήταν στο πεζοδρόμιο. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό λέω εγώ προσωπικώς ως Δημήτρης, μέχρι να οργανωθούμε απαγόρευση για να γλιτώσει έστω και ένα παιδί. Και να οργανωθούμε καλά. Ναι, γιατί πατίνια, ποδήλατα, ναι, χρειάζονται. Αλλά να το οργανώσουμε καλά.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ. Λοιπόν,
0: ναι, όχι, είναι μια σωστή άποψη, την ακούω. Και βέβαια θέλω να πω και τον αντίλογο. Στην ουσία θα λέγαμε ότι αποκλείουμε την Ελλάδα από τη σύγχρονη αστική κινητικότητα. Και βέβαια ανοίγω μια παρένθεση για το προηγούμενο το οποίο είπατε και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στο δρόμο είναι η έλλειψη οδηγητικής παιδείας.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου να έχουμε ένα κοινό παρονομαστή. Ο κοινός παρονομαστής λοιπόν είναι αυτός και πάνω σε αυτό πιστεύω ότι πρέπει να χτίσουμε. Για μας οι ειδικές λωρίδες, οι λωρίδες που λέμε μικροκινητικότητας, έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί χθες. Και ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Μία ημέρα. Τόσο απλό. Μία ημέρα. Να μειώσουμε τις λωρίδες κυκλοφορίας 20-30 πόντους, να φτιάξουμε μια λωρίδα μικροκινητικότητας που θα συνυπάρχουν, προσέξτε, όχι μόνο τα ποδήλατα και τα EPO, θα συνυπάρχουν τα αναπηρικά αμαξίδια. Είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει. Η συμπερίληψη στην Ελλάδα είναι κενό γράμμα. Σήμερα αναγκάζουμε τα αναπηρικά αμαξίδια να κινούνται πάνω στο πεζοδρόμιο που δεν υπάρχει και όταν δεν υπάρχει αντίθετα στο μονόδρομο στον δρόμο. Καταλαβαίνετε τι ακριβώς έχουμε ως κόσμα, ως χώρα. Μία τριτοκοσμική προσέγγιση και αυτό πάει να τελειώνει. Και πάει να τελειώσει χθες. Και επειδή ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με τα ΕΠΟ, πιστεύω ότι δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Τώρα να νομοθετήσουμε υποδομές που θα είναι σύγχρονες στο 21ο αιώνα.
2: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε για την πρόσβαση σε άτομα με αμαξίδιο και με αναπηρίες εν γέννη, γιατί έχουμε δει και στους οδηγούς των τυφλών να έχουν φυτρώσει δέντρα, να έχουν χτιστεί, να έχουν μπει περίπτερα ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχει αυτό το θέμα στο οδικό δίκτυο της χώρας. Όμως δεν ξέρω αν είναι πολύ καλή ιδέα στον ίδιο δρόμο που θα κινείται το αναπηρικό αμαξίδιο να μπαίνει και ένα πατίνι που πάει με 80 χιλιόμετρα.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια πατίνια. Τα πατίνια που πηγαίνουν 80 χιλιόμετρα την ώρα δεν είναι πατίνια. Είναι μοτοσυκλέτες. Ως εκ τούτου, οτιδήποτε συζητάμε, να έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη ορολογία σε αυτά τα οποία ορίζουμε ως ΕΠΟ, ως μοτοσυκλέτες, ως μοτοποδήλατα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, όπως επίσης και κάποιοι ανεγκέφαλοι οι οποίοι τα εισάγουν και κάποιοι ανεγκέφαλοι οι οποίοι δεν ελέγχουν και κάποιοι ανεγκέφαλοι οι οποίοι δεν κλείνουν αυτού του είδους τις τρύπες για να μπορεί να τσιπάρονται τα συγκεκριμένα οχήματα, είναι θέμα συζήτησης. Όμως το ΕΠΟ δεν είναι αυτό. Το ΕΠΟ έρχεται σαν το νέο Ελντοράντο για τη σύγχρονη αστική κινητικότητα. Το ΕΠΟ είναι το όχημα το οποίο μπορεί να αποσυμφορήσει τις πόλεις κατά 200-300 μέτρα στο ποτηλιάρισμα από Χίλτον μέχρι Σύνταγμα. Είναι τα οχήματα τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας να πάει στη δουλειά του από και πριν τη δουλειά, μάλλον τα δύο τελευταία χιλιόμετρα τη δουλειά του ή στο σπίτι του. Είναι τα οχήματα αυτά που καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και είναι τα οχήματα αυτά τα οποία θα μπορούσαν να ήταν σήμερα η λύση στο κυκλοφοριακό που ζούμε όλοι μας.
1: Αναμφισβήτητα, κύριε Ζωγράφο, έχετε δίκιο, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς καλύτερα ότι αυτό προϋποθέτει, απαιτεί μία συνολική αλλαγή κουλτούρα σε εμάς. Δηλαδή, κουλτούρα σε όλα τα επίπεδα, και οδηγικά, και δηλαδή εμείς δεν έχουμε στην κουλτούρα μας το ποδήλατο. Το πατίνι το έχουμε ή το είχαμε για να παίζουμε. Θα πρέπει να εισαχθεί ως όχημα με τους όρους οποίους λέτε εσείς. Αλλά και παράλληλα να διδαχθεί στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, στο μετά, δεν ξέρω τι. Αλλά πρέπει να μπουν βάσεις. Αυτό απαιτεί καιρό. Μέχρι τότε τι γίνεται είναι το θέμα.
0: Υποστηρίζουμε το συγκεκριμένο όχημα. Υποστηρίζουμε την βιώσιμη αυτή κινητικότητα και μάλιστα εμείς δεν μείναμε στα λόγια. Περάσαμε στην πράξη. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μαθήματα για οδηγούς επί οποιασδήποτε ηλικίας. Είναι δωρεάν τα μαθήματα. Γίνονται από το Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής και είναι η τελευταία γραμμή άμυνας για να, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε και να δώσουμε το χώρο που αξίζει σε αυτό το όχημα. Εμείς δεν προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουμε ούτε προβλήματα σε σχέση με την κοινωνία της κυκλοφορίας και τη μηχανοκίνητη κινητικότητα. Όμως, προσέξτε, το μοντέλο αυτό ήδη έχει ξεπεραστεί. Ξέρετε γιατί έχει ξεπεραστεί? Αυτό το μοντέλο της μηχανοκίνητης, μάλλον της μηχανοκεντρικής κινητικότητας. Διότι έχει βγάλει από την εξίσωση τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους γονείς με τα καροτσάκια, την μη μηχανοκίνητη μετακίνηση και τους ανάπηρους. Άρα λοιπόν η παραδοσιακή προσέγγιση της οδικής ασφάλειας που εδώ και 80 χρόνια λειτουργεί ως μοντέλο έχει αποτύχει παταγωδός. Ως εκ τούτου πέρα κάνουμε να αλλάξουμε. Και εγώ πώς θα αλλάξουμε? Με μεθοδευμένες πολιτικές και λογικές και πράξεις. Εμείς έχουμε βάλει στο δημόσιο διάλογο εδώ και 10 χρόνια το δίπλωμα κινητικότητας. Την τεπάρκη δηλαδή ενός χρήστη να χρησιμοποιεί τον δρόμο με όλες τις μορφές του. Είτε ως πεζός, είτε ως ποδηλάτης, είτε ως οδηγός επιό, είτε ως μοτοσυκλετιστής, είτε ως ηλικιωμένος, είτε ως ανάπηρος. Αυτό είναι το ζήτημα σήμερα το οποίο πρέπει έτσι αλλιώς να δημιουργήσουμε τέτοια υποδομή, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία να είναι αυτή που θα μας φέρει πιο μπροστά στην κοινωνία και όχι πιο πίσω. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω, θέλω να πω ότι οι συνθήκες είναι όριμες. Οι συνθήκες είναι αυτές οι οποίες μας λένε μη παρέχει και πρέπει όλοι να πάρουμε θέση πάνω σε αυτό το οποίο ορίζουμε. Η θέση αυτή είναι απόλυτη. Τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε.
2: Κύριε Ζωγράφο, πιστεύετε ότι χρειάζεται να υπάρξει κάποιο είδους δίπλωμα για να οδηγεί κάποιος πατίνι, να δώσει εξετάσεις και στα σήματα αλλά και πορείας?
0: Απολύτως. Θα μπορούσε να ήταν ένα δίπλωμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αντίστοιχες πιστοποιήσεις, οι οποίες δίνονται σε άλλες χώρες. Εμείς είπαμε ότι το δίπλωμα κινητικότητας θα μπορούσε να ήταν ένα από αυτά, έστω και πιλωτικά, να δούμε πώς λειτουργεί στον δρόμο. Και παράλληλα θα θωρακίζει τον χρήστη με τους βασικούς κανόνες λειτουργίας του δρόμου.
1: Η άποψή σας από ποια είναι, κύριε Ζωγράφο, από πότε να ξεκινάει αυτή η διαδικασία στα παιδιά?
0: Από νηπιαγωγείο.
1: Όχι, δεν λέω την εκπαίδευση. Αυτό που ρώτησε η Κασιανή για την άδεια, το δίπλωμα. Άρα και τη δυνατότητα να έχει το πατίνι του.
0: Ναι. Λοιπόν, εμείς είπαμε λοιπόν ότι.
1: 15, αυτά... 13, 14, όχι, 16.
0: Πολύ πιο νωρίς. Καταρχήν, το δίπλωμα κινητικότητας είναι μια πιστοποίηση για να μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί τον δρόμο και να προσανατολίζεται. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, τα περισσότερα παιδιά, τα παιδιά τα οποία τα αφήνουμε σαν αδέσποτα έξω στον δρόμο, δεν γνωρίζουν πώς λειτουργεί ο δρόμος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Και αυτό είναι το μέγα λάθος και σφάλμα το οποίο κάνουμε και είμαστε υπόλογοι γι' αυτό. Λέμε πήγαινε στο σχολείο και δεν ξέρουμε ποιο είναι το πεζοδρόμιο, ποιες είναι οι ροές της κυκλοφορίας, πού πρέπει να κινείται, πώς πρέπει να προσέχει. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη φάει όλα τα αποδυτήρια ως κοινωνία, διότι μέχρι τώρα τα παιδιά, αυτά τα οποία, τα παιδιά μας, δεν τους μάθαμε ποτέ πώς λειτουργεί ο δρόμος. Άρα για εγώ είμαι απόλυτος. Από τον υπηαγωγείο.
1: Μάλιστα.
2: Από τον υπηαγωγείο. Δηλαδή
1: η εκπαίδευση από τον υπηαγωγείο.
2: Η εκπαίδευση. Άρα...
0: Βεβαίως.
1: Ναι, η άδεια από πότε.
0: Δείτε, λίγα και αυτό που μας ενδιαφέρει το εξής. Εμείς θέλουμε.
1: Κοίταξε, με δεδομένο ότι η άδεια οδήγησης παίρνω από τα 17, άρα πότε να παίρνει το πατίνι? Άδεια να δίνει εκστάσεις. 12, 13, αυτό ρωτάμε.
0: Ακριβώς. Τέλος, τελευταία τάξη δημοτικού, πρώτη τάξη γυμνασίου.
2: Και να μπορεί να κυκλοφορήσουμε στη λεωφόρο.
1: Εφόσον όμως σου λέει ο κύριος Ζωγράφος, έχουν γίνει όλα αυτά από τον νηπιαγωγείο. Δηλαδή έχει 8 χρόνια.
0: Εκπαίδευση, κουλτούρα κινητικότητας, κουλτούρα συνύπαρξης. Να ξέρει τι είναι ο δρόμος.
1: Όπως αυτά που μου δίδασκε ο κύριος Ζωγράφος στο σχολείο, αφού απεκάλυψαν καθηγητής μου.
0: Αυτή λοιπόν η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία που έτσι ή αλλιώς έχει μπει στο δημόσιο διάλογο και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λειτουργούμε ως θεατές μιας γενοκτονίας. Γιατί προσέξτε, ο μαθητής, ο οποίος δεν ξέρει, μάλλον και ο μαθητής, ο πολίτης, το παιδί που δεν ξέρει να κυκλοφορεί στον δρόμο και να προσανατολίζεται στον δρόμο, δεν θα γίνει ποτέ καλός οδηγός. Ξέρετε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στην κοινωνία της κυκλοφορίας είναι ο μη προσανατολισμός. Ξέρετε ότι αν πάρετε ένα παιδί, το παιδί σας, και πείτε του πού είναι η Ακρόπολη και πού είναι ο Πειραιάς, δεν ξέρει. Ξέρετε ότι πετάμε τα παιδιά μας στον δρόμο, λες και είναι, το είπα προηγούμενα, να μην επαναλάβω. Τι κάνουμε γι' αυτό? Μάλλον τίποτα. Ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Και δεν είναι νωρίς, είναι πολύ αργά.
2: Κύριε Ζωγράφο, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Και εσείς να είστε καλά.
2: Ήταν ο κ. Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος του Πανελληνίου Σύλλογου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής.
3: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια η

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, λέμε, άμα θέλει εδώ πέρα στην Κασιανή να διαβάσουμε τα μηνύματα. Να ξεκινήσω εγώ, Κασιανή μου, με τον αγαπητό το φίλο το Θόδωρο. Θόδωρο Σταυρόπουλο υπογράφει. Επειδή το στέλνουμε το ονοματεπώνυμό του, που πούμε του ανθρώπου. Λέει, γεια σα, τώρα εξηγούνται πόσο καλό, κακό, αναθρεμένο βουτυροπεμπέ είσαι. Σε μένα το λέει. Μη χώνεσαι εσύ. Όσο το ψέμα που χρειάζεται ένα δημοσιογράφο τη αξία σου, το έχει. Ευνηδιάστηκε και ο ειδικό από το μάθημα που ισχυρίστηκε ότι είχατε το 70. Είσαι μέγας παραμυθάς. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ Θόδωρε, άκουσες ότι ο καθηγητής κατάλαβε σε ποιο σχολείο, ο κύριος, σε ποιο σχολείο ήταν και ότι μάλλον αυτός μας έκανε μάθημα, ε? Το λέω γιατί, ξέρεις, το θέμα είναι πάντα να ακούμε για να μπορούμε να συνεννοούμαστε και όχι να απαντήσουμε. Αν με συμπαθείς ή με αντιπαθείς, είναι αδιάφορο αυτό. Το θέμα είναι τα πραγματικά γεγονότα, ε? Όπως ένα πραγματικό γεγονός είναι ότι ο αγαπητός.
1: Μάλιστα.
0: Μόλις γύρισε από τις Κούνιες.
1: Πολύ δυνατά.
0: Λέει, ναι. Ο Άντριου λέει το μέσο. Γενικώς υπάρχουν πολλά μηνύματα για τα πατίνια. Σας ενδιαφέρει το θέμα.
1: Ο Πάνος, ας πούμε, εδώ λέει, συμφωνώ με τα μέτρα που έχει λάβει τροχιά για τα πατίνια, καθώς χρειάζεται περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή μας λέει ότι κινείται στην παραλιακή, στο ύψος της Βούλας, και υπάρχει μεγάλος αριθμός ποδηλάτων ανθρώπων που τρέχουν μέσα στο δρόμο, δημιουργώντας κινδύνους, και ίσως θα έπρεπε η τροχιά να επιληφθεί του ζητήματος.
0: Ναι, να σου πω όμως κάτι, και λέει ο Άντριου τώρα άλλο. Το μέσο μόνο του δεν φταίει, σωστά. Μεγάλο ρόλο παίζει και ο χρήστης ή οι γονείς. Εννοείται, προφανώς δεν φταίει το μέσο. Πρώτον, είπαμε ότι πρέπει να έχουν να υπάρχουν οι δομές, οι δρόμοι κλπ. Ναι. Δεν υπάρχουν, συμφωνούμε. Και λέει μετά ο Άντριου, τα apps έχουν ηλικιακούς περιορισμούς, αλλά πολλά πιτσιρίκια, τι πολλά, όλα, ναι, μπαίνουν με κάρτες στοιχεία γονιών ή ψεύτικη ηλικία. Συνήθως, Άντριου, είναι αυτό που λες, γιατί πρέπει να δηλώσεις κάρτα με το application. Και τέλος, δεν ελέγχεται μετά η ηλικία, άμα έχεις, δηλαδή άμα ο γιος μου έχει την κάρτα τη δική μου, η κάρτα θα περάσει, τέλος. Γι' αυτό είπα εγώ ότι επειδή δεν μπορούμε να φτιάξουμε τέτοιους δρόμους που είπε πολύ σωστά ο κύριος Ζωγράφος, δεν προλαβαίνουμε μέσα μία εβδομάδα να κάνουμε εκπαίδευση, ας απαγορευτούν τα πατίνια για να σωθεί έστω ένα παιδάκι, και να το οργανώσουμε το θέμα καλύτερα.
1: Και το πάμε από την αρχή.
0: Τα πατίνια και τα ποδήλατα, ναι, είναι λύση για την Αθήνα. Αλλά να το πάρουμε το πράγμα από την αρχή.
1: Να υπάρχουν υποδομές, να μπορούν να μπουν τα πατίνια και τα ποδήλατα, να μην είναι μέσα στη μέση του δρόμου και δημιουργούν πρόβλημα στην κυκλοφορία, αλλά και υπάρχει και κίνδυνος να γίνουν ατυχήματα. Να είναι όλα πιο περιορισμένα. Να μπουν, να μπουν αυτό το δίπλωμα που είπε ο κύριος Ζωγράφος της κινητικότητας. Να μην μπορείς να πάρεις πατίνι όποιος κανείς, ό,τι κι αν είσαι. Να έχεις μια πιστοποίηση ότι ξέρεις πώς πρέπει να κινείσαι μέσα σε ένα δρόμο. Όχι ανεξέλεγκτα, ας πάρω ένα πράγμα που πηγαίνει με 80 χιλιόμετρα την ώρα και όποιον πάρω χάρο στην κυριολεξία. Ο Χρήστος εδώ λέει να μπει ο κόφτης στα 20. Κανονικά στα 20 είναι ο κόφτης, αλλά μερικοί τα παίρνουν και φτιαγμένα. Ή τα παίρνουν να πάνε με 80, ή τα παίρνουν να πάνε με 20, τα πάνε και τα φτιάχνουν και πηγαίνουν με 80. Πάμε πολύ γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων. Ο Θοδωρής Αξελός θα έρθει και θα επιστρέψουμε.
2: Real FM. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι ως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, Κασιανή μου.
1: Μάλιστα.
0: Οι Stars επανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το τραγούδι Nothing Gonna Stop Us Now. Προφανώς το έχεις ακούσει, ε.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Μέχρι και το μαράκι εδώ πέρα χόρευε, της άρεσε.
1: Τίποτα, δεν μπορεί να μας σταματήσει τώρα.
0: Καλά, δεν. Ναι. Το έχει πει η Αλέξια με ελληνικούς στίχους, ναι. Με το χαρτοδιπλωμένο. Όχι, αυτό είναι, ναι. Τίποτα δεν μας σταματά.

0: Να πούμε καλημέρα στους φίλους μας, στον Αβραάμ, στον αγαπητό είπαμε που γύρισε μόλις από τις Κούνιες, στη φίλη μας την Κατερίνα, η οποία απολαμβάνει τον πολύ ωραίο, τον ανοιξιάτικο ήλιο στην Πάτμο.
1: Τι ωραία να ήμασταν κι εμείς στην Πάτμο τώρα, ναι. Με αυτόν τον ήλιο, με ωραίο ζάκι στην παραλία, ε.
0: Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι, λέει, από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας.
1: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο πιο κοντά.
0: Κάπου δίπλα.
1: Στο Πήλιο. Καθόλου δίπλα.
0: Καθόλου δίπλα.
1: Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τρεις ημέρες στο Πήλιο, που για το Πήλιο είναι για όλο το χρόνο, οπότε θα το κατευχαριστηθείτε. Δίνουμε επίσης και μία δωρεάν επιταγή.
0: Και ωραίες θάλασσες, ε.
1: Ναι. Και ωραία φαγητά είναι ό,τι πρέπει το Πήλιο. Δίνουμε και μία δωρεάν επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούς και Παλαιοφάλιρο και για πληροφορίες μπαίνετε στο kotsopoulos.gr και δίνουμε και ένα air fryer από τη Μόρις, φριτεζέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα ή με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Τρέξτε, διότι η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο, Δευτέρα 11 Μαΐου, στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ορίστε τώρα. Διαβάζω από το Real.gr.
1: Για πες.
0: Σκιάθος ανήλικος παρέσυρε με πατένη τουρίστα και τον εγκατέλειψε. Συνελήφθη ο ίδιος και οι γονείς του.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Μα τι να πεις τώρα σε αυτό το κομμάτι.
0: Εν τω μεταξύ δεν είπαμε, ναι, για πες.
1: Έχουμε δώσει μηχανάκια στα 13χρονα. Πώς.
0: Εν τω μεταξύ διαβάζω και στο Νικός ότι οι αναφορές του Πενταγώνου για θεάσεις UFO στην Ελλάδα είναι 3.
1: Όχι 6. Δεν ήταν 6.
0: Στην Ελλάδα. Και... Η ανάρτηση του Τραμπ, παιδιά. Εγώ ακούω τον Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάνε να λέτε εσείς ό,τι θέλετε.
1: Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρουν τα UFO. Με ενδιαφέρουν τα UFO της στεριάς. Τα UFO του ουρανού δεν με απασχολούν.
0: Ναι, εντωμεταξύ.
1: Για πες.
0: Στον Ενικό υπάρχουν και λέει μαρτυρίες φωτιά σε έγγραφα για τα UFO. Μέλη του πληρώματος ύψους 1,2. Όπα. Τι 1,2. Κοντή. Καλά, εκεί εγώ έτσι και πήγα θα ήμουν ο Σαμπόνης.
1: Σταμάτα, παιδί μου.
0: Θα πάω. Μέτρου φορούσαν διαστημικές στολές και κράνη. Πρέπει να ήταν ο πιωμένος οδηγός ο Αμερικανός που είπαμε.
1: Ο πιωμένος ο πιλότος ήταν αυτός.
0: Που τους είδε και κοντούς και κράνη.
1: Και με στολές διαστήματος.
0: Και με στολές.
1: Ότι εμείς, ας πούμε, εδώ το Science Fiction κατάλαβε πώς είναι ντυμένοι αυτοί και τους είδε έτσι, όπως τους βλέπουμε στις ταινίες. Ναι.
0: Ναι.
1: Το πιο πιθανό αυτό είναι.
0: Και στα σοβαρά είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης διαβάζω από τον Νικό, περιμένουν την απάντηση του Ιράν και εξετάζουν πανεκκίνηση επιχείρηση ελευθερία. Ναι. Καλά δεν είπαμε, τέλος πάντων. Ναι, γελάς, Μαρία. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ, είτε με δηλώσεις, είτε με αναρτήσεις, είτε με σχόλια, η ενημέρωση που μας κάνει είναι πιο τακτική από το πρακτόριο Reuters. Πιο πολύ γράφει αυτός, παρά το Reuters.
1: Ναι. Ο άνθρωπος μας ενημερώνει λεπτό προς λεπτό να ξέρουμε τι μας γίνεται. Μιλάει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, έχει και τους αγαπημένους του δημοσιογράφους.
0: Κάνει ειρήνη από εδώ, κάνει ειρήνη από εκεί, κάνει πόλεμο παραπέρα, όλα είναι.
1: Είναι μέσα σε όλο ο πρόεδρος, εγώ μαζί του. Μιλάμε τόση ώρα για τα UFO και αυτά. Εμένα είναι άλλο το θέμα που μου απασχολεί μέσα στην εβδομάδα. Έχω φοβηθεί απίστευτα με το χανταϊό.
0: Ναι.
1: Αυτό το ιό που προέρχεται από τα ποντικάκια, τα οποία και συχαίνομαι δε όντως, και βρέθηκε αυτός ο ιός στο κρουαζιερόπλιο.
0: 1330.
1: Τι 1330?
0: Κωδικός 5. Στο θυμίζω. Όχι, μην κάνεις ότι δεν ξέρεις.
1: Όχι.
0: Δεν το θυμάσαι το 1330.
1: Αυτό, νομίζω ότι το 6 ήταν η βόλτα.
0: Εγώ άλλο, ο κωδικός 5 είναι κάτι άλλο θα βάλουμε τώρα. 1330, σου έρχεται.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να κολλήσω με τίποτα ιό που έχει έρθει από ποντίκι. Είναι το μόνο πράγμα.
0: Σαν... Ενώ ήθελε για την νυχτερίδα, δεν σε ρώτησε πάντως ο ιός.
1: Όχι, δεν με ρώτησε.
0: Όχι, αλλά... το λέω για να μην νομίζει.
1: Τις νυχτερίδες δεν τις φοβάμαι.
0: Δεν
1: το μόνο πλάσμα που φοβάμαι σε αυτή τη γη είναι το ποντίκι.
0: Έλα.
1: Δεν μπορώ, ανατριχιάζω και στην ιδέα. Δε, ξέρω, είμαι χωριατοπούλα, δεν θα έπρεπε, αλλά ναι, δεν μπορώ τα ποντίκια καθόλου. Παθαίνω πανικό στην ιδέα ότι μπορεί να κολλήσω έναν ιό ο οποίος έχει έρθει από ποντίκι.
0: Καλά, εσύ λόγω περιφέρειας πρέπει να έχεις εξοικειωθεί και με τα ποντίκια και με τους αρουραίους και με τις νυχτερίδες.
1: Με τις νυχτερίδες σου λέω δεν έχω θέμα, ούτε με τα φίδια έχω θέμα. Δεν μπορώ τα ποντίκια. Δεν μπορώ τα ποντίκια, πεθαίνω.
0: Ναι.
1: Εγώ να ξέρεις αν έρθει στην Ελλάδα αυτός ο ιός, θα πάρω τα μπογαλάκια και θα πάω στη σπηλιά του Κατσαντώνη, πάνω στην Πράμαντα. Κάπου θα πάω να κρυφτώ, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Τώρα που είπες τώρα κάτι θα κρυφτείς. Αυτό μα είναι εισαγωγή για το επόμενο μας θέμα.
1: Ναι.
0: Διότι κρυφτό λένε στη Νέα Δημοκρατία παίζουν κάποια στελέχη.
1: Πού ήταν τα στελέχη αυτά
0: και στην δεν ήταν. Δεν ξέρω ρε παιδί μου πού ήταν. Εν πάση περιπτώσει έχουμε και το ότι όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα που είπε ο Πρωθυπουργός. Αν δεν κάνω λάθος αυτό πρέπει να το είχε πει παλαιότερο Έκτορας Μποτρίνη. Δεν είμαι σίγουρος. Και έχει βγει από εκεί. Την ίδια ώρα κάποιοι ευνηδιάστηκαν από το χιούμορ εντός εισαγωγικών του Πρωθυπουργού που είπε ότι οι εκλογές θα έχουμε μετά τη ΔΕΘ. Έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Όταν εμείς λοιπόν σας τα λέγαμε εδώ, όχι εμείς, εγώ, η Real News σας έλεγε το σενάριο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, ακούγατε άλλους που σας λέγανε για μεταβατικές κυβερνήσεις και διάφορες άλλες μπούρδες. Εγώ επιμένω στο Μάρτιο του 27, αλλά όπως σας έχω πει, το σενάριο του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου είναι ένα ισχυρό σενάριο αν καταλήξει το επιτελείο της κυβέρνησης και εφόσον τελειώσουν οι πόλεμοι και μετρηθούν οι συνέπειες, εφόσον υπολογίσουν ότι δεν θα τα καταφέρουν να τα φέρουν βόλτα τους αγρότες που θα βγουν στον δρόμο με τα πάσης βεβαιότητος από τον Νοέμβριο και πέρα. Οπότε να μην πάμε σε κάλπες με Νοέμβριο. Άρα λοιπόν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ήδη η κυρία Μαρία Καριστιανού είπε, οποία έκπληξης αποδέχεται την πρόταση να είναι επικεφαλής του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών. Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται και αυτός. Υπάρχουν και οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν κάποια πράγματα.
1: Και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα με τον κύριο Γιάννη Ράζο. Είναι επικοινωνιολόγος και σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Να δούμε τι έχει συμβεί πολιτικά μέσα στην εβδομάδα και τι έρχεται το επόμενο διάστημα. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Γεια σας. Χαίρετε, κύριε Ράζο. Ακούγατε λίγο νωρίτερα το τι λέγαμε ως προς το σκηνικό.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, υπάρχουν τα ισοκομματικά.
2: Ακούσατε.
0: Είναι το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μπροστά.
2: Είναι κοινό μυστικό ότι είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο.
0: Σωστό.
2: Σε μια προεκλογική περίοδο που έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν τουλάχιστον 2 με 3 νέα πολιτικά κόμματα να περιμένουμε. Το κόμμα του κ. Τσίπρα, το κόμμα της κ. Καριστιανού και να δούμε αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς.
0: Mm-hmm.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δείχνουν μια έντονη κινητικότητα. Την ίδια ώρα έχουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία και επίσης με τα διλήμματα που θα τεθούν στις εκλογές. Εγώ εκτιμώ ότι οποτεδήποτε γίνουν εκλογές μετά το φθινόπωρο, δεν θεωρώ προσωπικά σε πολιτικό επίπεδο ότι είναι πρόωρες. Δηλαδή, εκτιμώ ότι από τη στιγμή που θα γίνουν κάποιες εκλογές, που είναι βέβαιο ότι θα είναι τουλάχιστον 2, ακόμα και αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, κυβέρνηση δεν θα δούμε πριν τον Ιανουάριο. Υπενθυμίζω επίσης ότι υπάρχει και η Προεδρία της Ελλάδας.
0: Άμα κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο, κύριε Ράζο, για να λέτε Ιανουάριο είναι 3 εκλογές.
2: Εντάξει.
0: Όχι, να τα λέμε δηλαδή.
2: Εντάξει.
0: Γιατί και εγώ έχω πει και δημοσίως εδώ, δηλαδή από το μικρόφωνο, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να γίνουν και 3. Δηλαδή, ναι, είναι μέσα στο νερό.
2: Οι 2 είναι μέσα στο νερό και πάμε και για τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε αυτή τη διεθνή κατάσταση που είναι φαίνεται αρκετά δύσκολη, οι πτώσεις μετά το Σεπτέμβριο θα φανούν ακόμα περισσότερο, ειδικά το χειμώνα, και θα έχουμε και την προετοιμασία της χώρας εν ώψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Αυτά όλα λοιπόν.
0: Που η προετοιμασία κανονικά πρέπει να είναι το ελάχιστο 4 μήνες πριν.
2: Ακριβώς.
0: Εννοώ λοιπόν, για τα διαδικαστικά.
2: Για τα διαδικαστικά. Άρα λοιπόν η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση κανονικά, δηλαδή να έχει αποφασίσει.
0: Το αργότερο τον Απρίλιο του 2027.
2: Το αργότερο τον Απρίλιο του 2027. Αυτό νομίζω ότι δείχνει σε γενικές γραμμές και το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα μπορεί πράγματι να μην ισχύει αυτό το σενάριο και να πάμε σε εκλογές αρχές του 27. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι Ιανουάριο-Φεβρουάριο το αργότερο θα γίνουν εκλογές, με δεδομένα τα γεγονότα τα οποία υπάρχουν, τα ορόσημα τα οποία υπάρχουν, αυτά που αναφέρω πριν από λίγο. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν. Δηλαδή, θα σας το πω κάτι. Ανεξάρτητα τη σενάρια που υπάρχουν, εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες ξεκάθαρες τάσεις. Σήμερα που μιλάμε, μπορεί σε 6 μήνες αυτά να έχουν αλλάξει. Ποιες είναι αυτές οι τάσεις? Η πρωτιά είναι αδυσβήτητη. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Κοιτάμε τη διαφορά. Η διαφορά φαίνεται επίσης ότι θα είναι διψήφια. Φαίνεται. Δεν ξέρουμε το δεύτερο, δεν ξέρουμε τον τρίτο, δεν ξέρουμε το τέταρτο. Mm-hmm. Και το Πασό και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Καριστιανού φαίνεται ότι θα έχουν έναν ανταγωνισμό για αυτές τις θέσεις.
0: Τον κύριο Τσίπρα αφήνεται έξω.
2: Συγγνώμη, είπα τον κύριο Τσίπρα.
0: Α, είπατε ΣΥΡΙΖΑ, είπατε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Καριστιανού. Ναι, ναι, ναι. Άρα βάζετε και Τσίπρα, την τετράδα, ναι.
2: Με μπέρδεψε ο κύριο Ζαχαριάδη, γιατί χθες βγήκε και είπε ότι είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι προτείνει να υπάρχει ένα νέο ψηφοδέλτιο. Καταλάβατε. Άρα, εγώ το παίρνω ότι επί της ουσίας είναι έτοιμο αυτό το σενάριο. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία. Διότι οι εκλογές δεν γίνονται για να καταγραφούν οι πολιτικές δυνάμεις ή να σχολιάζουν.
0: Όχι, για να βγει κυβέρνηση γίνονται εκλογές.
2: Άρα λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει ένα ξεκάθαρο δίλημα. Αν τα ποσοστά με τα σημερινά, επαναλαμβάνω, με τα σημερινά δεδομένα είναι έτσι όπως φαίνεται, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα συμπράξει με το πρώτο κόμμα για να γίνει κυβέρνηση? Αυτή τη στιγμή αυτό είναι το ουσιαστικό διακύβευμα των εκλογών. Γιατί επαναλαμβάνω, καλά τα σενάρια.
0: Με βάση αυτά τα οποία, αφού λέτε ότι συζητάμε τα τωρινά δεδομένα, δεν μπορεί να συνεργαστεί κανένας με κανέναν. Ναι. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, δεν τη θέλει κανένας.
2: Ωραία.
0: Η Νέα Δημοκρατία, έχουν πει τα στελέχη, ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν μόνο με το Πασόκ, αλλά το Πασόκ δεν θέλει να ακούσει αυτό το πράγμα. Αντιστοίχως, αυτοί που θα μπορούσαν να συνεργαστούν από την αντιπολίτευση μεταξύ τους, εννοώ. Δεν φτάνουν ούτε για να καταθέσουν πρόταση μορφής.
2: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι αυτή είναι η φρασιολογία και τα διακύβευματα που μπαίνουν στις πρώτες εκλογές.
0: Ναι. Άρα, μήπως το διακύβευμα, ναι, προφανώς είναι ποιος είναι πρώτος. Λέτε εσείς που είναι ελιγμένο. Είναι αυτό ή είναι και αν είναι. Κοιτάξτε.
2: Δεν είναι το θέμα. Εμείς δεν έχουμε καμία αγωνία που θα είναι δεύτερος. Εμείς κάνουμε μια ερμηνεία με βάση τις έρευνες.
0: Ναι, αλλά είναι αρκετό το πρώτος? Δηλαδή, αν είναι Νέα Δημοκρατία 24 και το ΠΑΣΟΚ είναι 14.
2: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αυτό οδηγούμεθα σε αδιέξοδο.
2: Άκουσα λίγο. Αν η Νέα Δημοκρατία συστάθηκε.
0: Γιατί το όριο είναι το 25 για να αρχίσει να μετράει τον πόνους.
2: Ακριβώς. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι στις κάλπες κάτω από 25, μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Ακόμα και πρώτη να είναι. Άρα. Ακόμα και με 10 μονάδες διαφορά. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται εδώ πέρα να κάνουμε ανάλυση. Δεν είναι. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Είναι δεδομένος προς την κυβέρνηση ή αυτό είναι διαφορετικό και ως προς τη Νέα Δημοκρατία, το τι θα γίνει εσωτερικά με βάση αυτά τα οποία ακούσαμε τελευταία και θα ακούσουμε και στο συνέδριο?
2: Εάν η Νέα Δημοκρατία επέσει στις εκλογές κάτω από το 25%, αλλάζουν όλα και τις εσωτερικές διαδικασίες στη Νέα Δημοκρατία. Δημιουργούνται άλλες δυναμικές. Είναι αυτονόητο αυτό. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Κάθε άλλο, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια βάση 27-28%. Κάποιοι λένε και 30 ή και λίγο παραπάνω. Εγώ πάω στις χαμηλότερες εκτιμήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι αν τα κόμματα τα άλλα είναι στο 14-15%, θα έχει μια καθαρή βρωτιά πάνω από 10 μονάδες. Που αυτό σημαίνει ότι θα πάει στις εκλογές στις δεύτερες και θα πει: εγώ απευθύνω χείρα φιλίας, θέλω ισχυρή εντολή, γιατί πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα. Αυτό που θέλω να σας πω από την αρχή ήταν το εξής. Είναι άλλη φρασιολογία στις πρώτες εκλογές, άλλη φρασιολογία στις δεύτερες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές θα υπάρχει και πολύ ψήφος διαμαρτυρίας. Στις δεύτερες εκλογές ο κόσμος θα ψηφίσει για κυβέρνηση. Αυτή που επιθυμεί ο ίδιος. Και εκεί πέρα θα διαμορφωθούν και άλλες δυναμικές.
1: Κύριε Ράζο, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πρόσωπα, που είναι η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας, τα οποία έχουν αρκετά μεγάλη δυναμική. Η κυρία Καριστιανού στην κοινωνία, ο κύριος Τσίπρας έχει υπάρξει και πρώην πρωθυπουργός, έχει το κοινό του, τα οποία δεν μετριούνται στις δημοσκοπήσεις. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί όταν θα ανακοινωθούν επίσημα τα κόμματα, είναι διαφορετικό από. Και θα ακούσουμε ποιο είναι το πρόγραμμά τους, τι σκοπεύουν να κάνουν με τα καυτά θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Είναι διαφορετικό από το να λέμε, α, θα αν και εφόσον, όταν, όποτε.
2: Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Βεβαίως η αλήθεια είναι ότι οι δημοσκόποι, επειδή ακριβώς είχαν αυτό το παράδοξο, δηλαδή να προαναγγέλνουν κόμματα τα οποία ακόμα δεν έχουν ιδρυθεί τυπικά, μετρούν δημοφιλίες, δυναμικές, αποδοχές και των δύο αυτών προσώπων. Διότι δεν μπορούν να μετρήσουν σχηματισμούς, μετράνε πρόσωπα και του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός δυνητικών ψηφοφόρων, που βεβαίως θα διαφανεί που θα κάτσει η μπήλια, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, όταν αυτοί εμφανιστούν, εμφανίσουν πολιτικούς σχηματισμούς, τις πολιτικές τους αρχές, το πολιτικό τους λόγο και βεβαίως και το πολιτικό προσωπικό. Διότι εδώ πέρα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο. Δεν χρειάζονται μόνο τα πρόσωπα, χρειάζονται και ομάδες, χρειάζονται και άνθρωποι οι οποίοι θα πλαισιώνουν τα πραγματικώς ικανά πρόσωπα τα οποία φιλοδοξούν να γίνουν πρωθυπουργοί, αρχικοί κομμάτων.
0: Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα όμως, κύριε Ράζο, μήπως οι εκλογές αυτές γίνει μία μάχη προσωπικότητων, δηλαδή Μητσοτάκης εναντίον Ανδρουλάκη, εναντίον Τσίπρα, Τσίπρας εναντίον... Τι βλέπουμε, ποιους βλέπουμε? Βλέπουμε Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, γιατί στο τέλος πρωθυπουργό ψηφίζουμε και κόμμα, θα μου πείτε, τον κύριο Τσίπρα. Η αποτυχία της αντιπολίτευσης είναι γιατί δεν βρέθηκε μία προσωπικότητα. Δεν είπα την επιτυχία, αν είναι επιτυχία του κύριου Τσίπρα. Λέω ότι είναι αποτυχία να βρεθεί κάποιος που να ηγηθεί.
2: Η αποτυχία της αντιπολίτευσης είναι ότι ενώ βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο ένα σταθερό ποσοστό, 65-70%, να αντίθεται στην κυβέρνηση και να λένε ότι είναι λάθος η πορεία η χώρα, και να θέλουν κάποιες αλλαγές είτε σε πολιτική είτε ακόμα και στην κυβέρνηση, δεν βρέθηκε κάποιος πολιτικός σχηματισμός να δημιουργήσει μια δυναμική και να χτυπήσει τουλάχιστον να έχει πολύ κοντά στο πρώτο κόμμα. Δηλαδή τώρα αυτό που βλέπουμε, ότι ενώ γίνονται όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, υπάρχει μια ρητορική της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με φτώχεια, είναι μια χώρα η οποία έχει τεράστια προβλήματα.
0: Είναι ακυβέρνητη, ναι, με σκάνδαλα, ναι.
2: Την ίδια ώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η επιχειρηματολογία και που το 70% των πολιτών στον έναν, στον περισσότερο, στο λιγότερο βαθμό θεωρούν ότι κάποια από αυτά τουλάχιστον έχουν βάση, κανένας δεν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και από τη στιγμή που λέμε ότι δεν κάνει αυτή η κυβέρνηση να προκριθεί ως εναλλακτική. Αυτή είναι η αποτυχία της εμπόλυτης. Είναι αντικειμενικό αυτό, δηλαδή όσο και να θέλεις να μην το δεις, είναι ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει πιο ευνοϊκό περιβάλλον. Και να σου πω και κάτι άλλο, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς και να τα λέμε κιόλα. Έχουν αλλάξει και οι μηδιακοί συσχετισμοί. Κάποτε η κυβέρνηση απολάμβανε μια εξαιρετική κάλυψη σε όλα τα επίπεδα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουν αλλάξει. Έχουν πάρα πολλά μέσα τα οποία κάνουν αυτή τη στιγμή, προβάλλουν τις θέσεις της αντιπολίτευσης, προβάλλουν, κάνουν ρεπορτάζ τα οποία αποκαλύπτουν ζητήματα που είναι αρνητικά για την κυβέρνηση. Άρα το περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό για την αντιπολίτευση. Και το κοινωνικό και το μηδιακό. Δεν πρέπει να υπάρχουν δικαιολογίες. Τώρα από και πέρα, γιατί αυτό δεν γίνεται, είναι μια σειρά πολιτικών λόγων, τα οποία πρέπει οι ίδιοι τουλάχιστον να το δουν. Τι είναι αυτό το οποίο δεν κάνουν σωστά. Είναι θέμα προσωπικότητων, είναι θέμα τάχτησης με τον κόσμο.
0: Είναι
2: θέμα εμπιστοσύνη. Είναι θέμα ότι δεν ακεί μόνο να καταγγέλεις, αλλά πρέπει να πεις τι θα έκανες εσύ και να είναι μια πρόταση η οποία στοιχειοδός να πατάει στη γη. Πιθανώς να είναι κάποια από αυτά ή και όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ράζο, οι αναταραχές που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να επηρεάσουν και τα αποτελέσματα στις δημοσκοπήσεις στις εκλογές στο επόμενο διάστημα?
2: Ακούστε να δείτε κάτι. Είναι αυτονόητο ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται και τον τελευταίο της πολιτευτή, όχι τον τελευταίο της βουλευτή. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει, για να έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που είπαμε στην αρχή, δηλαδή να είναι καθαρά πρώτη ψηλά και να πει ότι δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση και να θεωρείται και λογικό και θεσμικά και πολιτικά και επικοινωνιακά ότι δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση χωρίς εμένα, πρέπει να είναι δορυφόρος του 30 όσο πιο ψηλά γίνεται. Δηλαδή από το 28, 29, 30 και πάνω. Αυτό τι σημαίνει, γιατί μιλάμε για μια κόπωση του εκλογικού σώματος, θα έχει συμπληρώσει 7-8 χρόνια κυβερνητικής θητείας, με λάθη, με προσμονή του κόσμου ότι δεν σου δίνω πολλές ευκαιρίες γιατί δεν τα έκανες αυτά που μου λες να κάνεις τώρα τα επόμενα 7-8 χρόνια. Λοιπόν, άρα είναι κρίσιμη για τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και ο τελευταίος του ψηφοδελτίου που έχει σε κάθε νομό να δώσει πραγματικά μία μάχη. Άρα το θέμα των βουλευτών δεν είναι μόνο θεσμικό.
1: Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Είναι και θέμα πολιτικό, εκλογικό. Χωρίς τους βουλευτές και χωρίς την κινητοποίηση των βουλευτών δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει εκλογικό του στόχο. Είναι ξεκάθαρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Ράζο. Ευχαριστούμε
2: καλά,
0: πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Τρεις φορές έχει φιλοξενήσει η Αθήνα τελικούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Αρχικά το 1983 για το κύπελο πρωταθλητριών το Αμβούργο είχε κερδίσει με 1-0 τη Γιουβέντους. Το 1994 πλέον για το Champions League η Μίλαν κατέκτησε το τρόπαιο επικρατώντας 4-0 της Μπαρτσελώνα. Και το 2007 και πάλι η Μίλαν είχε νικήσει με 2-1 τη Λίβερπουλ. Όλες οι αναμετρήσεις έγιναν στο Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζουν την ίδια ώρα οι σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ κατά στόχων της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Η Δυτική Θεσσαλονίκη μετατρέπεται από αποπέδη σε τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του Μουσείου Μεταρχία του Μετρό της Πόλης. Εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων θα ερευνήσει ταυτότητα αλλά και το πώς βρέθηκε στη χώρα μας το οπλισμένο μη επανδρομένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Μεταφέρεται σε ναυτική βάση στην Αττική. Σε ισχύ είναι έως και τις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεξιά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Little Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Little Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Little Plus 2,39. Little, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Είμαστε το τελευταίο ημίωρο. Ακούσαμε και ακούμε Ορφέα Περίδη, Άχνας εδώ. Απλά έτσι μας φτιάξει τη διάθεση, που είναι ωραίο τραγουδάκι και έχει ωραία μέρα.

0: Τώρα, με το αχ να σε βρω, με τέτοια επιφωνήματα, είναι στο αχ καμιά 80.000 μαθητές.
1: Τα πιτσιρικάκια μας που ξεκινάνε τη ζωή τους.
0: Οι οποίοι προετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω, καλεσμένος μας θα μας πει αν έχει στοιχεία για το πώς είναι. Δηλαδή, γιατί παιδιά, φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, στα παιδιά τώρα αναφερόμαστε, τέλειωσαν τα ψέματα. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα που αρχίζει τη Δευτέρα για τα σχολεία, για τα λύκεια. Α, Β και Γ λυκείου χαιρετούν τον άλλη Παρασκευή. Από Τετάρτη, Πέμπτη αρχίζουν τα βιολέμματα κλπ. Και από τη μεθεπόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι εξετάσεις. Οι προαγωγικές ΑΒ Λυκείου και απολυτήρες για τη Γ.
1: Ναι.
0: Και στις 29 Μαΐου θα αρχίζουν να βαρούν τα σήμαντρα.
1: Σαμάτα,
0: για τους 80.000 υποψηφίους που θα θέλουν να δώσουν για τα ΕΗ, στρατιωτικές σχολές κλπ.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Στράτο Στρατηγάκη, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Να δούμε τι μελιγενές. Θα έχουμε και προσωπικό ενδιαφέρον και εγώ και ο Δημήτρης για τις φετινές πανελλαδικές. Κύριε Στρατηγάκη, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας. Κύριε Στρατηγάκη, είμαστε στο βιράζ, όπως το λέω εγώ. Είναι η τελευταία στροφή. Τώρα, αν μας ακούν με την πολύτιμη εμπειρία σας, ας πούμε ότι μας ακούνε τώρα παιδιά τα οποία είναι να δώσουν να εστιάσουμε στις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Όχι τις προαγωγικές, ούτε τις απολυτήριες. Εντάξει τώρα, ναι. Αυτά είναι. Θα μας δώσετε έναν κατάλογο, αν μας ακούει κάποιο παιδί που μας ακούνε μπόλικα, τι πρέπει να κάνουνε? Είμαστε τώρα στα τελειώματα, είμαστε στα μερεμέτια.
2: Ναι, καταρχάς να μείνουν ψύχρεμοι. Αυτό είναι μια κουβέντα η οποία είναι πάρα πολύ απλή να ελεγχθεί, αλλά δεν είναι
0: εύκολα τη λες, δύσκολα γίνεται.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, μερικά πράγματα να πούμε για να μην τρελαίνονται τα παιδιά, διότι πιστεύουν ότι αυτό που τους συμβαίνει, συμβαίνει μόνο σε αυτά. Πρέπει να τους πω ότι εδώ και 60 χρόνια και παραπάνω, όλα τα παιδιά στα 18 τους στην Ελλάδα περνούν τέτοιου είδους εξετάσεις. Και σε όλο τον κόσμο περνούν απολυτήριες εξετάσεις. Ποια είναι η διαφορά? Εδώ

0: Η διαφορά είναι ότι ο ανταγωνισμός για κάποιες περιζήτητες σχολές είναι πολύ υψηλός, για τις υπόλοιπες δεν είναι καθόλου υψηλός, μένουν και χιλιάδες κενές θέσεις, πάνω από 10.000 κενές θέσεις κάθε χρόνο και στην Αθήνα. Άρα το να σπουδάσει κάποιος είναι απλά θέμα οργάνωσης του διαβάσματός του. Δεν χρειάζεται να φτάσει στο 19. Για να φτάσει χρειάζεται υψηλή βαθμολογία μόνο για τις σχολές όπως είναι οι ιατρικές, οι νομικές και οι ψυχολογίες. Όλες οι άλλες σχολές υπάρχουν, τα επιστημονικά αντικείμενα έχουν βάσεις από 8 έως 18.000 μόρια. Δηλαδή θέλει κάποιος να γίνει ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι πολύ μοδά τη σχολή. Ωραία. Στο Μετσόβιο η βάση είναι πάνω από 18.000 μόρια. Στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι 10.000 όμως. Το θέμα είναι να σπουδάσει αυτό που θέλει, αν θέλει να σπουδάσει ηλεκτρολόγος, μηχανικός. Αυτό το πράγμα λοιπόν σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο, οι βάσεις να είναι από το 8 έως το 18, συμβαίνει παντού με μοναδική εξαίρεση αυτές που είπα, ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, ψυχολογίες και νομικές. Σε όλα τα άλλα, θες οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μαθηματικά, φυσική, φιλολογία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, όλοι αυτοί οι κλάδοι επιστημών έχουν βάσει από 8 έως 18.000 μόρια, άρα το να σπουδάσει κάποιος δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Εφόσον θέλει. Πολύ σωστά το είπατε.
0: Ακριβώς. Τώρα,
1: και εφόσον μεταξύ μας, κύριε Στρατηγά, εντάξει, δεν είναι για το συζητήσουμε αυτό, το επιτρέπουν και τα οικονομικά της οικογένειας. Δηλαδή, αν εγώ, η οικογένειά μου, εγώ δίνω εξετάσεις και η οικογένειά ήθελε να γίνω ηλεκτρολόγος, όπως είπατε, μηχανικός, και δεν μπορεί να με στείλει στο Ηράκλειο, εκεί αρχίζουν τα ζόρια. Γιατί τα τελευταία χρόνια, και το ξέρετε καλύτερα από εμάς, ότι πολλές επιλογές γίνονται με βάση το τι αντέχει το οικογενειακό βαλάντιο.
0: Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο, απλά εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση. Δηλαδή όταν ακούν οι γονείς ότι οι σπουδές σε άλλη πόλη κοστίζουν 800 ευρώ το μήνα, τρελαίνονται. Τους λέει πού θα βρω εγώ αυτά τα 800 ευρώ το μήνα παραπάνω, από πού θα βγουν, δεν υπάρχουν. Εκείνο που δεν λαμβάνουν υπόψη τους είναι ότι οι σπουδές στην Αθήνα έχουν υψηλότατο κόστος. Να δούμε πώς είναι το 24ωρο ενός φοιτητή που περνάει στην Αθήνα και που νομίζουν όλοι ότι οι σπουδές είναι δωρεάν. Θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο το πρωί. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην οποία το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Μόνο μία.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Μόνο μία.
1: Ναι.
0: Την ξέρουμε όλοι. Άρα θέλει 2 με 3 συγκοινωνίες για να πάει στη σχολή του. Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται το μεσημέρι να γυρίσει στο σπίτι, θα φάει κάτι πρόθυρο, ένα σαντουιτσάκι, κάτι στο δρόμο, και το βράδυ δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον μπαμπά. Συνεπώς έχουμε ένα παιδί το οποίο θα είναι όλη μέρα στους δρόμους. Ένα παιδί που είναι όλη μέρα στους δρόμους με τις σημερινές τιμές, αν ξοδέψει μόνο 20 ευρώ, είναι ήρωας.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, γιατί ο καφές έχει πάει 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οπότε όπως καταλαβαίνετε, αν αυτό το κάνει 20 μέρες το μήνα και όχι 30, θέλει 400 ευρώ. Άρα αυτό το 800 που λέμε για σπουδές σε άλλη πόλη δεν είναι 800 ευρώ επιπλέον. Τα επιπλέον χρήματα.
2: Εννοείται από την άποψη ότι σε μια επαρχία θα πάει πιο εύκολα στη σχολή του.
1: Και
2: θα κάτσει
1: στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν τα έξοδα.
0: Στην επαρχία η ζωή των φοιτητών.
1: Επιβαρύνεσαι με το ενίκιο βεβαίως και εκεί σε πατάνε στο λάριγκα. Τώρα μην μείνουμε σε αυτό, κύριε Στρατηγάκη.
0: Να σας πω μια κουβέντα για τις σπουδές στην επαρχία, γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Στην επαρχία τα παιδιά τα περισσότερα είναι από άλλη πόλη, έχουν όλα σπίτι και δεν έχει κανένα λεφτά. Οπότε μαζεύονται σε σπίτια, βλέπουν σειρές, ταινίες, τρώνε ένα σουβλάκι και τέλος. Η ζωή τους είναι πολύ πιο φθηνή εκεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό για τους γονείς, για να μην τρελαίνονται, η διαφορά. Οι σπουδές σε άλλη πόλη είναι περίπου 300 ευρώ όσο το ενίκιο. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό.
1: Άρα, είπαμε, το ένα είναι το άγχος που είπατε. Το δεύτερο.
0: Ωραία. Το άγχος λοιπόν μπορεί να το σκεφτούν τα παιδιά ότι ακόμα και αν στραβώσει η δουλειά και το επιτρέπουν τα οικονομικά, θα πάνε σε μια σχολή στην επαρχία και θα σπουδάσουν αυτό που θέλουν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που μετράει είναι να σπουδάσουν αυτό που θέλουν.
1: Επιθυμία. Ναι.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι. Γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω παιδιά τα οποία προσπαθούν να εξαργυρώσουν τα μόρια τους. Τι εννοώ να εξαργυρώσουν τα μόρια τους? Ότι ένα παιδί όταν γράψει 18.000 μόρια και πάει στη θεωρητική, αυτομάτως όλοι του λένε θα πάει στη νομική. χωρίς να ασχολούνται, το παιδί αυτό κάνει.
1: Θέλει να πάει για νομική.
0: Μπράβο, ναι. Του αρέσει. Νομική, το στέλνουν στη νομική. Ξέρετε πόσα παιδιά έχω δει από τη νομική να θέλουν να φύγουν, διότι πήγαν μόνο και μόνο γιατί είχαν τα μόρια. Ναι. Και να σας θυμίσω εδώ και ένα στοιχείο. Το Δεκέμβριο που διαγράφηκαν 308.000 φοιτητές από τα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί είχαν υπερβεί τα 8 χρόνια σπουδών, το τμήμα που είχε τους περισσότερους διαγραφέντες ήταν η νομική Αθηνών, στην οποία όσοι μπήκαν ήταν αριστούχοι, γιατί η βάση είναι πάντα πάνω από 18.000 μόρια. Άρα δεν τίθεται το θέμα αν μπορούσαν να σπουδάσουν ή όχι. Δεν ήθελαν τα παιδιά.
1: Αυτό που λέει ο κύριος Στρατηγάκης Κασιανή είναι σημαντικό, γιατί μίλαγα με ο γιος μου, δίνει εξετάσεις, κύριε Στρατηγάκη, και ένας φίλος του μου είπε, κύριε Δημήτρη, εγώ και 18 να γράψω σε όλα τα μαθήματα, θα θέλω να μπω στην τάδε σχολή, η οποία σχολή δεν έχει πολύ ψηλή βάση. Δεν με ενδιαφέρει, μου λέει, και 18 να γράψω, εγώ θα πάω στη σχολή που θέλω.
0: Πολύ σωστός.
1: Λέει τη συγκεκριμένη. Που έχει μια χαμηλότερη βάση.
0: Ακριβώς, τα μόρια.
1: Λέει, εγώ θέλω αυτό να κάνω, οπότε ό,τι και να γράψω και θα κάνω. Μα του λέω, μπαίνεις στην άλλη που είναι παρεμφερής. Όχι, όχι, μου λέει, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω αυτό.
0: Έτσι, αυτός είναι ο σωστός. Και αν γράψει 18.000 μόρια, εκείνο το μήνα που θα έχει την αναμονή μέχρι να βγουν οι βάσεις και όλα αυτά, θα είναι απλά ψύχρεμος, γιατί θα ξέρει ότι έχει περάσει έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς, δεν πάμε να εξαργυρώσουμε τα μόρια. Δεν πάμε να πετύχουμε στην υψηλότερη.
1: Τώρα στο τέλος διαβάζουμε ή να το ρίξουμε στο σορολόπ αυτές τις μέρες?
0: Το σορολόπ θα το ρίξουμε τις 2-3 τελευταίες μέρες. Όχι τώρα. Τώρα διαβάζουμε σταθερά, συστηματικά, χωρίς υπερβολές. Δηλαδή δεν έχουν νόημα 10 ώρα και 12 ώρα διαβάσματα. Mm-hmm. Εκείνο που έχει νόημα είναι να κάνουν μια συστηματική επανάληψη με σκοπό να βγάλουν όλη την ύλη στην επανάληψη μία φορά τουλάχιστον. Γιατί το ζητούμενο είναι να έχουν όλη την ύλη στο μυαλό τους, να μην υπάρχουν αδιάβαστα κομμάτια.
1: Άρα επαναλήψεις τώρα.
0: Ακριβώς, αυτή είναι. Η ύλη έχει τελειώσει έτσι και αλλιώς τα περισσότερα παιδιά από Φεβρουάριο-Μάρτιο και κάνουν επαναλήψεις, συνδυαστικά θέματα που συνδυάζουν γνώση από διάφορα κεφάλαια κλπ. Και βέβαια μπαλώνουν και ό,τι τρύπα έχει μείνει στη διάρκεια της επανάληψης. Αυτή είναι η λογική. Και αυτό το κάνουν ψύχρεμα, να ξέρουν ότι άγχος δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουν. Απλά το άγχος αυτό δεν πρέπει να τα παραλύει. Πρέπει να είναι δημιουργικό άγχος, να τα κινητοποιεί, να διαβάσουν περισσότερο, να ασχοληθούν περισσότερο κλπ. Και όχι να τα παραλύσει. Γιατί οποιαδήποτε στιγμή κάποιος άνθρωπος μας κρίνει και είναι εξωτερική αυτή η κρίση, όπως καταλαβαίνετε έχουμε άγχος, γιατί εξαρτώμαστε από κάποιον άλλον. Και επιπλέον οι πανελλαδικές θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τα παιδιά ότι είναι από τις εύκολες εξετάσεις που θα δώσουν στη ζωή τους. Είναι πολύ πιο δύσκολες οι εξετάσεις που θα δώσουν για να προσληφθούν σε μια δουλειά. Πραγματικά πολύ πιο δύσκολο.
1: Και ότι γιατί πανελλαδικές, όπως λέει και ένας φίλος μας τακτικός ακροατής, ο Αβραάμ, είναι μια προφανώς σημαντική στάση, εννοείται, αλλά δεν είναι ούτε το τέλος της διαδρομής, ούτε καν η αρχή.
0: Ναι, απλά ξέρετε τι γίνεται.
1: Αλλά είναι σίγουρα μια σημαντική στάση, για μην τα μηδενίζουμε όλα. Προφανώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου.
0: Ναι, να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Διότι είναι πρώτη φορά που τα παιδιά κρίνονται από έναν εξωτερικό αυστηρό κριτή. Mm-hmm. Είναι, ας πούμε, σαν να λέμε η πρώτη φορά εξωτερικής αξιολόγησης, μια διαδικασία που πια στην κοινωνία μας ταιριάζει και με την ενηλικίωση. Τους ηθαγενείς, η ενηλικίωση γινόταν στα 12, εδώ γίνεται στα 18, μέσω αυτής του τέλους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Απλά όλος αυτός ο θόρυβος, να σας πω ότι προξενείται κυρίως από τους αδύνατους μαθητές, οι οποίοι βλέποντας το ότι πρέπει να διαβάσουν σκληρά και δεν έχουν μάθει να το κάνουν αυτό ποτέ, τρελαίνονται και αρχίζουν δεν μπορώ κλπ. Οι καλοί και σταθεροί μαθητές απλά διαβάζουν συστηματικά χωρίς θόρυβο.
2: Κύριε Στρατηγάκη, μια τελευταία συμβουλή για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές σε λίγες ημέρες.
0: Να δώσω μια συμβουλή για τους γονείς.
2: Και για τους γονείς βέβαια.
0: Γιατί αφορά και εσάς πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα δηλαδή, ή αδερφή.
2: Εμένα είναι η αδερφή μου.
1: Το ίδιο κι εσείς. Ναι. Και δαιμόνας.
0: Κοντινά. Ναι. Λοιπόν, εμείς οι γονείς τι πρέπει να κάνουμε στις εξετάσεις των παιδιών τις πανελλαδικές. Ακριβώς ό,τι κάναμε και πέρυσι. Δηλαδή, πέρυσι τα παιδιά ήταν Δευτέρα Λυκείου. Δίναν προαγωγικές εξετάσεις. Πόσο μεγάλη σημασία δώσατε σε αυτό, ακριβώς την ίδια να δώσετε και στις πανελλαδικές. Μην δώσετε παραπάνω. Γιατί άκουγα μια μαμά που μου έλεγε κάποια στιγμή: θα πάρω άδεια να φτιάχνω στον κανακάρι μου πορτοκαλάδες. Της έλεγα: όχι, καταστροφή. Απλά του μεγαλώνεις το άγχος.
2: Πορτοκαλάδες λοιπόν.
0: Όχι πορτοκαλάδες λοιπόν. Αυτό είναι το,
2: εντάξει,
0: το ζουμί.
2: Κύριε Σωτηγάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Καλημέρα.
3: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα ένα...
3: Έφτασε.
2: Α, και...
3: Εννοείται.
2: Με...
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Χωρίς...
3: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, παιδιά, κι άμα είναι να βγείτε με καμία pretty woman, προφανώς πρέπει να ξέρετε και πού θα την πάτε έξω, ε. Άρα Real News, που έχει food and travel. Αύριο, αφενός, αφετέρου. Έρχεται με ένα βιβλίο γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα, από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Το Food and Travel που κάνει ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Τώρα που είπαμε Κανάρια νησιά, Ιωάννα, δεν διαβάζουμε το μήνυμά σου, διότι εντάξει, όταν ο άλλος είναι πεσμένος δεν το χτυπάς. Αναφέρομαι σε ένα χτεσινό αγώνα, γι' αυτό λέω. Και παντού, ναι, η προσφορά που σήκε στην απλή έκδεση, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Αυτές είναι οι προσφορές με τις οποίες έρχεται η Real News, η οποία, παιδιά, Real News αύριο έχει με ένα αποκαλυπτικό τίτλο, η ατζέντα με το Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Αφενός, αφετέρου, υπάρχει μία συνέντευξη που θα συζητηθεί πάρα πολύ. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι η πρώτη φορά που ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Δεν έχει ξαναδώσει συνέντευξη ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου, σε μία συνέντευξη που, έτσι όπως τη διαβάζαμε τώρα με την Κασιανή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω θα προκαλέσει αντιδράσεις εντός, εκτός Νέας Δημοκρατίας και λοιπά, και σε άλλους κύκλους γενικώς.
1: Γι' αυτό αύριο πρωί Real News.

0: Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι. Η Μαρίνα Σάτη σαν σήμερα προκρίνω στον τελικό με το Ζάρι. Θα σας αφήσουμε εμείς με αυτό το τραγούδι. Για 2 ώρες σας κάνουμε παρέα. Η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Οι Ρέιντζερς τα μαζεύουν και φεύγουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρία Ψάλτη που ήταν απέναντί μας, κυρία Διευθύντρια των Δίσκων. Η Ειρήνη Κούρτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο νωρίτερα, Φράνση Παράσχια. Ο Θοδωρής Αξέλος θα έρθει αμέσως για το δελτίο στις 2.
0: Και μετά ο Γιώργος Κολοκοτρώνης με πολύ και καλή ελληνική μουσική. 3 ώρες μαζί σας και τα τηλεφωνήματά σας στον αέρα. Γεια σας και χαρά σας. Πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο. Χαίρετε.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681 0733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681 052 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Είστε συντονισμένοι στο Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, επαναλαμβάνω 211-200-8200, απαντάει η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όσες και όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην εκπομπή μέσω email studio@papakirialfm.gr. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, φτιάχνει ο καιρός, ευκαιρία για βολτίτσα. Είναι πάρα πολύ πλούσια η αθλητική επικαιρότητα, βασικά έχουμε τελικό σήμερα για το ελληνικό μπάσκετ, για την ΑΕΚ που παίζει με τη Ρίτα Βίλνιους στο γήπεδο της Μπανταλώνα στην Ισπανία. Για το τέταρτο τρόπαιο πάει η Ένωση, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε με τη Βαλένθια. Το 0-2 της Ισπανίας έγινε 2-2. Οπότε σε πέμπτο μάτς θα κληθεί ποια ομάδα θα παίξει το Final Four. Έχουν προκριθεί ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, μεταξύ του Ζευγάρι και η Ρεάλ. Από εκεί και πέρα σήμερα έχουμε play out, πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο Σέρες και Φυσιά και φυσικά στο ΑΕΛ Αστέρας. Από εκεί και πέρα, αύριο Κυριακή, έχουμε τα δύο ντέρμπι για τις θέσεις 1-4. Η ΑΕΚ με νίκη του Παναθηναϊκού και ισοπαλία στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ καταχτά και μαθηματικά τον τίτλο. Πολλές ειδήσεις. Σήμερα μάλιστα έχουμε τελικό στο βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, έχουμε ημιτελικό στο πόλο, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Όλα αυτά σας τα λέω για να έχετε υπόψη σας όταν θα επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Σε τι ακριβώς θέλετε να αναφερθείτε.

0: Δημήτρης από το Μόντρα μου λέει: καλή επιτυχία στην ΑΕΚ. Κρίσιμο Σαββατοκύριακο που ίσως βγάλει πρωταθλητή και καλή επιτυχία για το τελικό στο μπάσκετ. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις ευχές. Απλά την περασμένη εβδομάδα ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος γιατί είχα φτάσει 18ωρο και το Σαββατοκύριακο ήμουνα στο κρεβάτι. Είναι πολύ απλά. Μια ίωση, αλλά ίωση κούρασης. Έτσι να το πω. Ίωση κούρασης. Λοιπόν, ήδη έχουμε και τις πρώτες γραμμές. Πάμε στον κύριο Λευτέρη από τα Χανιά. Γεια σας, κύριε Λευτέρη.
1: Αγαπάμε, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Λευτέρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Κοίτα να δεις, τώρα μας είπες τα παιχνίδια όλα.
0: Εντάξει, ναι, τα περισσότερα.
1: Εχθές ο Παναθηναϊκός τι έπαθε, μωρέ γάμο. Κομπάρισε, να πούμε, κομπάρισε.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχει σταθερότητα όλη τη χρονιά. Είναι ικανός για το καλύτερο και το χειρότερο.
1: Μα εκεί πέρα νίκησε δύο παιχνίδια, ρε γάμο.
0: Εντάξει. Και η Βαλένθια έχει και τον είχε κερδίσει και τις δύο φορές στην κανονική διάρκεια. Τον κέρδισε πάλι δύο φορές αυτή τη βδομάδα.
1: Και τι λες να γίνει εκεί πέρα.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα. Είναι πάρα... Όχι ότι δεν γυρίζει. Αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως την τρίτη περίοδο που ήταν τρομερός, το γυρίζει. Πάντως οι περισσότερες πιθανότητες είναι με τους Ισπανούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Να σου πω και ο Όφη, τι ήταν αυτό με τον Όφη Γιώργη.
0: Ναι, είδε, εγώ σας το έλεγα ότι ο Όφη, σας το έλεγα ότι είναι τελικός, μία και έξω.
1: Λέω εγώ ότι μισθόπες.
0: Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του και φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ να δώσω χαιρετίσματα. Ένα κύριο από το Μενίδη, βρε, τι γλυκός άνθρωπο.
0: Ο κύριος Νεόφυτος.
1: Λέω εγώ τη μιλή, γιατί μ' άκουγε να πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στο Μανώλη του Μπαρδάλη, το φίλο μου.
0: Ωραία.
1: Και να χαιρετήσω και τον Αυγολεύρα το φίλο μου, έτσι.
0: Ωραία, κύριε Λευτέρη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία.
0: Επίσης, να είστε καλά, επίσης.
1: Άντε, για χαρά, γεια.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα, γεια σας. Ο κύριε Λευτέρη, λέω γιατί είναι ο Κώστας από τυχείο τώρα. Έλα, Κώστα μου.
2: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται.
2: Να είστε καλά. Εύχομαι να ξεκουράστηκες λίγο.
0: Εντάξει. Και στο σπίτι που να δούλευα, εν πάση περιπτώσει.
2: Ναι, εντάξει, είναι υποχρεώσεις.
0: Όχι, είναι η δουλειά μας τέτοια. Εμείς, ειδικά οι αθλητικοί συντάκτες, και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια του συναφιού μου, δουλεύουμε 7 μέρες τη βδομάδα. Έχει πάρα πολύ δουλειά και συνέχεια μάτς.
2: Βέβαια. Και δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο η πρώτερη είδηση. Είναι η δουλειά τέτοια.
0: Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι μεγάλες ή μικρές ειδήσεις. Όχι, ναι. Όχι. Ειδικά τα site δουλεύουν 24ωρο.
2: Ναι. Ή την κάνεις αυτή τη δουλειά, δεν την κάνεις.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό και πολλά παιδιά πάνε σε σχολές. Όταν όμως αρχίσει η δουλειά και πάνε σε εφημερίδες, πάνε σε site και βλέπουν ότι χρειάζεται πάρα πολλές ώρες απαιτητικές, στερείς προσωπικής ζωής κλπ. Τα παρατάνε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο.
2: Γιώργο, όταν ξεκίναγες εσύ τη δημοσιογραφία, ήταν έτσι οι συνθήκες? Με τόση πολλή δουλειά ή ήταν λιγάκι πιο...
0: Εγώ ξεκίνησα το 83, 1983. Και εγώ τότε ξεκινούσα, εντάξει, με ανέλαβε ο Καραγιαννίδης στο φιλάθρο, ξεκίνησε ο φιλάθρος. Εγώ πήγαινα το Σαββατοκύριακο, ξεκινούσα το πρωί, νωρίς, μέχρι το απόγευμα, πήγαινα στα γήπεδα της Αθήνας και του Πειραιά, 5-6 γήπεδα Αθήνας Πειραιά και γύριζα μετά στον Ταύρο και καθόμουν μέχρι τις 12:00 το βράδυ.
2: Ναι.
0: Αυτό συνέχεια. Χώρια τις καθημερινές που ήμουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή η δουλειά που έχω ρίξει δεν υπάρχει. Δεν το λέω τώρα για να πω στον κόσμο ότι είμαι δουλευταράς, αλλά εάν δεν δουλέψεις.
2: Ναι.
0: Δεν μιλάμε για συνθήκες 8ωρου, 10ωρου τώρα, έτσι. Μιλάμε για συνθήκες απίστευτες. Εγώ έχω τύχει, έχω μείνει στην εφημερίδα ένα τριήμερο. Δεν κάνω πλάκα. Έχω μείνει στην εφημερίδα τριήμερο, τότε που ήμουν διευθυντής στο φύλαθλο. Και είχα κάνει μέσα μια αποθηκούλα, την είχα κάνει κρεβατοκάμαρα και κοιμόμουν.
2: Ναι.
0: Για τέτοια δουλειά, για τέτοια απίστευτη δουλειά.
2: Ναι. Και εγώ δηλαδή σε προσωπικά στη δική μου τη δουλειά έχει τύχει δύο φορές κιόλας να πάω Παρασκευή και να τελειώσω Δευτέρα απόγευμα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αν άντεχα κι άλλο, αλλά εντάξει, δυστυχώς αυτά τα πληρώνεις κάποια στιγμή.
0: Ναι.
2: Γιατί, ναι, εντάξει, όταν είσαι μικρός και έχεις ενέργεια πάνω, βασικά, κοίταξε να δεις, σε παρασύρει η αγάπη σε αυτό που κάνεις. Αν δεν το αγαπούσες αυτό που κάνεις, έπηγε περίπτωση να...
0: Εννοείται.
2: Θα έχεις αλλάξει επάγγελμα όπως και εγώ, και όπως αναγκάστηκα πολλές φορές να αλλάξω και επάγγελμα, δυστυχώς, μετά τις καταστάσεις των μνημονίων.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Ο χώρος του κοσμήματος και έχω μάθει άλλα τρία επαγγέλματα σοβαρά, δηλαδή, όχι περιφερειακά. Τέλος πάντων, να πω καλή επιτυχία σήμερα στην ΑΕΚ. Το χτεσινό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμό. Για μένα είναι η καλύτερη ομάδα η Βαλένθια. Τον έχει παρασύρει σε ένα μπάσκετ τύπου NBA. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός και η κούραση έπαιξε ρόλο. Ο άνθρωπος αυτός, ο Μαρτίνες, παίζει σχεδόν με όλη την ομάδα. Χτες αναγκάστηκε να βάλει το Δολιόπουλο με το που βάζει 7-8 πόντους, τον βγάζει έξω. Κάτσε σου λέει, μοιραίες ζηλευτό κιόλας. Μου βάλει καμιά 15 πόντους, γιατί μετά ποιος άκουγε τους Παναθηναϊκούς. Έτσι. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι τόσο καιρό ένα παιδί το οποίο πραγματικά έχει αξία και είναι και έμπειρος. Δεν είναι να πω ότι είναι ένα παιδί 18-19 χρονών που το μπαίνει τώρα στο μπάσκετ. Έχει δείξει το τι είναι, το έχει δείξει και στην εθνική. Τέλος πάντων, έχει μάθει να παίζει με αυτούς και με αυτούς. Τι να πω, ελπίζω ότι τον αγώνα τον επόμενο κάτι να γίνει. Αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός θα στηριχτεί στους παίκτες που έχει, κάποιες μονάδες που μπορεί να ξεχωρίζουν. Οι άλλοι όμως δεν έχουν αυτό το πράγμα. Οι άλλοι έχουν μια ομάδα-ομάδα, πώς το λένε. Αυτό το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο. Άλλοι έχουν σύνολο, άλλοι έχουν κάποιους παίκτες. Έτσι είναι στα ομαδικά αθλήματα. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Όμως πήρα μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά από την Παρί, την ομάδα μου, τη λατρεύω, την αγαπάω και αυτή και τη Λίβερπουλ. Εντάξει, μία με έχει στενοχωρέσει λιγάκι.
0: Εντάξει.
2: Όπως και εσένα η Τσέλσι.
0: Ναι, παίζουν μαζί σήμερα, σκοτωμένοι με τους πεθαμένους. Τέλος πάντων.
2: Συγχαρητήρια και στον Όφη, δεν θέλω να κάτσω άλλο τη γραμμή.
0: Ωραία, ωραία, Κωνσταντίνα.
2: Να δώσω χαιρετισμούς πάρα πολύ στον κύριο Νεόφυτο, τον αγαπημένο μας κύριο Νεόφυτο, τον ευγενέστατο άνθρωπο. Στον κύριο Θανάση, τον Bilbao Taxi, σε όλα αυτά τα παιδιά, τον Γιώργο από το Λονδίνο, με την αυστηρή αλλά σωστή κριτική, παρόλο που μας πληγώνει εμάς Παναθηναϊκούς, κάποια πράγματα είναι έτσι. Τέλος πάντων.
0: Ωραία, έγινε Κώστα μου, να είσαι καλά.
2: Πολλούς χαιρετισμούς και υγεία να
0: έχεις. Έγινε, έγινε. Για χαρά. Πάμε στο Χρήστο Ρόδο. Χρήστος.
3: Καλώς τον, καλημέρα.
0: Έλα Χρήστο, τι γίνεται.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Τι κάνεις?
0: Πώς περνάμε στο πανέμορφο αυτό νησί?
3: Έχεις υπηρετήσει, τα ξέρεις. Δεν θέλω να σου κλέψω το χρόνο, είναι πολύτιμο. Θα είμαι σύντομος. Ήθελα να πω καλό μεσημέρι, δεν θέλω να πω κάτι το ιδιαίτερο. Σε όλους τους Ελληνίδες, τους Έλληνες και αυτούς που ζουν στην Ελλάδα και αυτούς που ζουν στο εξωτερικό. Όλους τους εργαζόμενους του Real FM και στην ευγενέστατη κυρία Ειρήνη Κούρτη που απήντησε στο τηλέφωνο. Και εσύ να είσαι γερός και να μας. Κάθε χαρά για σένα, την οικογένειά σου και να μας κάνεις παρέα για πολλά χρόνια με αυτή την υπέροχη φωτή.
0: Ευχαριστώ, Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Εσύ είσαι εντάξει, περνάς τη Ρόδο καλά.
3: Ναι,
0: για δουλειά είσαι, για δουλειά δεν είσαι.
3: Όχι, καμία σχέση. Όχι, έχω έρθει για 11 μέρες.
0: Α, διακοπές.
3: Με την τελευταία βραδινή πτήση και. Λόγω του ότι μεθαύριο Δευτέρα συμπληρώνονται 36 χρόνια από το θάνατο του αρχηγού, θα ήθελα ένα τραγούδι και να το αφιερώσω σε ένα πρωτίστως, γιατί είσαι μέγας υποστηρικής του λαϊκού τραγουδιού. Και στους πολύ μερακλείδες ακροατές του Real FM, τον κύριο Ανέστη από τη Ρόδο, σε αυτόν τον Αϊθαλή 80χρονο αιώνιο έφηβος, τον κύριο Bilbao Taxi, σε κάποια κυρία που θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της και αγαπάει πολύ το λαϊκό τραγούδι, στα παιδιά της μονάδας υποβρυχίων καταστροφών και στους υπέροχους ανθρώπους και πολύ μεγάλους σολίστες του Μπουζουκού, Λάκη Καρνέζη, Γιάννη Πιθικότση, Δημήτρη Μαριολά και Παναγιώτη Στεργίου.
0: Ποιο τραγούδι θες?
3: Είσαι η πρώτη εσύ για μένα, τραγουδάει ο αρχηγός στη μνήμη του.
0: Okay.
3: Η μπουζούκια έχει παίξει ο Γιάννης Ομπιθικότης και η μουσική είναι του Τάκη Σούκα και η στίχη του Νίκου του Λουκά.
0: Καλώς. Έγινε Χριστάρα.
3: Καλή δύναμη στην εργασία. Γεια σου Γιώργο Κολοκοτρώνη. Θα τα πούμε. Καλή αντάμωση. Γεια χαρά.
0: Καλά
3: για χαρά.
0: Να περνάς. Yeah. Έχει κλείσει ένα. Η ένα έχει κλείσει. Έλεγε Ανέστης. Ωραία. Άρα είναι η τέσσερα. Έτσι ο κύριος Ηλίας Σκοροπή.
4: Γιωργάκη μου, εγώ είμαι.
0: Για
4: θέλω να σου πω χρόνια πολλά. Θέλω να σου πω και καλό μήνα και όλα τα άλλα, όλες τις ευχές για όλο τον κόσμο και βεβαίως, επειδή εγώ θέλω να τιμώ και λίγο την πατρίδα μου, λέω να το χαλάσω λίγο και να μου βάλεις, αν μπορείς, κλείσαν οι στράτες του Μωριά, ρε παιδάκι μου.
0: Μου το είχατε ξαναζητήσει αυτό.
4: Ναι, κλείσαν οι στράτες του Μωριά, κλείσαν και τα Δερβένια.
0: Ναι.
4: Κλαίνε τα Χάνια Γιάλογα.
0: Ναι, ναι. Να. Λοιπόν, εγώ πάντως το λέω από τώρα, τέλος Μαΐου, επειδή πάρα πολύ μου το ζητάτε, θα υπάρχει τρίωρη εκπομπή με δημοτικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα.
4: Α, μη μου το κάνεις αυτό.
0: Τέλος Μαΐου, με τη βοήθεια της Κασιανής της Βραχά.
4: Γιώργο, κοίτα να δεις
0: λοιπόν,
4: κάτι, ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Το έχω πει πολλές φορές εγώ αυτό, αλλά και σε πάρα πολλούς.
0: Ναι. Έπεσε η γραμμή. Α, έχει πέσει η γραμμή. Τότε, να, δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί σκέφτεται ότι είναι ένα. Είναι πάλι ένα, έλα, Ανέστης.
4: Έλα, Γιώργο, έλα.
0: Έλα, έλα, έλα, τι γίνεται, πώς πάμε.
4: Όλα καλά, όλα καλά. Περνάμε καλά με τον Χρήστο εδώ πέρα. Εφραγμές είμαστε στο Λίντο που στάχαμε, πήγαμε το game το 2-1.
0: Ναι.
4: Εγώ περίμενα εχθές να γίνει το, η σκούπα δηλαδή να γίνει το 3-1.
0: Και εγώ το περίμενα, και εγώ το περίμενα, και εγώ το περίμενα.
4: Τι πράγμα?
0: Και εγώ το περίμενα.
4: Αλλά Γιώργο κατάλαβα, είδα μόλις μπήκε τέταρτη περίοδος και έκανε τα τσαλιμάκια του Παναθηναϊκός, κάτι ελεύθερες βολές την πάγαν πάνω στο σίδερο, δεν μπαίνανε μέσα. Εντάξει, κατάλαβα πολλά και λέω εντάξει, θα πάει τώρα να πάει να πάρει στη Βαλένθια το παιχνίδι το πέμπτο. Στοιχηματικά ήταν αυτά, όλα τα οικονομήσανε καλά λεφτά. Οι στοιχηματικές εταιρείες πήγανε πολύ καλά. Πήγανε πάρα πολύ καλά. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός, το outsider η Βαλένθια. Φαβορεί ο Παναθηναϊκός, το outsider η Βαλένθια. Συμφωνείς, Γιώργο?
0: Ναι, με βάση ότι είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός τα δύο πρώτα στην Ισπανία.
4: Ναι, εννοείται, Γιώργο.
0: Γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό, ναι.
4: Αλλά τώρα εντάξει, θα το πάρει το παιχνίδι. Μην ξεχνάς ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεις τα παιχνίδια του και στη GPL, το δικό μας το φτάνημα, από ποιες ομάδες έχασε.
0: Ναι.
4: Επιτρέπεται από τον Κολοσσό μέσα στο ΆΚΑ να φάει 103 πόντους. Ποιο? Ο Παναθηναϊκός 103
0: καλά,
4: πόντους.
0: Τώρα εντάξει, αυτό 100 φορές θα ξαναπαίξουν, δεν πρόκειται να ξαναγίνει.
4: Ακριβώς, Γιώργο. Τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Τι γίνεται με τον κύριο Μπενίτε? Μένει, φεύγει, τι γίνεται με αυτόν?
0: Θα είναι έκπληξη να μείνει. Μετά τις δηλώσεις που διάβασα στον αγώνα με την ΑΕΚ, οι δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ δείχνουν ότι έχει καταλάβει ότι φεύγει και ήθελε να κατά κάποιο τρόπο να απολογηθεί και να ενημερώσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά και να στείλει το μήνυμα στον Αλαφούς ότι εγώ, κοίταξε να δεις, είμαι επαγγελματίας, θα δουλεύω μέχρι το τέλος. Αν θες να με διώξεις, διώξε με, δώσε μου την αποζημίωση μου.
4: Εννοείται, θα την
0: εγώ έτσι το εισέπραξα.
4: Γιώργο, τι ήταν αυτό που τον έφερε προς τα μέσα του Οκτώβρη για να συμμαζεύσει τα συμμαζευτά?
0: Ναι.
4: Ακριβώς, ό,τι έκανε και ο Τερίμ. Αντίστοιχο του Τερίμ, ό,τι έκανε ο Τερίμ στο Παναθηναϊκό, τα έκανε και ο Ράβα Μπενίτε. Με τη μόνη διαφορά που δεν είχε, ούτε ο ένας είχε παίκτες, υλικό να δουλέψει. Καλά τα είπε ο Τερίμ, ότι κοίταξε, δεν έχεις παίκτες να δουλέψω. Εφόσον δεν έχεις παίκτες, συγγνώμη κύριε Αλαφούζο, στρίβω για τις γνωριμίες. Όμως το ίδιο πράγμα είναι και ο κύριος Μπενίτο Ράφα. Αλλά εγώ θα χαιρόμουν πολύ να τον κρατήσει, γιατί δεν ξέρουμε ποιον θα φέρει ο επόμενος, διότι και ο επόμενος να έρθει θα απαιτήσει παίκτες. Αλλιώς θα σε παρατήσει και θα φύγει και ο επόμενος. Ναι. Γιώργο, συμφωνείς?
0: Ναι, μα το θέμα είναι είτε μείνει ο Μπενίτο είτε όχι. Μεταγραφές θα κάνουν και αρκετές.
4: Ναι,
0: 100% θα κάνουν μεταγραφές.
4: Γύρω στις 10 μεταγραφές θέλει, Γιώργο.
0: Θέλει πράγμα, ναι. Θέλει σε όλες τις γραμμές.
4: Θέλει, Γιώργο, για να πρωταγωνιστήσει μόνο Ελλάδα.
0: Θέλει στόπερ, και... θες δύο χαφ, ναι, θέλει εξτρέμ.
4: Θέλει πολύ υλικό. Θέλει. Λοιπόν, μίλησε προηγουμένως ο Χρήστος, δεν τον άκουσα.
0: Ναι, μίλησε ο Χρήστος ότι είναι στη Ρόδο και περνάει καλά κλπ.
4: Ναι, σε καλείο. Του λέω περίμενε, θα έρθει το βράδυ πάνω στη Λίδο να κάτσουμε και έχουμε ένα ωραίο μαγαζί, ένα ωραίο παρ.
0: Μπράβο, να περάσετε καλά.
4: Και ωραία. Εγώ θα ήθελα να σου ένα και εσύ μαζί μας.
0: Εντάξει, κάποια στιγμή θα βρεθούμε.
4: Έγινε, Γιώργο μου.
0: Έγινε, κύριε Ανέστη μου.
4: Καλή παραγωγή να έχεις, καλή συνέχεια και χαιρετάμε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανέστη. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να περνάτε καλά, να περνάτε καλά. Πραγματικά χαίρομαι. Ο Χρήστος είναι υποβρύχιες καταστροφές και λοιπά. Ένα παλικάρι που έρχεται πολύ συχνά εδώ, σας έχω πει, με τα χέρια γεμάτα, με γλυκά, με κουλούρια, με πολλά πράγματα. Για όλα τα παιδιά εδώ, έτσι. Δεν γνωριζότανε με τον Ανέστη. Γνωριστήκανε μέσω της εκπομπής και αυτή τη στιγμή κάνουν παρέιτσα. Και πραγματικά το απολαμβάνω, το χαίρομαι. Αυτό σημαίνει ραδιόφωνο. Που με πήρε ο κύριος Θανάσης από τους Αγίους Θεοδόρους, Ο άνθρωπος είχε μια περιπέτεια στο νοσοκομείο και ανοίγει η πόρτα και πήγε ο Μπιλ Μπάι τάξη. Δεν τον ήξερε μέσω της εκπομπής. Σου λέει, σε ακούω, σε κάνω, ήρθα να δω πώς είσαι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την ανθρώπινη επαφή μέσω μιας εκπομπής, μέσω ενός ραδιοφώνου. Και πραγματικά χαίρομαι. Πάμε στον κύριο Νεόφυτο Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτο.
5: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Και καμιά εβδομάδα λείψατε και νομίζαμε λείπετε πάρα πολλούς μήνες. Σε έχουμε συνηθίσει.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεόφυτο. Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Κύριε Γιώργο, να ξεκινήσω με τον Τολιόπουλο. Όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ, φαινόταν πόσο μεγάλος παιχταράς ήταν, γιατί ο ΠΑΟΚ εκείνη τον καιρό ήταν ανύπαρκτη ομάδα για το μπάσκετ. Μόλις πήγε στον Άρη, ήταν παίχτης ηγέτης και φάνηκε στο, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έπαιζε, ήταν ο ηγέτης του Άρη. Τώρα στο Παναθηναϊκό, χωρίς παραξήγηση, από τους φίλους του Παναθηναϊκού, αυτός ο παίχτης αδικείται για μένα. Που τον βάζει 2 λεπτά και 3 λεπτά.
0: Ναι.
5: Εκεί ο παίχτης ψυχολογικά δεν μπορεί να παίξει. Να πω τώρα για την ΑΕΚ να έχει καλή επιτυχία να πάρει το τέταρτο και μην ξεχνάμε ότι ήταν από την πρώτη ομάδα που φέρε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και μπροστά σε 100.000 κόσμο. Θα μου πείτε οι εποχές έχουν αλλάξει. Άλλη εποχή, τότε άλλο τώρα.
0: Ναι.
5: Να πω καλή επιτυχία και στον Ολυμπιακό που έτσι πως πάνε τα πράγματα όλοι πιστεύουμε ότι μπορεί να το πάρει κιόλας, γιατί είναι φορμαρισμένη ομάδα μέχρι τώρα που παίζει. Όσο για το Παναθηναϊκό ακούγονται τρελά πράγματα ότι ο Γιαννακόπουλος λέει τους είπε να χάσουνε για να βρεθεί λέει
0: καλά, μείνετε, στο... μην ασχοληθεί.
5: Ναι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, είναι
0: ναι,
5: παλαβά που ακούγονται.
0: Ναι.
5: Πρέπει να είμαστε και λίγο σοβαροί.
0: Ναι,
5: να πω ευχαριστώ στον κύριο Λευτέρη να χαίρεται την ομάδα του από τις τρεις που υποστηρίζει τον Όφη που το πήρε πολύ δικιά η ομάδα της Κρήτης και πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ χάνει τελικό που δεν έχω στεναχωρηθεί καθόλου γιατί όπως έχω πει οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ με τους φιλάθλους του Όφη έχουμε πάρα πολλές σχέσεις και έχω πει και το λόγο μην γίνομαι κουραστικός λόγω που έχει πολλούς φιλάθλους ο ΠΑΟΚ Πόντιους και έχουμε πολλά κοινά με τους κριτικούς. Γι' αυτό και ταιριάζουμε και πολύ σαν φίλαθλοι. Να δώσω και τα χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί που τα υπόλοιπα. Τώρα μην κάτσω και πονόματα γιατί θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Γιατί το Real FM για μένα έχει τους πιο συμπαθητικούς και δημοσιογράφους και ακροάτες. Χαιρετώ και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ. Γενικά είσαστε όλοι αγαπητοί ο ένας τον άλλον, γιατί όταν παίρνετε τηλέφωνο και αρχίζετε τα χαιρετίσματα ο ένας τον άλλον και βλέπω και τα μηνύματα κλπ. Εγώ πραγματικά χαίρομαι. Λοιπόν, σήμερα το πρώτο μάτς για τα play out είναι στις 4 στις Σέρες. Πανσεραϊκός και Φυσιά. 7η αγωνιστική. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, το αντιλαμβάνεται ο καθένας. 7η αγωνιστική είναι Nova 2 αυτό το μάτς. Στις 5 παίζει η ΑΕΛ με τον Αστέρα από το Κοσμοτέ 1 και ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΛ με τον Αστέρα είναι στις 2 τελευταίες θέσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι η ζωή σου ο θάνατός μου, ο θάνατός σου η ζωή μου. Ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά που η Κηφισιά έκανε μεγάλο διπλό. Και έχει μπει και ο Πανετολικός σε δύσκολη θέση, ο οποίος παίζει με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, ακόμα και ο Πανετολικός με 31 πόντους δεν είναι σίγουρος. Οπότε περιμένουμε πολύ μεγάλα μάτς. Αύριο τα ντέρμπι και τα δύο είναι στις 7.30. Η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό είναι 4η αγωνιστική και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Να πω ότι πριν από λίγο είναι γνωστή η αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν είναι μέσα ο Μπακασέτας. Αρκετά προβλήματα για τον Μπενίτεθ. Έχει και με τους αμυντικούς, ενδεχομένως να πάει και τετράδα. Αυτό δοκίμασε χθες. Θα το δει, θα αποφασίσει. Ενώ στην αποστολή του Ολυμπιακού με τη Λίμπα τους πήρε όλους. Τους πήρε όλους και αύριο θα αποκλείσει δύο, γιατί υπάρχει το θέμα με τους μη κοινοτικούς. Τεράστια σημασία το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Διότι με ισοπαλία και νίκη της ΑΕΚ, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Οπότε και οι δύο θα κυνηγήσουν την νίκη. Δεν είναι μόνο ότι για να μείνουν ζωντανοί στο πρωτάθλημα, είναι γιατί διεκδικούν και την δεύτερη θέση. Που είναι όχι απλά σημαντική προγραμματικά του Champions League, εάν η Aston Villa που προκρίθηκε στο τελικό του Europa, κερδίσει τη Freiburg και εξασφαλίσει θέση στο Champions League από το ποτάλθημά της που εξασφαλίζει, το ελληνικό ποδόσφαιρο κερδίζει μία θέση στους προκριματικούς. Δηλαδή, ο δεύτερος δεν θα παίξει από το δεύτερο προκριματικό, θα παίξει από τον τρίτο προκριματικό, που σημαίνει ότι μόνο με ήττες εξασφαλίζει συνέχεια στην Ευρώπη. Δηλαδή, εξασφαλίζει ευρωπαϊκή συμμετοχή. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η δεύτερη θέση. Διαφημίσεις, ειδήσεις, θα ακούσουμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου στα Παιδιά των Δρόμων του Κώστα Λιβάδα και μετά θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας.
6: FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία.
16: Κτίζεις, αναγεννίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
17: Θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας, Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζονται την ίδια ώρα οι σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ κατά στόχων της Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Σε μια πραγματικότητα κινούμενης άμμου, η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων για την ταυτότητα αλλά και το πώς βρέθηκε στη χώρα μας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Σε ισχύνη έως τις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής διεθνούς ποδηλατικού γύρου Ελλάδος. Περισσότερα αναλυτικά οι δρόμοι στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Χρωστάω το τραγούδι της Ελένης Αλιγοπούλη γιατί βλέπω τις γραμμές. Ο Βαγγέλης Εύβοια, καλώς τον.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Πώς πάμε?
2: Τι να πάμε, πάμε καλά. Εντάξει, καλά είμαστε. Να με αφήσουν την Τετάρτη να παίξω 50-50 και να δούμε ποιος θα αποκριθεί.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τη διαιτησία?
2: Γιώργο, κοίτα. Στην εκπομπή σε όσα χρόνια παίρνω δεν μιλάω για διαιτησία, ξέρεις.
1: Ναι, όντως, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, ναι.
2: Αλλά παρότι καλύτερη Βαλένθια σίγουρα της αξίζει, αλλά άφησέ με να παίξω την Τετάρτη 50-50. Γιώργο, εγκλήματα χτες, πραγματικά. Εντάξει, αυτό πάνω στη γραμμή, μπροστά του, δεν με ενδιαφέρει τι έχω ακούσει, αλλά πήγαινε να το δεις. Πρώτο το τρίποτο με τον Αν. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, έχει πέσει η γραμμή.
1: Να σου πω ένα φοβερό στατιστικό που διάβασα, γιατί εγώ δεν το ξέρω, δεν το παίζω ειδικό στο μπάσκετ. 102 λεπτά με τη Βαλένθια, 102 λεπτά, όλα τα μάτς, έτσι, δεν έχει πάρει ο Αν φάουλ. Είναι απίστευτο αυτό.

0: εγώ ακούω πρωθυπουργό και να λέει έχω άρθρο για το Final Four και θα πάω στο γήπεδο να πάρω μέτρα, τι μου λες τώρα? Και ό,τι έγινε χτες, έχει πέσει γραμμή για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός για να κυλήσει όλα έρημα. Και να σου πω και κάτι, δεν είναι τυχαίο που τώρα μέσα στο Μάιο, μέσα σε 20 ημέρες έχουμε εκδηλώσεις στο ΆΚΑ. Σήμερα είναι η Μετάλλικα. Το ξέρεις, 22, 24 Μάιου, 23.
1: Τι δηλαδή, υπάρξει. Τι θες να πεις, τι σημαίνει αυτό?
0: Ότι έχει πέσει γραμμή να πάει μια ελληνική ομάδα στο Final Four για να βγει τη Δευτέρα από την κυβέρνηση.
1: Δηλαδή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση, γιατί μισό λεπτό, τα λεφτά, κάτσε. Τα χρήματα για να πάρουμε το Final Four εμείς θα πληρώσουμε, τα πληρώσουμε. Νεκός, ο Έλληνας φορολογούμενος. Όχι, όλα παίζουν ρόλο. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει να πάρουμε το Final Four, να το κάνουμε στην Αθήνα, να αποκλείσουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Για να κυλήσουν όλα έρημα.
1: Να σου πω κάτι τώρα, τι να σου πω, αυτό... Εντάξει, διαβάζω τόσα στα social media, το άκουσα γι' αυτό. Συγγνώμη, έτσι. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη.
0: Εγώ έτσι, Γιώργο, αυτό.
1: Τι να πω.
0: Το ξαναλέω. Καλύτερη η Βαλένθια. Να έβαλε γκολ η Λίβερπουλ, 1-0.
1: Μάλιστα.
0: Το ξαναλέω. Έχει πέσει γραμμή, Γιώργο, αυτά που είδα χτες. Πραγματικά έχουν σκοπό για να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, για να πάνε όλα όμορφα στο Βάναυσο.
1: Μα ίσα να σου πω κάτι. Τον αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός. Να πάρουμε τη λογική και να έρθουν οι Ολυμπιακοί στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, να είναι οι Τούρκοι. Ποιος εγγυάται ότι οι Παναθηναϊκοί θα είναι ήσυχοι? Ίσα-ίσα από αυτό που λες είναι χειρότερο, χωρίς Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: όταν βγαίνει ο Γιαννακόπουλος και όταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού λέει με τίποτα δεν θα σηκώσει εδώ μέσα Ολυμπιακός κούπα, που γράφουν στα social media και λένε χωρίς Παναθηναϊκό στο Final Four είναι χειρότερο. Για σκέψη το λιγάκι.
0: Ναι, όταν σου λέει και ο Πρωθυπουργός έχω Final Four, ότι έχω άγχος για το Final Four.
1: Καταρχάς, εγώ δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό, άκουσα τον Χρυσοχοίδη χθες που το έπεσε στο Σκάι, δεν έχει σημασία. Όχι, ο Χρυσοχοίδης το είπε. Ο
0: Υπουργός, ναι, το ξέρω ότι το είπε ο Χρυσοχοίδης.
1: Αλλά δεν με ενδιαφέρει αν λέγεται Χρυσοχοίδης ή Μητσοτάκης, έτσι. Είναι λογικό να έχουν άγχος, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο μάτς μέσα στην Ισπανία. Και είχε δύο μάτς στο γήπεδό του. Το αν δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός, να το χρεώσουμε τώρα. Θες τη διαιτησία εσύ στη διαιτησία, να το χρεώσουμε τώρα και στην κυβέρνηση. Όχι τραβηγμένο είναι, τι να σου πω ειλικρινά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουν στον Παναθηναϊκό άλοθη και να λένε ότι δεν το πήραμε από την κυβέρνηση. Ούτε ο Γιαννακόπουλος τα λέει αυτά. Συγγνώμη, τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω, αλλά σου το ξαναλέω. Άφησε με την Τετάρτη να παίξω 50-50. Και ο καθένας θα κερδίσει.
1: Εντάξει, εννοείται. Μαζί σου. Μαζί σου, όλοι μας μαζί σου. Να δούμε και τον Παναθηναϊκό, το συζητάμε. Εντάξει. Καλώς.
0: Έγινε, Βαγγέλη.
1: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Να είσαι καλά. Όμως, επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα, δεν το διαβάζω. Νίκο μου, τώρα εγώ αυτό δεν το διαβάζω. Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του. Σεβαστή, αλλά να βάζουμε και τη λογική να δουλεύει. Ο Παναθηναϊκός χαρακτήρι έκανε. Έτσι, και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν μιλάω και για διαιτησία στο μπάσκετ. Τους έχω χαρακτηρίσει εφευρέτες. Δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω διαφορετικά δημόσια. Είναι επικίνδυνοι. Δηλαδή, χθες είδατε τη φάση του Μοντέρο. Όσοι είδατε το μπάσκετ, κάνει παρέλαση πάνω στη γραμμή. Και επειδή έπαιξα τη φάση στο κόντρα και την έπαιξα replay, από πίσω του ακριβώς είναι διαιτητής. Και ο διαιτητής δεν σφυρίζει την παράβαση. Δεν το είδε. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχω πει την άποψή μου, αλλά μην ψάχνουμε να βρούμε άλοθη ότι ο Παναθηναϊκός έχασε για αυτό το λόγο, για αυτό το λόγο. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί έχει κάνει εγκλήματα ο Αταμάν, γιατί δεν έχει μια σταθερή ομάδα, γιατί δεν παίρνει πολλά πράγματα από διαφορετικούς παίκτες και τα περιμένουν από έναν δύο. Γι' αυτό έχασε ο Παναθηναϊκός. Αλλά παρόλα αυτά επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός της τρίτης περίοδου χθες είναι ικανός να ξανακερδίσει μέσα εκεί. Δύσκολο, αλλά όλα γίνονται. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε στον Παναγιώτη Κορίνθο.
2: Yes.
1: Καλώς
2: κύριε Πολοπατρώνη, καλησπέρα και στο σεβαστό κρατήριο. Υγεία έχουμε. Στεναχώρια έχουμε για την ομάδα. Εχθές, εκτός ότι θα μιλήσω και για τη διαιτησία αναγκαστικά σήμερα, γιατί εχθές μίλησαν οι Μουγκοί και ήταν οι τυφλοί, κύριε Γιώργο. Όπως το λέω, μίλησαν οι Μουγκοί και ήταν οι τυφλοί. Μοντέρα.

0: προς τη γραμμή, εκεί που έχεις να κάνεις επίθεση και καλά ότι τον ενοχλούσε ο κόσμος του διαιτητή και σταματούσε το ρυθμό του παιχνιδιού όποτε είχε την μπάλα ο Παναθηναϊκός, δεν δικαιολογείται τέτοια διαιτησία. Ειδικά σε μια ομάδα που έχει 7 ευρωπαϊκά. Δεν σε λέω να μας πηγαίνουν τρένο. 50-50 ζητάω. Ο Παναθηναϊκός είναι. Αν είναι δυνατόν. Αλλά ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε μόνος του. Οκ. Okay. Από 0-2, άντε ας πάει. 1-2. Μέχρι εκεί. Γιατί η Βαλένθια θα ήταν άδικο να μην έπαιρνε μια νίκη. Έπαιξε πολύ καλά φέτος. Έτσι. Αλλά τώρα να αυτοκτονήσεις μέσα στην έδρα σου και να πας σειρά 2-2 από εκεί που είσαι ξεκάθαρο φαβορή, αυτό δεν μπορώ να το ρίξω μόνο στη διαιτησία. Αυτό θα το ρίξω και στον προπονητή και στους παίκτες που δεν υπάρχει μια σταθερή ομάδα. Δεν μπορεί ο Τολιόπουλος να σου βγάζει υπέροχο παιχνίδι, να σου βάλει 10 πόντους με το καλημέρα και να τον βγάζεις και να τον βάζεις λίγο στο τέλος πάλι. Για ποιο λόγο αυτό το πράγμα με τον Τολιόπουλο, αφού είδες ότι χθες στάθηκε βράχος το παιδί όσο έπαιξε. Δεν μπορεί συνέχεια να πηγαίνεις με τους ίδιους παίχτες. Λογικό, αυτό ο Νάν έχει ξεθεωθεί. Έχει ξεθεωθεί, δεν μπορεί να παίζει 35 λεπτά ο Νάν. Αφού έχει υλικό, έχει μεγάλο ροστέρο, ο πρόεδρος σου έχει φέρει ότι το έχει ζητήσει. Δεν σου έχει πει ποτέ όχι. Πού ήθελα τους παίχτες. Για να μην γκρινιάζω όμως όλη την ώρα. Επειδή είσαι Παναθηναϊκός και επειδή έχεις ξελασπώσει πολύ χειρότερες καταστάσεις, παίρνεις όσες πιθανότητες σου αναλογούν, τις βάζεις στη βαλίτσα σου, όπως θα βάλουν και τα ρούχα τους οι παίχτες, και βγάζεις στο παρκέ ό,τι πιθανότητες έχεις. Και προς Θεού, όχι άλλα κολλήματα, κύριε Αταμάν. Όχι άλλα κολλήματα, δώστε χρόνο στους νέους. Μεγαλώστε το rotation, βάλτε παίχτες. Η ομάδα είναι φωτιά. Έχεις roster και δεν έχεις σύνολο. Αυτό πια, να έχεις παιχταράδες σε όλες τις θέσεις και να μην μπορείς να κάνεις ένα σύνολο και να μην σε τρέμει όλη η Ευρώπη, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Παναθηναϊκός είσαι, προχωράς και ό,τι γίνει. Και ακόμα και να χάσει ο Παναθηναϊκός, η φλόγα μας δεν θα σβήσει, θα φουντώσει κι άλλο. Κι άλλο. Εγώ προσωπικά σαν Παναθηναϊκός λέω ένα πράγμα. Σε χαρές και στις λύπες μαζί. Τριφυλάρα μονάχα εσύ. Και έτσι θα χαιρετήσω και θα πω καλό
1: υπόλοιπο
0: και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Καλά
1: και εσύ. Πριν πάμε στον ΑΕΚ, ο Δημήτρης, ο Σπύρος και ο Σπάικ 21 είναι έξω από το γήπεδο που θα γίνει ο τελικός απόψε της ΑΕΚ με την Ρήτας. Μου έχουν γράψει ένα μήνυμα. Ακούνε και Real FM. Παιδιά, να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Μου λένε ότι έρχεται πολλοί κόσμος. Ναι, γιατί και χθες πήγανε οπαδοί της ΑΕΚ με τσάρτερ και σήμερα θα έχει πολύ κόσμο η ΑΕΚ. Και δεν ξέρω, εγώ θα τα αναφερθώ αργότερα, δεν ξέρω τη Ρήτας. Εγώ ξέρω ότι η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή ομάδα. Και όλη η Ελλάδα είναι μαζί της να σηκώσει το ευρωπαϊκό. Καλά να περάσετε, να το απολαύσετε. Λοιπόν, ΑΕΚΣ, Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Επειδή άκουσα που έλεγες προηγουμένως για τη διαιτησία, αρχικά να πω για τη φάση που λέτε ότι πάτησε έξω.
1: Ναι.
2: Ο κανονισμός είχε αλλάξει. Παλιότερα, όταν είχε παίξει έξω, δεν μπορούσε να ξαναμπεί αν δεν είχε ακουμπήσει μπάλα σε αντίπαλο. Τώρα μπορεί να ξαναμπεί μέσα και να πιάσει την μπάλα. Αρκεί να μην την κατάει. Όταν βγαίνει έξω, δεν κατάει την μπάλα. Όποιος θέλει, το βλέπει στο βίντεο.
1: Θα το ξαναδώ, ναι, θα το ξαναδώ. Ναι.
2: Έχει αλλάξει ο κανονισμός εδώ και χρόνια, βέβαια, αλλά εντάξει, πολλοί δεν το ξέρουν. Εντάξει, και αυτό το ότι το έδειξε η Νόβα ξαφνικά, μόνο που πατάει έξω και αυτό, αφήνει μια εικόνα του που πραγματικά έχει βγει έξω αυτός, αλλά δεν βλέπει κανείς τη συνέχεια της φάσης. Ναι. Φανταστείτε ότι υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού πίσω. Εγώ δεν θα μιλήσω
1: τώρα. Καλά, τώρα η φάση είναι, αυτή είναι μία στις χίλιες τώρα. Δεν στεκόμαστε. Μα αυτή δεν είναι φάση. Μισό λεπτό. Αυτή δεν είναι φάση τώρα για να ψάχνουμε για άλλο.
2: Δεν είπα, δεν ψάχνει για άλλο. Απλά έχει αλλάξει ο κανονισμός. Πίσω από τον παίκτη της Βαλένθια υπάρχει παίκτης του Παναθηναϊκού. Δεν διαμαρτύρει το άνθρωπο. Δηλαδή αυτό είναι κλειδί. Εκτός ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει γιατί δεν είναι.
1: Όχι, μπορεί να μην το είδανε.
2: Όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι ο Ντουφαλά, έτσι.
1: Μα εκείνη. Τη...
2: Όποιο ασχολείται.
1: Μισό λεπτό.
2: Χθες οι Παναθηναϊκοί πανηγυρίζανε ότι θα σφύριζε ο Ντουφαλά.
1: Οι Παναθηναϊκοί χθες δεν διαμαρτυρήθηκανε. Μετά στο τέλος έβγαλε κάτι ο Γιαννακόπουλος για τη συγκεκριμένη φάση.
2: Καλά, εντάξει. Ο ίδιος πανηγύριζε ότι θα έχει τον Ντουφαλά. Εντάξει, τώρα μην τρέφουμε. Το θέμα δεν είναι η διαιτησία. Και άμα θέλανε να δώσουν γιατί δεν δώσαν φάουλ στον Νάν ή οτιδήποτε, θα σου πω ένα πράγμα. Θυμάστε τη χειρονομία στο δεύτερο αγώνα του Νάν. Αν θέλανε να το στήσουν τον Παναθηναϊκό, θα την είχαν τιμωρήσει με μια και δύο αγωνιστικές στον Νάν. Υπήρχε λόγο να τον βάλουν μέσα να παίξει και να μην του δίνουν φάουλ.
1: Καλά, πάντως ότι ο Ναν δεν παίρνει φάουλ, δεν παίρνει εδώ και δύο χρόνια φάουλ.
2: Δεν παίρνει φάουλ.
1: Δηλαδή, ένας παίκτης της κλάσης του, του επίπεδου του που κάνει μπασίματα κλπ. Εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό.
2: Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι το να λέμε αυτό για τον Ναν. Εντάξει, δεν είναι και ο Ναν που ήταν πέρσι και πρόπερσι.
1: Ανεξάρτητα αυτό, φυσικά δεν είναι ο ίδιος. Ναι.
2: Δεν έχει καμία σχέση ο παίκτης ο ίδιος.
1: Λοιπόν, τι βλέπουμε σήμερα για την Αεκάρα τώρα, εντάξει.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαντάζει.
1: Ναι. Εγώ δεν την ξέρω τι ρίτας, δεν ξέρω.
2: Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν είναι τόσο εύκολο. Και το αποδεικνύει το ότι κέρδισε την Τενερίφη με 18 πόντους. Για πλάκα την κέρδισε την Τενερίφη.
1: Ναι.
2: Για πλάκα την κέρδισε την Τενερίφη. Ούτε οι εταιρείες θυματικές δεν το βλέπανε ότι θα παίρνει την Τενερίφη. Απόλυτο φαβορή ήταν η Τενερίφη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτό κάτι δείχνει.
1: Αλλά και η Μάλαγα, Μάλαγα την είχαν για φαβορή, έτσι.
2: Ναι, γενικώς οι ισπανικές ομάδες. Αλλά αν δεις κανείς το πώς έχει φτάσει εκεί η Ρήτας, ποιες έχει κερδίσει, ακόμα και την Νίμπουργκ, που δεν είναι η Νίμπουργκ η τσέχικη ομάδα που ήταν παλιά, αλλά έχει πάλι τη μισή της Εθνικής Τσεχίας έχει μέσα. Λοιπόν, δεν κέρδισε ομάδες τυχαίες. Δεν είναι αλλιερή, έχει κερδίσει γερμανικές, ιταλικές, στον όμιλό της. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που λες, α, τυχαία έφτασε εκεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ωραία,
2: θέλει πολύ προσοχή. Θέλει την ίδια προσοχή όπως με τη Μάλαγα. Μην ας πούμε πιστέψουν, α, αφού κερδίσαμε τη Μάλαγα, εντάξει, πια ρίτα.
1: Όχι, σωστό αυτό. Σωστό, έχετε δίκιο. Σωστό.
2: Και φαντάζομαι ότι ο παππούς είναι έξυπνος, είναι γάτα, μεγάλη.
1: Είναι. Πώς δεν είναι. Τόσα χρόνια, βέβαια. Συμφωνώ, έχετε δίκιο.
2: Μα γι' αυτό το λέω. Όσο για το ότι μου κάνει εντύπωση που πες προηγουμένως ότι έχουν πληρώσει εμείς τη διοργάνωση που ανέλαβε να γίνει στο ΆΚΑ για την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Ισχύει όντως αλήθεια αυτό.
1: Ποιος το πλήρωσε?
2: Συγγνώμη, όταν είχε αναλάβει η ΆΚΑ να πάρει το Champions League.
1: Όχι, στην Ευρωλίγκα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
2: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
2: Στο Champions League είναι υπό την αιγίδα της FIBA.
1: Ναι.
2: Καταλαβαίνουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Στην Ευρωλίγκα είναι συνεταιρισμός.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει καμία αιγίδα, ούτε FIBA, ούτε παντού αλήθεια η Ευρωλίγκα. Τα τρόπα που έχουν πάρει αυτοί που έχουν πάρει δεν αναγνωρίζονται πουθενά από καμιά FIBA.
1: Ναι.
2: Είναι ένα συνεταιρισμό.
1: Η Ευρωλίγκα λοιπόν για να.
2: Σε αυτό το συνεταιρισμό δέχτηκε το ελληνικό κράτος να πληρώσει.
1: Μα δεν είναι θέμα ελληνικού κράτους. Δεν είναι θέμα. Μα και οι Σέρβοι που το ζητήσανε, το σερβικό κράτος θα πλήρωνε.
2: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι Σέρβοι. Με ενδιαφέρει
1: τι κάνουν. Όχι, μα δεν το έχετε καταλάβει τι θέλω να πω.
2: Με ρώτησαν εμένα να πούμε ότι το κάνουν αυτό. Μετέχει
1: όχι, όχι, όχι, δεν ρώτησαν, αλλά τα λεφτά αυτά είναι το φορολογούμενο. Δεν έχει σχέση ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, αυτό όμως δεν αναφέρομαι.
1: Ή Ολυμπιακός.
2: Γιατί θα βγει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και θα μου λέει άρθρο 44 όταν εγώ πληρώνω για να κάνουμε διοργάνωση αυτή με το συνεταιρισμό που μετέχουν.
1: Πληρώσαμε 9 εκατομμύρια.
2: Αυτό λέω όμως. Ναι. Αυτό δεν λέω. Γιατί για να χαρεί ο Γιανακόπουλος ο συνεταιρισμό που μετέχει.
1: Καλά, δεν είναι θέμα για να κόπουλο να χαρεί. Για να κόπουλο να χαρεί.
2: Το ξαναλέω, γίνεται υπό την αιγίδα.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα τεράστια συζήτηση που έχει να κάνει με το σύνολο τη Ευρωλίγκα.
2: Βλέπετε όμω να λέω κάτι παράλογο.
1: Όχι, για μένα, μια στιγμή.
2: Συμμετέχουν οι ομάδε όλε.
1: Για μένα, μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά διαφωνώ, εγώ προσωπικά ακόμα και για τι χορηγίε που δίνει το οποιοδήποτε κράτο στι ομοσπονδίε. Γι' αυτό λέω, άμα πιάσουμε την κουβέντα, εγώ διαφωνώ. Από εκεί και πέρα είμαι υποχρεωμένο να πω τι γίνεται όμως.
2: Ανέλαβε δύο διοργανώσεις και ανέλαβε και τις πλήρωσε η ίδια. Που ήταν και υπό την αιγίδα της FIBA.
1: Ναι.
2: Το κράτος έχει να πληρώσει τη διοργάνωση τώρα του συνεταιρισμού.
1: Ναι. Έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Σε όλες τις χώρες που γίνεται το Final Four.
2: Okay, δεν ξέρω τι παρεδός έχουν.
1: Δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα.
2: Η Ισπανία όμως, παραδείγματος χάρη, διαθέτει 4 και ενίοτε 5 ομάδες. Σε αυτό το συνεταιρισμό.
1: Ναι.
2: Δεν έχουμε τις ίδιες ομάδες.
1: Όχι, δεν έχουμε, αλλά το Ισπανικό κράτος πληρώνει.
2: Το Ντουμπάι δεν θα
1: ρωτήσουν κανένα. Ή ας πούμε τώρα που είμαι στο Ντουμπάι.
2: Στην Ντουμπάι δεν θα ρωτήσουν. Ναι,
1: δεν πλήρωσε η ομάδα, πλήρωσε το κράτος.
2: Στην Ντουμπάι, αν θες να το κάνουμε εδώ ή όχι, πηγαίνει ο Άραβας και λέει το παίρνω. Δεν έχει κανένα νόημα. Ναι. Δεν θα ρωτήσουν κανένα πολίτη.
1: Τέλος πάντων, έτσι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι μια άλλη
2: παράμετρος. Δηλαδή αυτή η διοργάνωση μπορεί να γίνει, ας πούμε, και στο Βέλγιο που δεν υπάρχουν βελγικές ομάδες.
1: Όχι, δεν μπορεί
2: να γίνει.
1: Όχι.
2: Και στην Ολλανδία.
1: Όχι,
2: μπορεί να γίνει και στη Σουηδία.
1: Όχι, γιατί δεν τους ενδιαφέρει αφού δεν έχουν ομάδες.
2: Έτσι, μπράβο. Το Champions League όμως που είναι υπό την αιγίδα της FIBA μπορεί να γίνει σε όλες αυτές τις χώρες.
1: Είναι τελείως διαφορετικά το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Στο θέμα των διοργανώσεων.
2: Δεν μιλάω για το Champions League του ποδοσφαίρου, μιλάω για το Champions League του μπάσκετ.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γι' αυτό και προσπαθούν τώρα να τα αλλάξουν.
2: Εμένα μου κάνει εντύπωση ξαφνικά το άξονα. Δεν το ήξερα. Πραγματικά το άξονα πως είναι και τρελάθηκε. Και τώρα μου λες και 9 εκατομμύρια. Και έχω και μου κουνάνε το δάχτυλο για άνθρωπο 44.
1: Όχι, αυτή είναι. Μα πώς αυτό είναι πασίγνωστο, μου κάνει εντύπωση πως δεν το ξέρετε.
2: Πραγματικά δεν το ήξερα.
1: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, ποιος πλήρωσε.
2: Το πλήρωνε η ομάδα.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πλήρωσε.
2: Ναι, η ομάδα.
1: Και ο Ολυμπιακός.
2: Ή ο συνεταιρισμός από μόνος του.
1: Μάλιστα, όχι, όχι.
2: Ο συνεταιρισμός σε Ευρωλίγκα.
1: Εμείς πληρώσαμε 9 εκατομμύρια.
2: Επιχειρηματιός συνεταιρισμός δεν είναι.
1: Εμείς πληρώσαμε 9 εκατομμύρια. Εμείς. Όχι, ούτε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό.
2: Συγγνώμη, αλλά τραγικό.
1: Εντάξει. Θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά, γιατί έχω ξεφύγει πάρα πολύ. Κύριε Κώστα, μία διαφήμιση, ναι, και ερχόμαστε, κύριε Κώστα.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller, το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Αυγολέμωνος. Γεια σας, κύριε Κώστα. Τι γίνεται, η υγεία σας πώς είναι?
5: Μεταξύ κάνω απορριμμάτων και κάνω ανακύκλωση. Μα, το παλεύω.
1: Μάλιστα.
5: Να δώσω και την καλησπέρα μου στην ηλιοπότη, στην Εράιδα, τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Ειρήνη, στον τραπεζίτη των Ήχων, κύριο Τάκη, και στην Ήπη της Άνοιξης και Γοργόνα Μεσολογίου, κυρία Κασιανή. Εγώ δεν ασχοληθώ μόνο με τα 102 λεπτά που είμαστε που δεν πήρε φάουλ ο Ναν. Υπάρχει κι άλλο δεδομένο. Επειδή όλα είναι πολιτική, η ίδια η συμμορία που τιμώρησε το Γιαννακόπουλο να μην παραβρεθεί στη γιορτή που έγινε προς τιμή του πατέρα του στο Παναθηναϊκό στάδιο, η ίδια η συμμορία του έριξε 3 αγωνιστικές. Ενώ είδαμε όλα τα έσχη που γίνανε στο ΣΕΠ. Αν το πέφτει Μονακό. Όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, ξανά πέφτει αμέσως. Με αναστολή. Μπορεί να μου πείτε ότι αυτά δεν είναι πολιτικά.
1: Ναι.
5: Ακούτε.
1: Ναι, ναι, ακούω, ακούω.
5: Μπορείτε να μου απαντήσετε. Είναι πολιτικό αυτό, είναι συμμορία ή δεν είναι?
1: Πολιτικό, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται πολιτικό.
5: Αυτοί που δεν θέλανε να πάει προς τιμή του πατέρα του στο Παναθηναϊκό στάδιο, ή δεν θέλανε για να παραβρεθεί στο Bayern Πολ.
1: Ναι,
5: η ίδια συμμορία αυτή.
1: Με τον πατέρα του, η Αγγελόπουλη ήταν που κάναν τις διαδικασίες.
5: Και τώρα ποιοι ήταν?
1: Δεν ξέρω τώρα, ποιοι είναι, η Ευρωλίγκα. Δηλαδή,
5: η
1: Ευρωλίγκα τώρα, από εκεί και πέρα.
5: Δικασίες από την Ολλανδία που δεν ξέρουν που κρατάει σκούπια του.
1: Ευρωλίγκα, τώρα εγώ τι να πω, ότι, ότι υπάρχουν πολιτικά θέματα εδώ πέρα. Δεν μπορώ να δω πολιτικό θέμα. Ναι.
5: Είμαι πεντυγμένος. Να ευχηθώ καλή τύχη σήμερα τη μέρα. Να δώσω και τα χαιρετήματά μου στο Λευτέρη από τον Αποκόρνα, στο Χριστάρα τον Μάταχο που τον έδωσα, που ονομάζει υποβρυχείο καταστροφών. Αυτός θα μας γλιτώσει.
1: Ναι, αυτός.
5: Στο Μιλ Παϊτάξη, στο Νεόπιτο από το Μενίδη και σε όλους τους ακροατές, αν του τα λέω.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα, να είστε καλά, να είστε καλά. Ξεχάσατε το Μπάνο από την Κορτινία, ο οποίος πάντα όταν παίρνει λέει για τον Αυγολέμωνα. Λοιπόν, είναι ο Μπιλ Μπάι, συντάξει, κύριε Βασίλη. Έκλεισε γραμμή. Κύριε Βασίλη. Ναι. Τον ακούω νομίζω. Ναι. Έλα, κύριε Βασίλη, στον αέρα είσαι. Δεν είναι καλή γραμμή, δεν είναι καλή γραμμή. Έλα. Τώρα ακούω.
2: Τα λέτε πολλές φορές και δεν είχα σύνδεση.
1: Ναι. Ναι.
2: Μ' ακούτε?
1: Ακούω.
2: Δεν είχα σύνδεση και είχα ανοίξει και το άλλο το ραδιάκι. Και τώρα μικροφωνίζουμε, αλλά νομίζω είμαι καλά τώρα, έτσι.
1: Ναι, τώρα καλά.
2: Τίποτα, ναι. Όταν πήγαμε και κάναμε το 0-2 μέσα στη Βαλένθια, εκεί η Ευρωλίγκα δεν ήταν, δεν μας ακούμπησε, δεν μας πείραξε. Έτσι, όλα μας πείραξε που έγινε το 2-2 τα παιχνίδια. Λοιπόν, κουταμάρες δεν μπορώ να ακούω, έτσι, και βλακίες να το πω έτσι, προσωπική μου η τοποθέτηση. Λοιπόν, όταν αφήνεις το παιχνίδι από την αρχή να σου ξεφύγει και τσούκου τσούκου και τσούκου τσούκου και είσαι και κυνηγά συνέχεια, η Ευρωλίγκα. Θα μου πεις σε φάσεις αποφασιστικές 1, 2, 3. Κάνε το παιχνίδι σου εσύ. Φύγε 10 πόντους εσύ και 15. Όχι να σου φύγει η Βαλένθια 19.
6: το προηγούμενο παιχνίδι και χθες σχεδόν μία από τα ίδια. Και περιμένουμε σε νεκρό χρόνο ποιος θα κάνει τον buzzer beater. Γράφουν όλα, κύριε Γιώργο μου. Δεν μπορεί να γράψει κάθε φορά το τελευταίο σε μηδέν χρόνο καλάθι. Κατάλαβες. Λοιπόν, σχόλασε ο γάμος, τελείωσε το πανηγύρι. Μέχρι εδώ ήταν ο Παναθηναϊκός. Δυστυχώς, λυπάμαι. Εγώ τους έλεγα. Και δεν είμαστε καλά και τριλαλά και τραλαλά. Αφήστε, λέω, δεν έχουμε ακόμα, δεν έχει γίνει τίποτα επίσημο. Επειδή κάναμε το 0-2, λοιπόν, σου λέει ένα μωρέ, το έχουμε τώρα ένα παιχνιδάκι. Ποιο παιχνιδάκι, ορίστε. Πίσω είσαι από την αρχή, πίσω ήμασταν από την αρχή. Και τώρα ξέρεις τι προβλέπω εγώ, στο μεθαύριο, στο τελευταίο παιχνίδι, γύρω στους 15-20 πόντους θα φάει ο Παναθηναϊκός στο κεφάλι. Λοιπόν, αυτά που μου λένε εμένα και αυτό και, και γίνονται, πώς το λένε, παιχνίδι στο παιχνίδι όταν του παίρνεις το break. Όταν γίνονται τα break και πέντε break, και, αλλά εντάξει τώρα, μαγικά πράγματα. Λοιπόν, δεν προβλέπω και λυπάμαι ειλικρινά, γιατί βιαστήκανε, πολύ βιαστήκανε. Όπως βιάζονται και οι Ολυμπιακοί, το έχουν σίγουρο. Ο Αού και ο Ο, θα δουν, με ποιον παίζουν ημιτελικό.
1: Με τη Φενέρ.
6: Με τη Φενέρ. Για να δούμε, θα την περάσουν. Δεν θα με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, θα κάνει, είναι δικό του θέμα. Εμένα την κάνει η ομάδα μου. Λοιπόν, λυπάμαι ειλικρινά που μέσα στην Αθήνα, ας πούμε, και σκοτωμή και αυτά και τσαμπουκάδες. Λοιπόν, όλο αυτό το καιρό, λοιπόν, κύριε Γιώργο μου, εμείς οι Παναθηναϊκοί στο μυαλό μας είχαμε ένα πράγμα. Εάν θα είναι παρόν στον τελικό ο Δημήτρης Διανακόπουλος. Δεν είχαμε το μυαλό μας πώς να χτυπήσουμε τα παιχνίδια, η ομάδα να είναι συγκεντρωμένη, ξέρω εγώ, να είμαστε όλοι μια γροθιά, τέλος πάντων, και να δώσουμε βάση. Είχαμε το άγχος, εάν θα πάει το, κάτω στο Σούνιο το 8ο και το τραπεζάκι που θα κάτσει πάνω και ο τον το γάτο του. Λοιπόν, πράγματα δηλαδή τώρα, τι να πω τώρα, δεν θέλω να κατονομάσω γιατί είμαι Παναθηναϊκός και τον ελατρεύω εγώ τον Δημήτρη, μακάρι το έχω πει, θα είχε πάρει και την ΠΑΕ, έτσι. Αλλά εδώ τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται, απλά δεν γίνεται. Για μένα προσωπικά, τώρα να πέσω έξω και να κάνω λάθος, δεν το πιστεύω. Μακάρι. Αλλά η ιστορία είναι τελειωμένη πλέον. Τελείωσε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Όπως συνήθω, η Βαλένθια είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό. Τελεία και μάλλα. Δημήτρη Γιαννακόπουλε. Λοιπόν, είναι καλύτερη. Θα γίνει δηλαδή. Θα πω έτσι αυτό. Τι μήνα 0-2. 0-2 που είχε καθαρέ. Καλύτερα να ήταν 2-0 από μέσα στη Βαλένθια και να ερχόντουσαν και να μα κάνανε αυτή το 0-3 παρά αυτό που έχει γίνει. Σκοτώθηκε, διαλύθηκε ο κόσμος, δεν έχουν κοιμηθεί χιλιάδες κόσμος απόψε, λεφτά, έξοδα, μετακινήθηκε, εισιτήρια, άσε που. Καλά, τα ξέρεις τα εισιτήρια στον τελικό, έχεις ακούσει.
1: Ναι, ναι, απίστευτες, ναι.
6: 2.000 πάνω στον Περιστερώνα, 2.000 ευρώ.
1: Είναι, εντάξει, όμως.
6: Τα υποτίθεται των παιδιών που, πώς το λένε, αυτά τα οικονομικά υποτίθεται, τη σειράς 13 και... Τι δηλαδή... ποια λογική, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό δεν έχω καταλάβει. Πάνε να οικονομήσουν και να βγάλουν, να ρεφάρουν τη ζημιά. Ποια ζημιά, δηλαδή, να βγάλουν έξοδα από 20.000 εισιτήρια από τον κόσμο. Δηλαδή, ποιος θα ορίσει αυτά, η Euroliga. Μα αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, του χρόνου πάλι, Δημητράκη μου, λυπάμαι ειλικρινά. Λυπάμαι ειλικρινά. Λοιπόν,
1: έγινε κύριε Βασιλή. Έγινε. Γεια χαρά. Κύριε Σίδωρε, τώρα έχετε ένα λεπτό, οπότε δεν έχει νόημα. Άμα μπορείτε να πάρετε σε λίγο, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων, θα βάλω και τραγούδι, οπότε μετά τις και 10. Καλύτερα να μιλήσουμε. Ωραία. Έτσι, ζητώ συγγνώμη γιατί, για να μην σας κόψω.
5: Όχι, έγινε.
1: Για να μην σας κόψω. Λοιπόν, επειδή έχουμε ένα λεπτό, ο Κώστας Πατήσια για το χθεσινό μπάσκετ Παναθηναϊκό, ομάδα χωρίς πάγκο με υπερήλικες παίκτες και χωρίς σύστημα, είναι θράσος να ζητάει τετράδα. Παρά τα αυτά είναι γεγονός ότι πολύ σπάνια σκληρά φάουλ που έκαναν οι Ισπανοί σφύριζαν διαιτητές ενώ στους δικούς μας αμέσως. Ο Χουάντσο, ανενεργός με τους συμπατριώτες του, δεν καταλαβαίνουν γιατί τους αφήνανε στα τρίποτα. Χάλια οι Έλληνες παίκτες. Γλίστραγαν οι παίκτες μας και τους έβευγε η μπάλα από τα χέρια. Μήπως είναι αλήθεια και έχουν σχέση τα δημοσιεύματα για πώληση της ΚΑΕ? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αμέσως το διέψευσε ο Γιαννακόπουλος και μάλιστα ήταν και πολύ ειρωνικός. Αλλά δεν προκύπτει κάτι. Δεν προκύπτει κάτι και μου κάνει εντύπωση πώς κυκλοφόρησαν αυτά χθες ανήμερα του αγώνα. Ήταν ύποπτα αυτά τα δημοσιεύματα. Πάντως δεν υπάρχει θέμα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις...
7: Η ώρα είναι 3.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις αρρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες, ότι καταργείται το αμελητή και η αρμοδιότητα της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ παρουσιάζει ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων και για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Σε μια πραγματικότητα κινούμενη σάμου, η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την απάντηση της Τεχεράνη στην πρόταση της Ουάσιγκτον για το τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να εμπλακούν σε μια ρυψοκίνδυνη στρατιωτική περιπέτεια, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες από εξειδικευμένο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων για την ταυτότητα αλλά και το πώς βρέθηκε στη χώρα μας το οπλισμένο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. «Είμαι ο τελευταίος που θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Προχωράμε ενωμένοι», δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στην Real News ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου, Γρηγόρης Δημητριάδης, που ανοίγει τα χαρτιά του μετά από πολύχρονη σιωπή. Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν οι αρχές στη Σκιάθο, καθώς παρέσυρε με ηλεκτρικό πατίνι πεζό και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε. Συνελήφθησαν και οι γονείς του. Σε ισχύ είναι έως τις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο enikos.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την Ρίτα Σβίλνιους από τη Λιθουανία αντιμετωπίζει η ΑΕΚ στις 9 απόψε στην Μπανταλώνα της Ισπανίας στον τελικό του Basketball Champions League. Το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιό της θα διεκδικήσει η Ένωση. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριος με τοπικές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η Used Car Expo 2026 έρχεται στο ΆΚΑ από 15 έως 17 Μαΐου και μπορείτε να την επισκεφτείτε δωρεάν. Δείτε από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με υψηλές προδιαγραφές και επιτόπιο τεχνικό έλεγχο. Καλέστε τώρα στο 211-200-8200 και οι 5 πρώτοι τυχεροί θα κερδίζουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση. Επαναλαμβάνω. Όσοι πάρουν τώρα στο 211-200-8200, οι 5 πρώτοι θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είμαστε μία ώρα και μαζί, Real FM, Γιώργος Κολοκοτρώνης. Δεν έχουμε προλάβει να ακούσουμε ούτε ένα τραγούδι, έχω μία λίστα, αλλά θα παίξουμε τουλάχιστον τις επιθυμίες των ακροατών. Βρήκα και αυτό, κύριε Ηλία, που κόπηκε η γραμμή, βρήκα και το, αυτό που θέλετε, το κλέφτικο. Αλλά θα ακούσουμε πρώτα την επιθυμία του Χρήστου. Είσαι η πρώτη με τον Διονυσίου, τον Στράτο Διονυσίου. Το έχει γράψει ο Γιώργος Βρούβας και η μουσική είναι του Τάκη Σούκα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πω την άποψή μου για τον αγώνα του Παναθηναϊκού χθες, αλλά γενικά για την σειρά. Μετά το 2-0 μέσα στην Ισπανία, όλοι λέγαμε ότι μία νίκη ο Παναθηναϊκός θα τη βρει. Και εγώ το περίμενα ότι θα τη βρει τη μία νίκη, ειδικά χθες. Και στο τρίτο δεκάλεπτο που ο Παναθηναϊκός πραγματικά έβγαζε φωτιές, έπαιξε φοβερή άμυνα και πέρασε μπροστά ένα πόντο, εκεί λέω ότι τελείωσε. Αλλά δεν είχε συνέχεια. Για μένα εκεί ακριβώς, όταν πήγε ας πούμε στο 51-50, όταν ανέτρεψε διαφορά 15 πόντων και πέρασε ένα πόντο μπροστά, λέω τώρα θα καθαρίσει. Αλλά δεν είχε συνέχεια επιθετικά. Αυτό δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα που στηρίζεται στο ότι σουτάρουν όλοι για τρίποντα. Εάν βρεθούν στο βράδυ τους, δεν μπορεί να τους κερδίσει κανένας. Παίζουν ένα πολύ διαφορετικό μπάσκετ. Μοιάζει πολύ με τις Παρί. Και κάνουν επιθέσεις στα 8 με 9, 10 δευτερόλεπτα. Γρήγορα. Και τι γίνεται, όταν αρχίζουν και παίρνουν διαφορά, το να αποτύχει ένα τρίποντο δεν τρέχει τίποτα. Είναι η διαφορά στους 7, θα πάει στους 10, θα πάει στους 13. Θα μειωθεί ξανά τα ίδια. Δεν έχουν άγχος μετά. Ενώ όταν είσαι μια ομάδα που κυνηγάς το σκορ, όπως ο Παναθηναϊκός, λογικό είναι να κουράζεσαι πάνω απ' όλα πνευματικά. Ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένος πνευματικά. Τα μάτς στη Βαλένθια ήταν διαφορετικά με τα μάτς στην Αθήνα. Και ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ξεκινάει το τρίτο παιχνίδι που η Βαλένθια τον κερδίζει κατά κράτος στην αρχή. Όπως και ξεκίνησε το τρίτο παιχνίδι, ξεκίνησε και το τέταρτο. Ακριβώς το ίδιο. Και λες, καλά, δεν έχουν ετοιμαστεί. Δεν περίμεναν ότι η Βαλένθια θα αρχίσει να πυροβολεί, θα θέλει να πάρει μια διαφορά, να καθίσει στον τιμόνι του οδηγού. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε έτσι στον αγώνα χθες? Δηλαδή, έπρεπε να έρθει η τρίτη περίοδος, να σκυλιάσουν στην άμυνα, να ανέβει ο Γκραντ και να γυρίσει τον αγώνα. Και στο τέλος, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, όλα ήταν πιθανά, ακόμα και η παράταση. Υπήρχαν σφυρίγματα σε βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά ξέρετε ότι εγώ δεν στέκομαι, ειδικά στο μπάσκετ, δεν στέκομαι ποτέ στην διαιτησία. Ποτέ δεν θα σταθώ στην διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός έχασε τον αγώνα διότι έχει μία αστάθεια στην αποδοσή του. Ο Αταμάν κάνει λάθη, δηλαδή ξαφνικά χθες θυμήθηκε τον Τελειόπουλο όταν όλο τον χρόνο τον έχει εκτός. Και τι μπορεί δηλαδή να χρεωθεί ο Τελειόπουλος, ένα παιδί χωρίς ρυθμό. Όταν έχεις αυτά τα συμβόλαια, ο Ναν κάποια στιγμή θυμήθηκε τον εαυτό του, έπαιξε. Ο Οσμάν κάποια στιγμή θυμήθηκε τον εαυτό του. Ο Ντέιβις που ήταν. Ο Γκραντ έπαιξε άμυνα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ερναν Γκόμεθ έκανε μόνο φάουλ. Κάποια στιγμή έβαλε το Μίτογλου ο Σιπαρών. Ο Ροκαβόπουλος δεν έπαιξε καθόλου. Όταν λοιπόν κάνεις μικρό rotation και στηρίζεσαι στους ίδιους και στους ίδιους που δεν ξέρεις εάν θα σε βοηθήσουν, είναι λογικό να χάσεις από μια ομάδα που δεν στηρίζεται μόνο στο Μοντέρο, αφού όλοι σουτάρουν τρίποντα. Οι πάντες σουτάρουν τρίποντα στη Βαλένθια. Και όσοι δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, κέρδισε τον Παναθηναϊκό και στη regular season, στην κανονική περίοδο, και εδώ και στην Ισπανία. Δηλαδή έχουν παίξει δύο φορές κανονική περίοδο και κερδίσει η Βαλένθια. Δύο φορές στην Ισπανία κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δύο φορές πάλι στην Αθήνα κέρδισε η Βαλένθια. Δηλαδή είναι 4-2 οι νίκες. 4-2 είναι οι νίκες. Θα μου πεις τώρα ότι είναι τελειωμένος ο Παναθηναϊκός. Όχι, τελειωμένος δεν μπορεί να είναι. Μπάσκετ είναι, μεγάλα ονόματα έχει. Επαναλαμβάνω, αν παίξει όπως χθες τρίτη περίοδο, αν σκυλιάσει, γιατί σκύλιασε, υπήρχε και μια φοβερή ατμόσφαιρα, τότε είναι ικανός για όλα. Αλλά μπορεί να έχει αυτή τη σταθερή απόδοση σε ένα παιχνίδι συνέχεια. Γιατί και στην Ισπανία που πήρε τα δύο μάτς, στο τέλος τα χρειάστηκε. Δεν είναι εύκολο. Αλλά μόνο αν μπει σε θέση οδηγού και έχει τον έλεγχο του αγώνα μπορεί να ανταποκριθεί. Όσο κυνηγάει θα έχει θέμα. Θα επανέλθω. Πάμε στον κύριο Σίδωρο, μην περιμένει ο άνθρωπος.
1: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε Σίδωρο.
1: Στον μπάσκετ με κάλυψε σε πολλά. Απλά θα βάλω κάτι ειδικό μου. Το μπάσκετ είναι ότι δεν περίμενε ποτέ ούτε οι παίκτες ούτε ο Ανταμά παίξανε πολύ καλά στην Ισπανία. Δεν περιμέναν ποτέ ότι θα κάνουν δύο νίκες. Τις πήρανε. Ήρθαν εδώ, λέει, δύο ματσάκια έχουμε μέσα κόσμο και το παίξανε πολύ large. Και έκανε και πολλά λάθη στο κουτσάρισμα στον πρώτο αγώνα απάνταμα. Δηλαδή οι παίκτες δεν μπήκανε να φάνε όταν πάει για να τελειώσει το παιχνίδι, παίρνεις και τρως τα σίδερα. Το πρώτο αγώνα ήταν πολύ λάρτη κατάσταση. Και εγώ λέω, εντάξει, δώσαν αέρα στην Βαλένθια να κάνει το 1-0 στο πρώτο και μετά, λέει, στο δεύτερο δεν είχαν καλή μέρα, γιατί στο δεύτερο παίξαν. Δηλαδή, θέλαν να παίξουν. Αλλά δεν βρεθήκαν σε καλή μέρα κάποιοι παίκτες. Και έτσι, αυτοί έχουν τρεις που είναι πυροβόλα, σε πυροβολήσαν. Τώρα πιστεύω ότι θα βάλουν τα κεφάλια κάτω, θα σκεφτούν και πιστεύω ότι θα κάνει την ανατροπή εκεί. Αυτό έχω. Από εκεί και πέρα για τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, από ό,τι κατάλαβα, ο προπονητής εδώ ήρθε για τα φραγκάκια, δεν ήρθε για να μάθει τους παίκτες μπάλα και να κάνει ομάδα. Αυτό έχει δείξει μέχρι στιγμής, διότι το σύστημα ξέρει ότι δεν βγαίνει, αλλά το ισχυρίζεται και το κάνει. Μέχρι τέλος θα το κάνει, λέει, τη στιγμή τι έχω να χάσω. Τέταρτος είμαι, τέταρτος θα μείνω. Και ισχυρίζεται να δείξει ότι δεν έκανε λάθος, γιατί είναι ο Μπενίτερ. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα δεν βοηθάει τον Παναθηναϊκό. Διότι κάνει το κέντρο και να έχω εγώ έναν τετέ να τρέχει μοναχός του και να του βγάζουν το λάδι να τρέχει από τη μια άκρη στην άλλη με γεωμές. Το ξέρει πολύ καλά, αλλά δεν το αλλάζει και μπορεί να δω ούτε και την μέχρι που να τελειώσει έτσι να το πάει για να δείξει ότι δεν είχε λάθος στην τακτική που έκανε. Απλά θα ποντάρει ότι δεν έχει παίκτες, γιατί παίκτες έχει. Και αν παίξει τριπλέτα και τριπλέτα μπροστά και τετράδα πίσω Παναθηναϊκούς, θα είναι πολύ καλός και θα κερδίσει την ΑΕΚ. Όπως το είχα πει και για τον Ολυμπιακό, αν το έκανε έτσι. Αλλά εκείνος επιμένει στο ίδιο λάθος, διότι θέλει να φύγει δίθεν με ψηλά το κεφάλι. Γιατί εγώ ψηλά το κεφάλι δεν του το βγάζω. Και από ό,τι κατάλαβα, είδες ότι είπε ότι τα λεφτάκια μου τα θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
0: Εντάξει, δεν το είπες ακριβώς, αλλά αυτό εννοείσαι.
1: Όχι, δεν τα παίρνεις φίλε όταν δεν κάνεις και σωστά τη δουλειά.
0: Εντάξει, το συμβόλαιο είναι συμβόλαιο.
1: Δεν έχει σημασία συμβόλαια.
0: Πώς δεν έχει σημασία. Τα συμβόλαια πληρώνονται, δεν μπορούν να πληρωθούν.
1: Τα συμβόλαια πληρώνονται, αλλά και εγώ όταν σε παίρνω σε ένα δημοσιογράφο και κάνουμε συμβόλαιο, θα κάνει να κάνεις και σωστά τη δουλειά σου.
0: Ναι.
1: Αλλιώς πέφτει ψαλίδι.
0: Δεν είναι έτσι στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον.
1: Έτσι έπρεπε να είναι.
0: Άλλο τι έπρεπε, το συμβόλαιο έτσι, πρέπει να...
1: Δηλαδή δεν έρχομαι εγώ, κοιτάζω τα Περιστέρια και παίρνω τα λεφτουδάκια μου.
0: Από την Everton, ξέρετε πόσα πήρε αποζημίωση. 13,5 εκατομμύρια ευρώ. 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Να φάνε και τα εγγόνια του.
1: Το συμβόλαιο θα το πάρει.
0: Θα πάρει το συμβόλαιο της νέας χρονιάς, βεβαίως. Συν ένα εκατομμύριο είναι 3.700, είναι 3.700, συν ένα εκατομμύριο όποιος είναι υπεύθυνος για τη λύση του συμβολέου. Δηλαδή 4.700 θα πάρει. Απίστευτα λεφτά, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
1: Αυτά είναι τα λάθη που κάνει.
0: Βέβαια, αυτά είναι, όχι λάθη, είναι εγκλήματα είναι αυτά, όχι λάθη, εγκλήματα είναι.
1: Ακούσα, τι να πάρει δύο παίχτες με 2 εκατομμύρια και δύο και να πάρει με έναν προπονητή ένα νέο με 1 εκατομμύριο, ένα νέο άνθρωπο που θέλει να κάνει καριέρα. Το ποδόσφαιρο ο προπονητής είναι να ξέρει το πώς να διαβάζει την άλλη ομάδα και το πώς θα στείλει την ομάδα και στην κατάλληλη στιγμή να κάνει τις αλλαγές. Δεν είναι ούτε για να τις προπονεί, ούτε για να κάνει. Ο προπονητής πρέπει να είναι γάτα και ψύχρεμος και να δίνει κατευθύνσεις. Όχι πανικό.
0: Ωραία κύριε Σίδωρε.
1: Κατάλαβες, δεν θέλει να δώσει, άντε να φέρω τον τελειωμένο για να δείξω ότι έφερα όνομα. Πήρωσε το όνομα τώρα. Γιατί και την Κυριακή τα ίδια θα παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Εγώ δεν λέω ότι δεν με νοιάζει χάσω κερδίσω, αλλά ρε άνθρωπε τη στιγμή που έχω παίκτες, γιατί έχει παίκτες, βάλε το παντελίδι μέσα. που έχουν καλή συνεργασία με τον ΤΕΤΕ. Να το δεις για τη νέα χρονιά τώρα που δεν παίζει, δεν καίγεται η μπάλα. Κάνε ένα ρωτέσιο τώρα.
0: Καλώς κύριε Σίδερε. Και
1: τριπλέτα να παίξεις μπάλα κανονική και όχι. Μου κάνει να βάλεις τον Πιτσιρικά που τον έχουν πρώτο στην Κροατία. Να δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που εκεί θα του βγάζει το καπέλο.
0: Εντάξει,
1: και να
0: αυτά έπρεπε να τα κάνει. Αυτά είναι που του καταλογούν και δεν έχουν άδικο. Σε αυτά έχουν δίκιο. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν. Και να χάσεις όταν βάλεις το.
0: Κύριε Σίδερε, έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο. Θα τα πούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά κύριε Σίδερε. Για χαρά, για χαρά. Πάμε στην Αντιόπη Βίρονας. Καλώς την.
2: Γιώργο μου αγαπημένο, αγαπημένο μου Real FM, καταρχήν όπως είπα και στην ίδια, να χαιρόμαστε την Ειρήνη μας. Είναι και εκείνη μέλος της οικογένειας.
0: Εννοείται.
2: Της αθλητικής, σπουδαίας εκπομπής που κάνεις κάθε εβδομάδα και σε παρακολουθούμε. Έσκασα που στις καθημερινές δεν μπορούσα να παρέμβω λόγω εργασιακής ενασχόλησης.
0: Ναι.
2: Ήταν όλα πολύ καλά. Και η εκπομπή την Πρωτομαγιά την ακούσαμε με τα, ας ήταν επαναληπτική με τα υπέροχα τραγούδια σου. Τώρα, βασικά κράτησα κάτι από όλα αυτά που είπες, στα ενδιάμεσα που σε άκουγα και παρακολουθούσα τα όσα λες. Ο ΠΑΟΚ στην πλατεία Αριστοτέλους με τις γιγαντιές οθόνες που παρακολουθούσε το μάτς με την Μπιρμπάο ο κόσμος, που μετά έπλυνε στην κυριολεξία την πλατεία Αριστοτέλους, ναι, και την άφησε καθαρή. Αυτό δείχνει αθλητικό πολιτισμό και τον έχουμε ανάγκη. Χτες πραγματικά, παρά το ότι είμαι Ολυμπιακός αλλά παρακολουθώ το μπάσκετ με τις ελληνικές ομάδες, θλίψη ένιωσα, τους λόγους τους είπες και εσύ και οι συνακροατές μου, οπότε δεν θα μείνω σε αυτό. Είμαι όμως αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύω τελικά ότι ξέρει να παίρνει μάχες η ομάδα αυτή, ανεξάρτητα των όσων είπες, και θέλω να πιστεύω ότι θα μας φέρει την πρωτιά από την Βαλένθια στο γήπεδό της. Εκεί που θα ήθελα να μείνω, γιατί πραγματικά και οι χρόνοι μας είναι περιορισμένοι, σου έχω ξαναπεί ότι σαν Αντιόπη από Βίρονα, είμαι αθηναϊκός στο,
0: ναι,
2: Βίρονα.
0: Ναι.
2: Βαθιά Ολυμπιακός, αλλά και τον αθηναϊκό μας το παρακολουθώ. Λοιπόν, ενημερωτικά επέστρεψε στην κορυφή ύστερα από 14 χρόνια. Ο Αθηναϊκός κατέκτησε το πέμπτο πρωτάθλημα της ιστορίας του στην Α1 γυναικών και έκανε παράλληλα το τέταρτο ντάμπλ. Με απόφαση της δικαστήνας μετά από ένσταση που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός και μάλιστα 3-14 κάθετος 26, απορρίφθηκε η ένσταση του Παναθηναϊκού για το επεισοδιακό πρώτο τελικό της 15ης Απριλίου, έτσι όπως τα έχω καταγράψει. Και βέβαια μετά το πρώτο πρωτάθλημα δεν έχανε ο Αθηναϊκός και
0: δεν έγινε
2: στο ημίχρονο και λέω,
0: ναι, στο ημίχρονο, ναι, στο ημίχρονο δεν έγιναν επεισόδια. Απλά
2: όχι,
0: δεν μπήκαν μέσα 40 οπαδοί του Παναθηναϊκού που είχαν αγοράσει εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Και λοιπόν, μετά ο Παναθηναϊκός αρνήθηκε να συνεχίσει τον αγώνα.
2: Ναι. 44-36 προηγεί το Αθηναϊκός.
0: Ο Αθηναϊκός, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν ήταν χαμένος.
0: Όχι, όχι.
2: Και το γεγονός αυτό το απαγόρευσαν στους 40 φιλάθλους του Παναθηναϊκού να επισέλθει μέσα η αστυνομία. Ο Αθηναϊκός δεν πήρε θέση και καλά έκανε. Ούτε παρενέβη στους φιλάθλους της φιλοξενουμένης ομάδας. Εξάλλου η παράγραφος 14,7 της Γενικής Προκήρυξης σε ΟΚ, αν υπάρξει αποχώρηση από τον αγώνα play-offs του εκάστοτε πρωταθλήματος, η ομάδα αποκλείεται από τους υπόλοιπους αγώνες της φάσης, τον play-offs, δεν αντικαθίσταται και προκρίνεται η αντίπαλη ομάδα.
0: Mm, έτσι.
2: Οπότε συγχαρητήρια στη Στέλλα την Καλτσίδου. Που
0: η οποία έφυγε μετά, έφυγε και ανέλαβε Ζούρος.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Με προλαβαίνεις πάντα και μπράβο σου.
0: Όχι, απλά λέω την είδηση. Εντάξει, είναι είδηση ότι ο Ζούρας, ένα, ναι, τόσο μεγάλο όνομα, συνεχίζει σε γυναική ομάδα μπάσκετ. Είναι, όπως
2: δεν
0: και
2: είναι,
0: να το κάνουμε.
2: Είναι. Πάντως, εγώ πήρα ως Βιρονιώτισσα να συγχαρώ τα κορίτσια αυτά και τους συντελεστές, γιατί αν θέλεις είναι πρότυπο και για τα Βιρονιωτάκια.
0: Ωραία.
2: Και όλα αυτά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Χαρά,
0: πάμε στον Γιώργο Χολαργό. Έλα, κύριε Γιώργο.
3: Γεια σας, κύριε Χολαργό.
0: Γεια σας, γεια σας.
3: Λοιπόν, είναι καλύτερη ομάδα, γιατί δηλαδή δεν καταλαβαίνω, ακούω τώρα σχόλια από παντού και τα λοιπά. Εχθές μίλαγα με ένα νεαρό δημοσιογράφο, σε έναν άλλο σταθμό, είπα ότι θα χάσει το παιχνίδι εχθές ο Παναθηναϊκός πάλι. Φαίνεται, είναι οφθαλμοφανές ότι δαγκώνουν αυτοί, δεν είναι, και το είπα επιλέξει ότι αυτοί δεν αστειεύονται, είναι τσαμπουκάδες, πώς το λένε, πιστεύουν αυτό, πιστεύουν ότι θα πάρουν παιχνίδι. Είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Δείχτε το χι, πώς είναι η καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, δηλαδή στα λογιά. Εγώ βλέπω τέσσερα, όπως είπατε, τέσσερις νίκες. Στην τύχη είναι αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Και όταν του είπα του Μιλμπάη, τα ξεφύγει στο βράδυ, θα χάσετε, μου λέει: Όμω, γελάγε, πειραζόμαστε. Και μου λέει: Μαυρόγατε, λέει πάλι, είπε. Τι να, δεν φαίνεται. Τώρα, εντάξει. Πάσε εδώ. Το θέμα είναι ότι είναι κρίμα να παιχθεί εδώ το τελικό και να είναι να λείπει η ελληνική ομάδα.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι Ολυμπιακό το τελικό.
3: Θα περιμένουμε τώρα ο Σμάν και Μεχμέτ και τα Μάν και τους Τούρκους τώρα οι γνωστούς για τους. Αυτό είναι. Μπορείχαν οι άλλοι εντωμεταξύ. Έχουμε άλλα τώρα. Πέταξε εδώ ένα τρόνος πάνω από το Αιγαίο που είναι ένα Ουκρανέζικο. Τι είναι αυτά ρε. Εδώ μας βάλαν χέρι τώρα. Τι γίνεται. Εντωμεταξύ τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χαλάνε αυτοί οι άνθρωποι, τόσα νοσοκομεία θα μπορούσαν να γίνουν, τόσο προσωπικό θα μπορούσαν να πάρουν. Αυτά τα νοσοκομεία που έχουμε, το προσωπικό, το κατώτερο προσωπικό, ενισχύστε τους, 7 εκατοστάρια παίρνουν, κουβαλάνε όλη την ημέρα στην ίδια. Τόσα εκατομμύρια, πρόκληση κύριε Κολοκοντρώνη, πρόκληση άμα εδώ έχει γίνει πλέον όλα εν ονόματι του χρήματος, μέχρι ενός σημείου πια, τόσα εκατομμύρια, δεν μπορώ, όσα και εκατομμύρια να έχεις, πώς μπορούν και δίνουν τόσα εκατομμύρια, πώς βγαίνουν τα λεφτά αυτά, τα έχω χαμένα, δηλαδή ακούμε τώρα εκατομμύρια και είναι πρόκληση για
0: εντάξει,
3: τον
0: πάντα τα ακούγαμε, πάντα τα ακούγαμε, πάντα τα ακούμε και πάντα θα τα ακούμε, χρόνια της τώρα.
3: Δηλαδή τα εκατομμύρια τώρα. Είναι όπως είναι οι 100.000. Τώρα μιλάμε για δις πια. Μιλάμε για δις. Δις. Σε λίγο σε τρεις. Σε λίγο σε τέσσερις. Πούπα. Δεν υπάρχει.
0: Καλώς ο Γιώργο. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
3: Να είστε. Εντάξει. Θα ξαναλέω.
0: Λοιπόν.
3: Περιμένετε το αύριο. Φάτε το πιστήκι. Περιμένετε.
0: Λοιπόν. Μεταξύ σας, θα ήταν ωραία πειράγματα.
3: Εντάξει, τον πάρω εγώ τηλεφάνω.
0: Εντάξει.
3: Άλλα 4 κόλλα αύριο. Έτσι και παίξει ο άλλος ο δικός μας. Μην τυχόν και τον βάλουνε. Γιατί με προβλέπω πάλι γέλια.
0: Έγινε κύριε Γιώργο, έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις ειδήσεις.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
4: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα.
10: από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις αρρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Σε μια πραγματικότητα κινούμενη σάμου, η Ελλάδα θωρακίζεται αμυντικά, προωθείται γεωπολιτικά και αναπτύσσεται οικονομικά, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ισχύ είναι ως τις 4.30 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Έχουμε ακόμα μία γραμμή. Ο κύριος Δημήτρης, ταξί. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Περιέργως για Σάββατο έχει κίνηση σήμερα, δεν ξέρω.
1: Ναι, είχε τρόπο. Κίνηση και εγώ που ερχόμουν, είχε κίνηση, ναι.
2: Και μου έκανε εντύπωση και εμένα, παρότι την έχω συνηθίσει, δεν μας μένει και μια μέρα, ας πούμε, λέω, και αργία να είναι να ξεκουραστούμε.
1: Εσείς δουλεύετε τώρα, έτσι?
2: Βέβαια.
1: Δουλεύετε.
2: Βέβαια.
1: Κυριακή όμως κάθεστε, φαντάζομαι.
2: Καμιά Κυριακή ενίοτε μπορεί να δουλέψω.
1: Ναι, εξαρτάται. Ναι.
2: Καμιά Κυριακή εξαρτάται. Λοιπόν, να πω κάτι καταρχάς για να μην το ξεχάσω. Έχει τον ποδηλατικό γύρο.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται κύριε Γιώργο, είναι η Αθήνα ίσως η μόνη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Έχω πάει κι εγώ κάποια ταξίδια, τα έχω δει. Λοιπόν, που κάνουν συνέχεια ένα event. Δηλαδή μία θα κάνουμε για τα πατίνια, μία για τα ποδήλατα, μία ο Μαραθώνιος, μία ο ίμι Μαραθώνιος, μία να μην, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα να κλείνει, ούτε Νέα Υόρκη. Ένα Μαραθώνιο κάνει Νέα Υόρκη. Δεν κλείνει συνέχεια το κέντρο. Δεν καταλαβαίνουν ότι άμα κλείνει το κέντρο δημιουργείται, να πούμε, κυκλοφοριακό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να το μελετήσουν αυτό και να το δούνε. Ναι. Δεν γίνεται να κάνει συνέχεια εκδηλώσεις. Πήγαινε τους σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, στο Ολυμπιακό στάδιο και κάνει εκδηλώσεις, κάνει πατίνια, κάνει ποδήλατο. Είναι δυνατόν τώρα να έχουμε συνέχεια?
1: Εν τω μεταξύ, εμείς δεν έχουμε και ειδικούς δρόμους για ποδήλατο. Δεν έχουμε και ποδηλατική κουλτούρα όπως έχουν, ας πούμε, στην Ευρώπη.
2: Είπα, εμείς θα φτιάχνουμε τώρα.
1: Ναι,

0: τελειώσουν. Δεν υπήρχε περίπτωση να πιστεύουν ότι θα κάνουν δύο νίκες. Και τώρα θα είναι κόλαση εκεί μέσα, δεν ξέρω, ας πούμε. Εγώ πιστεύω θα είναι τέτοιο. Έκανε μεγάλο λάθος ο Παναθηναϊκός και εγώ πίστευα ότι ένα από τα δύο, και να σας πω την αλήθεια, ότι το δεύτερο μάλιστα. Από την αρχή έλεγα ότι θα κάνει το 2-1 η Βαλένθια και λέω στο δεύτερο θα τους πάρει. Και έκανε το λάθος τώρα και μπορεί να μείνει εκτός Final Four. Και όσο για το ποδόσφαιρο, τι να πω, το Παναθηναϊκό το κυνηγάνε και οι ατυχίες, δεν ξέρω αν το είπατε γιατί δεν ακούγα από την αρχή. Τραυματίστηκε και ο Ίγκαρσον.
1: Ναι, είναι και ο Μπακασέτας έξω, ναι.
0: Και ο Μπακασέτας έξω, οπότε δεν βλέπω να έχει ελπίδα για να κάνει κάτι.
1: Έχει δύο center back τώρα, τον Μπράουν και τον Τουμπά.
0: Εντάξει. Και όσο για μας, για τον Ολυμπιακό, θέλω να πω ότι κρίμα που αυτό το παιδί ο Γιατζίδη, αν και δεν ενδιαφέρει παικτικά την ομάδα, γιατί δεν ήταν βασικός από τους βασικούς δηλαδή, ας πούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ατυχία να έχεις τρεις χιαστούς σαν άνθρωπος. Όχι σαν ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Να έχεις τρεις χιαστούς τώρα και να ουσιαστικά η καριέρα του πιστεύω τελείωσε. Γιατί δεν είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι 30 χρονών. Αλλά τώρα μέχρι να ξαναλέσει, να ξαναπατήσει, να ξέρω εγώ, τι να πω. Για να σχολιάσουμε εν ολίγη στην επικαιρότητα, ναι, γιατί ναι. Δεν έχει και τίποτα ιδιαίτερο, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Έγινε κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε Νίκο Χαλκίδα, καλώς τον.
2: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, εδώ δόξα τω Θεώ. Πώς πάμε?
2: Ακόμη, αν και είναι μπασκετική μέρα σήμερα.
1: Εντάξει. Έχουμε... και αύριο ελπίζω να λέμε για μπάσκετ για την κούπα της ΑΕΚ. Ελπίζω.
2: Μακάρι να τα σηκώσουνε. Αν και δεν είμαι μπασκετικός, βλέπω ότι παίξανε πάρα πολύ καλά. Αλλά και αυτή την ομάδα τη Ρίτα, ας πούμε, που την είδα εγώ πρώτη φορά, δεν είχα ξαναδεί γιατί είδα και τους δύο ημιτελικούς. Φαίνεται πράγματι πολύ καλή ομάδα. Τους είδα πάρα πολύ γρήγορους και αυτούς. Με ένα μπάσκετ έτσι πολύ δυνατό. Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε ότι θα το σηκώσουμε. Να είμαστε αισιόδοξοι και να. Αυτός ο Σάκοτα, ας πούμε, να του στήσουμε έναν Αδριάντα εκεί απ' έξω από το. είναι πράγματι, ας πούμε.
1: 53 χρόνια.
2: Ένας άνθρωπος που σου.
1: Ο Σάκοτα ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής από την ομάδα της πλατείας του χωριού του.
2: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερή ιστορία αυτή. Δηλαδή, έπαιζε, είχε ένα τραυματισμό, ήταν πιτσιρικάς. Ήταν 21-22. Εκεί που έβλεπε τα παιδάκια, λοιπόν. Και παίζανε μπάσκετ, τους λέει: παιδιά, κοιτάξτε, εγώ έχω θέμα τραυματισμού. Θα κάνω τον προπονητή και να μαζευτούμε να κάνουμε ομάδα. Δειλά-δειλά φτιάξαν ομάδα και σε μία πενταετία τα παιδάκια αυτά που ήταν 15-16 χρονών πήρανε κύπελο Γιουγκοσλαβίας.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
2: Γιουγκοσλαβίας τότε.
1: Γιουγκοσλαβίας, πού να πάρεις κύπελο Γιουγκοσλαβίας της Ενωμένης τότε.
2: Ναι.
1: Έτσι ξεκίνησε ο Σάκοτα. Δηλαδή είναι ιστορία για ταινία πραγματικά. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Και μπράβο του. Και μετά όταν ήρθε στην Ελλάδα πήρε το κυπελούχο με τον ΠΑΟΚ.
2: Και με τον ΠΑΟΚ. Πρώτα ξεκίνησε από εκεί. Αλλά τώρα έχει γίνει δικός μας.
1: Τώρα είναι. Όχι έξι, κάτι περισσότερο είναι. Έχει γίνει ένα με την ΑΕΚ ο Σάκοτα.
2: Ναι, φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Και το ευχαριστιέται και ο ίδιο. Το σημαντικότερο είναι ότι το ευχαριστιέται.
1: Ναι, γιατί είναι 74 και σου λέει είμαι 24. Με την ενέργεια που έχει.
2: Ναι. Πράγματι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας τώρα τα ποδοσφαιρικά. Θέλω λίγο να πούμε το αποτύπωμα της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βλέπω, ξέρεις, αυτές οι φήμες πριν από τα παιχνίδια ότι ένας θα βοηθήσει τον άλλον, καταραίουν μια προς μια. Το βασικότερο, ας πούμε, ήταν τώρα προχθές που και η ΑΕΚ έκανε γκέλα. Και ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό. Που όλοι λέγανε, ξέρεις τι θα το δώσει τον Ολυμπιακό.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά είναι.
2: Αυτή τη στιγμή, εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα. Γιατί έχουν γίνει όλοι οι δημοσιογράφοι, που σου είχα πει σε μια εκπομπή, θα τα πούμε και με τους δημοσιογράφους. Κάνουν όλοι ό,τι ακριβώς γίνεται στην πολιτική με τις δημοσκοπήσεις. Με το κόμμα που δεν έχει σχηματιστεί ακόμα, θα πάρει τόσο τις 100. Είναι φαβορί.

0: η ΑΕΚ τα έχει στα χέρια της, θα κάνει τα ράνι. Εγώ είμαι ρεαλιστής, Γιώργο μου. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι από πρώτη έως τρίτη. Με βάση τα αποτελέσματα που θα φέρει. Αν θα φέρει τα καλά αποτελέσματα θα είναι πρώτη. Αν δεν μπορέσει να τα φέρει, γιατί λέω αν δεν μπορέσει να τα φέρει, γιατί έχουμε μπροστά μας τρία ντέρμπι. Ντέρμπι τι σημαίνει? Απλά πραγματάκια, να βάλουμε το μυαλό μας να το ζητούμε. Το ντέρμπι είναι νίκη και είναι επιτυχία για αυτόν που νικάει. Πολύ περισσότερο για τον φιλοξενούμενο αν νικήσει εκτός έδρας. Είναι ισοπαλία που, αν θες την άποψή μου, ευνοεί πολλές φορές το φιλοξενούμενο. Και είναι και η ήττα που χαρακτηρίζεται αποτυχία, ειδικά αν είσαι γηπεδούχος. Και τα τρία λοιπόν μπορούν να συμβούνε. Έχουμε αρχίσει και μεταφέρουμε, και έχει δίκιο ο κύριος Νίκολης, μια επιπλέον πίεση στους ποδοσφαιριστές μας για να πάρουμε το πρωτάθλημα αύριο το πρωί. Όχι, ας το πάρουμε την τελευταία αγωνιστική. Μακάρι να το πάρουμε αύριο το πρωί. Με το συνδυασμό αποτελεσμάτων που είπες εσύ. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να σεβαστούμε και να δούμε ότι και τρίτη να έρθει η ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή, και τρίτη, δεν είναι αποτυχία. Συγχαίουμε όλοι και κάνουμε την κριτική με το πρωτάθλημα του 24 που χάσαμε στην Τούμπα. Όχι. Τότε λοιπόν η ΑΕΚ ξεκίνησε ως πρωταθλήτρια, γιατί το είχε πάρει, ήταν το μεγάλο φαβορί, ήταν μπροστά και το απόλεσε. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ξεκίνησε ως το outsider, που το outsider, γιατί είναι τέταρτη στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι. Είναι άξιοι συγχαρητηρίων αυτή η πορεία που έχει κάνει η ομάδα. Θα πρέπει τώρα αυτές τις μέρες με την ισοπαλία, με τον Οράλο, να σταματήσει οποιαδήποτε κριτική στην ομάδα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όλοι ενωμένοι πάμε για να του πάρουμε το πρωτάθλημα. Κάναμε μια πολύ καλή πορεία στο Κόφερες. Δημιουργούμε αυτό που λέω εγώ, ευρωπαϊκή ταυτότητα. Κέρδισε η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το σεβασμό των αντιπάλων της στην Ελλάδα. Γίναμε από εκεί που πέρσι τέτοια εποχή ήμασταν απογοητευμένοι, γίναμε πάλι ανταγωνιστικοί, είμαστε πρωταγωνιστές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και το κυριότερο, αν θες, που βλέπω εγώ φέτος, είναι ότι δημιουργείται μια αμφίδρομη σχέση ομάδας φιλάθλων. Θα το δεις 4,5 ώρα που το είδαμε στα δύο προηγούμενα. Δηλαδή, βλέπεις, ανοίγουν οι πόρτες και πάνε οι φιλάθλοι στην προπόνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Τι κερδίζει από αυτό η ΑΕΚ? Ένα πράγμα, τις νέες γενιές των αεξίδων. Τις νέες γενιές των αεξίδων, των παιδιών που θα γίνουν ΑΕΚ, που θα φωνάζουν αύριο μετάβριο στα γήπεδα για την ομάδα αυτή. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, από εκεί και ύστερα, όλα είναι πιθανά. Εύχομαι να έχουμε φωταγωγίες και απόψε και αύριο το βράδυ. Δεν γίνονται πολλές φορές. Αυτά είναι τα όνειρά μας.
1: Ναι,
0: μακάρι να βγουν αληθινά τα όνειρά μας. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Αλλά αυτό που με ευχαριστεί εμένα αυτή τη στιγμή και θα ήθελα και θέλω και το ξέρεις πολύ καλά που επιμένω, είναι η ΑΕΚ να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, να είναι ανταγωνιστική και από εκεί και ύστερα όλα θα έρθουν από μόνο τους.
1: Ωραία.
0: Είπες πιο μπροστά, κάποιος είπε εκεί, δεν θυμάμαι, ότι ξέρεις πουλάει την ομάδα, βγήκε μια φήμη, πουλάει την ομάδα ο κύριος Γιαννακόπουλος. Ναι. Μήπως πριν από λίγες μέρες βγήκε κάποια φήμη ότι πουλάει την ομάδα και ο κύριος Ηλιόπουλος.
1: Καλά τώρα αυτά. Εντάξει.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Έγινε.
0: Μακρηγορώ. Να ευχηθώ στην ΑΕΚ του κυρίου Σάκοτα, αν μπορεί να μας πάρει αυτό το κύπελο. Και να ευχηθώ και πάλι, το ξαναείπα και το ξαναλέω, μια ελληνική ομάδα να σηκώσει την Euroliga. Είτε ο Ολυμπιακός είτε ο Παναθηναϊκός. Μακάρι να μπει, εγώ πιστεύω ότι θα μπει ο Παναθηναϊκός. Θα μιλήσει ο εγωισμός των ποδοσφαιριστών. Τι απέφχομαι? Να σηκώσει η τουρκική ομάδα το Euroliga μες στην Αθήνα.
1: Συμφωνώ.
0: Όμως, είπαμε, άλλοι κανονίζουν, δεν κανονίζουμε εμείς.
1: Έγινε Νίκο, να είσαι καλά, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε και στον κύριο Γιώργο Ηλιούπολη και θα πάμε αμέσως με τα διαφημίσεις. Κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Ωραία, ωραία, περιμένω.
1: Όχι, αν θέλετε να μιλήσετε ή να περιμένετε, ό,τι θέλετε.
2: Α, να μιλήσω, για λίγο θα μιλήσω.
1: Ωραία,
2: θα
1: ωραία,
2: μιλήσω.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ναι. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω?
1: Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Γιώργο, συνονόματε, σας παίρνω σχετικά δύο κομμάτια θα θίξω. Ένα το κομμάτι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και έρχομαι και λέω σε φίλους Παναθηναϊκούς. Πρόεδρος Γιαννακόπουλος, τα ίδια συνέβαιναν όταν ζούσαν ο θείος και ο πατέρας του? Όχι φυσικά. Προπονητής, αταμάν, τα ίδια συνέβαιναν όταν υπήρχε ο Μπράντοβιτς? Όχι φυσικά. Όλα είναι χύμα στο κύμα. Φυσικά, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έξω τα μαθαίνουνε. Δεν μπορεί να βγαίνει και να κάνει συνέχεια. Ο Αταμάν, παραδείγματος χάρη, πόσους πόντους έχει στοιχήσει με τις αποβολές του στον Παναθηναϊκό? Πόσους?
1: Καλά, δίνει, κάνει και το σόου του, το προσωπικό αυτός.
2: Το καταλαβαίνω, ναι. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά απ' έξω δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Τώρα στην περιβόητη φάση που λένε ότι πάτησε έξω και αυτά. Δεν θέλω να πω, επειδή ασχολήθηκα με τον μπάσκετ, δεν θέλω να πω τι ήμουν πριν. Τώρα είμαι μεγάλος ηλικία. Αν δείτε τη φάση μπροστά στα μάτια του διαιτητή, την πετάει την μπάλα μπροστά, βγαίνει έξω, μπαίνει μέσα και την ξαναπιάνει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι out.
1: Μάλιστα. Αν είναι έτσι, ναι, μας το είπε και ο Αξής. Αν είναι έτσι, ναι, σωστό.
2: Δεν είναι out. Δείτε
1: πρέπει να το ξαναδώ τώρα. Εγώ τώρα δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Δεν θυμάμαι τώρα αν κρατήσω την μπάλα ή όχι, ναι. Κατάλαβα τι λέτε.
2: Την πετάει την μπάλα, την πετάει, τη σπρώχνει, τη δει πολλές σκαμπίλτιζε.
1: Ναι, ναι, πρέπει να το δω. Ναι.
2: Πατάει γραμμή, έρχεται μέσα και την ξαναπιάνει.
1: Ναι.
2: Καταλάβατε. Και εγώ έρχομαι και λέω, ωραία ρε φίλε, σε μία φάση σε αδίκησε. Σε πόσες να σε αδικήσει? Κοιτάξτε, το μπάσκετ η διαιτησία δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, τα έχει μπερδεύσει ο κόσμος. Στο ποδόσφαιρο ένα πέναλτι μπορεί να φέρει τούμπα ένα παιχνίδι. Στο μπάσκετ να σου δώσει 10 σφυρίγματα. Αν είσαι ομαδάρα, τον έχεις βάλει τον άλλο μέσα στα καλάθια. Έχω αδικό?
1: Όχι βέβαια, τα έχουμε πει αυτά.
2: Εντάξει. Τώρα, από το θέμα της ΑΕΚ. Μπράβο στην ΑΕΚ, τα πάντα όλα για το ποδόσφαιρο και αυτά. Να κάνω μια ερώτηση. Από τον Σεπτέμβριο ως τον Νοέμβριο, πρέπει να το ακούγατε κι εσείς, βγαίνουν οι ΑΕΚτζίδες και λέγανε ότι ο Ηλιόπουλος είναι πιόνι του Μαρινάκη. Τώρα σταμάτησε να είναι.
1: Αλλά στην αρχή λέγανε πολλά και για τον Νίκο γκρινιάζανε. Εντάξει.
2: Μπράβο.
1: Γι' αυτό λέω εγώ το ταμείο γίνεται στο τέλος. Το ταμείο πάντα.
2: Μπράβο. Θέλω να πω το εξής. Παιδιά, ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Σήμερα είναι η ΑΕΚ. Εκμεταλλεύεται, θέλετε να πω την πτώση του Ολυμπιακού, θέλετε να πω την πτώση του Παναθηναίκου, δεν υπάρχει, θέλετε να πω του ΠΑΟΚ. Ηρεμήστε. Θα πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, ήρεμα, ωραία, του χρόνου μπορεί να το πάρει ο άλλος, μπορεί να το πάρει και η ίδια.
1: Ναι.
2: Δεν είναι. Αλλά απλώς. Και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, παρέλειψα να πω, όλα αυτά τα οποία κάνει ο Γιαννακόπουλος, έξω τα μαθαίνουνε, να είστε σίγουρος.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν θέλουν ένα Final Four να γίνει ροντέο.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
2: Καταλάβατε.
1: Βεβαίως.
2: Σκεφτείτε το σεβασμό που δίνανε έξω όταν ζούσανε ο πατέρας του και ο θείος του. Απόλυτο σεβασμός. Αυτά ήθελα
1: ωραία,
2: να πω.
1: Ωραία κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά πολύ. Κύριε Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM. Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας. Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Little Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Little Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Little Plus 2,39. Little, γιατί αξίζει.
3: Προ καλοκαιριού.
5: προ-ζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tentopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Δημήτρη Γαλάτση. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη.
7: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Γεια χαρά.
7: Κοίταξε, όσο για τον μπάσκετ, πιστεύω, σήμερα παίζει.
1: Σήμερα, 9 το βράδυ.
7: Τηλεοπτικά που είναι.
1: Κοσμοτέ, Κοσμοτέ 4. Κοσμοτέ 4.
7: Α, στον ΟΤΕ. Εντάξει. Θα το δω. Πιστεύω, θα το σηκώσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο για το ποδόσφαιρο, εγώ πιστεύω ότι και για το ποδόσφαιρο θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν πρόκειται να το χάσει το πρωτάθλημα. Αν το χάσει, θα αυτοκτονήσει. Εγώ αυτό βλέπω. Αν το χάσει, πρόκειται για αυτοκτονία αν το χάσει. Αλλά δεν πρόκειται να το χάσει. Εσύ τι λες, κύριε Γιώργο?
1: Είναι το πιο πιθανό να το πάρει.
7: Κατάλαβες.
1: Το πιο πιθανό. Θέλει 4 πόντους στα επόμενα 3 μάτς.
7: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει, δεν το χάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ξέρεις, γιατί όπως είπε και ένας προηγούμενος, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Οπότε νομίζω ο δρόμος έχει ανοίξει ορθάπατα. Άλλωστε, εγώ πιστεύω ότι από αύριο θα έχει κρυθεί το πρωτάθλημα. Όπως το έχει πει και ο συνάδελφός σου, κύριε Γιώργο, που κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚΟ, στην Έρασπορο, ο Γιάννης Σαντορινέος. Εγώ ακούω και Έρασπορο.
1: Καλά κάνεις.
7: Λοιπόν, και το έχει πει ότι το πρωτάθλημα θα κρυθεί από αυτή την Κυριακή.
1: Ναι.
7: Λοιπόν, γι' αυτό και είναι ο πιο αντικειμενικός δημοσιογράφος ο Γιάννης Σαντορινέος.
1: Μάλιστα.
7: Κάνει το ρεπορτάζ της ΑΕΚΟ. Έχει πληροφορίες για δεκάδα τίποτα της ΑΕΚ?
1: Καλά, δεν θα κάνει αλλαγές ιδιαίτερες. Λογικά θα ξεκινήσει ο Γιώβιτς Βάργα.
7: Ναι.
1: Δεν έχει γνωστή. Τώρα αν θα Πενράης ή Πίλης, λογικά ο Πενράης.
7: Τώρα εγώ άκουσα μπορεί να παίξει, λέει, ο Γιώβιτς με το Ζήνη, τώρα δεν ξέρω.
1: Το Βάρκα τον θέλει για να ανοίγει δρόμους και λοιπά. Δεν κάνει δουλειά ο Βάρκα. Γιώβιτς Βάρκα θα παίξει. Γιώβιτς Βάρκα.
7: Για να ανοίγει.
1: Γι' αυτό έβαλε και τον Γιώβιτς προχθές να πάρει και λίγο στα. Να αποκτήσει λίγο ρυθμό, γιατί είχε να παίξει κανένα μήνα μπάλα το παλικάρι.
7: Ναι. Αλλά αυτός ο κύριε Γιώργο, ο Αραπάκος, πόσο λένε, ο Κοϊτά, τι παίξει τώρα.
1: Μα εγώ από την αρχή το έλεγα. Από την αρχή ότι είναι σπουδαίος παίκτης, γιατί είναι απρόβλεπτος.
7: Έπαιζε στον Πάδα, έπαιζε στο Βέλγιο, σε μια ομάδα του Βέλγιου.
1: Ναι. Καλός είναι, καλός. Καλός.
7: Παπάδες έκανε, τι να λέμε τώρα.
1: Είναι καλός.
7: Κατάλαβε. Λοιπόν, αυτά, κύριε.
1: Ωραία, έγινε, Δημήτρη. Καλή επιτυχία στην ομάδα σου.
7: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο Ηλίας και μου το έχει ξαναζητήσει ο άνθρωπος και δεν το έχουμε ξανακούσει. Λοιπόν, κλείνουν οι στράτες του Μοριά. Είναι κλέφτικο, έτσι. Και θυμίζω, στο τέλος Μαΐου, επιτέλους, εγώ φταίω, γιατί μου τα ζητάτε τώρα χρόνια. Και δεν το έχω κάνει ποτέ. Για πρώτη φορά στο Real FM, για πρώτη φορά θα υπάρχει μια εκπομπή τριώρη, δημοτικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα, και θα ακούσουμε και μικρασιάτικα και ποντιακά με τη βοήθεια της Κασιανής. Η Κασιανή είναι πίσω από όλα αυτά. Λοιπόν, κλείνουν οι στράτες του Μοριά. Πάμε.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.
10: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Εκτός θα είναι και ο τιμωρημένος Ερνάντεθ, όπως και οι επίσης τραυματίες Σίγκανσον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr. Real Weather. Σχενοδόν έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Real FM, μία ώρα ακόμα στον αέρα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για να βγείτε στον αέρα. Λοιπόν, να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από τη Δευτέρα 4 Μαΐου και τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Αφορά τρεις τυχερούς. Υπάρχει ένα τριήμερο στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξένιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις από 30-40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και Air Fryer από τη Μόρις. Φριτέζα αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Επίσης να σας πω ότι υπάρχουν ακόμα 2 προσκλήσεις για τη Used Car Expo 2026. Είναι για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο από 15 έως 17 Μαΐου και μπορείτε να την επισκεφτείτε δωρεάν. Τι κάνετε, καλείτε στο 211-200-8200 και θα κερδίσετε 2 προσκλήσεις, μια διπλή πρόσκληση ο καθένας. Ήταν για 5 τυχερούς, ήδη έχουν καλυφθεί 3 θέσεις. Υπάρχουν 2 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση που θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Used Car Expo 2026, η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Όσο ήταν τώρα ειδήσεις, είδα τη φάση που μας είπε ο Αξής, όντως, και είπε και ένας κύριος προηγουμένως, την ώρα που πατάει ο Μοντέρο δεν ακουμπάει την μπάλα. Δεν ακουμπάει την μπάλα. Η μπάλα είναι μέσα. Το πόδι του Μοντέρο είναι πάνω στη γραμμή. Αλλά μου στέλνει ο Τάκης, μου λέει, παλιός αθλητής του μπάσκετ, μου γράφει τώρα... Δεν είμαι ειδικό στο μπάσκετ, το ξέρετε. Η κίνηση του Μοντέρο υποδηλώνει παράβαση διπλής τρίπλας ή βημάτων στη συνέχεια της φάσης. Μου λέει τώρα ο μπασκεμπολίστας, πρώην μπασκεμπολίστας. Εν πάση περιπτώσει, μην το κάνουμε ανατολικό ζήτημα. Έτσι, για όνομα του Θεού, εγώ δεν στέκομαι ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τη διαιτησία. Υπήρχαν κάποια σφυρίγματα, εντάξει, αλλά μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί δεν είναι καλός όλη τη σεζόν. Και αυτή είναι η μεγάλη του διαφορά με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βλέπεις μια ομάδα, λες είναι η επιτομή της ομάδας, έχει μια σταθερή πορεία, δεν στηρίζεται μόνο σε ένα παιδί, δεν είναι μόνο ο Φουρνιέ, δεν είναι μόνο ο Βεζέγκοφ. Θα δείτε και τους ψηλούς του, είναι καταρχήν πανίσχυρος, κάτω από τα καλάθια, και τους ψηλούς του. Αυτός ο Τζόζεφ τον είδατε, τον Ντόρσεϊ τον είδατε, τον Γόκαπ τον είδατε, δηλαδή είναι πολλοί παίχτες. Δίνει σωστό το χρόνο, το διαχειρίζει τον Μπαρτζόκας, παίζει ομαδικό μπάσκετ, είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Ο ένας στηρίζεται στην ομαδικότητα, στην αθλητικότητα, ο άλλος στηρίζεται στο ένστικτο. Αν θα είναι σε μια καλή βραδιά ο Νάν ή ο Σμάν, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός θα πάει καλά. Αν δεν είναι, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Αλλά έτσι δεν φτιάχνουν ομάδες, με συγχωρείτε. Για να ακούσουμε το διδάσκαλο και θα συνεχίσω. Για χαρά.
2: Ναι, μπορείτε να μου κάνετε μια αναβολή να μιλήσει ο επόμενος συνεργάτης μετά.
1: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη γραμμή τώρα. Ή θέλετε να πάρετε αργότερα, ό,τι θέλετε.
2: Ωραία, να μιλήσω τότε. Ναι, ναι. Στο στόμα μου το είχα τώρα. Πώς μου φύγε. Μου δίνεις 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι, να διαβάσω κανένα μήνυμα. Εντάξει, εντάξει.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Λοιπόν, μου λέει ο Γεώργιος, καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ για τον κύριο Σάκοτα καθώς και τον κύριο Αγγελόπουλο για τις θυσίες που έκανε για αυτή την ομάδα παρότι συμμετέχει σε σημαδεμένο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τώρα τι εννοείς. Σημαδεμένο πρωτάθλημα. Έτσι, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Τι εννοείς. Εντάξει, λοιπόν, τώρα μου γράφει και η Ειρήνη ότι έκλεισαν οι θέσεις για τις προσκλήσεις. Έτσι, αυτό που σας είπα. Οπότε θα το κάνουμε αύριο πάλι. Αύριο πάλι θα το κάνουμε. Οι 5 διπλές προσκλήσεις για την έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου έκλεισαν. Λοιπόν, ο Σπύρος Πανάθα λέει ντροπή του Χαρδαλιά ο Αθηναϊκός, και την άλλη φορά είχατε πει πολλά για τον Χαρδαλιά, ο οποίος ασχολείται με τον Αθηναϊκό. Ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα, Χριστός Ανέστη, αληθώς να είσαι καλά, εύχομαι να είστε καλά κλπ. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός μας δεν θα πάει Final Four, διότι έτσι πήγε όλη η χρονιά με ξεσπάσματα σπασμωδικά σε καλές εμφανίσεις και τα περισσότερα παιχνίδια κάτω του μετρίου. Δυστυχώς, κύριε, ευθύνη έχει ο Αταμάν, δεν τη μοντάρισε την ομάδα όλη τη χρονιά, οπότε τώρα θερίζει ότι δεν έκανε όλη τη χρονιά. Φιλιά από Ίδρα. Ναι, να δούμε πότε θα βγούμε τα ουζάκια μου. Ναι, αυτό μου λένε πολλοί. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Κάποια στιγμή. Η Ιωάννα, πόσο δίκαιο έχει ο φίλος μου Μπίλμπαϊ, συντάξει, απίστευτος φίλαθλος αγνός. Ωραία. Υπογράφει Σταυρούλα, δεν ξέρω αν είναι η κυρία Σταυρούλα κάπως αλλιώς. Δυστυχώς λέει κάνετε λάθος με το Μοντέρο ή του Παναθηναϊκού, λόγω του γεγονότος ότι έχουν να πάρουν το πρωτάθλημα 16 χρόνια, έχουν κρεμαστεί από το Γιανακόπουλο και έχουν γίνει περισσότεροι σαν τα. Εντάξει, αν είναι λίγο υποτιμητικό, το διαβάζω. Εντάξει, το άλλο δεν το διαβάζω. Έτσι, το μέχρι εκεί, γιατί είναι υποτιμητικό, μέχρι παρεξηγήσεως. Ναι, έχουν κρεμαστεί, λογικό είναι. Όταν το ποδόσφαιρο πάει εκεί που πάει τόσα χρόνια, λογικό είναι να έχουν πέσει με τα μούτρα στο μπάσκετ ή σε οποιοδήποτε τμήμα πάει καλά. Αυτό γίνεται σε όλες τις ομάδες, δεν γίνεται μόνο στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μπορείτε να μιλήσετε.
2: Ναι, μπορώ, ναι.
1: Ορίστε,
2: μπορώ,
1: ορίστε,
2: ναι.
1: Ορίστε.
2: Ήταν αυτό που θέλω να πω. Είναι ότι το Final Four θα το κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
1: Το Final Four, ναι.
2: Αυτά έγινε, Πλεκοτρώνη μου.
1: Ωραία, ωραία, έγινε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί μου λέει εδώ πέρα ο Γιώργος, είσαι λέει απεσιόδοξος για τον Παναθηναϊκό, έχεις εμπάθεια. Δηλαδή, επειδή λέω τη γνώμη μου, σημαίνει ότι έχω εμπάθεια. Εγώ καταρχάς πριν, όταν ήταν 0-2, είχα πει ότι περιμένω να γίνει 3-0 ή 3-1. Έπεσα έξω. Δεν περίμενα αυτό το Παναθηναϊκό που είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και χθες και την προηγούμενη φορά. Και λέω τώρα ότι αν είναι ο Παναθηναϊκός της τρίτης περίοδου, ασφαλώς μπορεί να κερδίσει. Αλλά μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός της τρίτης περίοδου να τρώει σίδερα, να παίζει άμυνα, να περιορίσει τους Ισπανούς που παίζουν με τρίποντα. Να περιορίσει τον κύριο Μοντέρο, ο οποίος είχε συμμετοχή στους μισούς πόντους της ομάδας του. Και αυτοί, εντάξει, σουτάρουν οι πάντες, αλλά έχουν ένα-δύο παιδιά, όπως είναι ο Μοντέρο, ο οποίος είναι το σημείο αναφοράς. Δεν πρέπει να το σταματήσει. Δηλαδή, οι άλλοι πώς σταματάνε τον Ναν? Δεν έχετε δει ότι τον Ναν τον παίζουν δύο και τρεις? Όταν έχει την μπάλα με το αριστερό χέρι, να μην μπορεί να σουτάρει. Γιατί λοιπόν δεν εφαρμόζει τα συστήματα, τις τακτικές και τις παγίδες του ο κύριος Αταμά να περιορίσει τον Μοντέρο? Λέω τώρα έναν παίκτη που έχει βάλει ζόρικα πράγματα δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Και είχε κάνει και δηλώσεις, αυτές που είχε κάνει τις απαράδεκτες πριν την έναρξη της σειράς. Τώρα το έχει γυρίσει. Τώρα να είμαστε ταπεινοί, το κεφάλι κάτω, βέβαια, γιατί την πάτησε. Εκτέθηκε με αυτά που είχε πει σε βάρος του Παναθηναϊκού. Και είδε τον Παναθηναϊκό να κερδίσει μέσα στην Ισπανία και σου λέει κάτσε να κρατήσω μία πισινή τώρα. Λογικό είναι αυτό το πράγμα, νομίζω. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κάτι άλλο. Ο Χιλίαρχος. Πριν λίγες μέρες σου έγραψα πως εκείνα τα σφιγμένα χέρια δεν ήταν πάθος, αλλά ένα ουφ που δεν χάσαμε τη δουλειά μας. Ο Αταμάν είναι παλιακός. Δεν ξέρω αν θες να πεις αυτή τη λέξη. Αργεί να αντιληφθεί και να αντιδράσει. Αν είχε ακόμα 4 λεπτά, ίσως να το είχε γυρίσει. Πού πάει να πει πως έπρεπε να είχε ξεκινήσει να αντιδρά 5 λεπτά πριν. Μπορεί να έχει 4 στο 5, αλλά δυστυχώς ήταν μέχρι εκεί. Τα ίδια και πέρυσι. Και από τους δύο, βέβαια, με καλά λόγια θα κάνουμε, θα δείξουμε, θα πάρουμε. Και στο τέλος, μην μπούμε. Εντάξει. Ο καθένας και με τον Αταμάν έχει δεχθεί πολύ μεγάλη κριτική. Και από μένα, χωρίς να είμαι ειδικός στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δείξει μία σταθερότητα. Μπορεί να σου παίξει ένα μάτς μεγάλο μπάσκετ, αλλά στα περισσότερα παιχνίδια και εντός και εκτός κυνηγάει. Αν θα βρεθεί σε καλή μέρα ο Ναν ή ο Γκραντ ή ο Οσμάν, ξέρω εγώ, έχει πρόβλημα και κάτω από τα καλάθια. Τώρα είναι ο Λεσόρ, ο οποίος δεν είναι φυσικά ο Λεσόρ που ήταν, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί το παιδί, ήταν συγκινητικός θες και παίζει μόνος. Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Κάποια στιγμή έβαλε το Φαρίτ. Πήρε τίποτα, δεν πήρε τίποτα. Κοίταξε τώρα τους ψηλούς που έχει ο Ολυμπιακός. Μιλουτίνοφ. Ο Χόλ, ο οποίος κάνει φοβερά πράγματα. Ο Τζόουνς. Μουσταφά Φαλ, 4 έχει. Και κοιτάζει τον πάκο του Παναθηναϊκού και έχει το Λεσόρ που προέρχεται από τον τραυματισμό 1,5 χρόνο έξω και το Φαρίτη στα 37. Λέω τώρα, μπορούμε να κάνουμε ολόκληρη ανάλυση. Αλλά λέμε τους ψηλούς που δίνουν βοήθειες. Βέβαια το μπάσκετ Έχει αλλάξει. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια. Βλέπεις μπάσκετ πάρα πολύ γρήγορο, αθλητικό και πλέον οι ομάδες προσπαθούν να κάνουν γρήγορες επιθέσεις και σουτάρουν από παντού. Γι' αυτό βλέπετε και τους ψηλούς. Δηλαδή, δεν θυμάστε τον Παπαγιάννη. Ο Παπαγιάννης έκανε ποτέ τρίποτα. Τα τελευταία χρόνια τα δοκιμάζει. Ο Μίτογλου τα δοκιμάζει. Οι ψηλοί έχουν αρχίσει και δοκιμάζουν τρίποτα γιατί βλέπουν ότι έχει αλλάξει το μπάσκετ. Άρα, εάν θέλεις να διακρίνεσαι, θα πρέπει να πάρεις παίχτες που τρέχουν, που έχουν πνευμόνια, που έχουν φοβερή φυσική κατάσταση, που μπορούν στο ένας εναντίον ενός να ανταποκριθούν. Ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιους παίκτες. Αυτός που είναι ο δοστρωτήρας είναι ο Οσμάν. Αλλά βέβαια όταν του πιάσει, όταν τον αφήσουν. Πλέον και τον Οσμάν τον έχουν μάθει. Όπως έχουν μάθει τον Ναν, που τον παίζουν δύο και τρεις. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στον Παναθηναϊκό και στον κάθε Παναθηναϊκό. Και αναφερόμαστε σε αυτή την ομάδα γιατί έχει το πιο ακριβό μπάτζετ, γιατί το Final Four θα γίνει στο γήπεδό του και κινδυνεύει να μείνει έξω. Να δούνε τι ακριβώς θέλουν. Θα μείνει προπονητής ο Αταμάν, θα πάρουν άλλον, ναι. Ποιους παίκτες πρέπει να έχουν, γιατί όλοι αυτοί, Ναν, Ντέιβις κλπ, Γκραντ, Οσμάν, Ερνάν Γκόμεθ, έχουν συμβόλαια και για τη νέα χρονιά. Και είναι και πανάκριβα συμβόλαια. Μπορείς με αυτούς τους παίκτες να προχωρήσεις. Δηλαδή ο κύριος Ντέιβις δεν τον είδατε. Πολύ κακός. Και είπα μάλιστα και έγραψα την άποψή μου. Και αυτό είναι θέμα συζήτησης. Θα μου πεις με τι ασχολείσαι. Εγώ προσωπικά στον αθλητισμό ασχολούμαι με τα πάντα. Και η παραμικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Απορώ πώς του επιτρέπουν όταν η ομάδα δίνει τέτοια παιχνίδια πολύ δύσκολα, καθοριστικά, κομβικά, παίζεται το αύριο της ομάδας, να πηγαίνει ταξίδια τόσο μακρινά, Ιορδανίες, Ινδίες κλπ. Και λέω ότι η λογική μου μου λέει ότι μάλλον το έχει στο συμβολαιό του. Δεν είναι φυσιολογικό ένας προπονητής, μια ομάδα, μια διοίκηση να του λέει φύγε. Γιατί? Πρώτον, γιατί σε ένα ταξίδι μπορεί να συμβούν 1000 πράγματα και δεύτερον επιβαρύνεις τον οργανισμό σου. Πώς φεύγεις? Για να το επιτρέπουν στον Παναθηναϊκό, λέω, αναρωτιέμαι μήπως υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του που το έχει βάλει ο ατζέντης του. Θα μου πει κάποιος, απαγορεύεται ο κάθε αθλητής να ξελαμπικάρει, να το πω έτσι λαϊκά, όπως εκείνος νομίζει? Όχι βέβαια. Άλλος μπορεί να περπατήσει. Άλλος μπορεί να παίξει χαρτιά. Άλλος μπορεί να παίξει PlayStation. Άλλος μπορεί να ακούσει μουσική. Ωραία. Τι επιλέγει ο Ντέιβις? Να κάνει ένα ταξίδι, να βγάλει τις φωτογραφίες του και λοιπά, να κάνει τα μαγικά του, γιατί είναι και τακτιλουργός, ξέρετε. Και κάνει και παραστάσεις σε στενό οικογενειακό κύκλο. Λοιπόν, ναι, αλλά είναι επικίνδυνο. Γιατί όταν πας τόσο μεγάλα ταξίδια για μία μισή μέρα, κουράζεσαι. Θα μου πεις, αυτός μπορεί να ξεκουράζεται. Αλλά εντάξει, υπάρχει σωματική κούραση, όσο και να λέει το αντίθετο. Εγώ προσωπικά, αν ήμουν προπονητής ή αν ήμουν ομάδα, δεν το επέτρεπα. Όχι σε αυτόν, σε κανέναν αθλητή. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, που θέλω να το πω πάρα πολύ καιρό. Με αφορμή τη διαιτησία που εγώ την απεχθάνομαι. Ο λόγος που δεν βλέπω πολύ μπάσκετ και βλέπω καθαρά για επαγγελματικούς λόγους, έτσι το διευκρινίζω, είναι η διαιτησία. Γιατί κάνουν το άσπρο μαύρο. Οι άνθρωποι είναι εφευρέτες. Και πολλές φορές είναι τόσο εξόφθαλμο, το βλέπεις και απορείς, λες τι γίνεται εδώ πέρα. Ή ας πούμε είναι τελείως ανίκανοι ή τα παίρνουν χοντρά. Έτσι λέει ο κόσμος. Λοιπόν, γιατί δεν βάζουν, αυτό είναι πρόταση που καταθέτω. Γιατί δεν βάζουν βάρος στο μπάσκετ? Και αν είναι οι διαιτητές λίγοι, επειδή τώρα είναι τρεις σε κάθε αγώνα, ας τους κάνουν δύο όπως παλιά και ο τρίτος να είναι βαρίστας. Πώς έχει γίνει το ποδόσφαιρο? Όταν λοιπόν βλέπει ο βαρίστας κάποιο λάθος σε συγκεκριμένες φάσεις, να του πει στην ενδοεπικοινωνία, ξέρεις κάτι Γιώργο Κώστα Χρήστο, έχεις κάνει λάθος, πήγαινε να δεις τη φάση. Δεν πιστεύω ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα όπως αποδεδειγμένα έχουν γίνει στον χώρο του ποδοσφαίρου? Όχι ότι σταμάτησαν τα λάθη. Λάθη γίνονταν. Ακόμα και τώρα με το μη αυτόματο offside γίνονται. Αλλά έχουν περιοριστεί. Πράγμα που σημαίνει ότι το ίδιο θα γίνει και στο μπάσκετ. Γιατί δεν το σκέφτονται, γιατί δεν το βλέπουν? Και αν έχουν διαιτητές, ας αφήσουν τους τρεις και να βάλουν έναν τέταρτο. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση με τη διαιτησία. Γιατί χρόνια γίνεται. Είτε θα φωνάζει ο Ολυμπιακός, είτε θα φωνάζει ο Παναθηναϊκός, είτε θα φωνάζουν και οι δύο στην Ευρώπη. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Φωνάζει Φενέρε, φωνάζει Μπαρτσελόνα, φωνάζει Ρεάλ, όλοι φωνάζουν. Άρα βάλτε λοιπόν VAR και τελείωσε η συζήτηση. Λοιπόν, Δημήτρης Μητροπάνος, εμένα δεν με αγάπησε κανείς, του τάκι μου σαφήρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Στέλιος μου λέει: έλα, Νέα Φιλαδέλφια, γίνεται χαμός. Να πω ότι είναι, βλέπω, 4 και 21. Θα ανοίξουν τώρα οι πόρτες στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Θα ανοίξουν οι πόρτες. Οι πληροφορίες λένε για όλο το κάτω διάζωμα. Άρα μπορεί να είναι 12 με 15.000 κόσμος, έτσι, για να εμψυχώσουν τους παίκτες της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. 4.30-5 παρά, επαναλαμβάνω, ανοίγουν οι πόρτες της ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γεράσιμο Πρέβεζα. Γεια σας, κύριε Γεράσιμο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
1: Εγώ απλώς ένα τραγούδι, αν σας παίρνει ο χρόνος να μου παίξετε, γιατί φυτεύω πεπόνια, είμαι αγρότης.
0: Είστε αγρότης.
1: Το παλιό στρατιώτη. Τίποτε άλλο και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Το, ποιο θέλετε?
1: Το παλιό στρατιώτη.
0: Το παλιό στρατιώτη. Ωραία, το παίξουμε. Τώρα το πεπόνι πόσο έχει το κιλό?
1: Δεν βγάζω, τώρα φυτεύω, βάζουμε υπαίθρια. Αυτά που τρώτε είναι από την Κρήτη, είναι Θερμοκηπίου. Εμείς στην Πρέβεζα είμαστε πίσω ακόμα.
0: Είσαστε πίσω.
1: Τώρα φυτεύουμε, απλώς έχει κούραση, σκύψιμο πολύ, ας μην το ψάξω.
0: Καλά, εντάξει, τα ξέρω και από την Κρήτη. Εγώ όταν ήμουν με πιτσιρικά στην Κρήτη, τα έχω κάνει τις αγροτικές δουλειές. Ξέρω τι έχει κούραση.
1: Και αυτό που με στενοχωρεί είναι ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή είμαστε, εγώ είμαι 74 πλέον, και δεν υπάρχει συνέχεια στην αγροτιά μας. Εδώ έχουμε και μικρούς κλήρους.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Και σε λίγο δεν θα έχουμε ελληνικά προϊόντα, δηλαδή.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Δεν ακολουθεί κανείς το δικό μας.
0: Δυστυχώς. Να είστε καλά, λοιπόν, κύριε Γεράσιμη.
1: Να είστε καλά.
0: Παρακαλώ, μην το ξαναπείτε. Ό,τι θέλετε, ό,τι μπορώ να κάνω για όνομα του Θεού.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ εγώ. Λοιπόν, τάκια, το βρούμε το παλιό στρατιώτη, θα το βάλουμε μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, από τα ονόματα καταρχάς των 5 φίλων που έχουν κερδίσει τις διπλές προσκλήσεις, Γιώργος Καπής, δεν λέω τα. Να πω και τα κινητά που τελειώνουν, εντάξει, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος ότι είναι κι άλλοι με το ίδιο όνομα. Γιώργος Καπής, το κινητό τελειώνει σε 2.60. Ο κύριος Βασίλης Αγγελής σε 2.22. Ο κύριος Νίκος Αποστολόπουλος σε 121. Η κυρία Μαρία Σαβάκη σε 100. Και ο κύριος Θεόφιλος Ζευγένης, το κινητό τελειώνει σε 968. Έρχεστε εδώ, Real, λέτε στην είσοδο το όνομά σας, θα πάρετε τη διπλή πρόσκληση, είπαμε, για την έκθεση Used Car Expo 2026. Είναι η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκίνητου στην Ελλάδα από 15 ως 17 Μαΐου. Και χρωστάω και κάποια άλλα μηνύματα. Ο Κρις, μια ζωή όταν αποτυχάνεται, η διετσία είναι το άλλο θύσας. Καθαρή φάση του μοντέρου, χωρίς την μπάλα πατάει έξω. Ναι, αυτό το είπαμε. Είμαστε καλύτεροι. Τερματίσαμε πρώτοι και σας έχουμε 11-0. Ο παδός του Ολυμπιακού για τους Παναθηναϊκούς, έτσι. Λοιπόν, θα το σηκώσουμε όπως το κόβερ στην Παπαρίνα. Αυτό θα είναι. Ναι, τέλος πάντων, είναι λίγο οπαδικό. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει. Εγώ το βλέπω ως ελληνική ομάδα. Δεν το βλέπω τώρα ως Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Όπως ο Νίκος ο Λεβαδιακός, τα συγχαρητήρια στον Όφη για το κύπελο. Ωραίος ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Έχω πει για τον Όφη, δεν είναι μόνο το κύπελο που πήρε από τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε, σε μονό αγώνα απέκλεισε την ΑΕΚ στη Φιλαδελφία και πήρε και το Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, που ήταν τότε ισχυρός Λεβαδιακός. Αυτά θα πρέπει να τα μνημονεύουμε, να τα λέμε. Γι' αυτό και λέει συγχαρητήρια και έχει δίκιο ο Νίκος. Λοιπόν, Κώστας, κύριε Γιώργο, τώρα είναι επικίνδυνοι διαιτητές, μόνο τα χάνει ο Παναθηναϊκός. Όταν τα έκανα τόσα χρόνια στο Final Four με τον Ολυμπιακό, πόσες φορές έγινε συγκεκριμένη φάση που πατάει παίκτες έξω και δεν σφυράγανε τίποτα? Πού ήσασταν να σχολιάσετε? Ήμουνα εκεί που είμαι πάντα εδώ και 43 χρόνια. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. 43 χρόνια είμαι στο χώρο, στο κουρμπέτι. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, εάν με ακούς, γιατί αν και να με ρωτάς, ή δεν με ακούς ή δεν με ξέρεις. Λοιπόν, όσο με ακούς, ότι εγώ τα λέω και τα γράφω. Μπορείς να βρεις και τις εκπομπές και μπορείς να βρεις και τα γραπτά μου. Είτε στο φιλάθλο, είτε στο φιλάθλος.gr τα κείμενά μου. Πάντα τα έλεγα, πάντα τα λέω και πάντα θα τα λέω. Όσο ακόμα είμαι στο χώρο και έχω το θάρρος της γνώμης μου. Γιατί αυτό έχει κόστος, ξέρεις. Και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Εδώ πέρα λοιπόν, ό,τι θα ακούσεις για την ΑΕΚ θα ακούσεις και τον Παναθηναϊκό. Ό,τι θα ακούσεις για τον Ολυμπιακό θα ακούσεις και για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό ακόμα με παίρνετε τηλέφωνο κάποιοι και μου λέτε είσαι τάδε ομάδα, ούτε τι ομάδα είμαι δεν ξέρετε. Και αυτό δεν το ξέρετε, διότι δεν αφήνω εγώ τον εαυτό μου να δείξω τι ομάδα είμαι. Με αυτά τα μηνύματα τα οποία μου στέλνεις, Κώστα. Άλλος θα με πει Ολυμπιακό, άλλος θα με πει Παοξή, άλλος θα με πει Παναθηναϊκό. Λοιπόν, επίσης έχω μια πολύ ωραία ερώτηση από τον Ορέστη, από τον Χολαργό, για το θέμα του πέναλτι, που και εδώ έχω πάρει θέση. Αλλά δεν έχω χρόνο. Ωραία, θα το αναλύσω μετά. Πολύ ωραία ερώτηση για το πέναλτι της Παρή, που εγώ το έχω τοποθετηθεί και το έχω συγκρίνει με το πέναλτι της Λάρισσας. Και είχα πει και για το θέμα πέναλτι του Άρη, με τον Βίντα, με τον Γιόνσον, Χαριλάου. Αλλά πάμε διαφημίσεις και θα το πω μετά.
2: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
13: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Μιλάμε με χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν άμυνα, διπλωματία και ενεργειακή πολιτική, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ότι αναμένει απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. We'll be right back.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, γλυκιά εκδίκηση, μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα από τη συγγραφέα bestseller του New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιγοντικές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Στις αθλητικές σελίδες έχουμε μεγάλη συνέντευξη του Θωμά Μαύρου, ο οποίος αναφέρεται στα δύο ντέρμπι, της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Επίσης έχουμε αφιερώματα στις δύο ομάδες από τη Λευκάδα, τη Δόξα Λευκάδας και τον Βίκο Ιωαννίνων που ανέβηκαν στην Α1 στο μπάσκετ. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Μπενίτεθ όσον αφορά το θέμα της αποζημίωσης και αν υπάρχει επικοινωνία με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τι ακριβώς συμβαίνει στην ομάδα των Πράσινων, και δύο ακόμα σπουδαία θέματα. Το ένα αφορά το Μουντιάλ, χρηστικές πληροφορίες, ξεκινάει περίπου σε ένα μήνα, και η είδηση που σας είχα πει πριν λίγες μέρες ότι συζητήθηκε στο Βανκούβερ στην Παγκόσμια Ομοσπονδία πλέον κάθε ομάδα σε κάθε πρωτάθλημα να χρησιμοποιεί υποχρεωτικά έναν αθλητή, έναν ποδοσφαιριστή 20-21 ετών και να γίνεται αλλαγή από έναν ποδοσφαιριστή της ίδιας ηλικίας, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι προϊόν των ακαδημιών. Αυτή η απόφαση έχει πάρθει, τώρα θα πάει προς διαβούλευση και σύντομα θέλω να πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί για την επανάσταση για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει επανάσταση για τον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, διότι πλέον όλες οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να επενδύσουν πολύ περισσότερα χρήματα στις ακαδημίες. Θα βγάζουν ποδοσφαιριστές, βλέπετε τώρα εμείς το κάναμε στο κύπελο και πόσο όμορφο είναι. Διότι για να βάλεις ένα παιδί στο κύπελο και να τον αντικαταστήσεις με ένα άλλο παιδί πιτσιρικά, πρέπει να έχεις αρκετούς. Διότι κάποιος μπορεί να τραυματιστεί. Κάποιος μπορεί να του τύχουν 1000 προβλήματα, άρα πρέπει να έχεις 3-4 λύσεις. Και σκεφτείτε το αυτό να γίνεται και στο πρωτάθλημα και σιγά σιγά ο ένας να γίνουν δύο. Γι' αυτό σας λέω ότι αποτελεί επανάσταση για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πριν ακούσουμε αυτό με το τραγούδι που ζήτησε ο κύριος Γεράσιμος, να σας πω για το πέναλτι, γιατί όντως είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Εγώ είχα πει ότι στον αγώνα, καταρχάς ο Πανσεραϊκός προηγείται της Κηφισιάς 1-0.

Το λέω. Τι είπα τότε και τι λέω τώρα, για πρώτη φορά εδώ στο ραδιόφωνο. Ότι σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού, σωστά έδωσε την σκάλη των ποινών. Αλλά υπάρχει και το πνεύμα του αγώνα. Διότι ο Ηλιάδης ισχυρίζεται ότι δέχτηκε χτύπημα φάουλ, εγώ δεν το είδα τηλεοπτικά, όμως δεν είχε την παραμικρή πρόθεση, δεν κοιτούσε την μπάλα, το κεφάλι του κοιτούσε άλλα πράγματα, τα μάτια του κοιτάγανε άλλα πράγματα. Το κεφάλι του είχε αντίθετη κατεύθυνση από τη ροή της μπάλας που ήρθε από συμπαίκτη. Για μένα αυτά δεν πρέπει να δίνονται πέναλτι, είναι ο ορισμός του ακούσιου. Πήγε η μπάλα από συμπαίκτη στον Ηλιάδη. Τι λέει λοιπόν ο κανονισμός? Ο κανονισμός λέει ότι αν η μπάλα πάει από συμπαίκτη στο χέρι του ποδοσφαιριστή, από συμπαίκτη του, δεν είναι παράβαση εκτός δύο πράγματα. Αν το χέρι του είναι πάνω από τον ώμο και η μπάλα καταλήξει γκολ, οπότε είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να δείξει το πέναλτι. Στην περίπτωση λοιπόν της Λάρισας, του Ηλιάδη, όντως ο ποδοσφαιριστής, ο αρχηγός της ΑΕΛ, τα χέρια του ήταν πάνω από τον ώμο. Αλλά δεν έβλεπε. Δεν είχε πρόθεση. Άρα σύμφωνα με τον κανονισμό, αφού λέει από συμπαίκτη, γιατί πας και δίνεις πέναλτι? Δηλαδή, γιατί τιμωρείς έναν αθλητή που δεν έχει καμία πρόθεση, που δεν βλέπει? Η μπάλα πάει στο χέρι από συμπαίκτη. Για μένα αυτό δεν είναι πέναλτι. Αυτά βέβαια είναι τι πιστεύω εγώ. Δεν σημαίνει ότι είμαι σωστός. Το ξεκαθαρίζω, διότι οι τηλεκριτικοί την Κυριακή το βράδυ είπανε ότι σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού είναι πέναλτι. Εγώ διαφωνώ και το ίδιο είχα πει και θα το θυμάστε οι αεξίδες, εσύ Τάκη μπορεί να το θυμάσαι, του Γιόνσον που πήγε μπάλα στο Βίντα, στο Χαριλάου. Το ίδιο πράγμα είχα πει τότε, ότι αυτά δεν πρέπει να δίνονται πέναλτι. Τώρα που με ρωτάει λοιπόν ο φίλος, στον αγώνα Μπάγερ Παρί στο Μόναχο, διώχνει ο Βιτίνια και πάει μπάλα στον Νέβες, ο οποίος ευνηδιάζεται. Και λέει ο διαιτητής, παίζεται. Η γνώμη μου είναι ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι. Το ότι η Μπάγερ αδικήθηκε σε κάποιες φάσεις, ότι νωρίτερα ήταν αυτή η κάρτα, δεν θα διαφωνήσουμε, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Αλλά στη συγκεκριμένη φάση, εφόσον λέει ο κανονισμός από συμπαίκτη σε χέρι του ποδοσφαιριστή δεν υπάρχει πέναλτι, θα συμφωνήσω. Ειδικά όταν δεν έχει την παραμικρή πρόθεση και κοιτάει αλλού. Αν τώρα η μπάλα κατέληγε στα δίχτυα, το καταλαβαίνω, εκεί είναι υποχρεωμένος ο διαιτητής να δώσει το πέναλτι. Έτσι λοιπόν λέει ο κανονισμός, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, ακούσουμε τώρα τον Παλιό Στρατιώτη, πολύ μεγάλο τραγούδι, κομματάρα του Μαχαιρίτσα με τον Ισαάκ Σούση, το τραγουδά ο τρομερός Γιώργος Νταλάρας.

0: Κύριε Γιώργο, σας άρεσε το τραγούδι, φαντάζομαι.
1: Τέλειο, φανταστικό.
0: Τι κάνετε?
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, που μας κρατάς έτσι συντροφιά με αυτά τα τραγούδια. Εσύ είμαστε ευγνώμονες.
0: Εγώ προσωπικά. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Μου έχουν στείλει 2-3. Καλά, λέει, δεν τρέπεσαι. Σήμερα έχει, λέει, συναυλία η Μετάλλικα. Και αντί να βάλεις Μετάλλικα.
1: Τι Μετάλλικα, αν και είμαι. Τι Μετάλλικα τώρα, είμαι μεγάλωσα.
0: Τρομερή, εντάξει.
1: Εγώ νικαιώτης καταγωγή, ναι. Κοκκινιώτης, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά, Γιώργο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Τώρα, θέλω λίγο να αναφερθώ λίγο στη σειρά που γίνεται τώρα μεταξύ Βαλένθια Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Βαλένθια. Εγώ καταρχάς τα κριτικά την ομάδα μου ότι δεν έπαιξε το σωστό μπάσκετ το οποίο μπορεί να παίξει. Γιατί έχει μεγάλα ονόματα, μεγάλους παίκτες και ειδικά στο χθεσινό παιχνίδι εγώ περίμενα το αν είχε τουλάχιστον το 50% της ευστοχίας ο Χέις Ντέιβις, με ελεύθερα σούτ τα οποία έκανε, η κατάληξη θα ήταν διαφορετική. Όμως, επειδή είναι ένα σπορ ταχύτητας με γρήγορες φάσεις και γρήγορες εναλλαγές, εδώ πέρα βλέπουμε ότι 20 πόντι διαφορά και μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση, γι' αυτό λέω ταχύτητας, εγώ θα εστιάσω 2-3 περιπτώσεις, οι οποίες σίγουρα η διαιτησία, χωρίς αυτό να το θεωρώ ότι αυτό είναι το αφήγημά μου και η δικαιολογία μου. Αλλά όταν βλέπουμε, καταρχάς, στο πρώτο παιχνίδι τώρα που έγινε στο ΆΚΑ, τον Γκραντ να τον αγκαλιάζει και να τον ρίχνουν κάτω, μπροστά στα μάτια των διαιτητών της βασικής γραμμής, του διαιτή τουλάχιστον. Όταν βλέπουμε στο αυτό το παιχνίδι το χθεσινό, στο τρίποντο του Ναν να του κάνει φάουλ και να είναι τρίποντο και μια βολή, όταν βλέπουμε να δίνεται τεχνική ποινή στον πάγκο του Παναθηναϊκού επειδή σηκώθηκε ένας κάποιος παίκτης ή κάποιος παράγοντας και οι τρεις προπονητές και όλη η ομάδα να είναι όρθια της Βαλένθια και να μην δίνεται τίποτε, νομίζω ότι είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν όμως αυτό, δεν το βάζω προμετωπίδα για να πω ότι κακώς κέρδισε η Βαλένθια. Όχι. Καλώς κέρδισε, γιατί έπαιξε πιο καλό μπάσκετ από ότι ο Παναθηναϊκός. Την έδρα σου παίζεις, με τον κόσμο δίπλα σου, με τη στήριξη, και για να ημιχρονούς ένα 0. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αντί να πέφτουν, να πέσουν, να μπουν μέσα με το μαχαίρι στο στόμα για να καθαρίσουν τη Βαλένθια. Όμως παρόλα αυτά ελπίζω ότι θα παλέψουμε στο 5ο παιχνίδι, αν και θα είναι στην έδρα, όπως την νικήσαμε εκεί πέρα, μπορούμε να κάνουμε άλλη μια νίκη. Εύχομαι να είναι και οι δύο ομάδες ελληνικές στον τελικό και να κερδίσει ο καλύτερος. Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Α, και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Πρωτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Πρωτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Ημίχρονο στις Σέρες, Πανσεραϊκός και Βυσσιά 1-0. Να προλάβουμε να ακούσουμε δύο ακόμα ακροατές. Ο κύριος Χαράλαμπος από τον Μπουρνάζη. Γεια σας.
8: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
7: Γεια σας.
8: Έχω να θυμά κάνει 13 χρόνια.
7: Εντάξει, ωραία. Αφού ζούμε ακόμα και είμαστε καλά. Έλα. Έκλεισε. Είπε 10 χρόνια και έκλεισε. Κύριε Χαράλαμπε, αν δεν προλάβουμε αύριο. Άμα θέλετε αύριο, έχω και... Αύριο θα έχουμε βαμβακάρι. Αύριο θα είναι εκπομπάρα. Ο κύριος Μιχάλης Νάξος.
9: Κύριε Κολοκοτρώνη μου.
7: Γεια σας κύριε Μιχάλη.
9: Χαίρο πάρα πολύ που σας ακούω.
7: Ευχαριστώ πολύ κύριε.
9: Πολύ σας εκτιμώ. Πολύ. Σαν καθαρό δημοσιογράφο.
7: Ευχαριστώ πολύ.
9: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
9: Εδώ κάθομαι σπίτι μου και βλέπω τον ουρανό ή τη θάλασσα. Καθαρός ουρανός. Έλα που περνάνε αυτά τα αεροθούμενα που λέγαμε παλιά, περνάει ένα την ημέρα. Εγώ είμαι 80 χρονών άνθρωπος.
7: Ναι.
9: Και λέγανε ότι είναι τις μετεωρολογίες, τώρα περνάνε 500 την ημέρα. Και από εκεί που είναι ο ουρανός, καθαρός, γίνεται συννεφιά. Τι συμβαίνει, μπορείτε να με εξηγήσετε? Δεν το λέει κανένας αυτό. Δεν έχω ακούσει να το πει κανένας.
7: Ναι,
9: τι γίνεται με αυτά τα πράγματα?
7: Για πέστε μου εσείς.
9: Ενώ είναι καθαρός ουρανός.
7: Ναι.
9: Πλέον αεροπλάνο.
7: Ναι, κατάλαβα. Και μετά λέγανε συνεφιάζει.
9: Παλιά
7: τα λέγανε
9: ότι για το μετεωρολογία. Παλιά.
7: Ναι, τι να σας πω. Ναι.
9: Τώρα πρέπει 200 την ώρα.
7: Περνάνε 200 και...
9: Εκεί που είναι ο ουρανός καθαρός γίνεται συνεφιά. Τι συμβαίνει?
7: Τι να σας πω, δεν ξέρω. Εδώ παρουσίασαν οι Αμερικάνοι ένα ούφο το 2023 που πέρασε, λέει, πάνω από το Αιγαίο.
9: Μα δραντίζουν, τι γίνεται?
7: Δεν ξέρω εγώ για ποιο τι να σας πω.
9: Δεν ξέρω. Λέει,
7: όχι, αλλά δεν ξέρω να σας πω. Δεν ξέρω να απαντήσω. Δεν ξέρω.
9: Ορίστε.
7: Δεν ξέρω να απαντήσω. Τι να σας πω. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου, αν κάτι δεν ξέρω, να λέω δεν ξέρω. Τι να σας πω. Όντως δεν ξέρω. Τώρα, αν μας ρωτήσουν, τι να σας πω.
9: Και να
7: τον
9: κάνει συννεφιά κατευθείαν.
7: Τι να σας πω.
9: Δηλαδή, περνάνε από όλες τις ενεργές, απάνω κάτω, κάθετα, ανατολικά, δεξιά, αριστερά.
7: Εντάξει, πάντως έχετε ένα ωραίο νησί. Έχετε ένα ωραίο νησί.
9: Έχετε πέρασει ένα και άκουγα και το θόρυβό του.
7: Ναι. Το νησί σας είναι ωραίο. Έχετε ωραία κουζίνα. Έχετε ωραία κουζίνα στην Άξο.
9: Ναι, κύριε Κοροκοτρώνη.
7: Ωραία, έχω έρθει. Μ' άρεσε.
9: Μάνα, άμα ναι, θέλω να πάρεις ένα τηλέφωνο να πάω να πιούμε ένα ούζο.
7: Εντάξει, τώρα για ούσο, καλά. Όλοι μου λένε για ούσο, δεν προλαβαίνουμε να πάμε. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ,
7: ευχαριστώ.
9: Εγώ έχω την ατυχία να μην μπορώ να πιάσω να σε ακούσω εδώ.
7: Ναι.
9: Και ρώτησα τώρα την κοπέλα εκεί πέρα, δω, αν υπάρχει η εκπομπή αυτή. Γιατί ναι, ναι. Όποτε σε παίρνω, έρχομαι στην Αθήνα καμιά φορά και σε παίρνω.
7: Ωραία. Εντάξει, κύριε Μιχάλη. Ευχαριστώ πολύ.
9: Κύριε, ευχαριστώ.
7: Να είστε καλά, κύριε. Να είστε καλά. Γερός. Γερός.
9: Γεια σας.
7: Λοιπόν. Κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα που δεν έχω διαβάσει. Ο Βασίλης. Ο Νάνο, πιο επιθετικός παίκτης του Παναθηναϊκού, δεν έχει κερδίσει ούτε ένα φάουλ στους δύο αγώνες του ΆΚΑ με τη Βαλένθια. Τυχαίο, αν προσέξετε σε όλες τις διεισδύσεις που κάνει, τρώει το ξύλο της αρκούδας. Αλλά και έξω από τη ρακέτα, εξόδαρμα, χθες το τρίποντο που έβαλε δεν δόθηκε ξεκάθαρο φάουλ που το έκανε ο Μπαντιό μετά το σουτ. Όπως το είπα, τα ιδία έχει καταντήσει η διαιτησία. Πέτρος, ρε Γιώργη, ντροπή. Με 0-2 γίνεται 2-2 στην Αθήνα και μιλάμε για διαιτησία. Λοιπόν, ο κύριος Βασίλης από την Κηφισιά. Ρίξτε μια ματιά στο ελληνικό πρωτάθλημα βόλεϊ. Το άλλο είναι προσωπικό ευχαριστώ. Η Κηφισιά έχει μια υπέροχη ομάδα βόλεϊ που επί 37 χρόνια πρωταγωνιστεί στην Α1. Καταλαμβάνει συνεχώς 30 τετράδα, έχει παίξει 3 τελικούς κυπέλλου Ελλάδας με Ολυμπιακό και τον κοίταξε κατάματα. Φέτος το πρωτάθλημα ήταν ένας μεγάλος εμπεγμός. Οι ομάδες ήταν 10 και βάσει του κανονισμού της Ομοσπονδίας θα υποβιβαζόταν μία ομάδα. Μας έβαλαν λοιπόν να παίξουμε με τη Σύρο και τον Φλής Βοφαλήρου, play out, και τελικά δεν υποβιβάστηκε καμία ομάδα. Αντιθέτως, μάλιστα αυξάνονται οι ομάδες σε 12 και οι ομάδες υποχρεούνται να έχουν 5 ξένους παίκτες στην εξάδα. Η ερώτησή μου είναι η εξής: είναι εμπεγμός ή όχι? Έτσι θα φτιάξουμε την εθνική ομάδα? Ένας παλιός 75 παίκτης της Κηφισιάς στα σέβη μου. Να είστε καλά. Παραιτήθηκε μια ομάδα. Γι' αυτό δεν έπεσε, δεν έγιναν, ναι. Γεια σου, κύριε Θανάση, που έχει στείλει δύο μηνύματα. Λοιπόν, γεια σου, Γιώργο. Ναι, το ανακοίνωσα τα ονόματα. Ναι. Γεια σου, Ορέστη. Δεν τα διαβάζω αυτά. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Κάτσε να δω κάτι άλλο που δεν έχω διαβάσει. Ο Γιώργος. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, τα είπαμε. Ο Κώστας και αυτός ότι δικό μας, ΑΕΚ Λευκάδα. Ο Στέλιος, καλή επιτυχία στην ομαδάρα του Σάκοτα από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω τα έχω διαβάσει, παιδιά, όλα. Αυτά, ωραία. Λοιπόν, 9 η ώρα. 9 η ώρα σήμερα. 9 η ώρα ΑΕΚ Ρήτας. Δεν την ξέρω τη Ρήτας, και να φτάσει εκεί όμως σημαίνει ότι θέλει προσοχή. Έχω εμπιστοσύνη στην ΑΕΚ, καλή ομάδα, καλός προπονητής, η Δίκης Αγγελόπουλου βοηθάει, έχει πάει κόσμος, γιατί να μην το πάρει ΑΕΚΑΡΑ. Όλη η Ελλάδα είναι με την ΑΕΚΑΡΑ και ελπίζουμε αύριο στην αυριανή εκπομπή να μιλάμε για το κύπελλο που θα έχει σηκώσει η ΑΕΚ. Ωραία. Λοιπόν, κλείνουμε με μια τραγουδάρα του Τσιτσάνη, τα σύννεφα, τα οποία θα ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου. Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Τσιτσάνης μαζί με τον Γαβρίλη Δροσινό και η μουσική είναι δική του. Λοιπόν, τα λέμε αύριο 2 η ώρα. Αφιέρωμα σε Βαβακάρη και με την ΑΕΚ Κυπελλούχο.

0: Real FM.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάσεις Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και δέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιουλάσεις Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλάσεις Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681 0 28 652.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό. Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1.000.000 φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς. Καρδιάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Σάρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Κατερίνα Βουτσά, περιμένουμε αγωνία να πάει η ώρα 9, γιατί η ΑΕΚ θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Final Four του Basketball Champions League απέναντι στην Ρίτας από την Λιθουανία. Ώρα 9 αυτό το παιχνίδι. Πολύ μεγάλη μέρα απόψε για την ΑΕΚ που θέλει να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό της τίτλο στο μπάσκετ. Μετάλλικα συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο έχει κίνηση πέριξ του Ολυμπιακού Σταδίου. Και η Κηφισίας τώρα έχει αρκετή κίνηση. Στις 9 θα βγουν οι Μετάλλικα στη σκηνή. Τώρα γίνονται τα προεόρτια, δηλαδή παίζουν τα δεύτερα αυτή την ώρα. Εντάξει, και σε 9 θα βγει το συγκρότημα των Μετάλλικα. Αρκετός κόσμος ήδη, είναι sold out η συναυλία που θα αρχίσει ώρα 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Είναι 10 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι πάντως στον Real FM. Η εκπομπή Real Sports πήρε κίνηση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, γιατί έχουμε και τον τελικό. Από τις 9 στην Μπανταλώνα, στην Ισπανία. Εκεί λοιπόν που η ΑΕΚ θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Basketball Champions League απέναντι στην ομάδα της Ρήτας. Έχουμε τη χθεσινή ημέρα που δεν ήταν καλή για τον Παναθηναϊκό, διότι η Βαλένθια το έκανε το 2-2 και στα play-off της Ευρωλίγκας. Και έτσι πάνε για την Τετάρτη στις 10 το βράδυ στην Ισπανία για το 5ο και καθοριστικό παιχνίδι. Αυτή την ώρα έχουμε play-out, όπου στις και μισή, 7:30 ο Ατρόμητος παίζει με τον Πανετολικό. Νωρίτερα η Κηφισιά πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στις Σέρες, κέρδισε τον Πανσεραϊκό 2-1 και η ΑΕΛ ήρθε ισόπαλη, σκόνταψε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι λοιπόν η βαθμολογία σε ό,τι αφορά τα play out, έχουμε την ομάδα του Ατρομήτου με 40, η Κηφισιά ανέβηκε στους 37, ο Πανετολικός 31, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28, η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για Λάρισα, Πανσεραϊκό, Αστέρα Τρίπολης. Είναι η πιο δύσκολη κατάσταση για αυτούς τους τρεις και μετά και τα σημερινά αποτελέσματα. Ακούτε την εκπομπή Real Sports, θα είμαστε μαζί, είπαμε, μέχρι τις 11. Η Κατρίνα Βουτσά εδώ είναι στην Τράπεζα των Ήχων, έχει την τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Λάσκαρης Αγοραστός επιμελήθηκε τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Στα δελτία ειδήσεων πάντα ακούτε την αϊκίνητη Κασιανή Βραχά, που περιμένει με αγωνία, παρά το γεγονός ότι ο Πανετολικός δείχνει ότι έχει σκαπουλάρει, δεν θα έχει θέματα παραμονή στο παιχνίδι των 7:30 ο Ατρόμητος που θα παίξει με την ομάδα του Πανετολικού. Το παιχνίδι αυτό 7:30 ώρα στο Περιστέρι. Ο Αντρέι Ιβάν για τον Πανσεραϊκό προηγήθηκε στο 28, όμως μετά στο δεύτερο ημίχρονο η Κηφισιά έβγαλε αντίδραση με τον Θοδωρίδη στο 63 και τον Μπένι στο 85, πέτυχε 2 γκολ και έτσι κέρδισε μέσα στις Σέρες 2-1. Στο LFC Arena η ομάδα του Αστέρα με τον Μακέντα στο 19 προηγήθηκε, στο 38 ο Γιάννης Οπασάς έκανε το 1-1 τελικό Λάρισα με την ομάδα του Αστέρα στο 1-1. Θυμίζω ότι αύριο πάντα για την Super League έχουμε πολύ μεγάλα παιχνίδια για τα play-off της Super League. Αύριο ώρα 7:30 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην Αγία Σοφιά και την ίδια ώρα στο Γιώργος Καραϊσκάκης ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ ακόμα για τις θέσεις 5-8, που δεν υπάρχει κανένα πιο ενδιαφέρον αφού ο Όφη έχει εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή συμμετοχή του. 5 ώρα Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός στις 5 αύριο από τις 7 με τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Και πάντα στην παρέα μας Intervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.

Αυτή την ώρα στο Παλατάκι στη Θεσσαλονίκη, τελικός τέταρτος του basketball, συγγνώμη, του Volley League, στη Volley League των ανδρών. Προηγείται στη σειρά ο Παναθηναϊκός με 2-1 νίκες. Και αυτή την ώρα είναι ο τέταρτος τελικός. Πήρε το πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός 25-22. Πήρε το δεύτερο ο ΠΑΟΚ 34-32 και έγινε το 1-1. Αυτή την ώρα τώρα προηγείται ο ΠΑΟΚ στο τρίτο σετ με 21-19. Πάντα θα παρακολουθούμε και αυτό το παιχνίδι που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Στην Αγγλία η Liverpool σκόνταψε 1-1 με την Chelsea. Η Brighton νίξε 3-0 του Wolves. Sunderland Manchester United 0-0. Σκόνταψε και η United. Fulham Bournemouth 0-1. 7.30 ώρα θα παρακολουθούμε μαζί το παιχνίδι Manchester City Bradford. Η Arsenal έχει 76 βαθμούς, η City 71, 65 η United είναι τρίτη, η Liverpool στην τέταρτη θέση με 59, 58 η Aston Villa και η Bournemouth στην έκτη θέση έχει 55 βαθμούς και η Brighton μετά την νίκη της αυτή είναι 7η, που σημαίνει ότι βγαίνει στο Conference League. Η Brighton είναι στους 53 βαθμούς στην Αγγλία. Για την Αγγλία που αύριο έχουμε τα παιχνίδια Crystal Palace Everton στις 4, Burnley Aston Villa επίσης 4, Nottingham Forest Newcastle στις 4 και στις 6.30 ώρα στο Λονδίνο West Ham Arsenal. Στη Γερμανία τώρα η Bundesliga Augsburg Gladbach 3-1, Λιψία St. Pauli 2-1, Στουτγκάρδη Bayer Leverkusen 3-1, Hockenheim Werder Bremen 1-0, η Werder Bremen τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες. 7.30 ώρα η πρωταθλήτρια Bayer Μονάχου δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Wolfsburg. Η Bayern στους 83, πρωταθλήμα το έχει εξασφαλίσει. 70 η Borussia Dortmund, η Λιψία στους 65-61 βαθμούς η Στουτγκάρδη και η Hockenheim. Στην έκτη θέση η Bayer Leverkusen με 58. Η Freiburg 7η βγαίνει στο Conference League με 44 βαθμούς. Χθες για την La Liga είχαμε Levante Osasuna 3-2. Σήμερα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα όπου συνεχίζεται νωρίτερα Elche Alaves 1-1. Στο 90 λεπτό Σεβίλια Εσπανιόλ 1-1. 7.30 ώρα παίζουν Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα και στις 10 Real Sociedad Betis είναι το πρόγραμμα στην Ισπανία. Στην Ισπανία όπου αύριο συνεχίζεται το πρωτάθλημα με τα παιχνίδια της Μαγιόρκα με τη Villarreal στις 3, 5 και 4 Athletic Bilbao Valencia και στις 7.30 Oviedo Getafe, 10 το βράδυ το ντέρμπι κλασικό Barcelona Real Madrid. Θυμίζω ότι η Barcelona θέλει ένα βαθμό για να πάρει και τυπικά τον τίτλο, έχει 88 σε 34 αγώνες. Η Real Madrid ακολουθεί με 77. Ακολουθούν μετά Villarreal 68, 63 έχει η Ατλέτικο Μαδρίτη. Η Betis είναι στην 5η θέση με 53. Η Θέλτα 47, 44 έχει η Χετάφε 7η θέση. Βγαίνει στην Ευρώπη και στο Europa League η Real Sociedad που πήρε το κύπελο στην Ισπανία. Στην Ισπανία όπου είμαστε 34η αγωνιστική από τις 38 για να ολοκληρωθεί η διοργάνωση. Να πάμε στη χθεσινή ημέρα, να θυμίσω ακόμα ότι χθες στην Γαλλία η Lens έφερε με την κέρδισε την Nantes 1-0, ενώ η Borussia Dortmund νίξε την Eintracht Frankfurt στη Γερμανία 3-2 και στην Ιταλία το Torino Sassuolo 2-1. Σήμερα στην Ιταλία, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, Cagliari Udinese 0-2. 19 λεπτό σε εξέλιξη στη Ρώμη, Lazio Inter 0-1. 14 Lecce Juventus. Στην Ιταλία η Inter έχει καπακώσει τον τίτλο. Είναι η πρωταθλήτρια διότι έχει 85 βαθμούς με το παιχνίδι που παίζει αυτή την ώρα. 70 ακολουθεί η Νάπολη, Μίλαν 67-65 η Juventus, η Ρώμα είναι στους 64 και η Κόμο του Τάσου Δουβίκα στους 62 βαθμούς για το Ιταλικό πρωτάθλημα, όπου και εδώ θέλουμε τρεις αγωνιστικές για να τελειώσει. Μεγάλο παιχνίδι, 24 όλα στο τρίτο σετ στο Παλατάκι, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών, ο τρίτος τελικός. Ο τέταρτος τελικός, 2-1 θυμίζω, προηγείται ο Παναθηναϊκός. Οι φιλαθλοί της ΑΕΚ έδωσαν πάλι το παρόν στην προπόνηση σήμερα ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με το Παναθηναϊκό. Αρκετός κόσμος ήταν στην Νέα Φιλαδέλφια για να ενισχύσει την ομάδα της ΑΕΚ που προηγείται και αύριο πολύ πιθανόν να κλειδώσει και το πρωτάθλημα ανάλογα με τα αποτελέσματα που στάρθουν που έχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αύριο πώς θα πάνε τα παιχνίδια για να, να δούμε αν θα κλείσει αύριο ή θα περιμένουμε ακόμα δύο αγωνιστικές. Θυμίζω και πάλι τι έγινε, το πήρε το σετ ο Παναθηναϊκός, πρώτα απ' όλα να σας πω. Το πήρε 26-24 μέσα στο παλατάκι. 3-2-1 νίκες. 2-1, συγγνώμη, σετ προηγείται. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το πρώτο σετ το πήρε ο Παναθηναϊκός 22-25. Το δεύτερο ο ΠΑΟΚ 34-32. Και τώρα το τρίτο το πήρε 26-24. Και έτσι λοιπόν προηγείται με 2-1 σετ ο Παναθηναϊκός μέσα στο παλατάκι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Για όσοι συντονιστήκατε τώρα, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και ΑΕΛ Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολης 1-1, 7,5 ώρα Ατρόμητος Πανετολικός, σημαίνει αυτό τώρα ότι η ομάδα της Κηφισιάς σώνεται και μαθηματικά. Και είναι επικίνδυνη ζώνη, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, Πανσεραϊκός ΑΕΛ Αστέρας είναι οι ομάδες που για τις δύο θέσεις θα παλέψουν να αποφύγουν τον υποβιβασμό στην Super League 2. Πόσο θέλουμε για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων που θα έρθει η ακίνητη Κασιανή Βραχά, φύλαθλος του Πανατολικού, κοντά μας. 4-5 λεπτά. Οπότε τώρα εμείς για να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή, γιατί ακολουθεί σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης Χρυσάνθης για το τι έγινε χθες και ήρθε το παιχνίδι στα Ίσια, η σειρά στα Ίσια της Βαλένθια με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, οι παίκτες της Βαλένθια όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο Μενίθες αποθεώθηκαν από τον κόσμο τους εκεί μετά το νίκη που έκαναν στο Ολυμπιακό στάδιο χθες το βράδυ. Να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι είπε ο Εργίνα Ταμάν, που στάθηκε και στη διαιτησία, διότι υπάρχουν φάσεις που ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε και δικαιολογημένα διαμαρτύρεται. Εντάξει, και ο Αρταμάν μίλησε στη συνέντευξη τύπου για την διαιτησία και γενικά παραδέχτηκε όμως ότι ήταν η Βαλένθια καλύτερη και ότι ήταν πιο καλή και κέρδισε δίκαια, αλλά έχει ρίξει τις βολές του για διαιτησία και σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο για αρκετές φάσεις. Για να ακούσουμε τον Εργίνα Ταμάν.
1: Εχθές ο προπονητής της Βαλένθια στην press conference είπε ότι πήρε τεχνική ποινή και με την πράξη αυτή άλλαξε το ρου του παιχνιδιού, όπως έκανε και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια στη Βαλένθια όταν πήρα δύο τεχνικές ποινές. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ να κερδίσουμε τα παιχνίδια εκεί. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη διαιτησία και έχω πληρώσει μεγάλο χρηματικό ποσό έχοντας δεχτεί το πέναλτι, σχεδόν 35.000 ευρώ αν θυμάμαι καλά, και κατά πάσα θα ξανασυμβεί αυτό με μένα. Ποια τιμωρία υπήρξε για τον coach Μαρτίνεθ που μίλησε για τη διαιτησία που μας βοήθησε να κερδίσουμε στην έδρα της Βαλένθια? Καμία μέχρι στιγμής. Σίγουρα μίλησα και περί τούτου στο ημίχρονο, στην μεγάλη μου καριέρα ως προπονητής τα 25 χρόνια στην EuroLeague. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια πράγματα να γίνονται και σίγουρα δεν θέλω σε καμία περίπτωση να πάω στο σπίτι μου και να ξαναδώ τον αγώνα. Ξέρω ποια λάθη γίνανε από τεχνικής πλευράς. Η σειρά είναι 2-2. Καταφέραμε να κερδίσουμε, όπως είπε ο coach Μαρτίνεθ, με τη βοήθεια των διαιτητών. Εκείνοι κέρδισαν εδώ δύο αγώνες χωρίς κάποια βοήθεια. Δεχθήκαμε και μάλιστα μια τεχνική ποινή, καθώς ένας άνθρωπος από το πάγκο στεκόταν όρθιος, κάτι που έγινε και από την αντίθετη πλευρά και δεν πήρε κάποια τεχνική ποινή ο πάγκος της Βαλένθια. Θα πάμε λοιπόν στη Βαλένθια. Σας προτείνω να δείτε ξανά τον αγώνα, να δείτε τις κατοχές. Σίγουρα θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στο στόχο μας, όπως κάναμε στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη και δύο φορές στη Βαλένθια. Αυτό όμως που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, να είναι όλα δίκαια και σωστά σωστά όπως θα έπρεπε να είναι για να μπορέσουμε να πάρουμε τη νίκη που μας αξίζει. Κάναμε comeback στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλάξαμε το ρυθμό του παιχνιδιού, χάσαμε όμως κάποια ελεύθερα σουτ και δυστυχώς δύο παίκτες μας βοήθησαν πάρα πολύ στο κομμάτι του επιθετικού, όχι οι υπόλοιποι. Για πολλούς παίκτες της Βαλένθια θα είναι το πρώτο τους πέμπτο παιχνίδι στην καριέρα τους και πάλι επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρουμε ποιοι διαιτητές θα είναι εκεί για να κάνουν το παιχνίδι. Και τα τέσσερα παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ κοντά, πολύ σφιχτά, πολύ κλειστά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες είναι πάρα πολύ κοντά στον τρόπο που παίζουν. Και στα δύο παιχνίδια αυτά εδώ στο ΆΚΑ είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε το τελευταίο σουτ και να πάρουμε προβάδισμα. Κάτι το οποίο κάναμε στη Βαλένθια, κερδίσαμε με ένα πόντο στο ένα μάτς και στο άλλο στην παράταση. Είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες, θα παλέψουμε όμως, αρκεί τα πράγματα να είναι σωστά και δίκαια όπως θα έπρεπε να είναι. Αν η Βαλένθια κερδίσει δικαίως, τότε πολύ απλά εμείς δεν θα πάμε στο Final Four. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε με την ίδια ένταση που έπαιξε στη Βαλένθια, ειδικά μετά το τρίτο και μετά το ημίχρονο, στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Μετά τις 7.30 ο Δημήτρης Χρυσάνθης θα συζητήσουμε και για Ευρωλίγκα, θα μας πει και τις προβλέψεις του για τον τελικό της ΑΕΚ στις 9 απέναντι στην Ρίτας στην Μπαταλώνα Basketball Champions League. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Αύριο στη Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Αύριο στη Real News.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Μιλάμε με χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν άμυνα, διπλωματία και ενεργειακή πολιτική, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Λευκός Οίκος αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις για τα πυρηνικά θα γίνουν στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Περισσότερα στο real.gr. Σε ισχύ θα τεθούν από τις 6 το πρωί αύριο έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.

τελικός του Basketball Champions League. Αυτή την ώρα έχουμε το μικρό τελικό για την τρίτη θέση. 5 λεπτά πριν το τέλος, η Unicaja Málaga παίζει με την Tenerife. 72-72 είναι το παιχνίδι. 4-5 λεπτά ακριβώς πριν τελειώσει ο αγώνας για την τρίτη θέση.

0: Ο Ατρόμητος στο 7ο λεπτό προηγείται 1-0 του Πανετολικού. Αγώνας για τα play-out της Super League. Πέτυχε τον γκολ ο Ατρόμητος και έτσι στο 7ο λεπτό με τον Τσούμπερ προηγείται 1-0 η ομάδα της, του Περιστερίου στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Το παιχνίδι αυτό για τα play-out ουσιαστικά χωρίς βαθμολογική σημασία, γιατί ο Ατρόμητος την έχει εξασφαλίσει και ο Πανετολικός δεν φαίνεται ότι θα έχει πρόβλημα. Ο Τσούπερ λοιπόν στο 7ο λεπτό 1-0 για τον Ατρόμητο. Δεκατέσσερα όλα στο τέταρτο σετ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός είναι ο τελικός της Volley League των ανδρών, ο τέταρτος τελικός, 2-1 σετ, 2-1 νίκες προηγείται ο Παναθηναϊκός. Αυτή την ώρα παίζουν στο Παλατάκι, επίσης ο Παναθηναϊκός με 2-1 σετ προηγείται στο σημερινό παιχνίδι που είναι πολύ πολύ συναρπαστικό. Συναρπαστική όμως είναι η δράση και στο μπάσκετ, ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Βλέπεις ότι μπαίνουμε με πολύ μεγάλες γκαζιές και πολύ ναι. δυνατά ροκ κομμάτια, γιατί ναι, η κατάσταση, όπως πρέπει, γιατί η κατάσταση είναι ροκ. Πριν ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό, προβλέψεις για απόψε ΑΕΚ Ρήτας, τι λέει το ρεπορτάζ σου καταρχήν και τι μπορεί να κάνει η ΑΕΚ.
1: Το ρεπορτάζ θες να πει, ας πούμε, να προβλέψεις το αποτέλεσμα.
0: Όχι, αν έχει κάτι ελλείψεις, κάτι.
1: Εντάξει, τελικός είναι, ένας τελικός είναι πάντα τελικός, μπορούν να έρθουν όλα τα αποτελέσματα. Όχι, δεν υπάρχουν ελλείψεις από όσο γνωρίζω, η ΑΕΚ πήγε πλήρης εκεί και παίζει πλήρης, έπαιξε πλήρης και στον ημιτελικό με την Μάλαγα. Ούτε και η Ρήτας έχει προβλήματα και αυτή είναι πλήρης σε όσων γνωρίζω, οπότε θα δούμε έναν πολύ ενδιαφέροντα τελικό ανάμεσα σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, η οποία έχει συμφάνει το όνομά της με το διοργάνωση του Basketball Champions League. Παίζει ανελιπώς αυτά τα 10 χρόνια που υπάρχει αυτή η διοργάνωση, έχει παίξει 4 φορές στο Final Four, το έχει πάρει μια φορά. Έχει παίξει άλλη μια φορά στο τελικό. Είναι ο δεύτερος τελικός του BCL, τρίτος τελικός του BCL, τον οποίο παίρνει μέρος. Και από την άλλη πλευρά είναι η Ρήτας, η οποία παίζει για πρώτη φορά. Φτάνει για πρώτη φορά στο Final Four. Η Ρήτας Βίλνιους είναι αυτή η παλιά λέει του Βος Ρήτας.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγαμε λέει του Βος Ρήτας περισσότερο. Ουσιαστικά η δεύτερη καλύτερη ομάδα της Λιθουανίας μετά την Ζαλγκίρις. Και φέτος φτάνει στο Final Four για πρώτη φορά του BCL και μάλιστα έκανε και την έκπληξη στον ημιτελικό κερδίζοντας εντυπωσιακά, μεγάλη διαφορά δηλαδή, 18 πόντων, την Τενερίφε που κατά πολλούς ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Μια ομάδα που και αυτή έχει συνυφασμένο το όνομά της με το Basketball Champions League, το έχει κερδίσει 2 φορές, έχει παίξει 7 Final Four με πολύ καλούς παίκτες. Το τέμ του παγκόσμιου μπάσκετ, όπως ο Μαρσελίνο Χουέρτας, ο Πάτι Μίλκ, ο πρώην των Σαν Αντώνιο Σπέρς, ο Σερμαντίνη. Παρ' όλα αυτά η Ρήτας την κέρδισε, πράγμα που σημαίνει, και την κέρδισε και με 18 πόντους, επαναλαμβάνω, δεν την κέρδισε απλώς. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα η οποία παίζει πολύ γρήγορα, σκοράρει πολύ, είναι αλέγκρο το παιχνίδι της. Έχει την καλύτερη επίθεση φέτος στο Basketball Champions League με 90 πόντους κατά μέσο όρο. Και αυτό είναι ένα στίχημα για την ΑΕΚ, για το πώς καταφέρει να την αντιμετωπίσει αυτήν και τον κορυφαίο παίκτη της, τον Αμερικανό Χάρντινγκ, ο οποίος έβαλε 29 πόντους στο τελικό, ένα πολυβόλο, ένα γκάρντ πολυβόλο, τρομερό σκόρερ. Και είναι ένα στίχημα λοιπόν για την ΑΕΚ να μπορέσει να το σταματήσει. Αν τα καταφέρει, τότε θα έχει κάνει τη μισή δουλειά. Θα φτάσει πολύ κοντά στην κατάκτηση του τροπαίου, του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ιστορίας της. Η Μητροϊάκη έχει κερδίσει το κύπελο Κυπελλήγων του 68, το 1968 στο Καλλιμάρμαρο, το κύπελο Σαπόρτα το 2000 στη Λοζάνη, το 2018 το Basketball Champions League, άλλη με τον Dragan Σάκοτα προπονητή και τότε παίχτηκε τον γιο του, τον

0: Ντούσαν Τάκοτ, αλλά και ναι. τον Κέβιν Πάντερ, τότε που τον στάρ της Ευρωλίγκας τώρα πια. Έχει κερδίσει τη Μονακό τότε στο τελικό η ΑΕΚ.
1: Σωστό.
0: Ομάδα Ευρωλίγκας τη Μονακό πλέον. Και αν τα καταφέρει σήμερα, θα πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας της, τον έκτο ευρωπαϊκό της τελικό, καθώς έχει παίξει και στον τελικό του Champions League, της Ευρωλίγκας τότε. Champions League δεν υπήρχε, Ευρωλίγκα ήταν. Το 1998 στη Βαρκελόνη είχε χάσει από την Κίντερ Μπολόνια του Έτορε Μεσίνα. Έχει παίξει επίσης και στον τελικό του Basketball Champions League το 2020, στο Final Eight ήταν τότε, που είχε διοργανώσει στην Αθήνα, περίοδο του κορονοϊού, κλεισμένο το θυρών, αν θυμάστε,
1: ναι, ναι.
0: Χωρίς κόσμο, στις εξέδρες. Είχε φτάσει στο τελικό, είχε χάσει από την Μπούργος, τον ΑΕΚ. Ναι. Αυτός είναι ο έκτος λοιπόν ευρωπαϊκός της τελικός. Υπάρχει μεγάλη πίστη, τεράστια αυτοπεποίθηση στην ομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μάλαγα. Η ΑΕΚ νίκησε την κάτοχο του τίτλου τα τελευταία δύο χρόνια, Μάλαγα. Την ομάδα που είχε κερδίσει πέρσι τον ημιτελικό του Final Four, που είχε γίνει στα Ανολιώσια. Μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έδωσε τρεις παίκτες στην Ευρωλίγκα πέρσι.
1: Ναι.
0: Ο Κάμερον Τέιλορ, ο Τάισον Κάρτερ και ένας ακόμα που μου διαφεύγει τώρα, Δημήτρη.
1: Θα τον βρούμε κάτι στην πορεία, ναι, για πες.
0: Παίζουν στην Ευρωλίγκα φέτος, μια πολύ δυνατή ομάδα, όμως με έναν κορμό ο οποίος ήταν και φέτος εκεί, στην Μπανταλώνα, αλλά η ΑΕ κατάφερε να την κερδίσει αυτή την ομάδα. Με πάρα πολύ καλή εμφάνιση, νομίζω την καλύτερη φετινή της εμφάνιση.
1: Σωστό.
0: Προχθές τον ημιτελικό, τρομερή άμυνα από την
1: αρχή. Η άμυνα της ήταν όλα τα λεφτά.
0: Από την αρχή μας. Γιατί και η Μάλαγα ήταν μια ομάδα που σκόραρε 88 πόντους ανά αγώνα και έμεινε στους 62-65
1: τον
0: ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Τεράστιο επίτευγμα αυτό για την ΑΕΚ. Όπως πολύ σπουδαία ήταν και η εμφάνισή της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και στην επίθεση με τον Μπάρτλεϊ, με τον Γκρέι, με τον Άναλι, με αυτά τα παιδιά όλα. Που κουβάλισαν την ομάδα φέτος η ΑΕΚ, η οποία εκεί στην Μπανταλώνα στάρωσε και τα βραβεία, πρέπει να πούμε.
1: Ο Σάκοτα πήρε τον καλύτερο προπονητή.
0: Ο Ντράγκαν Σάκοτα, στα 73-74.
1: Δεν παίζει τράξει. Καμιά σημασία αυτό, μου το είμαι ηλικία. Και εμείς είμαστε τα χρονάκια μας, κύριε Χρυσάνθη. δηλαδή θα μου λες, αυτό το πράγμα που λέτε για τους ανθρώπους που είναι κάπως...
0: Θα παίζει ρόλο, γιατί να σου πω κάτι, το λέει ο ίδιος. Ναι. Το λέει ο ίδιος και περηφανεύεται ότι είναι πάνω από μισό αιώνα προπονητής σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Είναι αλλά πολύ δύσκολο. Αυτό είναι καλό να κάνουμε τώρα, να το αλλάξουμε.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει.
1: Εντάξει,
0: να παραμένει ανταγωνιστικό.
1: Και να κάνει και δύο προπονήσεις την ημέρα.
0: Και να κερδίζει.
1: Δεν τις κάνει αυτός, αλλά αυτός συντονίζει.
0: Πώς δεν τις κάνει, γιατί εκεί που αυτός που είναι.
1: Ναι, ναι, σωστό. Ότι αυτός πήγε δύο φορές την ημέρα στα Λιώσια.
0: Βεβαίως είναι. Κάθε όλη μέρα στα Λιώσια εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προπονητής της χρονιάς, αυτός, Μπάρτλεϊ MVP της κανονικής περίοδου, ο Μπάρτλεϊ και μαζί με τον Γκρέι, οι δυο τους, στην καλύτερη πεντάδα, έτσι, σάρωσε όλα τα βραβεία η ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλει να κλείσει με τον ιδανικό τρόπο απόψε, να πάρει και την κούπα, να τη φέρει στην Αθήνα. Έχει πάει και άλλος κόσμος εκεί, στην Μπανταλώνα.
1: 1200 είναι οι φίλαθλοι της Ένωσης, αυτή την ώρα στην Ισπανία, στην Μπανταλώνα βρέχει και τους βάζουν σιγά σιγά στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, είναι πάνε... κλειστό το γήπεδο. Ναι,
1: ναι, τους πάνε όμως το γήπεδο σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Για να μην έχουν θέματα. Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω, επειδή έχω τη Βάσο Τσαρούχα απέναντί μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Την κυρία Βουτσά εννοώ. Ναι. Και μου κάνει νοήματα, time out κλπ. Δύο λεπτά θα περιμένεις για να πάμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας αμέσως μόλις γυρίσουμε από διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μένει στη γραμμή σου, Δημήτρη.
2: Real FM.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
4: Θα ήθελα ένα...
5: Έφτασε.
4: Και...
5: Εννοείται.
4: Με...
5: Ξέρω.
4: Χωρίς...
5: Βεβαίως.
4: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metal. Naturals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel, γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι. Δημήτρη Χρυσάνθη, παρακαλώ, περιμένεις για 20 ακόμα δευτερόλεπτα, γιατί τελείωσε το παιχνίδι στο Παλατάκι. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 3-1 σετ, πήρε το τελευταίο σετ με 25-20, νίκησε τον ΠΑΟΚ και έτσι με 3-1 νίκες ο Παναθηναϊκός κατακτά το πρωτάθλημα στη Volley League των ανδρών. Αργότερα θα έχουμε και δηλώσεις από την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στη Θεσσαλονίκη που πήρε το πρωτάθλημα στην Volley League των ανδρών με 3-1 στις νίκες. Σήμερα τον κέρδισε 3-1 σετ. Τώρα με ρώτησε η κυρία Βουτσά, με ρώτησε ποια είναι η τσαρούχα. Της είπα ότι είναι μια πολύ καλή διαιτητρία. Και σταματάει εκεί η κουβέντα.
0: Η τσαρούχα δεν έχει καμία σχέση με την Κατερίνα. Κατερίνα είναι μια χαρά. Πολύ...
1: Ντροπή να λες, γιατί είναι φίλη μου τσαρούχα. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα πες μου, σε παρακαλώ πολύ, τι γίνεται και πώς κατάφερε ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 10 λεπτά που έχουμε μέχρι τις 8, πώς κατάφερε να είναι 2-0. Να μην το καθαρίζει στο τρίτο μάτς, να πάει στο τέταρτο και να έρχεται το μάτς 2-2.
0: Κοίτα, όλα είναι πιθανά και όλα γίνονται σε μια σειρά που, όπως βλέπουμε όλοι, κρίνεται στον πόντο. Έτσι. Ναι. Η συνολική διαφορά των τεσσάρων αγώνων αυτών είναι ούτε 10 πόντοι δεν είναι. Η συνολική διαφορά, δηλαδή βάλε ένα στο πρώτο μάτς και δύο στο δεύτερο 3 και 4 στο 7 και 3 εχθές 10. 10 πόντοι. Η συνολική διαφορά των τεσσάρων αγώνων είναι 10 πόντοι, που σημαίνει όλοι έχουν κρυθεί στο σούτ, έτσι. Όλοι στο σούτ. Ακόμα και χθες είχε το τελευταίο σούτ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις από τη σέντρα. Αν έμπαινε,
1: θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, κοίταξε, έχει ένα βασικό πρόβλημα σε αυτή τη σειρά. Δεν ξεκινάει με την ένταση που πρέπει τα παιχνίδια. Ειδικά στο ΆΚΑ και τις δύο φορές, εκεί που θα έπρεπε να κάνει τη νίκη και να καθαρίσει. Μια νίκη ήθελε για να πάει στο Final Four μετά το 2-0 στην Ισπανία. Δεν μπήκε ποτέ ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο από αυτά τα παιχνίδια με την ένταση που έπρεπε να πιάσει τη Βαλένθια από το λαιμό, να μπει, να πάρει μια διαφορά, να τη δείξει ότι αυτό είναι το αφεντικό του αγώνα και μετά με τη βοήθεια και του κόσμου και την εμπειρία του βεβαίως να διαχειριστεί την κατάσταση και να νικήσει. Και τις δύο φορές εδώ στην Αθήνα η Βαλένθια ήταν αυτή που ξεκίνησε καλύτερα, πήρε τις διαφορές, έφτασε να προηγηθεί μέχρι και 15-17 πόντους και στο τέλος βέβαια ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει πιο σκληρά στην άμυνα, πιο δυνατά, γύρισε και τις δύο φορές. Το παιχνίδι, εντάξει, όταν πάει εκεί το μάτς, μετά κάποιες λεπτομέρειες θα σε ευνοήσουν ή όχι.
1: Ναι, η Βαλένθια, και εκεί μετά είσαι με την πλάτη στον τοίχο.
0: Ναι, στη Βαλένθια οι λεπτομέρειες ευνόησαν τον Παναθηναϊκό. Εδώ στην Αθήνα στα δύο παιχνίδια ευνόησαν την Βαλένθια. Γιατί μην ξεχνάμε, στο τρίτο παιχνίδι η Βαλένθια πέτυχε ένα πόντο στα τελευταία 5,5 λεπτά. Ναι. Έτσι, και η διαφορά του 17 πήγε στο καλάθι. Που θα μπορούσε πάλι το παιχνίδι να το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως εξελίχθηκε. Δεν έγινε αυτό. Χτες έχω την εντύπωση ότι ήταν και η διαιτησία κακή.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω για διαιτησία. Είπα εγώ νωρίτερα παίζοντας δηλώσεις του Αταμάν ότι. Ωραία. Εντάξει, η διαιτησία τον αδείξε και καλά κάνει και φωνάζει ο Αταμάν, γιατί σε κάποιες φάσεις ήταν αλλού για αλλού.
0: Δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο οι φάσεις. Εγώ θα σου πω το εξής. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα ο Κέντρικ Ναν, περσινός MVP της Ευρωλίγκας και ένας παίκτης που είναι ακρογωνιός λίστος στην επίθεση του Παναθηναϊκού. Ναι. Όλη η επίθεση περιστρέφεται από αυτόν. Έτσι και έχει και την μπάλα στα χέρια του συνεχώς. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα δύο παιχνίδια στην Αθήνα ο Ναν να μην έχει κερδίσει ούτε ένα φάουλ? Ο Ναν έπαιξε στα δύο παιχνίδια της Αθήνας 60 λεπτά από τα 80 συνολικά των δύο αγώνων. Και δεν κέρδισε ούτε ένα φάουλ σε δύο παιχνίδια. Μηδέν φάουλ, μηδέν βολές. Και αν βάλουμε και το δεύτερο παιχνίδι της σειράς στην Ισπανία, όπου κέρδισε δύο φάουλ και εκτέλεσε μία βολή, έχουμε τώρα τρία ματ τα οποία ο Ναν έχει εκτελέσει μία βολή. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Συγγνώμη, δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Και έχει δίκιο να φωνάζει ο Παναγιώτης.
1: Που φωνάζει ο Αταμάν.
0: Έκανε και μια ανάρτηση ο Δημήτρης ο Κοντός σήμερα. Και λέει αυτό το πράγμα.
1: Ο Κοντός είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Δεν είναι.
0: Βεβαίως
1: ποτέ
0: είναι,
1: δεν είναι. Εντάξει,
0: ποτέ
1: είναι άνθρωπος.
0: Δεν έχει μιλήσει φέτος. Ναι. Και ποτέ δεν έχει, τουλάχιστον δημοσίως στα social media και αυτά, δεν έχει κάνει λόγο για διαιτησία. Και έγραψε ο άνθρωπος την αλήθεια. Αυτό που ισχύει. Τα τελευταία 102 λεπτά των αγώνων, ο Ναν δεν έχει κερδίσει ένα φάουλ. 102 λεπτά. Είναι 2,5 παιχνίδια. Δηλαδή. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Καλά, δεν συζητάω για το πάτημα στη γραμμή.
1: Του Μοντέρο.
0: Του Μοντέρο. Εκεί που λέει κανείς είναι στους 9 πόντους. Βεβαίως είναι στους 9 πόντους, αλλά μετά το παιχνίδι πάει στο τρίποντο. Και αν είχε σφυρίξει εκείνο το. Αν είχε σφυρίξει αυτή την παράβαση, ο Τυφαλά που είναι μπροστά. Αν
1: τη εκεί ήταν μπροστά ο Τυφαλά.
0: Μπροστά του. Μπροστά στα μάτια του είναι η φάση. Αν τη σφυρίξει εκείνη την παράβαση, η διαφορά μένει στους 7 και μετά το τρίποντο που βάζει ο Οσμάν 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, δεν ρίχνει τη διαφορά στους 2 πόντους. Αλλά εσωφαρίζει το παιχνίδι. Πάει στο χείτο μάτ. Και μετά ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται να κάνει φάουλ, παίζει μια άμυνα. Με 28 δευτερόλεπτα, μάλιστα, αν παίξει την άμυνα, έχει και ένα σουτ στο τέλος να κάνει. Θέλω να πω, αλλάζει τελείως το παιχνίδι αυτή η απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, έχει δίκιο να πω. Και απορώ πως δεν το έδωσε δηλαδή. Είναι πραγματικά, αν το δει, αν δει κανείς τη φάση, θα δει ότι ο Μοντέρο πατάει 3 φορές τη γραμμή, όχι 2.
1: Ναι.
0: 3 φορές τη γραμμή.
1: Ωραία. Τώρα, ό,τι έγινε, λοιπόν, έγινε, δυστυχώς έγινε. Έχουμε δεδομένο αυτό. Ότι έχει περάσει η Φενέρμπαχτσε, τη Ζαλγκύρη την πέρασε. Έχει περάσει η
0: ναι,
1: Ρεάλ.
0: Γιατί είναι σημαντικό και αυτό, γιατί είναι αντίπαλο του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ περιμένει Παναθηναϊκό η Βαλένθια. Τι γίνεται από εδώ και πέρα για την Τετάρτη?
0: Τίποτα. Τι γίνεται? Ένα τελικό είναι. Όποιο κερδίσει πάει και παίζει με τη Ρεάλ στον τελικό του Final Four. Τώρα ο Παναθηναϊκό πάει να κάνει κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Πάει να περάσει το Final Four με 3 εκτός έδρας νίκες. Λοιπόν, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Κόντεψε να το κάνει η Παρτιζάν πριν από 3 χρόνια, 4, τότε που είχε κερδίσει με τη Ρεάλ, απέναντί της είχε τη Ρεάλ, είχε κερδίσει η Παρτιζάν τα δύο παιχνίδια στη Μαδρίτη, όπως τώρα ο Παναθηναϊκός. Είχε κερδίσει τα δύο παιχνίδια στη Μαδρίτη. Πήγε μετά η Ρεάλ και πιέτσε τα δύο παιχνίδια στο Βελιγράδι, αλλά στο πέμπτο παιχνίδι κέρδισε η Ρεάλ και πέρασε το Final Four. Δεν κατάφερε δηλαδή η Παρτιζάν να πετύχει την τρίτη εκτός έδρας νίκη και να πέρασε μια σειρά τότε που θυμάστε, θα θυμάστε ενδεχομένως, ήταν πολύ επεισοδιακή, με τις αποβολές του Γιαμπουζέλε και του Πάντερ και παιχτών. Εκεί είχε γίνει στο τρίτο παιχνίδι, νομίζω, είχε γίνει ένας χαμός στη Μαδρίτη, με ξύλο πολύ κτλ. Το οποίο είχε και με τις τιμωρίες είχε και συνέπειες μετά. Διότι τελικά η Παρτιζάν, παρά το ότι είχε κερδίσει στο Βελιγράδι, όχι στη Μαδρίτη, το τρίτο παιχνίδι, διότι παρά το γεγονός ότι η Παρτιζάν είχε κερδίσει τα δύο παιχνίδια στη Μαδρίτη, τελικά έμεινε έξω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η σειρά η οποία είχε βρεθεί όσο κοντά στο να γίνει αυτό. Δεν έχει γίνει λοιπόν ποτέ μια ομάδα να περάσει το Final Four με 3 εκτός έδρας. Αυτό τώρα θα προσπαθήσει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει άλλη επιλογή. Τώρα πώς μπορεί να γίνει, θα το δούμε.
1: Τι πρέπει να προσέξει, κλείνοντας, ο Παναθηναϊκός, τι πρέπει να προσέξει απέναντι σε μια Βαλένθια?
0: Εγώ δεν θα σου πω τι πρέπει να προσέξει. Τα έχουμε δει όλα στο γήπεδο. Αν παίξει όπως έπαιξε τα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, θα κερδίσει και το τρίτο. Τόσο απλά είναι τα πράγματα και δεν θα πρέπει να παίξει όπως έπαιξε στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα. Πια μετά από 4 παιχνίδια ήδη Παναθηναϊκός Βαλένθια και 2 στην κανονική περίοδο, όλοι καταλαβαίνουν ποια είναι τα δυνατά σημεία του καθενός, ποια είναι τα δύνατα. Και ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει. Έχει κερδίσει 2 φορές στη Βαλένθια. Με τον τρόπο που κέρδισε.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να πάει να παίξει άλλη μια φορά. Έτσι, να κερδίσει και να περάσει το Final Four. Αλλιώς θα περάσει η Βαλένθια. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Σε αυτές τις καταστάσεις δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλές αναλύσεις.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Ας ελπίσουμε το βράδυ θα κερδίσει η ΑΕΚ, γιατί έχει πολύ μεγάλη αγωνία εδώ η τεχνικός μας της φωνοληψίας, ηχοληψίας, η κυρία Βουτσά.
0: Όσο Όσες κούπες φέρνουν το Μπασκετάκι, Δημήτρη μου, καλοδεχούμενες είναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη έχει δύο τελικούς φέτος στο μπάσκετ, τον ΠΑΟΚ στο FIBA Europe Cup
1: και τον
0: Αθηναϊκό. Και τον πολύ σωστά
1: τον Αθηναϊκό. Τα κατάφεραν, δεν πειράζει.
0: Τρεις λοιπόν οι τελικοί. Και ευελπιστούμε όλοι να έχει και έναν τέταρτο. Μακάρι να είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά και Ολυμπιακός μόνος του. Να είναι, πάλι καλά θα είναι. Θέλω να πω, έχει τελικούς φέτος το μπασκετάκι.
1: Έχει αρκετή
0: και φέρνει
1: δουλειά.
0: Και κούπες. Και φέρνει και το άθλημα στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Να είσαι καλά. Θυμίζω πάντα στην παρέα μας Inter Vetter Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Λοιπόν, τώρα είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδος στο βόλεϊ των ανδρών. 3-1 σετ κέρδισε στο παλατάκι τον ΠΑΟΚ και με 3-1 νίκες στέφτεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πρωταθλητής Ελλάδος. 22η φορά είναι ο τίτλος για τους πράσινους που παίρνουν στην ιστορία του θεσμού. Αυτή την ώρα στην Αγγλία, 29 λεπτό, Manchester City, Bradford στο 0-0 στη Γερμανία. Είμαστε στο 21 λεπτό, Wolfsburg, Bayern Μονάχου 0-0. Και 28 λεπτό, play out, ο Ατρόμητος 1-0 προηγείται του Πανετολικού στο γήπεδο του Περιστερίου. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, Κασιανή Βραχά έρχεται. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
9: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικός.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Πάντα συντονισμένοι στο Real FM, 7 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Ο Ατρόμητος προηγείται 1-0 του Πανετολικού στο 38 λεπτό στα play-out. Νωρίτερα η Κηφισιά μεγάλη νίκη στο Ισέρες 2-1 τον Πανθραϊκό και στη Λάρισα ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός στο Βόλιο κατέκτησε το πρωτάθλημα, κέρδισε 3-1 σετ στο Παλατάκι τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο τελικό και με 3-1 στις νίκες. Οι πράσινοι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτούν το πρωτάθλημα Ελλάδος, 22η στην ιστορία του, στην ιστορία του θεσμού της Volley League. Είναι πάντα η εκπομπή Real Sports, Ιντερβέτεν, live καζίνο, καθημερινή διασκέδαση και πάμε για να ακούσουμε κάτι.
1: Από τον Νοβοσέλατσι βαθιά παλιά, η κεφαλιά από τον Μητρόπουλο, ο Λεμονής που προσπαθεί να ξεφύγει. Έρχεται ο Βένος, παίρνει ο Περσίας μέσα στην περιοχή, μια επικίνδυνη στιγμή. Η μπάλα φέρνει από τον Παπαβλωράτο και ο Μητρόπουλος τη στέλνει στα δίκτυα. Είναι το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο 18ο λεπτό. Θα ξαναδούμε τη φάση αυτή. Κοιτάξτε τη φάση αυτή. Είναι ο Περσίας, κάνει τη σέντρα. Κοιτάξτε, αποκρούει ο Παπαβλωράτος, η μπάλα φεύγει, έρχεται. Δεύτερη φορά, βλέπετε εδώ, έρχεται στο Μητρόπουλο που με το στήθος της τέτης πρόκλει στα δίκτυα. Έτσι στο 18ο λεπτό ο Ολυμπιακός προηγείται του Άρη με 1-0.
0: Η φωνή που ακούτε είναι του Σταύρου Τσόχου, του διακεκριμένου δημοσιογράφου, αθλητικού συντάκτη που πριν από 3 μέρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας και όχι μόνο, αφήνει ένα πολύ μεγάλο κενό στο χώρο. Ο χαμός του σε ηλικία 89 ετών ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από την ΕΡΤ, ήταν και στην έντυπη δημοσιογραφία, ήταν στην ΕΡΤ το 1989, μεταπήδησε στην τηλεόραση του Αντένα και ήταν ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού τμήματος στην τηλεόραση του Αντένα. Θυμίζω ότι ήταν άνθρωπος που είχε παίξει και μπάλα, είχε παίξει στον Ολυμπιακό, στη συνέχεια έπαιξε στο Φωστήρα, είχε αγωνιστεί ελάχιστα στην προοδευτική. Ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στην αθλητική δημοσιογραφία, είχε εργαστεί εκτός από την ΕΡΤ και τον Αντένα και στο Μέγκα. Ένας άνθρωπος που εμάς όλους τους νέους μας βοήθησε πάρα πολύ. Σήμερα το μεσημέρι έγινε η κηδεία του στη Σύφνο. Πολλά συλληπιτήρια στον γιο του, τον συνάδελφο, τον Μιχάλη Τσόχο, στη σύζυγό του Θοδώρα, στα εγγόνια του, τη Μιχαέλα και τον Σταύρο, στη σύζυγό του, την κυρία Ελπίδα. Δεν θα μπορούσα να μην έτσι να ασχοληθούμε λίγο με αυτή την προσωπικότητα που εμάς, τους δημοσιογράφους της γενιάς μου, μας βοήθησε πάρα πολύ, χωρίς καν να μας ξέρει. Καλησπέριζω καταρχήν τον Παναγιώτη Περπερίδη, τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος του Μέγκα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ο Παναγιώτης Περπερίδης, όντας πιτσιρικάς, είχε την ευτυχία να γνωρίσει τον Σταύρο Τσόχο στην ΕΡΤ. Εκεί, όταν ήταν στους διαδρόμους Αγίας Παρασκευής, πήγαινε να δει τον πατέρα του, τον συγχωρεμένο τον Κώστα τον Περπερίδη, από τους μεγαλύτερους τηλεσκηνοθέτες της επικράτειας της χώρας. Και εκεί ήταν η πρώτη του επικοινωνία που είδε τον Σταύρο Τσόχο.
2: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα λέμε ένας από τους κορυφαίους. Κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Σταύρος Τσόχος ήταν ο κορυφαίος speaker όλων των εποχών στη χώρα. Μπορώ να το τεκμηριώσω.
0: Ναι.
2: Τα ελληνικά του ήταν άρτια. Ο τόνος του ήταν σταθερός, ποτέ υπερβολικός. Είχε χρώμα, είχε συνέστημα, ήξερε τι περιέγραφε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο.
0: Είχε μια ηρεμία στη μετάδοση.
2: Ο Σταύρος Τσόχος σε όλο το κομμάτι της αθλητικής δημοσιογραφίας ήταν δάσκαλος, και αυτό δεν είναι ούτε καθ' υπερβολή, ούτε επειδή έφυγε. Ήταν δάσκαλος και ήταν ο κορυφαίος. Εμένα η δική μου πρώτη εικόνα από δημοσιογραφία, γιατί κανονικά θα έπρεπε να, και έτσι θα ήταν, να ακολουθήσω τα αστάρια του πατέρα μου στην εκκλησία, ήταν τις Τετάρτες, όταν παρουσίαζε με τον Χρήστο Ράπτη, τον επίσης αείμνηστο, και έφυγε πάρα πολύ νωρίς, έφυγε το Φλεβάρι του 1994, την ώρα του αθλητισμού. Τότε λοιπόν οι δυο τους, αν μπορούσατε να δείτε με τι μανία έγραφαν και έσκιζαν και δεν τους άρεσε τίποτα και ξανάγραφαν και ξανάσκιζαν.
0: Τις πάσες, τα on που λένε.
2: Όσα, και όχι μόνο, και τα κείμενα των βίντεο τότε, γιατί τα έκαναν όλα. Μάλιστα ο Μακαρίτης, ο Χρήστος Ράπτης, για μένα είναι πάντα, δεν λένε ότι δεν λέμε κύριος, αλλά για μένα είναι πάντα ο κύριος Σταύρος και ο κύριος Χρήστος.
0: Σωστό.
2: Επίσης ο Χρήστος Ράπτης, κορυφαίος στις περιγραφές του, γιατί τον έχουμε ξεχάσει, η αλήθεια είναι. Είχε στο ένα, στο αριστερό χέρι, στίβες χαρτιών σκισμένου, και στο δεξί χέρι στίβα τσιγάρα σβησμένα. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτά τα πράγματα τα έχει ζήσει εσύ, γιατί σε αντίθεση πάντα με τον Σταύρο Τσόχο, ούτε κάπνιζε, ούτε έτρωγε
2: πω. Και του έλεγε πάντα, βρε Χρήστο, σταμάτα με το τσιγάρο, δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, εκτός πέραν του δημοσιογραφικού κομματιού. Ξέρεις, και σου έβαζε κατευθείαν το μικρόβιο ότι ναι, θες να ασχοληθείς και εσύ με αυτό, ρε παιδί μου, να το κάνεις και εσύ. Επίσης, ο Σταύρος Τσόχος δεν απλώς πέρασε από το Μέγκα. Ο Σταύρος Τσόχος έστησε το πρώτο αθλητικό του Μέγκα. Λίγο πριν βγει στον αέρα, το Μέγκα έφυγε για τον Αντένα.
0: Μάλιστα.
2: Και έγινε ο πρώτος διευθυντής του αθλητικού του Αντένα. Αρθρογράφησε στο Φως, στη Βραδινή.
0: Στη Βραδινή.
2: Τα Νέα, στη Βραδινή και διευθυντής.
0: Ξέρεις κάτι, ότι δεν μας, όταν ήρθε στον Αντένα, εμάς όλους που είμαστε εκεί, δεν μας ήξερε. Δηλαδή, αν εξαιρέσει τον Παύλο, τον Παπαδημητρίου. Και μετά, νομίζω, μετά ήρθε ο Μιχάλης. Όλους τους άλλους δεν τους ήξερε.
2: Ναι. Ναι.
0: Και εμείς δεν ξέραμε και τίποτα από τηλεόραση. Είμαστε παντελώς άσχετοι. Όμως, ήταν άνθρωπος που έβγαζε μεταδοτικότητα. Σου έλεγε, θα γίνει έτσι, το θέλω έτσι. Θα το κάνετε έτσι. Είχε αυτό το μεγάλο προσόν.
2: Υπάρχει το Earth Archives,
0: ναι,
2: που μπορεί να βρει κανείς παλιές συνεντεύξεις, παλιές εκπομπές κτλ. Αν κάνει κανείς μια αναζήτηση με το όνομα Σταύρος Τσόχος, θα βρει συγκλονιστικές συνεντεύξεις μέσα και με συγκλονιστικό τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο οι μεταδόσεις του, είναι και οι συνεντεύξεις του. Και
0: με μεγάλες μορφές τότε της
2: εποχής. Και είναι και η παρουσίασή του.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι στον κόσμο κάνει γκέλ περισσότερο έτσι το πιο φαντεζή, το πιο εντυπωσιακό, ναι, το πιο. Αλλά ουσιαστικός ήταν ο Τσόχος. Και τι θέλω να πω επίσης, είχε μια σχολή που ήταν εκείνος, ο Χρήστος Ράπτης, αυτή νομίζω, που ακολουθήθηκε και από άλλους μετά, για τους οποίους στις περιγραφές το καλό ήταν καλό, το κακό ήταν κακό, χωρίς στρογγυλέματα, το πέναλτι ήταν πέναλτι, το offside ήταν offside και τελείωνε ιστορία.
0: Ναι.
2: Επίσης, τότε στον Αντένα, εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, ήταν ο πρώτος που έφερε με ένα μηχάνημα, δεν θυμάμαι τώρα πώς το έλεγε, που έκανε ανάλυση αμφισβητούμενων και φάσεων γενικά.
0: Φάσεων, ναι, το ξεχνάω κι εγώ.
2: Ναι, ναι, δεν το θυμάμαι κι εγώ. Το είχε πει ο Μιχάλης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: τα χρόνια τότε τη τηλεόραση ήταν και δύσκολα, πρέπει να
2: επίσης,
0: πούμε.
2: Επίσης, πρέπει να, ναι, πω ότι ο Σταύρος Τσόχος δεν μετέδιδε μόνο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Ο Σταύρος Τσόχος ήταν συγκλονιστικός στις μεταδόσεις του στο water polo.
0: Το πόλο και στο κολύμπι. Και κολύμπι τον είχε.
2: Και στο κολύμπι, αλλά στο πόλο ήταν συγκλονιστικός.
0: Ναι.
2: Ότι η πρώτη μου συνάντηση με το Μιχάλη, το γιο του, ήταν στο Ηλίσιο κολυμπητήριο, όταν ο Μιχάλης έκανε προπόνηση κολύμπηση. Και αμέσως μετά είχαν μετάδοση στο Ηλίσιο ο κύριος Σταύρος με τον πατέρα μου.
0: Ναι.
2: Και έβγαινε ο Μιχάλης από την πισίνα και ήταν ένα παιχνίδι, κάτω, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν, ναι, πόλο. Μετέδιδε ο κύριος Σταύρος και θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε μετέδιδαν με τα χιλιόφωνα στο χέρι.
0: Ναι.
2: Τα ακουστικά και τα χιλιόφωνα στο χέρι είναι το μικρόφωνο που χρησιμοποιούν ακόμα στο BBC.
0: Στο BBC.
2: Και ρε παιδί μου, το περιγράφω τώρα για μένα είναι πολύ γοητευτικό και ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το κατανοήσει αυτός που μας ακούει ή κάνουμε κάτι εσωτερικής κατανάλωσης. Αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια συγκλονιστική γοητεία.
0: Και για φαντάσου τώρα εμένα που πήγα από το πουθενά να δουλεύω κάθε μέρα μαζί του και να, εντάξει, και να μου δίνει τη δυνατότητα από πολύ μικρή ηλικία να συντονίζω ένα βραδινό δελτίο ή ένα νυχτερινό. Εντάξει, όχι ποτέ το μεσημεριανό, γιατί ήξερε ότι τα πρωινά είναι δύσκολα για μένα. Το ήξερε. Και να συνεργάζεσαι με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Επίσης, οι κορυφαίες εκπομπές ελληνικής τηλεόρασης ήταν δικές.
0: Πάμε τώρα. Το αθλητικό πανόραμα.
2: Πριν πάμε στο αθλητικό πανόραμα, ναι, είναι η ώρα του αθλητισμού στην ΕΡΤ.
0: Στην ΕΡΤ, ναι.
2: Εντάξει, δεν είπε αυτή που ήταν καταπληκτική.
0: Και ήθελα να πω κάτι, Παναγιώτη, ότι ήταν δύσκολες εκπομπές, τότε τη τηλεόραση ήταν δύσκολη. Δεν είναι όπως τώρα, ναι, το YouTube, ναι, έρχεται το κύκλωμα αμέσως με τα δορυφορικά κλπ. Και κυκλοφορούσαν με μηχανές να μας φέρει την κασέτα, ναι, από, ναι, τη Νέα, ναι, Φιλαδέλφια, ναι, ή από το ΑΚΑ γρήγορα, να πάμε να τη μοντάρουμε γρήγορα, να γίνει το όλα αυτά.
2: Δημήτρη, βγήκε πρώτα το αθλητικό πανόραμα το Σούπερ Σάββατο.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Εγώ
0: θυμάμαι πάντα
2: το αθλητικό πανόραμα είναι
0: μαζί.
2: Τα δύο παιδιά του.
0: Τα δύο παιδιά του, ναι. να βγουν αμέσως τα αυτά. Το κύκλωμα, αν αργούσε ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας ο Βλάμης, που ήταν ο παραγωγός, του λέγε: ξέρεις τα Γιάννενα το κύκλωμα. Έλα ρε, Ανδρέα, τώρα μας έχεις ζαλίσει με αυτά τα Γιάννενα. Κάθε Σαββατοκύριακο τα Γιάννενα έχουν πρόβλημα στον ΟΤΕ. Βρες μια λύση. Ερχόταν ο Βλάμης, ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, μέσα σε εμάς. Λέει: δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ναι, του έλεγα: εγώ θα το πάμε πιο μετά το παιχνίδι. Ποιο ήταν? Πας Γιάννενα Ηρακλής. Θα το πάμε πιο μετά. Μα τι να το πάμε πιο μετά, αυτό έχουμε βάλει σε αυτή τη σειρά. Όμως ήταν σε ένας άνθρωπος που είχε μια πολύ μεγάλη ηρεμία.
2: Ναι, ναι. Βέβαια.
0: Σε αντίθεση με εμάς. Από αυτή την ηρεμία του δεν πήρε κανένας. Από αυτούς που γαλουχηθήκαμε εκεί δίπλα του τηλεοπτικά, ουδής πήρε την ηρεμία του. Για να τα λέμε όλα.
2: Και ήταν υπόδειγμα διοικητικού ανδρός.
0: Ναι.
2: Έτσι, υπόδειγμα. Και επίσης είχε την τεράστια μαγιά, θα το πω έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό είναι. Δεν βρίσκω άλλη λέξη, αυτή είναι η λέξη, η κατάλληλη. Να καταλάβει τι έρχεται,
0: ναι,
2: στη δουλειά μας.
0: Ναι.
2: Να σηκωθεί να φύγει ο άνθρωπος και να πάει να ζήσει και να περάσει τη σύνταξή του στη Σύφνο και μετά εδώ στην Αθήνα με τα εγγόνια του. Είναι τεράστιο δείγμα αξιοπρέπειας και γι' αυτό ο Σταύρος Τσόχος δεν έκανε τον γκέλ που έκαναν άλλοι στον κόσμο, γιατί δεν ήταν της φανφάρας, ήταν της ουσίας.
0: Ήταν της ουσίας.
2: Και ο άνθρωπος σταυρώτηξε και έφυγε. Ρίχνοντας, δηλαδή δεν ασχολήθηκε, ρε παιδί μου, άλλο τέλος τελείως πέρα τη σύνταξή του για... αυτοί οι άνθρωποι οδήγησαν στο Zenith την τηλεόραση και την αθλητική δημοσιογραφία συνολικά και την άφησαν τώρα σε εμάς να την πάμε στον Αδύρ. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Εντάξει, πάντως εγώ νιώθω...
2: Εγώ νιώθω ότι έχουν φύγει όλοι οι μεγάλοι πια.
0: Ναι. Εσύ και τους δούλευες στην ΕΡΤ και εγώ στον Αντένα.
2: Σε τρομερά μεγάλη φτώχεια. Τρομερά μεγάλη φτώχεια. Όχι επειδή έφυγε τώρα, από τη στιγμή που σταμάτησε. Τώρα
0: πάντως,
2: η απώλεια είναι για την οικογένειά
0: για
2: του.
0: Για την οικογένειά του τον...
2: Ως δουλειά τον έχουμε χάσει πολλά χρόνια πριν.
0: Ναι, πάντως ότι όμως γαλουχηθήκαμε από αυτούς τους ανθρώπους. Επέτρεψα να σου πω, για μένα ήταν πανεπιστήμιο, σε όποια πανεπιστήμια και να πήγαινε, όσα μεταπτυχιακά και να έκανε, αυτά που έμαθα από το συγχωρεμένο τον Σταύρο, από το συγχωρεμένο τον Άρη τον Κανελόπουλο στο Μοντάζ, από τον Τάσο τον Πρισίμ, εσύ από τον πατέρα σου, από τον Ενζωή Ηλία τα Νημανίδη στα συνεργεία, πράγματα που δεν θα μα τα μάθαινε άλλο. Σε όποιο πανεπιστήμιο και να πήγαινε.
2: Από τον Κώστα τον Ιτζέ.
0: Σε όποιο πανεπιστήμιο και να πήγαινε, γιατί είχαν την λειτουργικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν την λειτουργικότητα.
2: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι όλοι αυτοί λοιπόν έχουν φύγει από τη δουλειά. Κάποιοι είναι εν ζωή, κάποιοι λίγοι ακόμα.
0: Ναι.
2: Περισσότεροι δεν είναι. Και η δουλειά αυτή βυθίζεται. Και δυστυχώς από όλα αυτά τα πτυχία που πήραμε δίπλα τους ως φοιτητές, ας πούμε, του πανεπιστημίου τους, ούτε καν στον τοίχο δεν τα έχουμε. Δεν τα τιμάμε.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε τιμήσει αυτά που μας έμαθαν. Γιατί ίσως δεν μπορούμε, αλλά δεν τα έχουμε τιμήσει.
0: Παραγιώτη,
2: ήταν άλλες εποχές.
0: Ήταν άλλες εποχές. Να κρατήσουμε και
2: όλοι,
0: αυτό.
2: Όλοι
0: και να κρατήσουμε το θετικό, το καλό, αυτό που μας μάθαν αυτοί οι άνθρωποι, νομίζω.
2: Ναι, αυτό το έχουμε ξεχάσει. Ας θυμηθούμε το αποτύπωμά τους και ας τους θυμούνται για πάρα πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό. Και όταν ακούνε τις περιγραφές τους να ξέρουν ποιος είναι και τι έκανε.
0: Παναγιώτη,
2: ευχαριστώ. Μόνο του Λούσου,
0: του Λούσου. Ναι, είμαστε και της ουσίας. Παναγιώτη, ευχαριστώ. Καλό δελτίο να έχεις εκεί στο Μέγκα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Περπερίδη. Μας μίλησε για τον Σταύρο Τσόχο, τον οποίο γνώρισε πιτσιρικά στην ΕΡΤ, εκεί που ήταν ο κύριος Σταύρος πριν έρθει στον Αντένα.
3: Αθλητικό Πανόραμα. Η πρώτη αθλητική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης στον καλύτερο τηλεοπτικό σταθμό. Αθλητικό Πανόραμα. Όλα τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου σε όλα τα σπορ με την καθαρότερη εικόνα και τον αντικειμενικότερο σχολιασμό. Αθλητικό Πανόραμα. Με τον Σταύρο Τσόχο. Σήμερα στις 9 το βράδυ. Μόνο στην τηλεόραση του Αντένα.
0: Και θα ρωτήσω τον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο αρχισυντάκτης τώρα από τα διευθυντικά στελέχη της Nova, στο Nova Sports, εάν του λέει κάτι αυτό το σήμα. Καλησπέρα, αγαπητέ Δημήτρη.
4: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Αχ, πόσα χρόνια πίσω μας γύρισε, Δημήτρη, τώρα.
0: 1990.
4: Φοβερό, φοβερό. Και άκουσα και την κουβέντα που είχες λίγο νωρίτερα με τον Παναγιώτο Περπερίδη. Άκουσα τα ονόματα που αναφέρατε. Και ανατρίχιασα, ρε, συνάδελφε.
0: Να πάρουμε λίγο τα πράγματα και να πούμε ότι ο Δημήτρης Παπανικολάου ήταν στην εφημερίδα Μεσημβρινή, από τους πολυγραφότατους ρεπόρτερ εκείνης της εποχής. ίσως ο κορυφαίος στο ρεπορτάζ της Γενικής Γραμματείας ΕΠΑΕ και όλα αυτά, και ξαφνικά βρέθηκε στο αθλητικό τμήμα της τηλεόρασης του Αντένα, όπως ο Παύλος Παπαδημητρίου, ο Δημοσθένης Καρμύρης, ο Αποστόλης Νταλούκας, η Βίκη Μιχέλη, η Αγγελική Μιλωνά, ο Νίκος Γέμελος, μπορώ να ξεχάσω κάποιον, ο Μιλτιάδης φυσικά Παναγιωτόπουλος. Πώς έγινε αυτή η μετάλλαξη από την εφημερίδα ξαφνικά? Εσύ δεν είχες δουλέψει τηλεόραση πουθενά πριν?
4: Όχι, όχι. Ήταν η πρώτη φορά που δούλευα στην τηλεόραση. Όπως θυμάσαι, είχαμε ξεκινήσει τον Αντένα παρέα στο ραδιόφωνο.
0: Στο ραδιόφωνο.
4: Με τον συγχωρεμένο Σταματόπουλο.
0: Ναι, και ένα πρωί με παίρνει τηλέφωνο συγχωρεμένος ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του Αντένα, ο Αλέκος Ρήγας. Πού είσαι? Έλα να σου πω. Τι ώρα θα έρθεις? Έτσι μίλαγε. Λέω, θα έρθω γύρω στις 2. Αργά. Πάω εγώ 3 η ώρα. Άκου να σου πω. Ξεκινάει η τηλεόραση, το ξέρεις. Λέω, ναι, έρχεται ο Σταύρος Τσόχος, διευθυντής. Εκεί ναι. Εγώ μένω, εκείνη την ώρα σταματάω να μιλάω. Λέω, ποιος? Ο Σταύρος Τσόχος. Αυτός θα είναι. Λέω, είστε σίγουρος, λέω, για το όνομα που μιλάτε? Σου είπα, ο Σταύρος Τσόχος. Και καταλαβαίνεις ότι το Σταύρος Τσόχος για μας, που τον βλέπαμε από την ΕΡΤ, είχε πάει πριν λίγο στο Μέγκα, ήταν ένα σοκ με κάποιον που έβλεπε τηλεόραση στη δεκαετία του 70 πιτσιρικάς, ξαφνικά να είσαι στο ίδιο τραπέζι και να κάνεις σκέψεις για τα αθλητικά πράγματα, Δημήτρη Παπαδόπουλο.
4: Και να μαθαίνεις, και να μαθαίνεις. Τηλεόραση. Και να μαθαίνεις τη τηλεόραση, που μέχρι τότε ήταν άγνωστο εγχείρημα για μας, γιατί όπως λες, στα χρόνια τα δικά μας ευδοκιμούσε η εφημερίδα. Η εφημερίδα, ναι, και αργότερα το ραδιόφωνο, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του κυρίως μετά την ιστορία του 1984 και την ιδιωτική ραδιοφωνία, ο Αντένα και όλοι οι υπόλοιποι που ακολούθησαν Αντένα FM, έτσι.
0: Ναι. Τι θυμάσαι εσύ, καταρχήν, έτσι να λέμε τα πράγματα, το διατάφτα είναι ότι βγάζαμε μια εκπομπή τότε, το αθλητικό πανόραμα, που βγαίνει σε 9 ώρα την Κυριακή. Φυσικά τα παιχνίδια γινόντουσαν όλα 3 νωρίτερα.
4: Όλα νωρίς.
0: Νωρίς. Και δεν ήταν εκπομπή όπως είναι τώρα, με αμπελοφιλοσοφήσεις. Βγαίνει ο καθένας, μπορεί να μην έχει παίξει και μπάλα, και λέει τη φιλοσοφία του και την παρακολουθούν ο κόσμος σαν να μιλάει ο Θεός κλπ. Έβγαινε με εικόνα. Η εικόνα, ρεπορτάζ, τα γκολ, ρεπορτάζ, παρακάμερες. Το οπτικό υλικό ήταν το πρώτο σε αυτή την εκπομπή.
4: Ναι, η εικόνα και το ρεπορτάζ. Κυρίως η εικόνα, αλλά και το ρεπορτάζ, γιατί όπως θυμάσαι, δεν φεύγαμε από το γήπεδο μέχρι να καταφέρουμε να μας μιλήσουν όσο περισσότεροι ποδοσφαιριστές, πρωταγωνιστές, προπονητές γίνονταν. Ακόμα και στα αποδυτήρια των διαιτητών, για να μάθουμε τη συγγραφή του φίλου Αγώνος. Έτσι, πράγματα τα οποία τώρα είναι...
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν
4: είναι
0: υπάρχουν.
4: Είναι πολύ ξεπερασμένα για κάποιους, γιατί το ρεπορτάζ είναι ξεπερασμένο, δυστυχώς. Ναι. Διότι πια έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν νόρμες. Δηλαδή, ναι, ναι, θα πρέπει να μιλήσουν 2 συγκεκριμένα άτομα από κάθε ομάδα, ο προπονητής στα φλάς, ο προπονητής στη συνέντευξη τύπου και γεια σας. Εκεί τότε δεν υπήρχε να μιλήσουν αυτοί. Εμείς είμαστε έξω από τα αποδυτήρια και περιμέναμε να βγουν και να μιλήσουν όσο περισσότεροι γίνονταν, ναι, ναι, ναι, από τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, άλλες εποχές, διαφορετικά τα πράγματα.
0: Δημήτρη,
4: ο Σταύρος είναι ο άνθρωπος που μας έβαλε στο γυαλί, είναι ο άνθρωπος που μας έδειξε πώς να στεκόμαστε μπροστά από τις κάμερες, πώς να μιλάμε, διότι ήταν πολύ διαφορετικό το ύφος της τηλεόρασης τότε και ο λόγος που μπορούσες να εκφράσεις χωρίς αστεϊσμούς. Τώρα τα πράγματα έχουν γίνει.
0: Τώρα γίνεται, νομίζω ότι γίνεται με μια έτσι χαλαρότητα, έλα ρε φίλε κλπ. Μα δεν είμαστε φίλοι εγώ με κανέναν. Ναι. Ούτε με τον τηλεθεατή, ούτε με τον ακροατή δεν είμαι φίλος. Ένα. Με τον άλλον που βγαίνει και λέει το ρεπορτάζ δεν είμαι φίλος. Δίνω το ρεπορτάζ. Αυτό ήταν αυτή η εποχή τότε των χρόνων της τηλεόρασης. Έδινες το ρεπορτάζ.
4: Έτσι.
0: Κάθετα και με μια σοβαρότητα. Τώρα αυτή η σοβαρότητα έχει εκλείψει δυστυχώς.
4: Ναι, ναι, μην το συζητάτε. Δημήτρη, τι να κάνουμε. Τώρα είναι πιο ανάλαφρα εντελώς τα πράγματα.
0: Εσύ, Δημήτρη, κλείνοντας εκεί, έφυγες από τη Μεσημβρινή. Όχι, ήσουν ακόμα στη Μεσημβρινή.
4: Ήμουν
0: στη Μεσημβρινή.
4: Δεν είχα φύγει. Απλά...
0: Ναι, γιατί κάποιες στιγμές το αθλητικό τμήμα του Αντένα άκουγες το κροτάλισμα των ευγραφομηχανών. Έγραφες εσύ για τη Μεσημβρινή. Ο Καρμύρης τότε για την πρώτη. Δεν θυμάμαι ποιος άλλος Παδημητρίου στο φως που ήταν. Το μεσημέρι σε πιάνει ζαλάδα από τις γραφομηχανές που γράφαν όλοι το ρεπορτάζ τους.
4: Ναι, ναι, ακριβώς. Ήταν ένας συνδυασμός. Προσπαθούσες να τα καταφέρεις όλα μέσα στο 24ωρο και ρεπορτάζ και τηλεόραση, ναι, και ραδιόφωνο και εφημερίδα, γιατί τότε πράγματι είχε αξία να δουλεύεις σε εφημερίδα. Όχι βέβαια ότι δεν είχε αξία να δουλεύεις στη τηλεόραση, γιατί μην το συζητάμε, μετά την ΕΡΤ, έτσι το ΜΕΚΑ και ο Αντένα είναι αυτοί που άνοιξαν το δρόμο για την ιδιωτική τηλεόραση με όλους όσους αναφέρατε λίγο νωρίτερα. Έτσι με τον Σταύρο Τσόχο είπαμε να μας δείχνει το δρόμο. Για έναν, από έναν δημοσιογράφο μάθαμε πάρα πολλά, αλλά από έναν άνθρωπο όπως ήταν ο Σταύρος Τσόχος μάθαμε πολλά περισσότερα σε σχέση με την συμπεριφορά μας, Δημήτρη, και το ήθος που πρέπει να επιδεικνύουμε σε αυτή τη δουλειά, και αυτό είναι το σημαντικότερο, νομίζω.
0: Να πω εγώ ότι πολλές φορές όταν η σειρά δεν ήταν. Καθυστερούσε ένα κύκλωμα να έρθει από την επαρχία. Κύκλωμα εννοώ για να καταλάβει ο κόσμος. Πήγαινε στον ΟΤΕΟ δημοσιογράφος με τον τεχνικό για να στείλουν το παιχνίδι τα στιγμιότυπα. Και καθυστερούσε. Και του έλεγε, κύριε Σταύρο, αυτό το μάτς δεν θα πάει στη σειρά, θα πάμε πιο κάτω. Δεν ήταν ποτέ να πει, ό, τι γίνεται κλπ. Εντάξει, πάμε πιο κάτω. Δηλαδή είχε μια φοβερή ηρεμία.
4: Είχε φοβερή ηρεμία γιατί ήταν γνώστης.
0: Ναι,
4: ήταν γνώστης, ήξερε πώς λειτουργούσαν τα πράγματα τη συγκεκριμένη εποχή και δεν συνέφερε κανέναν να δημιουργηθεί ένταση λίγο πριν την έναρξη της εκπομπής. Και πάρα πολύ απλά το κατάφερνε με την πραότητα που είχε και το μιλήχιο ύφος του Σταύρου.
0: Αν εγώ είπα ότι σώσα πανεπιστήμια για να πήγαινα και σώσα μεταπτυχιακά να έκανα αυτά που μάθα δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, όπως ο Σταύρος Τσόχος, δεν τα μάθαινα. Συμφωνείς?
4: Είναι γεγονός. Τους ανέφερε σε όλους προηγουμένως. Εγώ πρέπει να σταθώ και στον Τάσο τον Πισίμου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τον άνθρωπο ο οποίος σου είπε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καθίσει την καρέκλα. Έτσι, ναι, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα κοιτάξει την κάμερα. Αλλά το θέμα της συμπεριφοράς ήταν καθαρά θέμα. Από το δάσκαλο Σταύρο Τσόχο.
0: Δημήτρη Παπανικολάου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να τον θυμόμαστε πάντα για αυτά που μας δίδαξε.
4: Με αγάπη πάντα. Με αγάπη.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Παπανικολάου από τα διευθυντικά στελέχη στο Nova Sports, την τηλεόραση εκεί του Nova Sports, και μας μίλησε για τα χρόνια που ήταν στον Αντένα μαζί με τον Σταύρο Τσόχο. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται και το τίτλο ειδήσεων με την Κασιανή Βραχά. Ημίχρονο ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Μείνετε συντονισμένοι σε λίγο άλλο ένα κομμάτι για αυτή την πολύ μεγάλη προσωπικότητα που χάσαμε στην αθλητική δημοσιογραφία, τον Σταύρο Τσόχο.
5: Real FM. Αύριο στη Real News. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Αύριο στη Real News.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τις ερωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς, τις οποίες προτείνει η κυβέρνηση, αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα». Ο Λευκός Οίκος αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι οι συζητήσεις για τα πυρηνικά θα γίνουν στο τέλος της διαπραγμάτευσης. Περισσότερα στο real.gr. Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο άρχισε το ξέσπασμα του Χανταϊού, θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά και όχι στην Τενερίφη, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί. Διενεργούνται έλεγχοι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι όσοι αποβιβαστούν θα είναι συμπτωματικοί. Σε ισχύ θα τεθούν αύριο από τις 6 το πρωί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε πολλές περιοχές της Αττικής λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
6: Real FM.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: μας προχώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: πώς να το πω, τα είχαν όλα με το δικό του τρόπο. Τα είχαν όλα με τον τρόπο εκείνων που έβγαινε από μέσα του, είτε πρόκειτο για την επαγγελματική του ζωή μέσα από την οποία εμείς και οι δύο και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε, είτε για την κοσμοθεωρία του, ας το πω. Μια κοσμοθεωρία που τον οδήγησε σε νέα ηλικία και στην ακμή του επάνω, για λόγους που εκείνος επέλεξε να αφήσει το επάγγελμα και να έρθει να ζήσει στην λατρεμένη του Σύφνο, όπου βρίσκομαι και εγώ τώρα και όπου τον υποδέχτηκε στα χώματά της σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Τζόχο. Αυτή.
1: Παύλο, εσύ τον πρωτογνώρισες όταν πήγες το 87 στη Βραδινή εκεί?
0: Εγώ τον γνώρισα στις 6 Σεπτεμβρίου του 1985.
1: Α, στη Βραδινή.
0: Στη Βραδινή, όταν με πρωτοπήγε ο πατέρας μου και μου είπε δύο λόγια. Θα σου πω ένα πράγμα, ρε φίλε. Εγώ τον Τζόχο, με το δέος που τον πρωτοείδα εκείνη την ημερομηνία, εκεί στις 6 Σεπτεμβρίου του 1985, με το ίδιο δέος τον είδα και τελευταία φορά πριν από ένα χρόνο περίπου που πήγαμε και φάγαμε όλοι μαζί. Με το ίδιο δέος τον αντιμετώπιζα. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί εσύ το ξέρεις αυτό που θα πω. Όλοι, επειδή έχεις δουλέψει και εσύ πολύ μαζί του και σε εκτιμούσε και ιδιαίτερος ως δημοσιογράφος.
1: Μεγάλος δάσκαλος. Ναι. Αν έχω κάνει κάτι σε θέματα ότι μπόρεσα να φτάσω επιτελικά πολύ ψηλά, ναι, το οφείλω στον Σταύρο. Ναι. Γιατί πριν πεις αυτό που θέλεις να πεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Σταύρος είχε ένα θέμα. 11 η ώρα ήταν στο κρεβάτι του, δεν τον έβρισκες με τίποτα.
0: Γιατί τότε, σηκωνότανε,
1: τότε τα κανάλια βγάζαν και δελτίο των 12.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ ήμουνα εκτός από το κεντρικό δελτίο, συντάξει το κεντρικό, ήμουνα και στο 12, στο 12.
0: Σωστό.
1: Όπου έβγαζε, με αθλητικό έβγαζε το αυτό. Συνέβαιναν κάποια πράγματα και έπρεπε να πάρω οδηγίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αναγκαζόμουν 11 και 4, 11 και 20, μία φορά να τον πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Κοιμάμαι.
0: Ναι.
1: Προχώρα εσύ. Ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν μία φορά.
0: Αυτό όμως είναι η εμπιστοσύνη.
1: Πρόσεξε, μου λέει και κοιμάμαι, προχώρα τα εσύ. Ναι. Δεν τον πήρα δεύτερη και τρίτη φορά. Ήξερα πλέον ότι είμαι μόνος μου στο νυχτερινό δελτίο.
0: Ναι.
1: Γιατί και τότε ήταν εποχές με ποδόσφαιρα, με μπάσκετ, δύσκολες καταστάσεις.
0: Και με πίεση.
1: Και με πίεση. Ναι. Ότι πρέπει εγώ να ξέρω να πάρω τις αποφάσεις σωστές. Και τώρα μιλάμε σε πολύ νεαρή ηλικία. Ούτε 24-25 χρονών δεν ήμουνα. Και τελείωνε. Έλεγε προχώρα του.
0: Ναι, ναι.
1: Την άλλη μέρα ερχότανε, έριχνε μια κατσάδα, γιατί με ξύπνησες.
0: Ναι, ναι.
1: Μα ξέρετε κύριε Σταύρο, έγινε αυτό στο μπάσκετ, στο παιχνίδι, έγινε αυτό στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι.
1: Μα γιατί με ξύπνησες? Δεν σου είπα ότι εσύ έχεις την ευθύνη? Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Μα γι' αυτό και γαλούχησε και σχεδόν μια γενιά ανθρώπων, θα λέγα.
1: Πες μας αυτό που έλεγες.
0: Το είπες μόλις. Είπες μόλις στις δύο λέξεις. Εμείς πώς τον φωνάζαμε?
1: Κύριο Σταύρο.
0: Άρα λοιπόν, το κύριε ήταν μέσα. Αλλά μετά δεν του λέγαμε κύριε Τσόχο, του λέγαμε κύριε Σταύρο.
1: Ναι.
0: Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πάντα απέναντί μας, απέναντι στους νέους ανθρώπους, ο Τσόχος έβγαζε κάτι πατρικό.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι οικογενειακό. Κάτι που μας έκανε να νιώθουμε ότι υπάρχει ο σεβασμός, αλλά υπάρχει ο σεβασμός απέναντι σε έναν άνθρωπο που θα μπορούσε και εν τέλει, όπως φάνηκε τώρα από τα social, με την εκδημία του, πολλοί τον αποκάλεσαν δημοσιογραφικό τους πατέρα, τον Σταύρο Τσόχο.
1: Ναι.
0: Άρα ο συνδυασμός αυτός νομίζω ότι ήταν η μεγάλη του, αν μπορούμε να την, αν δικαιούμαστε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, η μεγάλη του επιτυχία. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Είναι σπάνιο για έναν άνθρωπο, τουλάχιστον εγώ το έκανα συνέχεια. Εντάξει, καλά, εγώ είχα και τη λατρεία και
1: ανέπτυξα, ναι,
0: και την οικογενειακή σχέση μετά. Αλλά είναι πολύ μεγάλο πράγμα ένας άνθρωπος να έχει αποσυρθεί από την αγορά, από την πιάτσα, επειδή μου να έχει σταματήσει, πώς το λένε. Να έχει βγει σε σύνταξή του, να δει τη ζωή του. Και όταν βρίσκεσαι στην πίεση τη δημοσιογραφική και την ανθρώπινη, να καταφεύγεις σε αυτόν. Γιατί πολλοί τον παίρναμε τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και του λέγαμε, κύριε Σταύρο, αυτό πώς το βλέπετε, μου συμβαίνει αυτό. Τι θα έπρεπε να κάνω εκεί? Αυτό λοιπόν μας δίνει και όλο το μέτρο της μεγάλης ομπρέλας που είχε ανοίξει.
1: Παύλο, είχε μια ήρεμη δύναμη που δυστυχώς όλοι εμείς δεν την πήραμε. Όλη η σειρά μας, που είπα τα ονόματα νωρίτερα, προσθέτω σε αυτά τα ονόματα ακόμα τον Νίκο, τον Δελαγραμμάτικα, τον Ιάκωβο, τον Φιλιππού, τον Νίκο Ματζαβά που έκανε αυτοκίνητο. Τον Νίκο του Χαραλαμπόπουλο. Που πολλές φορές, εντάξει, η ρεπόρτερ, εγώ που μαζί με τον Μιλτιάδη είχαμε μια ευθύνη στην εκπομπή αυτή, την εκπομπή που έβγαινε 9 η ώρα με εικόνα και όχι

0: Καμπελοφιλοσοφίες. Είχαμε τα μοντάζ να γίνουν
1: εικόνα,
0: αυτό.
1: Εικόνα και ρεπορτάζ.
0: Και ρεπορτάζ. Και εντάξει, κάποιοι δημοσιογράφοι λίγο μου βγάζαν την πίστη. Εντάξει, ναι. Πώς θα γίνει κλπ. Και τον έβλεπες και έμπαινε μέσα, του έλεγε ναι. Ο συγχωρεμένος ο Βλάμης. Α, το κύκλωμα ναι. Δεν έχει ναι. Έρθει από την Ξάνθη.
1: Ναι. Ναι.
0: Άρε Βλάμη, το είπα και νωρίτερα. Κάθε Κυριακή ναι. Μου λες για τα Γιάννενα, αυτά τα κυκλώματα από τα Γιάννενα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περπατώντας θα ερχόντουσαν πιο γρήγορα. Λοιπόν, όμως έβγαζε και του έλεγα, και δεν θυμάμαι τότε στο κοντρόλ του Αθλητικό Πανόραμα ναι. Ποιος ήταν. Στο κοντρόλ.
1: Στο κοντρόλ, τι εννοεί, στο κοντρόλ.
0: Στο κοντρόλ, ποιος ήταν αρχισυντάκτης στο Αθλητικό Πανόραμα όταν έβγαινε.
1: Δεν υπήρχε αρχισυντάκτης στο Αθλητικό Πανόραμα με τη λογική αυτή ναι. Που ξέρουμε σήμερα.
0: Δεν, αλλά μπαίναμε και έλεγε.
1: Ήταν ο Ντατσόπουλος και μπαινοβγαίναμε εμείς.
0: Ναι, και του λέγαμε, ξέρεις, δεν έχει έρθει ακόμα το παιχνίδι αυτό.
1: Καθέρισε.
0: Δεν είπε ποτέ, αυτό. Πάμε στο επόμενο. Έκανε
1: ναι,
0: νόημα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: στο
1: ναι.
0: Επόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είχαν χτυπήσει οι απίθανες τηλεθεάσεις.
0: Βέβαια.
1: Το πανόραμα τότε. Που μας έβγαλε. Θεωρώ ότι ο σεβασμός τον οποίο ενέπνευσε ήταν, αν μπορούμε να τον πούμε, πανελλήνιος, πανελλαδικός, Δημήτρη.
0: Παύλο, είχαμε μια άγνοια τότε εμείς που πήγαμε. Δεν ήξερε κανένας από εμάς τηλεόραση. Αν εξαιρέσεις, ποιον, κανένας.
1: Πάντως δεν ξέραμε.
0: Δεν ξέραμε.
1: Εκεί μάθαμε. Εκεί μάθαμε.
0: Εντάξει, εκεί μάθαμε τα κυκλώματα, ναι, το μοντάζ, ναι. Πώς βγάζουν τα όν, τι κάνεις κλπ.
1: Ναι.
0: Πώς. Αυτή την ήρεμη, πώς έτσι.
1: Γιατί προέτασε πριν και πάνω απ' όλα
0: ναι.
1: Η δημοσιογραφική δουλειά. Δηλαδή, θα μάθεις τηλεόραση παραμένοντας ρεπόρτερ και δημοσιογράφος. Και αυτό ήταν που στο τέλος της ημέρας μας βοήθησε να προκόψουμε. Όσοι προκόψαμε και νιώθουμε ότι έχουμε. Ναι. Καταφέρει μέσα στα μέτρια πλαίσια των δυνατοτήτων μας να κάνουμε κάτι. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν ο Τσόχος ήταν ένας δημοσιογράφος ο οποίος καθόρισε, μπορώ να πω, μία, δεν θέλω να πω τη λέξη μια εποχή, αλλά οπωσδήποτε καθόρισε μια γενιά συναδέλφων του, οι οποίοι και τον αποχαιρέτησαν με έναν τρόπο που, στον οποίο καθρεφτιζόταν αυτός ο σεβασμός. Δηλαδή για να δώσω καταλάβεις, ο Γιάννης ο Θεοδωρακόπουλος με 10 Ολυμπιακούς αγώνες να έχει καλύψει. Και με τόσα χρόνια να είναι στην Προεδρία των Αθλητικών Συντακτών, μου το έλυσε το θέμα πάρα πολύ απλά,
0: ναι.
1: Με τρεις λέξεις. Όταν του έστειλα το πρωί της Τρίτης το μήνυμα, και ξέρεις, μου απάντησε, Παύλο μου, έφυγε ένας γίγαντας. Αυτό δεν το παγώ, αυτό το πούσε ο Δρακόπουλος. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έστω και έζησαν για λίγο επαγγελματικά και ανθρώπινα κοντά του, τον εκτίμησαν, τον εκτιμούν και θα τον εκτιμούν μέχρι και εκείνοι να φύγουν από τη ζωή.
0: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα, γιατί αυτός ο άνθρωπος, σου είπα, δεν πήγαινε ποτέ σε καμία σύσκεψη για το Δελτίο Ειδήσεων. Πηγαίναμε ναι. Εμείς πιο μικροί.
1: Ναι,
0: και όταν δυσανασχετούσαμε, έπαιρνε τηλέφωνο τον Αλέκο Ρίγα, που ήταν Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων, συγχωρεμένος.
1: Ναι.
0: Ρε Αλέκο, εντάξει, να παίξουμε και κανένα αθλητικό.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, Σταύρο μου, προσπαθώ, αυτό δεν με πήρε ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Την άλλη μέρα παίζαν κανονικά τα αθλητικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, έχει.
0: Ναι, τώρα μεταφέρω έτσι κάποια ντεσού.
1: Η λέξη εκτόπισμα νομίζω ναι. Το περιγράφει. Είχε εκτόπισμα ο Τσόκ.
0: Ναι, την άλλη μέρα παίζαν κανονικά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οι αποστολές. Γινόντουσαν οι αποστολές τότε ναι. Που δεν ήταν και διαφορετικά τα χρόνια. Πηγαίνανε παντού οι δημοσιογράφοι.
1: Έτσι, ναι.
0: Δίναμε μάχη ποιος θα πάει στην αποστολή.
1: Ναι, γενικότερα βέβαια υπήρχαν και μπάτζετ τότε τα οποία
0: εντάξει.
1: Τώρα μπάτζετ τα κανάλια τα έχουν πετσοκόψει. Όχι περικόψει,
0: πετσοκόψει.
1: Και πάντως, δεν μιλάω μόνο για τα αθλητικά, μιλάω και για αποστολές με real life θέματα ας πούμε, που θα έπρεπε να είναι εκεί και ναι, δεν είναι. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η εποχή που ζούμε τώρα. Ναι.
0: Και επίσης για να κλείσουμε το ναι. Δέος ότι εμείς η γενιά μου και εσύ ναι. Τον βλέπαμε στην ΕΡΤ. Εντάξει.
1: Μα εγώ σου είπα την ημέρα που τον πρωτοείδα στη βραδινή μέχρι και πριν από ένα χρόνο που τον είδα τελευταία φορά, η λέξη δέος είναι αυτή που
0: ναι, και ξαφνικά
1: χαρακτήριζε το πώς νιώθω.
0: Συνεργαστήκαμε με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η παρακαταθήκη του είναι εμφανέστατη και όχι μόνο στο πρόσωπο του Μιχάλη, αλλά κυρίως στο πρόσωπο του Μιχάλη, του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου μας. Και θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο τον αποχαιρέτησαν. Και γιατί ήμουνα μέσα στο Twitter και έβλεπα και ο κόσμος, αλλά και οι συνάδελφοί μας, ο τρόπος αυτός δείχνει την αγάπη, τον σεβασμό και την εκτίμησή του στον άνθρωπο αυτόν.
0: Μάλιστα. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να το θυμόμαστε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είναι καλά,
1: πολύ.
0: Ο
1: να είναι καλά
0: Μιχάλης,
1: και όλοι οι φίλοι ακροατές.
0: Η κυρία Ελπίδα, η σύζυγός του, η οικογένεια του Μιχάλη, τα εγγόνια του. Και να το θυμόμαστε πάντα με πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Ευχαριστώ,
0: Παύλο Παπαδημητρίου. Κλείνουμε με Το παιχνίδι ΑΕΚ Σπάρτακ Μόσχας, εκεί που ο Σταύρος Τσόχος το μεταδίδει για τον Αντένα, νομίζω είναι 1993 ή 1994, και ξεσπάει λίγο, θα τον ακούσετε, γιατί η ΑΕΚ έχει προκριθεί με Μπάγεβιτς προπονητή και ξεσπάει. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Συγκινημένος, όπως είδατε και ακούσατε, κυρίες και κύριοι, ο συνετός και ψύχρεμος Μπάγεβιτς, ο στυλοβάτης αυτής της ΑΕΚ, ο πρωταγωνιστής, ο σχεδιαστής της μεγάλης αποψινής επιτυχίας, μια ΑΕΚ η οποία, επαναλαμβάνω, σε καμιά περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα να αμφισβητήσει την νίκη και την πρόκρισή της. Ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις. Ζητάμε συγγνώμη αν αυτή την ώρα λειτουργούμε ως οπαδοί. Επαναλαμβάνω, ζητάμε συγγνώμη, γιατί το ποδόσφαιρο είναι αυτό που μπορεί να ραγίσει ακόμα και σε...
3: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Είναι 10 λεπτά πριν από τις 9, 10 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ρίτας για τον τελικό του Basketball Champions League. Μείνετε συντονισμένοι, σήμερα θα πάμε μέχρι τις 11, γιατί είναι ο πολύ μεγάλος τελικός. 1-1 είναι το Ατρόμητος Πανετολικός, 61ο λεπτό. Πάντα στην παρέα μας, Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Και πάμε σε ρυθμούς ποδηλασίας μέχρι τις 9. ΔΕΗ, Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος, ολοκληρώνεται αύριο με το 5ο ετάπ από τον Πειραιά στην Αθήνα. Σύνταγμα, τερματισμός 146 χιλιόμετρα. Θα περάσει από όλη την Νότια Αττική, δηλαδή θα φτάσει στο Μαρκόπουλο, στο Λαύριο, όλη την παραλιακή, η παραλιακή δηλαδή Βουλιαγμένη, η παραλιακή Λεωφόρος Άλυμος, εκεί θα περάσει από όλες αυτές τις περιοχές και θα τερματίσει στο γύρω στις 2 και 4, βλέπω εδώ, αναμένεται ο τερματισμός στην πλατεία Συντάγματος. Θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 10.30 το πρωί από το Πασαλιμάνι εκκίνηση. Σήμερα έγινε ένας πολύ δυνατός αγώνας από την Αταλάντη μέχρι την Μπάρνηθα, πάνω στο καζίνο. Εκεί έγινε η μεγάλη ανατροπή. Ο Λορέντσο Μασχιαρέλη κατέκτησε το 4ο ετάπ, όμως ο Γέζεκ, ο Βάτσλαβ Γέζεκ, ήταν ο μεγάλος κερδισμένος, πέρασε στην πρώτη θέση της Γενικής Κατάταξης. Μετά από 4 ετάπ ξεχώρισε ο Έλληνας Μιλτιάδης Γιαννούτσος με ενεργό ρόλο στον αγώνα. Στα ενδιάμεσα σπριντ ήταν αυτός που κέρδισε και δείχνει μια αγωνιστική άνοδο ενώπιση του αυριανού φινάλε. Πάμε όμως να μας τα πει καλύτερα για αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται στη χώρα μας και μεταδίδεται από πολλά ξένα τηλεοπτικά δίκτυα. Ο Βλαδίμηρος Πέτσας είναι ο αλυτάρχης του γύρου Ελλάδος. Είναι ο κύριος που βλέπετε στην οθόνη, στην τηλεόραση, μπροστά από τους ποδηλάτες πριν από την έναρξη, που είναι σηκωμένος μέσα πάνω από το αυτοκίνητο. Στο αυτοκίνητο έχει βγει μπροστά με την λευκή σημαία για να δώσει την έναρξη. Δηλαδή είναι ο διευθυντής του αγώνα. Βλαδίμηρε, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Στο φινάλε είμαστε.
6: Είμαστε στο φινάλε. Μετά από 4 συναρπαστικές μέρες, εννοείται το κερασάκι στην τούρτα. Είναι το πέμπτο ετάπ, ξεκινάμε από τον Πειραιά και περνάμε όλο το παραλιακό μέτωπο. Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Αγία Μαρίνα, Αγιο Δημήτρη, Λαγονίση, Μαρκόπουλο και αρχίσουμε σιγά σιγά και γυρνάμε προς τα πίσω. Βάρκιζα, επιστρέφουμε Βάρκιζα, Βούλα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Αργυρούπολη. Περνάμε από την Ηλιούπολη και μετά μέσω της Δάφνης μπαίνουμε στο Σιρκουί της Αθήνας.
0: Το Σιρκουί της Αθήνας, από ποιους δρόμους θα είναι?
6: Το Σιρκουί της Αθήνας λοιπόν είναι 6,5 χιλιόμετρα αγωνιστικά και μπαίνουμε μέσα από την Αθανασίου Διάκου,
0: ναι.
6: Μετά Βασιλής Σαμαλίας, Εθνικό Κήπο, Πανεπιστημίου, Πατησίων, δεξιά Χαλκοκονδύλη, ανεβαίνουμε Ακαδημίας, αριστερά Βασιλής Σοφίας, μετά Χίλτον, Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα κάτω, Αρδιτού, Αθανασίου Διάκου και εκεί ολοκληρώνεται το Σιρκουί. Αυτό είναι τρεις στροφές των 6,5 χιλιόμετρων.
0: Πίστεψέ με ότι από την τηλεόραση όλο αυτό θα είναι υπέροχο.
6: Και όχι μόνο από την τηλεόραση. Θα θέλαμε να καλέσουμε.
0: Εκτός από τον κόσμο που θα μπορεί να έρθει με το μετρό, με τα τρένο, με το τρένο μπορεί
6: φυσικά
0: να φτάσει. Από την τηλεόραση αυτή η εικόνα πάει σε όλη την Ευρώπη. Πάνε σε πόσες χώρες θα έχεις μια εικόνα, σε πόσες χώρες πάνε?
6: Ξέρω ότι μεταδίδεται ζωντανά σε 15-16 χώρες και άλλες τόσες, νομίζω 20 κάτι, μεταδίδεται
0: σε μαγνητοσκόπηση.
6: Το παίρνουν μαγνητοσκοπημένα, ναι.
0: Ο Γύρος Ελλάδος, που τα τελευταία χρόνια και έχει βοηθήσει πολύ και το Υπουργείο Αθλητισμού σε αυτό, και φυσικά η χορηγία από την ΔΕΗ, που είναι ο επίσημος χορηγός, και όχι μόνο, και πολλοί χορηγοί. Τι κατηγορία? Ξέρουμε ότι η μεγάλη γύρη είναι η Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη επαγγελματική γύρη. Ο Γύρος Ελλάδος, αν το έχουμε μια κατηγοριοποίηση, πού βρίσκεται?
6: Είναι στην κατηγορία 2.1, 2 σημαίνει αγώνας μετά, το 1 είναι η κατηγορία 1 της κατηγορίας αυτής, άρα είμαστε περίπου στη μέση και προς τα πάνω του παγκοσμίου στερεώματος της ποδηλασίας.
0: Και είχε 120 συμμετοχές από αθλητές και ποδηλάτες που...
6: 20 ομάδες
0: από όλη την Ευρώπη ή και 20, γενικά?
6: Όχι, από παντού,
0: από
6: όλο τον κόσμο, από όλο τον κόσμο. Έχουμε ποδηλάτες από όλο τον κόσμο. Οι ομάδες, από ό,τι ξέρεις Δημήτρη μου,
0: ναι,
6: είναι επαγγελματικές.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Πώς είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, έχουν ομάδες από όλο τον κόσμο. Έχουν αθλητές από όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Πάντως αυτό έχει δείξει ότι τα καταφέρνουμε καλά, γιατί είναι μια διοργάνωση που, παραδείγματος χάρη, φέτος ξεκίνησε από τα Γιάννενα, πήγε στο Αγρίνιο.
6: Σωστά.
0: Από το Αγρίνιο, μετά το δεύτερο ετάπ ήταν από Καρπενήσι, Λάρισα, πολύ επίπονο, πολύ επίπονο.
6: Σωστά.
0: Ετάπ. Μετά Βόλος Λαμία, επίσης το τρίτο σκέλος μέσα από το Πήλιο, και αυτό επίπονο. Ήρθατε σήμερα.
6: Αυτό, Δημήτρη, ναι, ναι, αυτό ήταν το λεγόμενο βασιλικό ετάπ.
0: Ναι.
6: 207 χιλιόμετρα.
0: Νομίζω ήταν το μεγαλύτερο σε απόσταση.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Και με ύψος 4,216 ήτανε. Υψόμετρο.
6: Ναι, ναι, ναι. 207 αγωνιστικά χιλιόμετρα συν 7 χιλιόμετρα προεκκίνηση.
0: Μάλιστα.
6: Προεκκίνηση.
0: Οπότε ήταν το πιο δύσκολο.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα από την Αταλάντη μέχρι το πάνω την Πάρνηθα και αύριο το Σιρκουί που γίνεται στην Αθήνα και στην Νότια Αττική. Πέρασε δηλαδή ο αγώνας αυτός, έχει μεγάλο βαθμό δυσκολίας για τους αθλητές.
6: Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Μας είπαν οι αθλητές οι ίδιοι ότι κάποια ετάπ είναι εφάμιλα του γύρου Γαλλίας, όπως του Πηλίου.
0: Ναι. Που περνάει όλη τη Γαλλία, εντάξει, με άλλη. Εμείς τώρα ανεβαίνουμε σιγά σιγά επίπεδο και αυτό είναι καλό.
6: Σωστά.
0: Τι προσφέρει στην ελληνική ποδηλασία, για τις εκεί άνθρωπος της ποδηλασίας, τι προσφέρει αυτό, γιατί δυστυχώς, να μην κοιτάμε μόνο τη φιέστα εδώ, το θετικό, πάει η ποδηλασία και κάνει αγώνες πανελλήνια πρωταθλήματα σε κάτι ερημιές, γιατί δεν μπορούν να κλείσουν τους δρόμους, υπάρχουν προβλήματα.
6: Σωστά.
0: Και όλα αυτά, δηλαδή μην τα ρίχνουμε κάτω από το χαλάκι. Μήπως είναι μια καλή αρχή αυτό σε κάποιες περιοχές να γίνονται τα πρωταθλήματα τα ελληνικά και να μην υπάρχει δυσανασχέτηση, γιατί κλείνεται το δρόμο και όλα αυτά.
6: Σιγά σιγά έτσι ξεκινάει, γιατί η ποδηλασία δεν είναι για τα βουνά και τα λαγκάδια και να τα βλέπουν τα κατσίκια. Είναι για τον κόσμο, για τις πόλεις, για τον αστικό ιστό. Ναι, έχουμε προβλήματα. Μπαίνουμε στον αστικό ιστό, δεν είμαστε μπάσκετ και ποδόσφαιρο και πολύ.
0: Που να είναι σε κλειστό χώρο ή σε γήπεδο.
6: Όμως μπαίνει στον αστικό ιστό. Αυτό όμως που λαμβάνει, αυτός που συμμετέχει, δηλαδή ενώ οι περιφέρειες, οι δήμοι κτλ., τι είναι? Προβολή. Είναι μια κινητή διαφήμιση. Ο Γύρος Ελλάδος, όπως όλοι οι γύροι του κόσμου, είναι κινητές διαφημίσεις. Διαφημίζουν τα πάντα σε μια πόλη, σε μια πόλη, σε ένα χωριό. Περνάμε από βουνά, μέσα στην Αθήνα. Θα βλέπει η Αθήνα ο κόσμος για κάποιες ώρες. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Για σένα, ως που είσαι ο αλυτάρχης, ο επικεφαλής του αγώνα, πόσο δύσκολο είναι να βγει εις πέρας αυτός ο αγώνας, δηλαδή η προετοιμασία του.
6: Είναι τεράστια δυσκολία, είναι τεράστιες οι παράμετροι και επίσης σημαντικό είναι να έχεις με το μέρος και την τύχη. Τι θέλω να πω, παράδειγμα, σήμερα ή χθες, να θυμάμαι καλά, κυνηγούσαμε κάποια ζώα, κάποια κατοικίδια ή κάποια μη κατοικίδια, τα οποία είχαν βγει για τον περίπατό τους. Ναι. Αυτό λοιπόν σημαίνει αθλητές πρέπει να βρουν ελεύθερο πεδίο για να μπορούν να αγωνιστούν με ασφάλεια. Ναι. Ασφάλεια είναι το σημαντικό πράγμα.
0: Σωστό. Ή πέρσι είχατε τα προβλήματα πριν φτάσετε στη Χαλκίδα με τη βροχή, που έκοψε τον αγώνα στη μέση.
6: Φυσικά, γιατί αναγκαστήκαμε να διακόψουμε τον αγώνα, γιατί πια τα ποδήλατα, τα λάστιγα, δεν είχαν πρόσφυση. Δεν γίνεται γιατί οι αθλητές, να ξέρεις, γράφουν reports προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Θα ήμασταν επικίνδυνα εκτός
0: του επόμενου αγώνα, της επόμενης χρονιάς.
6: Βέβαια, φυσικά.
0: Πόσο καιρό πριν, δηλαδή τώρα τελειώνει αύριο ο αγώνας, εσείς πόσο καιρό ξεκινάει η προετοιμασία, πού θα γίνει, τι θα γίνει, οι διαδρομές για να αρχίσει η δουλειά για την επόμενη χρονιά?
6: Θα σου το πω μεθαύριο. Ναι. Αύριο τελειώνει ο αγώνας, μεθαύριο που λέει ο λόγος ξεκινάμε.
0: Τώρα στην Ευρώπη οι αντίστοιχοι συνάδελφοί σου, γιατί είσαι και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, τι λένε για τον αγώνα της Ελλάδος?
6: Δεν το λένε μόνο οι Ευρωπαίοι, το λένε και οι αθλητές ήδη. Λένε ότι κάθε χρόνο, συγγνώμη, και οι κομισάροι. Έρχονται εδώ οι άνθρωποι.
0: Αυτός ο αγώνας πρέπει να πούμε ότι έχει παρατηρηθεί από την Ευρωπαϊκή, από την Παγκόσμια.
6: Παγκόσμια και δύο επίσης διεθνείς διαιτητές. Αυτό που λοιπόν, μόλις τελείωσα το debrief. Τελειώσαμε το debrief, το οποίο κάνουμε πάντα πριν το τελειώσουμε τον αγώνα. Και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ σημαντικά, είναι πάρα πολύ θετικά. Βρήκαν ελάχιστα πράγματα τα οποία χρειάζονται βελτίωση, αλλά γενικά το feedback είναι ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αγώνας, όπου ανεβαίνει χρονιά με τη χρονιά.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.

στα δάχτυλα.

Κλείσε τα μάτια σου σπίτα. Αποχαιρέτα τα παλιά. Γιατί δεν ξέρεις πότε η ανάσα σταματά.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

Μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές, το Moonlighting, μεταδόθηκε από το 1986 έως το 1989. Με πρωταγωνιστές Σίμπιλ Σέφερτ, Μπρους Βίλις και Άλις Μπίσλεϊ. Και φυσικά η χαρακτηριστική μουσική του Αλζαρό με το ομότιτλο τραγούδι. Προφανώς έχουμε λύσει και το σύριαλ σχετικά με το σύριαλ Vendetta, που αναπτύχθηκε λίγο νωρίτερα και με τη μουσική του. Πίσω λοιπόν στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Θάνος Λιβαδίτης θα γνωρίσει αρχικά μεγάλη επιτυχία με τους Ιερόσιλους την περίοδο 1983-1984, που το κατέστησε ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά πρόσωπα. Και τότε όλοι περίμεναν το επόμενο βήμα του στη μικρή οθόνη. Έτσι, 3 χρόνια μετά τον ντεμπούτο των Ιερόσιλων, στις 30 Νοεμβρίου του 1986, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2 τότε η νέα σειρά του Λιβαδίτη με το τίτλο Vendetta. Η Vendetta είχε διάρκεια 13 επεισόδια. Ήταν η τελευταία της τριλογίας Μαρτέλη, οι άλλες δύο ήταν οι Αξιόπιστοι και οι Ιερόσιλοι. Καθώς ο σεναριογράφος και πρωταγωνιστής υποδύεται και πάλι τον δημοσιογράφο Άρη Μαρτέλη, που προσπαθεί να εξιχνιάσει σκοτεινές υποθέσεις. Η μέρα προβολής της Βεντέντας ήταν Κυριακή, και η μουσική η οποία είχε επιλεγεί είναι το τραγούδι Living, Loving, Giving της Diana Ross σαν μουσική τίτλων. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα σχετικά και με το μήνυμα που έστειλε λίγο νωρίτερα ο Σπύρος. Εάν έκλεψε η Diana Ross τους Big Alice ή αν συνέβη το αντίθετο. Όπως και να έχει όμως, πάμε να ακούσουμε τη μουσική λοιπόν από τη Vendetta, η Diana Ross, αφιερωμένο στη Μαρία και στον Σπύρο, που θυμήθηκε πάρα μα πάρα πολλά από εκείνα τα χρόνια.

Η Βεντέτα λοιπόν με τον Θάνο Λιβαδίτη χρησιμοποίησε την Diana Ross. Να είσαι καλά Μαρία, γεια σου Πέτρο με την Χίλιο Ποδαρούσα και τη σύνθεση του Σταμάτη Σπανουδάκη. Γεια σου Πέτρο και άλλος Πέτρος, Love and Marriage με Frank Sinatra, φυσικά αυτό παντρεμένη με παιδιά. Πολύ σωστό. Γεια σου Γιώργο, μπορεί μου λέει η εκπομπή του Κώστα Μιλωνά, τα παιδιά της νύχτας, να έχει πολύ συζητηθεί για το περιεχόμενό της, όμως η μουσική των τίτλων ήταν σίγουρα πολύ ιδιαίτερη. Και αναφέραμε στο TV screen του Iggy Pop. Θα ήθελα μου λέει να ακουστεί, αν και καταλαβαίνω ότι είναι σχεδόν 5,5 λεπτά. Δεν είναι πρόβλημα ο χρόνος Γιώργο, είναι πολύ όμορφη η πρόταση. Για τη συνέχεια, μία από τις πιο επιτυχημένες εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης. Ο λόγος για τους ρεπόρτερς, Κώστα Χαρδαβέλα, Γιώργου Λιάννη και του Γιάννη Δημάρα. Έτος προβολής το 1981. Πρεμιέρα στις 13 Δεκεμβρίου του 1981. Στην τότε η ΕΝΕΔ. Σε κάθε εκπομπή υπήρχε ένα θέμα το οποίο άλλες φορές σόκαρε και άλλες δημιουργούσε προβληματισμό. Στους ρεπόρτερς παρουσιάστηκαν εγκλήματα, θέματα αρχαιοκαπηλείας, αλλά και κοινωνικά θέματα. Ενώ η εκπομπή τιμήθηκε δύο φορές ως η καλύτερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης. Το 1981 προβαλόταν κάθε Κυριακή, ενώ από το 1982 κάθε Σάββατο. Οι ρεπόρτερς λοιπόν από το 1981... Και μουσική για τους τίτλους. Το Polyfolk Dance του Jean-Luc Ponty, επιλογή της Λίτσας για απόψε.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη Χριστίνα που σε ένα ταξίδι στην Ιταλία έμπλεξε με έναν άνδρα 20 χρόνια μικρότερό της, που μετά θα μάθει πως θα γίνει γαμπρός της. Αξέχαστες φυσικά και η κολλητή της Άσα, η πεθερά της Όλγα, που κατακρίνει την κάθε της κίνηση, αλλά και η οικονόμος τους, η Ασπασία. Το τραγούδι της σειράς αποτελεί διασκευή του Πέρες Πράντο στο παλιό «Μάμα Γιοκέρο». Πρωταγωνιστούν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Μαρία Καβογιάννη και ο Θανάσης Ευθυμιάδης μαζί με τη Μαρία Φώκα. Η σειρά προβλήθηκε στο Mega Channel το 1995 μέχρι και το 1997 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Λευτέρη Παπαπέτρου. Σε αυτή τη σειρά θα κάνει και ένα πέρασμα ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, ο οποίος φυσικά αργότερα θα δημιουργήσει τις δικές του σειρές, πάντα με τις καλύτερες μουσικές επενδύσεις. Γεια σου Λίτσα, φυσικά και ο Ρος Πάνθυρας, από τα πιο κλασικά. Γεια σου Βάγκο. Λατρεύεις και εσύ τη μουσική των ρεπόρτερς, έτσι. Γεια σου Ελπίδα, είναι από τις αγαπημένες μου γράφεις η απόψινή εκπομπή, όπως και εκείνες που είχαν στον τίτλο τους των τραγουδιών ονόματα πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Άννα και το That's Amore του Dean Martin από το καρέ της Ντάμας, ενδεχομένως να το ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε σε ένα άλλο σίριαλ, στο Ήρθε και έδεσε. Στο Mega Channel, με ημερομηνία προβολής του πρώτου επεισοδίου, τον Οκτώβριο του 2006. Και πρωταγωνιστές τους Γιάννη Μπέζο και Δάφνη Λαμπρόγιαννη. Το τραγούδι το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους είναι της Μπριζίτ Μπαρντό.

Ήρθε και έδεσε λοιπόν με τη γατούλα καρέ της δάμας για τη συνέχεια από το 1997. Με πρωταγωνίστρες την Τζόι Σεβίδη, Μαρία Κατσανδρή, Χρύσα Σπηλιώτη και Μεριστά Βρακέλη. Και επιλογή μουσικού θέματος. Αυτό ακριβώς με τη φωνή του Ντίν Μάρτιν.

Να είσαι καλά, Άννα. Γεια σου, Χριστόδουλε. Ανήκω, μου λέει, στην γενιά των τρομοκρατημένων παιδιών με το μουσικό σήμα της εκπομπής Παρασκήνιο της ΕΡΤ. Για να σου φύγει λίγο ο φόβος. Η αγαπημένη Θεσσαλονικής, το Ράδιο Αρβίλα δηλαδή, και το Sugar Baby Love.

Ράδιο Αρβίλα λοιπόν και Sugar Baby Love. Αντικειμενικά όμως, νομίζω ότι το πιο αγαπημένο σύριαλ για όλους μας τα χρόνια της ιδιωτικής τηλεόρασης ήταν η Απαράδεκτη, με πρώτη προβολή στις 18 Σεπτεμβρίου του 1991, κάθε Τετάρτη βράδυ, από το Mega Channel, ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, ο Βλάσης Μπονάτσος και ο Γιάννης Μπέζος. Το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα για εκείνη τη χρονιά. Οι Απαράδεκτοι κατέχουν το ρεκόρ θεαματικότητας στις ελληνικές κομικές σειρές από τότε που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους οι ιδιωτικοί σταθμοί. Και στα αξιοσημείωτα είναι ότι η σειρά αρχικά είχε κατατεθεί ως πρόταση στον Αντένα, αλλά είχε απορριφθεί λόγω ακαταλληλότητας των σεναρίων. Κλασική ατάκα φυσικά του Σπύρου Παπαδόπουλου, τι έγινε ρε παιδιά. Και το μουσικό θέμα στους τίτλους είναι η μίξη του Νίκου Πατρελάκη, χρησιμοποιώντας τραγούδια όπως το Stand By Me του Benny King, το Fragile του Sting, το Too Late της Carole King, Monday Monday το Mamas and Papas, These Boots της Nancy Sinatra και το Heard It Through the Grapevine του Marvin Gaye.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Και στη συνέχεια του αφιερώματος σε τραγούδια που ακούστηκαν είτε σε serials είτε σε τηλεοπτικές εκπομπές και που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα, ενώ συνδέθηκαν απόλυτα είτε με τις εκπομπές είτε με τα serials. Ο Λάσκαρης Αγοραστός βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και κυρίως για τις επιλογές σας. Η μουσική από το My Fair Lady. Χρησιμοποιήθηκε σαν μουσική για τους τίτλους στους δύο ξένους. Με τον Νίκο Σερβουλόπουλο και την Ευελίνα Παπούλια. Όπου ο καθηγητής δραματικής σχολής ερωτεύεται παράφορα την παρουσιάστρια ενός πρωινού. Ανάμεσά τους θα δημιουργηθεί ένας φλεγερός έρωτας, που από το πλάι αφανής φουντώνει η μητέρα του Κωνσταντίνου Μαρκορά, η γνωστή Ντένι. Δίπλα της ή σχεδόν πάντα δίπλα της η πιστή Μαρούσκα με το Ιβιάν στο χέρι. Από την άλλη η Φλόρα, η Φλωράνσα προτιμάται, που θέλει να παντρεύσει τον Μαρκορά με μια ψιλομύτα δικηγόρο. Τα μηχανάκια της AGB χτυπούν φυσικά κόκκινο. Το σενάριο είναι τον Ρίγα Αποστόλου. Και η μουσική φυσικά αποτελεί μια διασκευή της ορχήστρας των 101 εγχόρδων του δημοφιλούς τραγούδιου «I could have danced all night». Σόφι μου, αφιερωμένο.

Οι δύο ξένοι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μαρκοράς και η Μαρίνα Κουτουράτου, στο Mega Channel την περίοδο 1997-1999.

0: Γεια σου Μαρία Ρόζα με το Beauty and the Beast. Κωνσταντίνε, τι θυμήθηκε στην εισαγωγή από το παρασκήνιο, ε? Και κάποιος άλλος ακροατής μου έχει στείλει μήνυμα για το μουσικό καλλιδοσκόπιο. Γεια σου Εύα μου στη Θεσσαλονίκη, Μπονάντσα, ε? Νίλς Χόλκερσον. Και Χάι Σάβαραλ. Από το Μέγκα θα πάμε στον Αντένα. Το Άκρος Οικογενειακών είναι ο τίτλος της κομικής σειράς που προβλήθηκε από το κανάλι από το 2001 μέχρι και το 2003. Με πρωταγωνιστές τον Γιάννη Μπέζο, την Αταλία Τσαλίκη, τον Μέμο Μπεγνή και την υπόλοιπη οικογένεια. Η μουσική των τίτλων είναι το Love του Nat King Cole.
1: Is for the way you look at me, me. O is for the only one I see.

Σε ανάλογο κλίμα θα κινηθούμε και για τη συνέχεια. Καθώς το άκρος οικογενειακών δεν ήταν κάτι άλλο παρά μια σχεδόν μεταφορά στην ελληνική τηλεόραση του Παντρεμένοι με Παιδιά. Μια από τις πιο ξεκαρδιστικές σειρές της δεκαετίας του 90, ο Αλ Μπάντι, η Πέγγι, η Κέλλη και ο Μπάντ. Ή αλλιώς η οικογένεια Μπάντι. Ή αν προτιμάτε, Παντρεμένοι με Παιδιά. Φυσικά το μουσικό θέμα, το οποίο κυριαρχεί στη συγκεκριμένη σειρά, είναι το Love and Marriage του Frank Sinatra. Η επιλογή που έχει κάνει για απόψε ο Πέτρος.

Πάμε για το τελευταίο μέρος λοιπόν, με μουσικές που ακούστηκαν μέσα στην ελληνική τηλεόραση, είτε από δημοσιογραφικές εκπομπές, είτε από σίριαλς τα οποία χρησιμοποίησαν τραγούδια και μουσικές, τόσο για τους τίτλους όσο και σαν επένδυση μέσα σε αυτά. Ελληνικό είναι το επόμενο που έρχεται. 1998, Mega Channel, η αίθουσα του θρόνου, με τους Άρη Λεμπεσόπουλο και Μαρία Ναυπλιώτου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους και την υπέροχη μουσική σύνθεση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, αφιερωμένο στην Όλγα.

Σόφη μου, καλό ξημέρωμα να έχεις. Γεια σας Αλούνα, γιατί κανείς δεν επέλεξε κάτι από τη δέκατη εντολή, ε? Η δέκατη εντολή, ο κόκκινος κύκλος, όλες αυτές οι σειρές τέλος πάντων, θα μπορούσαν να είναι μια θεματική μόνη τους. Κάποια άλλη στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία. Καληνύχτα και σε σένα Άννα. Καλό ξημέρωμα Βάγκο. Γιάννα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη μου στο Βόλο. Καληνύχτα στην Μαρία Ρόζα, στην Μέρη, στη Ραφίνα. Ελληνικό σύριαλ είναι και αυτό που θα ακολουθήσει. Σύριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, το «Κλείσε τα μάτια», που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Mega Channel το 2003. Φυσικά, εκεί υπάρχει και το ελληνικό, το «Τράβα Σκανδάλι» της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Αλλά η μουσική που χρησιμοποιούσε πάρα πολύ συχνά ο Χριστόφορος σε αυτό το σύριαλ είναι το «Damage» του Zipno Preisner από το «Fatal».

τελευταίο για απόψε. Ένα μουσικό θέμα. Πραγματικά ξεχωριστό. Η μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks. Λίγο πριν κλείσουμε τον κύκλο με τις μουσικές που αγαπήσαμε μέσα από την τηλεόραση.

Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Λάσκαρης Αγοραστός και στο μικρόφωνο του Real, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο για απόψε έρχεται από τον Τζον Μπάρι, είναι μέσα από το Persuaders. Το μουσικό θέμα λοιπόν, το ομότιτλο, είναι αυτό που θα σας αποχαιρετήσω και θα σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα, θερμές ευχαριστίες για άλλη μια φορά, να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του. Και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το συγκεκριμένο μέτρο έως τέλος Ιουνίου. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων, που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

«Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα» είναι ο τίτλος ενός μυθιστορήματος γραμμένο από τον Ρώσο συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Η πρώτη λογοκριμένη εκδοσή του έγινε το 1966-67 και η πλήρης εκδοσή του το 1973. «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα» είναι μια φανταστική ιστορία στην οποία, με λίγα λόγια, ο διάβολος με κάποιους ακολούθους του επισκέπτεται την Μόσχα, προκαλώντας χάος και προβλήματα στις ζωές των ανθρώπων. Το μυθιστόρημα χαρακτηρίζεται από μαύρο χιούμορ και μπορεί να διαβαστεί σε πολλά επίπεδα. Σαν μια κωμική ιστορία, σαν μια ιστορία γεμάτη φιλοσοφικά μηνύματα ή ακόμη σαν μια σάτιρα της σοβιετικής κοινωνίας. «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα», το μυθιστόρημα δηλαδή του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ, ήταν το βιβλίο που δόρισε η Μαριάν Φέιθφουλ, σύντροφος τότε του Μικ Τζάγκερ, στον τραγουδιστή των Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 60. Έτσι κι αλλιώς η Μαριάν Φέιθφουλ προερχόταν από την ανώτερη τάξη της βρετανικής κοινωνίας. Είχε ένα διαφορετικό τελείως υπόβαθρο από τον Μικ Τζάγκερ και στην σχέση τους προσπαθούσε να του περάσει νέες ιδέες και να του δώσει νέα ενδιαφέροντα. Ο Μικ Τζάγκερ λοιπόν πήρε το Μέτρ και η Μαργαρίτα, το διάβασε και όταν τελείωσε έγραψε το ακόλουθο τραγούδι.

Tunes, Sympathy for the Devil από το 1968. Όπως έλεγε ο ίδιος ο Τζάγκερ, το τραγούδι έχει να κάνει με τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου και όχι φυσικά με το σατανισμό. Όπως σας είπα, το τραγούδι το εμπνεύστηκε μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Ο Μέτερ και η Μαργαρίτα». Ένα μυθιστόρημα του Ρώσου συγγραφέα Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Βιβλίο που του έδωσε η τότε σύντροφός του, η Μαριάν Φέιθουλ. Έτσι λοιπόν, η απόψινή θεματική βραδιά θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν από βιβλία. Οι δημιουργοί τους λοιπόν διάβασαν ένα βιβλίο και επηρεάστηκαν τόσο πολύ που αμέσως ή μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα βιβλίο. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν για αυτήν τη βραδιά ήταν το Sympathy for the Devil. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, η Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio 3LFM.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα σχόλιά σας ή ενδεχομένως, εάν γνωρίζετε ανάλογες περιπτώσεις, για να τις μοιραστείτε μαζί μας. Έλεγα λίγο νωρίτερα ότι οι δημιουργοί εμπνεύστηκαν από ένα βιβλίο και μετά από μικρό χρονικό διάστημα έγραψαν ένα τραγούδι επηρεασμένοι από εκείνο. Η δεύτερη περίπτωση όμως που θα μας απασχολήσει απόψε δεν είναι ακριβώς έτσι, καθώς η επιρροή προέκυψε πολλά χρόνια πριν πραγματοποιηθεί το τραγούδι. Ο David Bowie λοιπόν, σε ηλικία μόλις 14 ετών, συνήθιζε τα βράδια πριν κοιμηθεί να διαβάζει την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt, της γνωστής ερμηνεύτριας και φυσικά πρωταγωνίστριας του καμπαρέ. Όπως λέει, έλεγε ο ίδιος ο Bowie, όταν ήμουν 14 ετών, είδα στις προθήκες των βιβλιοπωλείων την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt. Ήταν τόσο σεξι φωτογραφισμένη δίπλα από ένα δέντρο. Η αυτοβιογραφία είχε τον τίτλο Thursday's Child. Και τότε συμπλήρωνε από την ηλικία μόλις των 14 ετών. Είχα στο μυαλό μου να γράψω το συγκεκριμένο τραγούδι. Το τραγούδι τελικά γράφτηκε το 1999. David Bowie, Thursday's Child, επηρεασμένος από την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt.

Γεια σου Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Γεια σου Διονύση, στο Άσφορτ, στην Αγγλία. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Τραγούδια λοιπόν εμπνευσμένα από βιβλία, ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, τραγούδια που οι δημιουργοί τους εμπνεύστηκαν μετά την ανάγνωση ενός βιβλίου. Ακούσαμε λοιπόν μέχρι τώρα για το Sympathy for the Devil, των Stones, ακούσαμε για το Thursday's Child, του Bowie και την αυτοβιογραφία της Eartha Kitt φυσικά. Για να πάμε στους Καλέξικο. Η Καλέξικο και το Crystal Frontier. Εμπνευσμένο από μυθιστόρημα μεξικανού συγγραφέα του Κάρλος Φουέντες, που πραγματεύεται την ζωή των ανθρώπων μεταξύ Μέξικο και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί λοιπόν που στην ουσία ζουν μεταξύ των ψευδεστήσεων και της αυταπάτης. Οι Καλέξικο πάντα έχουν ιδιαίτερη αδυναμία σε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με το Southwest. Γι' αυτό άλλωστε έχουν ονομάσει και το συγκρότημα τους Καλέξικο. Το 2000 λοιπόν θα κυκλοφορήσουν το Crystal Frontier μετά την ανάγνωση του ομότιτλου βιβλίου από τον μεξικανό συγγραφέα Κάρλος Φουέντες.

0: Crystal Frontier. Η Καλέξικο επηρεασμένη από ομότιτλο βιβλίο του Μεξικάνου. Συγγραφέα Κάρλος Φουέντες. Γεια σου Γιάννη μου, στα Μέγαρα με τους Blue Oyster Cult, αστρόνομοι. Εμπνευσμένοι μου λέει από βιβλίο επιστημονικής φαντασίας. Είναι πολλά τα τραγούδια τα οποία είναι προϊόντα εμπνεύσεως, αναγνώσεως βιβλίων και πολύ συχνά κρύβουν και πολύ όμορφες ιστορίες πίσω τους, ορισμένες εκ των οποίων θα μάθουμε απόψε. Στα τέλη της δεκαετίας του 60, ο Τζέρι Λίμπερ και ο Μάικ Στόλερ έγραψαν ένα τραγούδι με τον τίτλο «Is That All There Is?». Πρόκειται για ένα τραγούδι όπου μια καταπιεσμένη γυναίκα έχει φτάσει στο σημείο πλέον να μην ενοχλείται από τίποτα, να μην της κάνει τίποτα εντύπωση, σαν να φαίνεται ότι έχει πλέον παραιτηθεί. Στην αρχή παρακολουθεί το σπίτι της να καίγεται και εκείνη αναρωτιέται «Is that all there is to a fire?». Στη συνέχεια πηγαίνει στο Greatest Show on Earth και αναρωτιέται «Is that all there is to a circus?». Και τέλος συναντά έναν άντρα, ερωτεύεται και στο τέλος χωρίζει. Αναρωτιέται και πάλι «Is that all there is to love?». Το τραγούδι οι Λίμπερ και Στόλερ αρχικά πρόσφεραν όχι στην Peggy Lee που το ερμήνευσε, αλλά στην Georgia Brown. Εκείνη το απέρριψε. Στη συνέχεια το τραγούδι προτάθηκε στη Marlene Dietrich για να απορριφθεί και από εκείνη. Η τρίτη τους επιλογή ήταν η Barbara Streisand, στην οποία άρεσε το τραγούδι, δεν μπορούσε όμως να το ηχογραφήσει καθώς διαφωνούσε η εταιρεία της. Έτσι λοιπόν, οι δημιουργοί του τραγουδιού απευθύνθηκαν στην Peggy Lee. Το τραγούδι προέρχεται μετά την ανάγνωση βιβλίου του Thomas Mann, το Disillusionment. Πάνω εκεί λοιπόν στηρίχθηκαν οι δημιουργοί του για να το γράψουν. Ο τίτλος του «Is that all there is?» και άλλη μία σημαντική και πολύ σύγχρονη πληροφορία για αυτό το τραγούδι είναι ότι πρόκειται για το αγαπημένο τραγούδι του νέου Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Ντόναλντ Τραμπ.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is?"

Οι Guns N' Roses και το November Rain. Και αυτό έχει βασιστεί πάνω σε μια νουβέλα. Στο διήγημα του Del James με τον τίτλο Without You. Ένα διήγημα που είναι μέρος μιας συλλογής με τον τίτλο The Language of Fear και το οποίο επανεκδόθηκε το 2008 αφού εξαντλήθηκε. Μάλιστα σε αυτή τη νέα έκδοση, στην αρχή του διηγήματος υπάρχει και ένα εισαγωγικό σημείωμα από τον ίδιο τον Axl Rose.

Το November Rain, λοιπόν, είναι εμπνευσμένο από την Ιβουέλα με τον τίτλο Without You του Del James. Μάλιστα, ο Del James στη συνέχεια έγραψε και στίχους για δύο τραγούδια των Guns Roses, το Garden και το Yesterdays. Θα επανέλθω στο μήνυμα που μου είχαν στείλει ο Τάσος και η Μαρία από την πρώτη ώρα της εκπομπής, προτείνοντας το Private Investigations των Dire Straits, ο οποίο ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε επηρεασμένος από τον Philip Marlowe, τον διάσημο ήρωα αστυνομικών μυθιστορημάτων. Ο Philip Marlowe, λοιπόν, ο ήρωας του Raymond Chandler, ήταν αυτός που έδωσε την έμπνευση στους Dire Straits για το Private Investigations.

0: Real FM.
1: Σήμερα με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble.

séparer ceux qui s'aimaient.

Ο Iggy Pop στα μέσα της δεκαετίας του 2000 διάβασε κάποια στιγμή την νουβέλα The Possibility of an Island του Γάλλου συγγραφέα Μισελ Ουελμπέκ. Όπως δήλωσε αμέσως μετά, σε αυτό το βιβλίο ανακάλυψε τον εαυτό του. Λίγο αργότερα κλήθηκε για να γράψει τη μουσική για το Last Words, μια βιογραφική ταινία για τον Ουελμπέκ. Και εκεί ήταν τότε που πήρε την απόφαση να διασκευάσει ορισμένα γαλλικά τραγούδια. Όπως για παράδειγμα τα φθινοπωρινά φύλλα. Ένα βιβλίο λοιπόν ήταν η έμπνευση για τον Iggy Pop ενός Γάλλου συγγραφέα. Alan Parsons Project για τη συνέχεια. Eye in the Sky με τις φήμες να θέλουν το τραγούδι εμπνευσμένο από το 1984 του George Orwell. Αφιερωμένο στον Γιώργο στον Άλυμο.

Eye in the Sky. Είναι πολύ εύκολο να ταυτιστεί με το 1984 του George Orwell. Κάτι όμως που ο Alan Parsons αρνήθηκε κατηγορηματικά. Γεια σου Μίνα. Όταν ένας αγκώνας λέει από τη γωνία των 90 μοιρών έλθει στη γωνία των 20, τότε είναι σίγουρο ότι αποφάσισε να κάνει ανάπαυλα. Βάζει τελεία στο κείμενο, δίνει χρόνο στη σκέψη για να κεντήσει και τότε ένας άλλος αγκώνας ξεκινά από τη γωνία των 90 μοιρών να βάζει κουκίδες πάνω σε 5 γραμμές. Εμπνευσμένη μου λέει η απόψινη εκπομπή. Έδωσε μουσικό χρώμα σε ρόλους και χαρακτήρες. Σαν τους χαρακτήρες που ξεπήδησαν μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Γιώργο. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Νίκο. Δεν βάζεις μου λέει και τον μικρό ήρωα του Λουκιανού. Έχεις δίκιο. Φυσικά και προέρχεται από βιβλίο, έστω και αν ήταν κόμικ. Ο μικρός ήρωας. Έτσι κι αλλιώς όμως το τελευταίο με το οποίο θα κλείσει η εκπομπή θα είναι από ελληνικό βιβλίο. Καληνύχτα και σε σένα Χρήστο. Καλό ξημέρωμα και σε σένα Λιάννα. Γεια σου Έλενα. Περαστικά σου εύχομαι. Καληνύχτα Μαρίνα. Γεια σου Βίκη. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου, ήταν ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Τζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο σε αυτή την βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε τραγούδια εμπνευσμένα από βιβλία θα είναι από την Λωρίνα Μακένιτ και το βιβλίο φυσικά δεν είναι άλλο από την Οδύσσια του Ομήρου. Το τραγούδι της Πινελόπης λοιπόν, για να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Και δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1.800.000 οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των έως και 72 δόσεων που αφορά οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και το τέλος του 2023. Η ταυτοποίησή τους θα ξεκινήσει εντός του Ιουνίου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Έβαλα, κοίτα να σκέπαστης καλά, κάνει τόσο.

0: στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Την ανάκριση θα διενεργεί η εισαγγελέα Εφετών. Η πρόταση για δίωξη θα έρχεται από τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη σημαία ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από 11, αντί για 9 που είναι σήμερα. Ποιες αλλαγές προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση και τη λειτουργία των κομμάτων για τον θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Ακόμα, αποκλειστική συνέντευξη στη Real News. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανοίγει τα χαρτιά του. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρονη σιωπή του και μιλάει για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τις υποκλοπές και τη διαπλοκή. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι έτοιμο να προχωρήσει σε νέα στήριξη στα καύσιμα, επεκτείνοντας το